είναι προσφορά των εαυτών μας και προσφορά της δημιουργίας. Το πρώτο, προσφορά των εαυτών μας, το έχουμε διακηρύξει προηγουμένως. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και μάλιστα δύο μέχρι τώρα φορές. Στην αρχή του πρώτου μέρους της Θείας Λειτουργίας, στο τέλος των δεήσεών μας που ονομάζουμε ειρηνικά, και στην αρχή του δεύτερου μέρους της Θείας Λειτουργίας, τελειώνοντας τις δεήσεις που ονομάζουμε πληρωτικά αμέσως μετά τη Μεγάλη Είσοδο. Την προσφορά της δημιουργίας την ενεργούμε με την προσφορά άρτου και ίνου κατά την υπόδειξη του ίδιου του Χριστού στον μυστικό δείπνο. Δεν είναι προσφορά καρπών, δεν είναι προσφορά σίτου και σταφυλιών, αλλά προϊόντων που παράγονται με τη δική μας παρέμβαση, δηλαδή καρπή του μόχθου μας, καρπή της διαχείρισης της δημιουργίας του Θεού. Γιατί τα προσφέρουμε? Μα για να αγιαστεί η δημιουργία του Θεού και το πληρωμά της, δηλαδή εμείς και η κτήση. Για να συντελεστεί το μυστήριο της Θείας Υιοθεσίας με την κοινωνία που θα πραγματοποιηθεί σε λίγο, ένωση με τον Υιό του Ουρανίου Πατρός, τον Χριστό, ενσωμάτωση του καθενός στο σώμα του Χριστού. Θα ξαναθυμίσω στο σημείο αυτό ότι η Θεία Λειτουργία πραγματοποιείται και μάλιστα με ορατό και αισθητό τρόπο το πανάρχαιο αίτημα για τη συναγωγή των διεσκορπισμένων τέκνων του Θεού εις εν. Και αυτό επιτυγχάνεται γιατί ο Υιός του Πατρός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, με αυτήν ανέβηκε επί του Σταυρού, αυτήν ανέστησε εκ του θανάτου, αυτήν ενθρόνησε στη Βασιλεία του Θεού. Με την ανάληψή του απήλθε από τον κόσμο και έτσι ήλθε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο παραμένει και ενεργεί μέσα στην ιστορία. Το έργο αυτό του Αγίου Πνεύματος το είχε εξαγγείλει ο Χριστός πριν από το πάθος του και την Ανάστασή του, λέγοντας στους μαθητές του: «Συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω. Εάν γαρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς». Για να συνεχίσει: «Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια». Και η δύναμη του Αγίου Πνεύματος μας συνάγει ακριβώς σε λειτουργική και ευχαριστιακή ενότητα, φέρνοντας ανάμεσά μας τον δοξασμένο Χριστό για να ενωθούμε μαζί του. Και με τη δύναμη επίσης του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να αναφερθούμε στον Ουράνιο Πατέρα, να του προσφέρουμε τους εαυτούς μας και τα δώρα μας και να του ζητήσουμε να ξαναστείλει τον Υιό του ανάμεσά μας και να μας εγχριστώσει. Σπέβδω τώρα να καταθέσω ένα διάγραμμα του τμήματος αυτού της Θείας Λειτουργίας που ονομάζουμε Αγία Αναφορά και που αποτελεί το κεντρικό τμήμα της ευχαριστιακής μας σύναξης. Ή μάλλον να απαριθμίσω τα πέντε βήματα, τις πέντε κλίμακες που ανεβαίνουμε σε αυτή την οερή πορεία από τα επίγεια στα ουράνια. Πρώτον, η ευχαριστία. Πρόκειται για μια σύντομη εξιστόρηση όλων των φανερών και αφανών ευεργεσιών που ενήργησε ο Θεός για τη σωτηρία μας και που ονομάζουμε μυστήριο της Θείας Οικονομίας, για τις οποίες και τον ευχαριστούμε. Δεύτερον, η δοξολογία. Σαν να είμαστε οι άγγελοι που δορυφορούν τον Κύριο, όπως έχει κατατεθεί ως όραμα του προφήτη Ισαΐα και της Αποκάλυψης, αναπέμπομε τον επινίκιο ύμνο. Τρίτον, η ανάμνηση. Ανατρέχουμε στην πράξη που συντελέθηκε κατά τον μυστικό δείπνο. Θυμόμαστε τις κινήσεις και τα λόγια του Χριστού όπως μας τα διέσωσαν τα Ευαγγέλια. Κατεξοχήν θυμόμαστε την εντολή του να επαναλαμβάνουμε αυτή την πράξη σε ανάμνησή του και ποιούμε την προσφορά των δώρων μας, του άρτου και του ίνου. Τέταρτον, η επίκληση. Επικαλούμαστε την αγιαστική δύναμη του Ουράνιου Πατέρα
και ζητάμε να μεταβάλει τα δώρα μας σε σώμα και αίμα του Υιού Του με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και έψιλον, τα δίπτυχα. Αναγνωρίζουμε τη σύνδεση των αγιασθέντων δώρων με όλα τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, δηλαδή την Παναγία, τους Αγίους, τους ζώντες πιστούς, κλήρο και λαό και τους κεκοιμημένους. Ας πάμε τώρα να δούμε ένα-ένα τα βήματα αυτής της πράξης.

Ο διάκονος ή ο ιερέας, αν δεν υπάρχει διάκονος, εκφωνούν. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Πρόσχομεν την Αγία αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Ο λαός απαντάει, έλεον ειρήνης, θυσίαν ενέσεως. Εισάγοντάς μας στην Αγία αναφορά, ο ιερέας μας καλεί να εντείνουμε την προσοχή μας και να σταθούμε ενώπιον μιας ιερής πράξης που πρόκειται να συντελεστεί. Συγχρόνως μας καλεί να ειρηνεύσουμε εσωτερικά, δηλαδή να νεκρώσουμε τους εμπαθείς λογισμούς και κάθε ταραχή που μας συνδέει με τον κόσμο τούτο. Το στόμεν καλός δεν αναφέρεται βέβαια σε εξωτερική στάση, αλλά σε εσωτερική στάση και διάθεση. Ανακαλεί την προτροπή του Αποστόλου Παύλου να καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην Θεού. Προτροπή που ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής αναπτύσσει σε μια κλιμακούμενη πορεία αγιότητας. Διεγείρομεν αλλήλους εις παροξισμών αγάπης και καλών έργων. Μη φθονίσομεν αλλήλεις, μη δε φθονούμενοι αγριωθόμεν. Συμπαθήσομεν δε μάλλον αλλήλους και δια ταπεινοφροσύνης αλλήλους ιασώμεθα. Στόμεν ανδρείος κατά των πνευμάτων της πονηρίας αγωνιζόμεν. Ας σταθούμε λοιπόν εδραίοι στην πίστη μας, στην πορεία μας προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Αλλά επίσης, ας σταθούμε ενώπιον του θυσιαστηρίου μας, όπου σε λίγο θα συντελεστεί η μυσταγωγική θυσία με τα φόβου Θεού. Ο φόβος Θεού είναι στάση ζωής. Είναι δέος μπροστά στην παρουσία του ιερού ανάμεσά μας. Τελικά είναι η οδός σωτηρίας. Είναι δύσκολο να πεις αν σε αυτό το δρόμο προηγείται ο φόβος του Θεού ή η πίστη στον Θεό. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι φόβος και πίστη, φόβος δηλαδή και εμπιστοσύνη στον Θεό, είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Έτσι ακριβώς διατυπώνεται η σχέση τους στην Αγία Γραφή και στην παράδοση της Εκκλησίας. Ο φόβος του Μωυσή, ταυτόσιμος με την ευλάβεια μπροστά στη φλεγόμενη και μη καιόμενη βάτο, συνοδεύεται από την εμπιστοσύνη.

παρουσία ενίοτε εξουσιαστική φαινομένων του κόσμου τούτου. Κλασική παραμένει για τη δεύτερη αυτή κατάσταση η διατύπωση του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννη «Φόβος ουκ έστιν εν τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων, ότι ο φόβος κόλα συνέχει». Διατύπωση που κατά αναλογία βρίσκουμε και στον Απόστολο Παύλο «Όσοι πνεύματι Θεού άγονται, ούτι εισήν ιοί Θεού». Ουγαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβον, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας. Σε αυτή την πρόσκληση του ιερέα να προσφέρουμε την Αγία Αναφορά εν ειρήνη, θα απαντήσουμε ότι αυτή η ειρήνη που καταθέτουμε πηγάζει από πηγή σπουδαία, την πηγή του ελέους, που με άλλη λέξη τη λέμε αγάπη. Ήδη άλλωστε έχουμε διακηρύξει ότι η αγάπη λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσά μας, ως δύναμη που μας συνέχει. Αγαπήσομεν αλλήλους. Επίσης απαντάμε ότι η προσφορά μας αποτελεί συγχρόνως μία ένεση προς τον δωροδότη Κύριος. Ο ιερέας συνεχίζει. Λέει η λειτουργική φυλάδα «Ρυπίζον τα Άγια δια του αέρος». Και εκφωνεί «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Ας είναι με όλους σας». Ευλογεί τον λαό δια του αέρος και ο λαός απαντάει «Και μετά του Πνεύματός σου ας είναι και με σένα». Για να συνεχίσουμε αυτή την κλιμακωτή ανάβαση στον τόπο του Θεού, στον τόπο της συνάντησής μας με τον Χριστό, χρειαζόμαστε τη χάρη Του. Η χάρη αυτή πηγάζει από όλη τη θεότητα, από την τριαδική και ομοούσιο τριάδα, από τον Πατέρα, από τον Υιό και από το Άγιο Πνεύμα. Με αυτή τη χάρη που ζητάμε, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, να αναγάγουμε την καρδιά μας στον Θεό. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ανοίξω μια παρένθεση και να πω δύο λόγια για τη χάρη του Θεού.

Ονομάζουμε χάρη με την έννοια της δωρεάς, του χαρίσματος, την έκχυση της θείας δυνάμεως ή μάλλον των θείων δυνάμεων στη δημιουργία. Τις δυνάμεις αυτές τις ονομάζουμε ενέργειες και μάλιστα άκτιστες ενέργειες, γιατί προέρχονται από την άκτιστη θεότητα. Υπάρχει μια διαρκής, αέναη παρουσία αυτών των άκτιστων ενεργειών, μέσω των οποίων αφενός αντιλαμβανόμαστε την παρουσία του Θεού ως Θεία Πρόνοια, αφετέρου αντιλαμβανόμαστε τη σχέση ενός εκάστου με την Αγιότητα. Στο θέμα για τις Θείες Ενέργειες αναπτύχθηκε η κορυφαία ίσως διαφορά της Ανατολικής από τη Δυτική Χριστιανική Παράδοση, της Ορθοδοξίας

ουσίας δηλαδή από τον Ρωμαιοκαθολικισμό. Η ερμηνεία για τις θείες ενέργειες, όπως αναπτύχθηκε και παγιώθηκε από τους Λατίνους, αλλά και όπως συνεχίστηκε από όλες τις προτεσταντικές ομάδες, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί γενεσιουργό αιτία της ανάπτυξης και της δράσης ενός πολιτισμού, του λεγόμενου δυτικού πολιτισμού, που εγκλωβίζει τον άνθρωπο μέσα στα όρια του κτιστού. Για τους Λατίνους, οι θείες ενέργειες δεν είναι άκτιστες, αλλά κτιστές. Η Θεία Χάρη δεν είναι άκτιστη. Δεν προέρχεται δηλαδή από την κοινωνία των τριών προσώπων της θεότητας. Δεν υπάρχει ως δύναμη της θεότητας, αλλά κτίζεται, δηλαδή δημιουργείται εκ του μηδενός. Και δημιουργείται προκειμένου να ευεργετηθούν οι άνθρωποι, να επιτευχθεί η σωτηρία τους. Σε μια τέτοια προοπτική, η Θεία Χάρις γίνεται και απογίνεται. Επομένως, έργο του πιστού ανθρώπου είναι να επιτύχει τη δημιουργία μιας δύναμης εκ μέρους του Θεού για να ενισχυθεί ή να ευεργετηθεί ως πιστός χριστιανός στη βιωτή του και στο δρόμο της σωτηρίας του. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα είδος συναλλαγής. Ας την ονομάσουμε ιερή συναλλαγή. Ο πιστός ακολουθεί τις εντολές του Χριστού και ο Χριστός επιβραβεύει την πίστη του και την ευλάβειά του, προσφέροντάς του τη Θεία Χάρη, μια δύναμη που δημιουργείται από τον Θεό για αυτό το λόγο. Όλος ο δυτικός χριστιανισμός οικοδομήθηκε πάνω σε αυτή την εκδοχή για τη σωτηρία. Και αυτή η αντίληψη συνεχίζει και αποτελεί τη στάση και τον τρόπο ζωής των δυτικών κοινωνιών, ακόμα κι αν έχουν εξορίσει τον Θεό από τη ζωή τους. Τηρείς τους νόμους, επιβραβεύεσαι. Παραβαίνεις τους νόμους, τιμωρείσαι. Για την Ορθοδοξία, οι άκτιστες θείες ενέργειες υπάρχουν ούτως ή άλλως ως κοινή χάρις του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η Θεία Χάρη υπάρχει ούτως ή άλλως, αποτελεί τη διαρκή παρουσία του Τριαδικού Θεού στον κόσμο. Έργο του πιστού δεν είναι να προκαλέσει τη δημιουργία μιας τέτοιας δύναμης προς χάριν του, ως επιβράβευση της ευσέβειάς του, αλλά να δημιουργήσει εντός του και με τις πράξεις του τόπο ενθρονήσεως, δηλαδή παρουσίας των δυνάμεων της Θείας Χάρης. Να καταστήσει τον εαυτό του δοχείων των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, δια της συνεχούς ασκήσεως και της διαρκούς μετανοίας και της διαρκούς προσευχής. Ακριβώς για να γνωρίζουμε αλλά και να ομολογούμε ποια χάρη εννοούμε όταν την επικαλούμαστε, ακούμε τον ιερέα να εκφωνεί «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος». Έρχεται τώρα η στιγμή της ανάβασής μας σε άλλη κλίμακα. Ο ιερεύς υψών αμφωτέρας τας χείρας εκφωνεί «Άνος χόμεντας καρδίας». Ο λαός απαντάει «Έχομεν προς τον Κύριον». Θα επαναλάβω εδώ ορισμένα από όσα είπαμε όταν προσεγγίσαμε το στίχο των μακαρισμών «Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Η καρδιά θεωρείται το κέντρο της υπάρξεως του ανθρώπου, με μια έννοια όμως εσωτερικής αυτοσυνειδησίας. Είναι η εσωτερική αίσθηση για κάθε άνθρωπο και η εσωτερική γνώση της ταυτότητάς του. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ, που θα μπορούσαμε να τον αποκαλέσουμε προφήτη της καρδίας, καλεί τον πιστό άνθρωπο να καινουργήσει την καρδιά του. «Ποιήσατε εαυτής καρδίαν καινήν». Για να επιτευχθεί αυτό, δεν αρκεί η πρόθεση και η ενέργεια του ανθρώπου. Χρειάζεται η παρουσία των θείων δυνάμεων, η παρουσία δηλαδή του Θεού εντός του ανθρώπου. «Και περικαθαρεί Κύριος την καρδίαν σου και την καρδία του σπέρματός σου, αγαπάν Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, ή να ζεις σύ», διαβάζουμε στις γραφές.
Την υπόσχεση αυτή του Θεού θα περιγράψει ο προφήτης η Εζεκιήλ ως ενέργεια του Θεού. «Και καθαριώ ημάς και δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα καινών δώσω εν ημίν και αφελώ την καρδίαν την λιθύνην εκ της σαρκός ημών». Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν ο ιερέας μας καλεί να ανυψώσουμε τις καρδιές μας στον ουρανό, στον ουράνιο τόπο της παρουσίας του Θεού, και εμείς απαντάμε ότι βρισκόμαστε σε αυτή την προοπτική, για να μην πω κατάσταση, εννοούμε, ιερέας και λαός, ότι αναφερόμαστε σε καρδιές που έχουν ανοιχτεί στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος σαφηνίζει ότι μόνο αν κάνεις την καρδιά σου τόπο παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, μπορείς πραγματικά να αποκαλέσεις τον Θεό Πατέρα. «Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου», μας λέει, «εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, ή να την υιοθεσία να απολάβομαι. Ότι δε εστέει η ή, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού, εις τας καρδίας ημών, κράζον αβά ο πατήρ». Γνωρίζουμε ότι η καρδία καθαρή που μπορούμε να ανυψώσουμε προς τον Κύριο είναι αυτή που έχει εμποτιστεί από τις ενέργειες της θεότητας, έχει γίνει έδρα αυτών των ενεργειών. Με άλλα λόγια, καρδία καθαρή είναι αυτός που έχει παραδοθεί απόλυτα στο Θεό και έχει αίσθηση της παρουσίας του. Ο στίχος μάλιστα του μακαρισμού του Χριστού μας λέει ότι όσοι έχουν καθαρή καρδιά θα δουν τον Θεό, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Τι καταθέτουμε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας μετά τη Θεία Κοινωνία? Ότι είδαμε το Θεό, είδομεν το φως του αληθινών. Και βέβαια το φως αυτό είναι ο αναστημένος Χριστός. «Εγώ είμαι το φως», θα μας πει ο ίδιος. Και αν μπορούμε να δούμε τον Χριστό με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μπορούμε να πούμε ότι είδαμε τον Πατέρα. Η καρδιά μας γίνεται καινούρια και καθαρή όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Υιού, και ο Υιός μας αποκαλύπτει τον Πατέρα. Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα. Και για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, «Θεόν ουδείς αιώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο». Θα ήθελα να προσθέσω, ανατρέχοντας στο βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου «Η Θεία Λειτουργία», το οποίο αποτελεί πολύτιμη πηγή για όσα παρουσιάζω σε αυτές τις εκπομπές, ότι η κλίση του ιερέα «Άνος χόμεντας καρδίας» ανακαλεί δύο σπουδαία περιστατικά της ιερής μας ιστορίας: τη μεταμόρφωση του Κυρίου στο όρος Θαβόρ και τη θυσία του Ισαάκ που ανάγεται στη θυσία του Χριστού. Στο πρώτο, ο Ιησούς παραλαμβάνει τους τρεις μαθητές του και αναφέρει αυτούς εις όρων υψηλών κατηδίαν μόνους και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών. Όπως και στην Αγία Αναφορά, η χάρη του Θεού μας παραλαμβάνει από τον κόσμο που ζούμε και μας αναφέρει στο υψηλό όρος της αγάπης του, ή καλύτερα παραδιδόμαστε για να μας παραλάβει και να μας αναφέρει. Στο δεύτερο, ο Αβραάμ αποδέχεται την εντολή του Θεού και πορεύεται στην υψηλή γη, στο όρος της θυσίας, για να γνωρίσει την έκπληξη του Θείου Ελέους.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ο ιερέας ζητάει από το λαό να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Ευχαριστήσομε το Κύριο. Ο λαός απαντάει άξιον και δίκαιον. Ο διάλογος ιερέα και λαού στη Θεία Ευχαριστία αποτελεί καταστατική αρχή φανέρωσης της ενότητας του σώματός της. Τίποτα στη λειτουργική μας παράδοση δεν έχει ατομικό περιεχόμενο, ούτε καν η σωτηρία μας. Όλα αποβλέπουν στη συγκρότηση του σώματος του Χριστού. Ακόμα και τα προσευχητικά κείμενα που εκφέρονται σε ενικό αριθμό και εκ πρώτης όψεως δείχνουν να κατευθύνονται προς μια αντίληψη ατομικής σχέσης με το Θεό και ατομικής σωτηρίας, δεν αποτελούν παρά καταθέσεις ατομικών ασκήσεων για την ανάδειξη του ατόμου σε πρόσωπο, σε κοινωνία δηλαδή με τα άλλα μέλη του σώματος του Χριστού. Ο δρόμος της σωτηρίας μας κατευθύνεται στην πραγματοποίηση της κοινωνίας με τους άλλους και δι' αυτόν με τον Χριστό. Η παρουσία του Χριστού φανερώνεται σε σύναξη πιστών στο όνομά Του, δηλαδή σε πρόσωπα, όπως το έχει διακηρύξει ο ίδιος. Όπου εισι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Άλλωστε, το πρότυπο της προσευχής που μας παρέδωσε η Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, αυτή την αλήθεια εκφράζει. Λαός προσεύχεται, δηλαδή άνθρωποι που βρίσκονται σε κοινωνία μεταξύ τους, αγιοπνευματική κοινωνία. Ιδιαίτερα τα κείμενα της Θείας Λειτουργίας, δηλαδή η εκφορά της προαίρεσής μας, της πρόθεσής μας, των όσων αισθανόμαστε και των όσων λαχταράμε, αναπαύονται στην έβρεση και πραγματοποίηση αυτής της κοινωνίας. Διάλογος κλήρου και λαού ή κοινές αναφορές μας οδηγούν στην έβρεση αυτής της σχέσης αγαπήσεως. Γιατί ο ιερέας μας ζητάει να ευχαριστήσουμε τον Κύριο και γιατί ο λαός επιβεβαιώνει αυτή την πρόσκληση? Πρώτον, γιατί το ποτήριον που πρόκειται να υψώσουμε και να ζητήσουμε από τον Πατέρα να το κάνει Χριστό είναι το ίδιο ποτήριον ευχαριστίας που ύψωσε ο Χριστός στο τέλος του μυστικού δείπνου και ίδρυσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και γιατί καταθέτουμε τη γνώση, την πείρα και την εμπειρία των άπειρων θείων ευεργεσιών. Πίσω από αυτή την ευχαριστία παρελάβουν και μνημονεύονται μάλιστα οι κυριότερες στο κείμενο που ακολουθεί όλες οι ευεργεσίες του Θεού προς εμάς, όσες φανερώθηκαν και όσες διαρκώς φανερώνονται. Κατεξοχήν μάλιστα το σωτηριώδες έργο που ενεργήθηκε διά του Υιού του Θεού με την ενανθρώπιση, το πάθος, την Ανάσταση και την Ανάληψη. Είμαστε τώρα έτοιμοι να αρχίσουμε την πράξη της αναφοράς ημών και το δώρο μας στον Ουράνιο Πατέρα. Η ευχή της αναφοράς που ακολουθεί λέγεται από τον ιερέα «μυστικός». Διακόπτεται από μερικές καταληκτικές εκφωνήσεις και από υμνητικές παρεμβάσεις του λαού και τελειώνει με τα λεγόμενα δίπτυχα. Περιλαμβάνει την ευχαριστία, τη δοξολογία, την επίκληση και τα δίπτυχα, τη μνημόνευση δηλαδή των Αγίων μαζί με τη μνημόνευση ζώντων και τεθνεώτων. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη μυστική ανάγνωση των ευχών της Αγίας Αναφοράς αλλά και άλλων ευχών της Θείας Λειτουργίας. Το θέμα ανακοινείται συχνά σε θεολογικές και λειτουργικές συζητήσεις, είτε γραπτό σε άρθρα, είτε προφορικός σε ομιλίες και εισηγήσεις σε συνέδρια. και η μεν συζήτηση δεν θα ενοχλούσε ως καλοπροαίρετη ενασχόληση με το θεολογικό περιεχόμενο των ευχών, στην πράξη όμως δημιουργεί μία αταξία, για να μην πω σύγχυση, όχι απλώς ως προς τη λατρεία, αλλά ως λανθασμένη προσέγγιση του μυστηρίου. Η Θεία Ευχαριστία ούτε ακρόαμα είναι, ούτε θέαμα, ούτε θεατρικό δρόμενο. Μπορεί φαινομενικά να δείχνει ότι έχει αυτά τα στοιχεία, αλλά κανένα από αυτά δεν την προσδιορίζει. Είναι πράξη. Και μάλιστα είναι μυστηριακή πράξη, αφού ενεργείται με την παρουσία και δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δυνατόν να προσεγγίσουμε, πολύ περισσότερο να κατανοήσουμε το περιεχόμενο αυτής της ιερής πράξης. Μόνον να το ζήσουμε έχουμε τη δυνατότητα, και αυτό με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και από τα αρχαία χρόνια το καθ' αυτό μυστικό στοιχείο της Θείας Ιερουργίας φυλασσόταν όχι μόνον από τους αμύητους, αλλά και από τους ατελείς ως προς την πίστη, ακόμη και από όσους δεν λάμβαναν μέρος στη Θεία Κοινωνία, δηλαδή από τους μετανοούντες, όπως τους ονόμαζαν, οι οποίοι παρέμεναν στον άρθικα του ναού. Τα κείμενα αυτά τα έλεγαν και τα άκουγαν μόνο όσοι είχαν τη δωρεά της χειροτονίας, δηλαδή οι ιερείς. Θέλω να πω ότι ο μυστικός χαρακτήρας αυτών των ευχών της Θείας Λειτουργίας, ιδιαίτερα της Θείας Ευχαριστίας, κατά την οποία συντελείται ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, ήταν πάντοτε ουσιώδες στοιχείο της λειτουργικής παράδοσης. Το μαρτυρούν αρκετά κείμενα πατέρων της Εκκλησίας. Είναι αλήθεια ότι κατά τα μέσα του 6ου αιώνα ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός επεχείρησε να ανατρέψει αυτή την παράδοση με μία από τις λεγόμενες νεαρές, όπως λέγονταν τα άρθρα της νομοθεσίας που κατάρτισε. Αλλά ο νόμος δεν ίσχυσε για πολύ, γιατί το πλήρωμα της Εκκλησίας επέστρεψε στα πρώτης νεαράς ισχύοντα. Ακόμη και η μέχρι και τον 18ο αιώνα κατά καιρούς υπομνήσεις που υπάρχουν σε πατερικά κείμενα για μυστική ανάγνωση των ευχών, δείχνει ασφαλώς ότι εμφανίζονταν περιπτώσεις αντίθετης πρακτικής, αλλά πάντως ποτέ δεν παγιώθηκαν. Οι πιο ανησυχητικές όμως περιπτώσεις απόπειρας καταργήσεως της μυστικής αναγνώσεως των ευχών εμφανίστηκαν από τον 18ο αιώνα και μετά, και μάλιστα ως πρακτική στις εκκλησίες των Ουνιτών. Έχουν προηγηθεί οι απαιτήσεις μιας λογικοκρατούμενης κατανοήσεως των μυστηρίων που αναπτύχθηκαν σε προτεσταντικά περιβάλλοντα. Πάντως, από τα τέλη του 19ου αιώνα άρχισαν να εμφανίζονται απαιτήσεις εκφωνήσεως των μυστικών ευχών σε κύκλους θρησκευτικών οργανώσεων, φαινόμενο που απετέλεσε κύρια πρακτική όλων σχεδόν των θρησκευτικών οργανώσεων που εμφανίστηκαν από τις αρχές του 20ου αιώνα και έπειτα. Αλήθεια, τι θα σήμαινε μια κατάργηση της μυστικότητας των ευχών? Όσοι γνωρίζουν το περιεχόμενό τους, όσοι τις μελετούν, αντλούν θεολογικό λόγο εξαιρετικής πυκνότητας και ακρίβειας. Δεν θα ήταν εποφελέστερο, διερωτώνται αρκετοί, να μπορεί το πλήρωμα των πιστών να παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στη Θεία Λειτουργία, ακούγοντας αυτές τις ευχές? Και επίσης, κανένας δεν αμφισβητεί ότι η Θεία Λειτουργία είναι πράξη κλήρου και λαού. Δεν πρέπει ο λαός να γνωρίζει σε ποιες προτάσεις καλείται να πει το αμήν? Ενστάσεις και ερωτήματα εκ πρώτης όψεως εύλογα. Όμως, εδώ δεν πρόκειται για κείμενα, όπως είπα και παραπάνω, λογικού περιεχομένου, αλλά μυσταγωγικού. Η διαφορά είναι σημαντική. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, προσεγγίζοντας αυτή τη μυσταγωγική διάσταση του περιεχομένου της Θείας Λειτουργίας, έγραψε ένα από τα εξοχότερα κείμενα ερμηνείας της, το έργο που φέρει τον τίτλο «Μυσταγωγία», στο οποίο ενώ προσεγγίζει βήμα-βήμα όλα τα τεκτενόμενα και λεγόμενα της Θείας Λειτουργίας, δεν αγγίζει το τμήμα της Αγίας Αναφοράς. Είχε συνείδηση ότι επειδή δεν είχε χειροτονία ιεροσύνης, δεν έπρεπε να προσεγγίσει και να κοινοποιήσει το περιεχόμενό της, ώστε μηδέν να μαθήν την Αγίαν Αναφοράν μη έχοντα χειροτονίαν. Ξαναλέω, η διαφορά ανάμεσα στη λογική και στη μυσταγωγική σχέση με τα κείμενα της Θείας Λειτουργίας είναι σημαντική. Η άγνοια αυτής της διαφοράς μετατρέπει τη Θεία Λειτουργία σε απλή θρησκευτική πράξη και της αφαιρεί το υπερουράνιο περιεχόμενο που έχει ως παρουσία της Βασιλείας του Θεού. Στην Θεία Λειτουργία δεν επεξεργαζόμαστε έννοιες ή ιδεολογήματα, αλλά ψηλαφούμε θαύμα. Είναι υπεραρκετές οι εκφωνούμενες νήξεις στο διάλογο διακόνου ή ιερέα και λαού, ώστε ο λαός να καταθέτει τη συμμετοχή του με το αμήν. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, πρέπει σιωπή τιμάστε τα Άγια και μυστικός τα μυστικά φθέγγεσθε και Αγίος τα Άγια. Να όμως που τώρα, παρά τα όσα είπα παραπάνω, θα προσπαθήσω στη συνέχεια να προσεγγίσω το περιεχόμενο της Αγίας Αναφοράς, αν και δεν είμαι κληρικός. Θα προσπαθήσω όμως να καταθέσω ερμηνευτικές προσεγγίσεις που υπάρχουν σε έργα πατέρων. Δηλαδή θα αποφύγω να επιχειρήσω προσωπικές ή διανοητικές ακροβασίες επικαλούμενος και το έλεος του Θεού.

Ο ιερεύς αρχόμενος της Αγίας Αναφοράς επεύχεται μυστικός. Πρόκειται για ενέργεια του ιερέα. Έχει χειροτονηθεί για να ενεργήσει την ανέμακτη θυσία. Έχει επίσης παραλάβει την εντολή για αυτή τη διακονία από τον επίσκοπό του, ο οποίος είναι αοράτος παρών, ως πρόεδρος του Ευχαριστιακού Δείπνου και ο οποίος έχει παραλάβει την παρακαταθήκη που μέσω μιας διαρκούς παραδόσεως ανάγεται στους ίδιους τους Αποστόλους να ιερουργεί το Ιερό Μυστήριο. Έχει κέρια σημασία να διαβάσει κείμενο συγκεκριμένο, χωρίς να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάτι, ώστε η πράξη που συντελείται να ανάγεται στην ενότητα, στην καθολικότητα και στην αγιότητα της Εκκλησίας. Επεύχεται λοιπόν μυστικός και λέει: «Άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου». Η ευχή απευθύνεται ως ευχαριστία προς τον Ουράνιο Πατέρα, ο οποίος σε κοινωνία υπάρχουν με τον Υιό και το Πνεύμα ενήργησε και ενεργεί τη σωτηρία μας. Ύμνος, ευλογία, ένος, προσκύνηση παντού και πάντοτε. Συνεχίζει ο ιερέας: «Σίγαρ ή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείον, ως αυτός ον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο». Τι γνωρίζουμε από τον Θεό? Μα μόνον τις ευεργεσίες του, που τις ονομάζουμε ενέργειες, τις σωτηριώδεις κατεξοχήν ευεργεσίες του και τίποτε άλλο. Ο Ιησούς Χριστός μας αποκάλυψε τον Θεό ως σχέση προσώπων. Ο ίδιος μας γνώρισε το όνομα του Θεού: «Είναι ο Πατήρ μου». Κατά τη δική μας ορθόδοξη παράδοση, ο Θεός είναι ανέκφραστος, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να διατυπωθεί με ανθρώπινο λόγο το «είναι» του. Είναι απερινόητος, δηλαδή υπάρχει πέραν των ορίων του νου μας και των δυνατοτήτων που αυτός διαθέτει. Είναι αόρατος, δηλαδή δεν έχει σχέση με τον κτιστό κόσμο. Είναι ακατάληπτος, δηλαδή δεν κατανοείται. Αείον και ως αυτός ον, δηλαδή υπάρχει αναλυώτος, αιωνίος ο ίδιος. Και μάλιστα όλη η θεότητα, ως Αγία Τριάδα, έχει αυτά τα γνωρίσματα. Οι διατυπώσεις αυτές είναι σημαντικές, γιατί μας προφυλάσσουν από διανοητικούς και στοχαστικούς ακροβατισμούς και από ιδεολογικούς εγκλωβισμούς. Μας προσγειώνουν στη μόνη δυνατότητα γνώσης του Θεού που η ανθρώπινη φύση μας διαθέτει και που είναι η σχέση. Και η σχέση αυτή επιτυγχάνεται επειδή ο Υιός και Λόγος του Πατρός συνδέθηκε μαζί μας με την ενανθρώπισή Του. Και επειδή το Άγιο Πνεύμα εντυχάνει εν τες καρδίες ημών, κάνοντας διαρκώς παρόντα τον Χριστό. Γι' αυτό και μπορούμε να λέμε ότι η πίστη μας δεν αναφέρεται σε θρησκεία ή σε μεταφυσική, αν και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους όρους, με περιεχόμενο όμως που διασώζει την αδυνατότητα γνώσεως του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος διατυπώνει αυτή την αρχή λέγοντας ότι «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον», ακολουθούμενος από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος μας λέει ότι «άπειρον το θείον και ακατάληπτον, και τούτο μόνον αυτού καταληπτών, η απειρία και η ακαταληψία». Η κατανόηση του Θεού είναι διαφορετικής τάξεως από αυτή που γνωρίζουμε μέσα στα δρόμενα της ιστορίας. Συνεχίζει τώρα το κείμενο: «Συ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι
και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσα. Πρόκειται για μια συμπυκνωμένη παράθεση όλου του έργου της δημιουργίας και της αναδημιουργίας που ενεργήθηκε από τον Θεό. Αναφέρεται η εκ του μηδενός δημιουργία και ανάδειξη του ανθρώπου, η ιστορική δράση αυτού του ανθρώπου μέσα σε μια αποτυχία σχέσης με τον δημιουργό του, η σωτηριώδης παρέμβαση του Θεού να λυτρώσει τον άνθρωπο από το κράτος του θανάτου και η ανύψωση του ανθρώπου στους κόλπους της Θείας Καταστάσεως. Ανάμεσα σε αυτές τις λέξεις μπορούμε να ψηλαφίσουμε τις άπειρες παρεμβάσεις της Θείας Πρόνοιας. Αυτό το «ουκ απέστης πάντα ποιόν», «δεν σταμάτησες να κάνεις τα πάντα», δράση που μας επιτρέπει να μιλάμε για ιερή ιστορία. Και βέβαια η πρόταση τελειώνει με την αναγνώριση ότι η Βασιλεία του Θεού μας χαρίζεται, είναι δωρεά του Θεού προς εμάς. Έργο δικό μας είναι αν θα αποδεχθούμε αυτή τη δωρεά, αν θα θελήσουμε να είμαστε πολίτες αυτής της Βασιλείας.

Υπέρ τούτων, για όσα δηλαδή αναφέραμε παραπάνω, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα σου το Αγίο, υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκίσμεν, όσων γνωρίζομεν και όσων δεν γνωρίζομεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Πόσα γνωρίζουμε από τις ενέργειες του Θεού μέσα στην ιστορία και πόσα μπορούμε να γνωρίζουμε από τις ενέργειες του Θεού σε μια εσχατολογική προοπτική. Για όσα γνωρίζουμε, για όσα η Αγία Γραφή και η παράδοση της Εκκλησίας μας διδάσκουν και μας παραθέτουν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε επίσης και για όσα δεν γνωρίζουμε, τα άπειρα ευεργετήματά Του, αυτά που συντελούνται εν κρυπτό, αυτά που λανθάνουν της προσοχής μας. Ευχαριστούμεν, συνεχίζει η ευχή, ευχαριστούμενση και υπέρ τη λειτουργίας ταύτης ειν εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίω σα και αίτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά, των επινίκιων ύμνων άδοντα, βοώντα και κραγώτα και λέγοντα. Αυτή η τελευταία φράση των επινίκιων ύμνων λέγεται εκφώνος, για να λάβει την απάντηση από τον λαό με τον δοξολογικό του ύμνο. Τα ευεργετήματα και οι δωρεές του Θεού συμποσούνται τελικά στο έργο του Χριστού. Με το σωτηριώδες έργο του, ο Χριστός συνέδεσε την ιστορία με τη Βασιλεία. Τον υλικό με τον πνευματικό κόσμο. Το εκεί το έκανε εδώ. Και το εδώ το ανύψωσε στο αιώνιο εκεί. Συλλειτουργούμε με τις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις και μαζί τους συνενώνουμε την αέναη δοξολογία. Ο Θεός θέλησε και ενήργησε να μπορούμε και εμείς να λάβουμε μέρος στην ουράνια λειτουργία. Γι' αυτό τον ευχαριστούμε και τον δοξολογούμε. Ψένει λοιπόν ο λαός: Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου, Οσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Οσανά ο εν της υψίστης. Ο προφήτης Ισαΐας μας περιγράφει στο όραμά του: είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού, και σεραφείμ ιστήκησαν κύκλο αυτού, και εκέκραγεν έτερος προς τον έτερον και έλεγον: Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Και ο συγγραφέας της Αποκάλυψης επίσης μας περιγράφει το δικό του όραμα και τα τέσσερα ζώα εν καθέν αυτών έχων αναπτέρυγας έξ. Κυκλώθεν και έσωθεν γέμουσιν οφθαλμών και ανάπαυσιν ουκέχουσιν ημέρας και νυκτός λέγοντες: Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο ίν και αιών και ο ερχόμενος. Και βέβαια από τα Ευαγγέλια μαθαίνουμε για τον ύμνο με τον οποίο υποδέχθηκαν τον Κύριο στην Ιερουσαλήμ λίγο πριν το πάθος του. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο: ήγαγον την όνων και των πόλων και επέθηκαν επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισεν επάνω αυτών, ο δε πλήστος όχλος έστρωσαν εαυτόν τα ημάτια εν τη οδό, άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και εστρώνιον εν τη οδό, οι δε όχλοι οι προάγοντες και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες: Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Οσανά εν της υψίστης. Διαβάζουμε επίσης το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο: και ήγαγον των πόλων προς τον Ιησού
και επέβαλον αυτό τα ημάτια αυτών και εκάθισεν επ' αυτό. Πολλοί δε τα ημάτια αυτών έστρωσαν εις την οδόν, άλλοι δε στιβάδας έκοπτον εκ των δένδρων και εστρώνιον εις την οδόν, και οι προάγοντες και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες: «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογημένη η ερχόμενη βασιλεία εν ονόματι Κυρίου του πατρός ημών Δαβίδ, οσανά εν της υψίστης». Και εισήλθεν εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και εις το Ιερόν. Διαβάζουμε επίσης στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο: «Τι επαύριον όχλος πολλής ο ελθόν εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτό και έκραζον: «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Οι άγγελοι, οι προφήτες, οι απόστολοι δοξολογούν. Αυτή η χάρη δίνεται και σε μας. Μπορούμε και εμείς να δοξολογούμε τον Κύριο με τον επινίκιο αυτό ύμνο. Η λέξη «οσανά» σημαίνει «σώσον νυν», τώρα, και προέρχεται από τους ψαλμούς, συγκεκριμένα από μία ομάδα ψαλμών, 6 ψαλμών, που κατά η εβραϊκή παράδοση τους έψαλε κατά την εορτή της κοινοπηγίας. Στα Ευαγγέλια όμως χρησιμοποιείται με δοξαστικό περιεχόμενο. Και ο ψαλμικός στίχος «ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», με τον οποίο υποδέχθηκαν το Χριστό στα Ιεροσόλυμα, γίνεται στο στόμα μας φωνή πρόσκλησης για τον συνεχή ερχομό του. Ο Χριστός είναι για τον καθένα μας και για όλο το λαό των πιστών ο πάντοτε ερχόμενος. Ο Κύριος εγγύς διακηρύττουμε ήδη από τα πρώτα χρόνια της εκκλησιαστικής ζωής. Ανοίγουμε τον εαυτό μας για να εισέλθει αυτός ο αιωνίος ερχόμενος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Οι ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για το Άγιο Πνεύμα, σήμερα αυτή την ώρα θα ακούσετε μια εκπομπή με τίτλο «Γένεση του Φιλιόκβε και Ορθόδοξη Προσέγγιση». Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας ερωτήματα και μηνύματα. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Γεώργιος Σταυρόπουλος Γιουσπάσογλου, επίκουρος καθηγητής πατρολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χαίρετε κύριε Σταυρόπουλε, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος για το Άγιο Πνεύμα.
1: Χαίρετε, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που ελπίζω ότι θα έχουμε.
0: Να είστε καλά και ξέρετε, για να βάλουμε, να θέσουμε το πλαίσιο της συζήτησής μας για να καταλάβουμε και εμείς και οι ακροατές μας, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να το οριοθετήσουμε ιστορικά το ζήτημα αυτό του Φιλιόκβε και να δούμε, όταν χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο, τι εννοούμε, αλλά και ποιες ήταν οι συνθήκες οι ιστορικές για την δημιουργία και την εμφάνιση του Φιλιόκβε.
1: Μάλιστα. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η ιστορική οριοθέτηση, διότι για να καταλάβουμε την προβληματική του Φιλιόκβε χρειαζόμαστε να δούμε, να εστιάσουμε την προσοχή μας στην περιγραφή του ιστορικού πλαισίου, του ιστορικού υποβάθρου της εμφάνισης του Φιλιόκβε. Εν πρώτης, το Φιλιόκβε είναι η προσθήκη του όρου αυτού, της λέξης Φιλιόκβε, που σημαίνει και εκ του Ιού, στο λεγόμενο σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, στο σύμβολο δηλαδή του 381. Και λέμε λεγόμενο γιατί υπάρχει και η άποψη ότι αρχικά ήταν ένας λίβελος πίστεως, ο οποίος όμως τουλάχιστον μετά την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο καθιερώνεται ως το κατεξοχήν σύμβολο πίστεως. Στην Τρίτη Σύνοδο στο Τολέδο και στην Τέταρτη Σύνοδο στην ίδια Ισπανική πόλη, το 589 και το 592 αντίστοιχα, δηλαδή στα τέλη του 6ου αιώνα, εισάγεται στο σύμβολο πίστεως αυτή η αντίληψη για την εκπόρευση του πνεύματος και εκ του Ιού. Μάλιστα, στο σύμβολο της Τρίτης Συνόδου του Τολέδου έχουμε την φράση «Εξ πάτρε ετ φίλιο πρεκεντέντεμ». Αυτό το «ετ φίλιο», ο σύνδεσμος «ετ» και η αφαιρετική του ουσιαστικού «φίλιους», σημαίνει ότι και το «φλιόκβε», σημαίνει και εκ του Ιού. Έχουμε δηλαδή μια αντίληψη για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, όχι μόνο εκ του Πατρός, αλλά και εκ του Ιού. Το Τολέδο ήταν η πρωτεύουσα των Βυσιγότσων και αργότερα έγινε πρωτεύουσα των Μαυριτανών. Πρόεδρος στην Τρίτη Σύνοδο ήταν μάλιστα ο Λέανδρος Σεβίλης, μια σημαντική εκκλησιαστική προσωπικότητα της εποχής. Οι Βυσιγότσοι ήταν αριανόφρονες. Ο αριανισμός δίδασκε ότι ο Υιός είναι κτίσμα, δημιούργημα του Πατέρα. Σε αντιαριανική λοιπόν κατεύθυνση προβλήθηκε εκεί η άποψη ότι ο Υιός είναι Θεός και μάλιστα εκπορεύει το Πνεύμα. Η τοποθέτηση των συνόδων του Τολέδου είχε βέβαια μια προϊστορία. Στο κήρυγμά τους ήδη οι ιεροκήρυκες της Ρώμης και της Λατινόφωνης Εκκλησίας είχαν προβάλει την αντίληψη ότι ο Υιός ως Θεός, ομοούσιος με τον Πατέρα, είναι εκπορευτής και προβολεύς του Πνεύματος. Εκπορεύει, εκπηγάζει, προβάλλει το Άγιο Πνεύμα. Η κηρυγματική αυτή θέση βέβαια αφετηριάζεται από κάποιες αθαφείς, από κάποιες θα λέγαμε διφορούμενες αναφορές έγκριτων των αρχαίων Λατίνων θεολόγων, όπως ήταν ο Τερτιλιανός, ο Ιλάριος Πικταβίου, ο Άγιος Ιερώνυμος, ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων, ο Ιερός Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος. Αλλά για αυτούς θα μιλήσουμε στη συνέχεια κάπως διεξοδικότερα. Για την ώρα κρατάμε του Φιλιόκβε, στο ιστορικό συγκείμενο της δράσης Λατίνων Ιεροκηρύκων, είχε μια πολύ σαφή, μια πολύ έντονη αιχμή που στρεφόταν σε βάρος της αριανικής αντίληψης των Γότσων. Αργότερα του Φιλιόκβε, από μια ρητορική αναφορά και αιχμή κατά του γοτσικού αριανισμού, γίνεται αντικείμενο μιας θεωρητικής επεξεργασίας. Αποκρισταλώνεται σε μια οργανωμένη δογματική αντίληψη και διδασκαλία. Σε αυτή την συστηματοποίηση του Φιλιόκβε συνέλαβε κέρια και αποφασιστικά ο Αλκουίνος της Υόρκης. Ο Φλάκους Αλμπίνους Αλκουίνους ήταν αγγλοσάξονας λόγιος, κληρικός, ποιητής, θεολόγος και μάλιστα υπήρξε ο δάσκαλος του Καρλομάγνου. Ο Αλκουίνος, που έζησε κυρίως κατά τον 8ο αιώνα, από το 735 μέχρι το 804, συνέγραψε διάφορα έργα. Στο De Fide Sancte et Individue Trinitatis αποδύεται στην υπεράσπιση του Φιλιόκβε. Αυτό το έργο ανάγεται στο 802. Τότε και μόνο τότε αξιοποιείται υλικό στην πραγματικότητα σποραδικές αναφορές από Λατίνους πατέρες και ειδικά από τον Αυγουστίνο Ιππώνος για την προβολή και προάσπιση του Φιλιόκβε. Έτσι το Φιλιόκβε από μια κηρυγματική αναφορά αντιγοτσικού και αντιαριανικού χαρακτήρα μεταποιείται, μετασχηματίζεται σε ένα θεωρητικό εργαλείο έντονου αντιβυζαντινισμού. Η ορθή πίστη είναι των Φράγκων και ο Καρλομάγνος είναι ο πρόμαχος, ο υπέρμαχος αυτής της ορθής πίστης, διότι η Κωνσταντινούπολη είναι κακόδοξη και δεν νομιμοποιείται να είναι πρωτεύουσα της χριστιανικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, της χριστιανικής οικουμένης. Στη συνέχεια η σύνοδος του 809, η σύνοδος του Ακισγράνου, του Άχεν δηλαδή, επικύρωσε την προσθήκη του Φιλιόκβε στο σύμβολο πίστεως. Τότε αντέδρασε στην προσθήκη του Φιλιόκβε ο Πάπας Λέων ο Τρίτος, Πάπας από το 795 μέχρι το 816, ο οποίος Λέων ο Τρίτος ανήρτησε δύο ασημένιες πλάκες στο ναό του Αγίου Πέτρου, όπου αναγραφόταν το σύμβολο πίστεως δίχως την προσθήκη του Φιλιόκβε. Νέα σημαντική όξυνση έλαβε η υπόθεση του Φιλιόκβε όταν ένας άλλος Λέων, ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος, γύρω στο 730 αφαίρεσε από την αρχαία εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Επισκόπου Ρώμης το Ανατολικό Ιλυρικό, την περιοχή δηλαδή μεταξύ Αδριατικής, Αιγαίου Πελάγους και Μαύρης Θάλασσας, εκτός βέβαια της Θράκης. Γκρόσο μότο, πρόκειται για την πρώην Ιουγκοσλαβία, την Αλβανία και την Ελλάδα. Στο Ανατολικό Ιλυρικό είχαν εγκατασταθεί πολυπληθείς Σλάβοι. Οι Ίσαυροι υπήγαγαν το Ανατολικό Ιλυρικό στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Έξαρση του ακαθόδους και ήδη βεβαρημένου προβλήματος του Ανατολικού Ιλυρικού παρουσιάζεται όταν οι Σλάβοι της Βουλγαρίας έγιναν χριστιανοί και ο ηγεμόνας της Βουλγαρίας Βόρης θέλησε να βαπτιστεί. Ο Πάπας αξίωσε να το βαπτίσει ο ίδιος, ενώ οι Βυζαντινοί φρόντισαν ανάδοχός του να είναι ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας και τελετουργός του βαπτίσματος ο Πατριάρχης Φώτιος. Νονός λοιπόν ήταν ο Μιχαήλ ο Τρίτος και ο Βόρης, Μπόρης, ονομάστηκε με τη βάπτιση Μιχαήλ. Ο Πάπας Νικόλαος ο Πρώτος εξαπέλυσε τότε Μύδρους, ενώ ο Ιερός Φώτιος τον κατηγόρησε για παρέκκληση στην πίστη. Ήταν λοιπόν το έτος 866 όταν ο Βόρης προτίμησε την Κωνσταντινούπολη, τη Νέα Ρώμη και όχι την Πρεσβυτέρα, θέτοντας τον εαυτό του και τη βουλγαρική επικράτεια εντός της γεωπολιτικής σφαίρας επιρροής της Κωνσταντινούπολης. Το 866 έχουμε λοιπόν το πρώτο σχίσμα, μάλιστα η σύνοδος του 867 στην Κωνσταντινούπολη καταδικάζει τον Πάπα Νικόλαο. Είχαμε το πρώτο το λεγόμενο μικρό σχίσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης που κράτησε μερικά χρόνια μέχρι το 879. Πάντως οι σχέσεις του μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Ρώμης εξομαλύνθηκαν όταν ο Φώτιος έπεσε από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο και τον διαδέχθηκε ο Ιγνάτιος.

0: και φύσης.
1: Μάλιστα. Ήταν πολύ καθοριστική αυτή η ιστορική αναδρομή που κάνατε, κύριε καθηγητά, και νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ να δούμε το πλαίσιο το οποίο, μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε όλο αυτό το ζήτημα, και βλέπουμε ότι οι επιδράσεις ήταν και πολιτικές, δηλαδή και οι πολιτικές αποφάσεις έπαιξαν το ρόλο τους σε αυτό που δημιουργήθηκε τελικά.
0: Οπωσδήποτε η πολιτική δυστυχώς παρισφρέει στον χώρο τον εκκλησιαστικό, και είτε το θέλετε όχι, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Επηρεάζει καθοριστικά την διαμόρφωση και των εκκλησιαστικών θεμάτων και υποθέσεων.
1: Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα. Θα ακούσουμε λίγη μουσική και στη συνέχεια θα είμαστε και πάλι μαζί για να δούμε το θέμα και τις άλλες δηλαδή διαστάσεις του θέματος.

0: Να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές. Μιλάμε με τον κύριο Γεώργιο Σταυρόπουλο Γιουσπάσογλου, επίκουρο καθηγητή πατρολογίας στο ΕΚΠΑ. Μιλάμε για τη γέννηση του Φιλιόκβε και την ορθόδοξη προσέγγιση στην πορεία θα μας δώσει ο κύριος Σταυρόπουλος. Όμως στην πρώτη ενότητα, κύριε καθηγητά, μας είπατε ότι υπήρξαν και κάποιοι Λατίνοι πατέρες οι οποίοι συνέτειναν στο να λάβει το Φιλιόκβε μεγαλύτερη έκταση. Μας είπατε ότι και αρκετοί Λατίνοι από τη Ρώμη που πήγαιναν στο Τολέδο στα κηρύγματά τους είχαν τέτοιου είδους εκφάνσεις.
1: Μάλιστα, μία πρώιμη ιδέα, ένα ψήγμα, μία μάλλον θα λέγα φευγαλαία παρουσία του Φιλιόκβε ανοιχνεύεται ήδη σε κείμενα αρχαίων Λατίνων θεολόγων. Πρόκειται όμως για κάτι αχνό ακόμα, κάτι θολό και δυσκαθόριστο. Θα εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ. Ήδη ο Καχυδόνιος ρήτορας και θεολόγος Τερτυλιανός του 3ου αιώνα στο έργο του Adversus Praxean γράφει «Spiritum non aliunde puto quam apatre perfilium». Δηλαδή, νομίζω πούτο ότι το Άγιο Πνεύμα δεν προέρχεται από αλλού παρά προέρχεται από τον Πατέρα εκ του Πατρός δια του Υιού, perfilium. Ασφαλώς ο Τερτυλιανός

0: δεν είναι φιλιοκβιστής, δεν είναι οπαδός του Φιλιόκβε. Αλλά θεωρεί εδώ ότι ο εκπηγασμός του Φιλιόκβε γίνεται από τον πατέρα ως πηγή μέσω του Ιού, ο οποίος περιγράφεται συχνά από τον Τετριανό ως ποταμός. Η ιδέα λοιπόν μιας διαμεσολάβησης χρησιμοποιήθηκε αργότερα για την ενίσχυση και προβολή του Φιλιόκβε. Όμως ακόμα είναι κάτι θολό, κάτι ασαφές. Τι εννοεί προέρχεται, ας πούμε, δια του Ιού? Είναι συμμετοχή στην εκπορευτική ιδιότητα του πατέρα ή είναι η οικονομική φανέρωση του πνεύματος? Δεν είναι ακόμα σαφές εδώ τι εννοεί. Ο Μάριος Βικτορίνος επίσης, ένας σπουδαίος ρήτορας και πλατωνικός φιλόσοφος, ο οποίος μεταστράφηκε στον χριστιανισμό, λέει: όπως ακριβώς από τον πατέρα προέρχεται ο Υιός, έτσι από τον Υιό προέρχεται το πνεύμα. Συγκεκριμένα στο κατά Αρίου έργο σημειώνει: όπως ο Υιός είναι από τον κόλπο του πατρός, το πνεύμα είναι από τον Υιό, μέσα από τον Υιό. Sic aventre filii spiritus. Ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων στο De Spiritu Sancto γράφει ότι το πνεύμα προέρχεται προκέτειτ a patre et a filio. Αυτό το et a filio σημαίνει και εκ του Υιού, προέρχεται το πνεύμα και εκ του Υιού. Ορθά ο καλός μελετητής της διένεξης του Φιλιόκβε, Άντωνι Θιεσιένσκι, παρατηρεί ότι η αμβροσιανή διατύπωση είναι ανοιχτή σε μία ερμηνεία υπέρ του Φιλιόκβε. Προσωπικά θα έλεγα ότι έχουμε ένα δυσκαθόριστο πρώιμο ίχνος, μία φευγαλαία υπόνοια του Φιλιόκβε, ένα ψήγμα που οφείλεται στη δυσχέρεια, στη δυσκολία των Λατίνων θεολόγων να διακρίνουν μεταξύ ενδοτριαδικών σχέσεων και οικονομικής φανέρωσης του Θεού, μεταξύ δηλαδή αίδειας τριάδας και οικονομικής τριάδας. Ο Ιερώνυμος το προκέτερε το αντιστοιχίζει μεταφραστικά στα εξής ελληνικά παρέμφατα: έρχεστε, προέρχεστε, προσέρχεστε και τέσσερις φορές στο ρήμα προβαίνω, που σημαίνει προχωρώ. Ενώ στα ελληνικά το εκπορεύεστε γινόταν σύν το χρόνο τέχνικους τέρμινους, τεχνικός όρος, το προκέντρε στα λατινικά δεν διέγραφε ανάλογη τροχιά. Δεν αποκτούσε, θα λέγαμε, το ειδικό βάρος ενός τριαδολογικού όρου, ανάλογου δηλαδή με το γενάστε για τον Υιό. Στη Βουλγάτα, στη μετάφραση του Αγίου Ιερωνύμου που έκανε στην Αγία Γραφή, το κατά Ιωάννην 8.42 αποδέεται ως εξής, εκεί που λέει ο Ιησούς στους Ιουδαίους: εγώ γάρ εκ του Θεού εξήλθον και οίκο. Εγώ ένιμ εξτέω προκέσι ετβαίνει. Το προκέσι του Ιερωνύμου μεταφράζει το ελληνικό εξήλθον. Εξήλθα από τον πατέρα μου, που σημαίνει ότι εκείνος με απέστειλε, όπως λέει ο Κύριος λίγο μετά. Το προκέντερ εδώ σχετίζεται από τον Ιερώνυμο, τον μεταφραστή της Αγίας Γραφής στα λατινικά, με την μίσιο, την αποστολή του Υιού από τον Πατέρα στον κόσμο, δηλαδή με το ιστορικό εν χρόνο γεγονός της σάρκωσης. Ο Ιερώνυμος επίσης σε διάφορα ανθολόγια, σε φλωριλέγγια, παρουσιάζεται πολύ μεταγενέστερα ως υποστηρικτής του Φιλιόκβε, κάτι που για τον Μέγεντορφ αλλά και άλλους μοιάζει εξαιρετικά αμφίβολο. Μάλιστα στην κριτική έκδοση του συγγραφικού έργου του Ιερωνύμου συχνά απαλήφθηκαν κάποιες φράσεις που μάλλον ήσαν μεταγενέστερες προσθήκες που παρισέψαν στο κείμενο και ευνοούσαν εκ των υστέρων την προβολή και υποστήριξη του Φιλιόκβε. Ο Ιλάριος Πικταβίου λέει: «Spiritus qui patret filio auctoribus confidentus est». Γράφει δηλαδή ο Ιλάριος Πικταβίου στο έργο του De Trinitate, στο δεύτερο βιβλίο, ότι το πνεύμα ομολογείται ως προερχόμενο εκ του Πατρός και εκ του Υιού. Όμως και εδώ στον Ιλάριο είναι πάλι ασαφές αν η πηγή της προέλευσης του πνεύματος αφορά την αιτία της υποστατικής ύπαρξής του ή είναι η πηγή της έκκλησής του. Εάν δηλαδή εδώ ο Υιός κατανοείται περισσότερο ως μια πηγή από την οποία αποστέλλεται, πέμπεται το Άγιο Πνεύμα. Για να συνοψίσουμε τα όσα είπαμε στη συνάφεια, στους Λατίνους πατέρες του 4ου αιώνα αλλά και στον Τερτιλιανό τον 3ο αιώνα έχουμε κάτι που αποτελεί μια αμυδρή εμφάνιση, θα λέγαμε, του Φιλιόκβε, ένα πρώιμο ίχνος, το οποίο τι είναι, γίνεται λόγος για προέλευση του πνεύματος εκ του Υιού ή και εκ του Υιού, αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Εννοείται ο εκπηγασμός, η υπαρκτική προέλευση, η εκπόρευση, επομένως έχουμε πρόβλημα, είναι η κακόδοξη αντίληψη του Φιλιόκβε, ή εννοούν όλοι αυτοί την οικονομική φανέρωση του τέστην την πέμψη εν χρόνο προς τους ανθρώπους, την πέμψη του Αγίου Πνεύματος εκ του Υιού, κάτι το οποίο φυσικά είναι ορθό και εξ επόψεως, θα λέγαμε ορθοδόξου, αποδεκτό.
1: Είναι, όπως είπατε κύριε καθηγητά από την αρχή, δισκαθόριστο αυτό το ζήτημα στους πατέρες τους Λατίνους του 4ου αιώνα και στον Τερτιλιανό που είναι του 3ου αιώνα. Είναι πολύ πολύ πρόημο, όπως μας είπατε, και αυτό γίνεται πιο έντονο τον 9ο αιώνα. Με το μικρό σχίσμα πρώτα το 867 και σιγά σιγά γίνεται πολύ πιο έντονο αργότερα. Όπως ήδη μας έχετε πει, πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε το έργο του Μεγάλου Φωτίου, το σχετικό με το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, πόσο καθοριστικό ρόλο έχει παίξει στην ορθόδοξη αντίληψη περί Αγίου Πνεύματος?
0: Έχετε δίκιο. Πριν από τον Ιερό Φώτιο έχουμε τον Μάξιμο τον Ομολογητή, ο οποίος πολύ σωστά είναι ένας πολύ σημαντικός ελληνόφωνος θεολόγος και μάλιστα είναι ο πρώτος ο οποίος αντιμετωπίζει το Φιλιόκβε ως πρόβλημα. Ο Μάξιμος Ομολογητής στην επιστολή προς Μαρίνων του 645-646 επισημαίνει ότι όταν ο Πάπας Θεόδωρος, τον οποίον τον κατηγορούσαν οι μονοθελίτες στην Κωνσταντινούπολη, γιατί όπως έλεγαν χρησιμοποιούσε ο Θεόδωρος τη διατύπωση «εκπορεύεστε κακ του Υιού το Πνεύμα του Άγιον». Με το «εκπορεύεστε» υποστηρίζει ο Μάξιμος Ομολογητής, δηλαδή με το προκέντερε που θα χρησιμοποιήσει ο Πάπας Θεόδωρος, δεν εννοούσε κατά τον Μάξιμο την εκπόρευση, αλλά εννοούσε το προϊένε. Το προϊένε όπως ήδη είχε αποτυπωθεί στον Κύριλο Αλεξανδρίας. Δηλαδή το προκέντερε δήλωνε την εκφαντορική προέλευση, την έκφανση εν χρόνο του Πνεύματος, το προβεβλίστε του Ειρηναίου Λουγδούλου και άλλων, ή το μήτερε του Ιλαρίου Πικταβίου. Το μήτερε σημαίνει το αποστέλιν. Ο Υιός δηλαδή κατά τον Ιλάριο και κατά άλλους Λατίνους θεολόγους είναι αυτός που αποστέλει, πέμπει το Πνεύμα εν χρόνο. Σπουδαία και οξυδερκής η παρατήρηση του Μαξίμου ότι όταν οι Λατίνοι θεολόγοι του 4ου αιώνα έλεγαν «κακ του Υιού» και «εκ του Υιού», δεν εννοούσαν την αίδια σχέση της εκπόρευσης, αλλά κατά τον Μάξιμο απέδιδαν μια οικονομική χρειά στη διατύπωση «κακ του Υιού». Όταν ο Μάξιμος στο πόνημά του προς Θαλάσσιον περί διαφόρων απόρων της Θείας Γραφής στην 63η ερώτηση γράφει «το γάρ πνεύμα το Άγιον όσπερ φύση κατ' ουσίαν υπάρχει του Θεού και Πατρός, ούτως και του Υιού φύση κατ' ουσίαν εστίν, ως εκ του Πατρός ουσιωδός, Διού γεννηθέντος αφράστος εκπορευόμενον». Εδώ ο Μάξιμος είναι σαν να μας μιλά για μια μεσητεία, για μια διαμεσολάβηση του Υιού στην εκπόρευση του Πνεύματος εκ Πατρός. Ωστόσο, ο ίδιος ο Μάξιμος στην προς Μαρίνων επιστολή του διακρίνει σαφώς την υποστατική εκπόρευση του Πνεύματος από το προϊένε του Πνεύματος εκ Πατρός Διού. Η πρόθεση «διά» στην οπτική του Μαξίμου προσλαμβάνει οικονομική χρειά, σχετίζεται με τη Θεία Οικονομία. Είναι σαν να μας λέει ότι ο Υιός δεν είναι η αιτία του Πνεύματος, αλλά οπωσδήποτε πέμπει, οπωσδήποτε στέλνει, αποστέλει τις χάριτες, τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος εν χρόνο. Δεν είχε αποκρισταλωθεί, βλέπετε, τότε μια ορολογία που συνέδεε το «εκπορεύεστε» αποκλειστικά με τις ενδοτριαδικές σχέσεις. Η εκπόρευση μπορεί να σημαίνει κάποτε, σε ορισμένα συμφραζόμενα, την έκφανση εν χρόνω του πνεύματος. Ανάλογη περίπτωση είναι μια δύσκολη στην ερμηνεία της αναφορά του Αγίου Γρηγορίου Νήσις στο έργο «Περι του μη λέγειν είναι τρεις θεούς». «Το μεν γάρ προσεχώς εκ του πρώτου», λέει ο Γρηγόριος, «εκ του πατρός δηλαδή ο Υιός άμεσα, με τη γέννηση προέρχεται γεννάτα ιδίως, το δε πνεύμα διά του προσεχώς εκ του πρώτου», δηλαδή το Άγιο Πνεύμα εκ του πατρός εκπορεύεται διαμέσου του Υιού. Ορθά ο Χέγκερ λέει ότι άλλο είναι η εκ, άλλο είναι η διά. Δηλαδή ο Γρηγόριος ο Νήσις εδώ δεν υποστηρίζει το φιλιόκφε. Η διά σημαίνει μια μεσολάβηση στην προέλευση του πνεύματος, όπου η μεσητή αυτή είναι, θα λέγαμε, ένα όργανο στην εν χρόνω έκφανση του πνεύματος. Η αίδια εκπόρευση ανήκει στον πατέρα μόνο.
1: Είναι και αυτό που είπατε πολλές φορές μέχρι τώρα, ότι αυτή η διαφορά στη διατύπωση έχει να κάνει με το να επιτευχθεί το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, πώς επιτυγχάνεται το σχέδιο της Θείας Οικονομίας.
0: Ασφαλώς. Η Θεία Οικονομία είναι η πράξη του Θεού μέσα στον χρόνο, μέσα στην ιστορία, για τη σωτηρία του ανθρώπου. Όταν λέει ο Κύριλλος, αυτό θα πω και θα μου πείτε ό,τι θέλετε. Όταν λέει ο Κύριλλος ότι το πνεύμα εκπορεύεται παρά του πατρός, αλλά είναι αυτό το οποίο πρόησε εκ του Υιού, ένα χωρίο που επίσης επικαλούνται σύγχρονοι ρωμαιοκαθολικοί σε πύρωση του φλιόκβε, με το πρόηση εννοεί ότι το Άγιο Πνεύμα προέρχεται εκ του Υιού, φανερώνεται δηλαδή εν χρόνο εκ του Υιού, διότι ακριβώς αναβλύζει ως σωστική χάρη εν χρόνο εκ του Υιού.
1: Μάλιστα. Θα χρειαστεί να ακούσουμε το σήμα και την ώρα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Για το Άγιο Πνεύμα μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, και συγκεκριμένα για το Φιλιόκφε, και ο καθηγητής, ο επίκουρος καθηγητής της Πατρολογίας, ο κύριος Γεώργιος Σταυρόπουλος Γιους Πάσογλου, μας μιλάει για την ορθόδοξη προσέγγιση αυτή την ώρα και μας είπατε και αρκετά στοιχεία μας δώσατε. Βεβαίως εμείς θέλουμε να ακούσουμε πολύ περισσότερα. Και εάν έλεγα, κύριε καθηγητά, ότι μάλλον αυτή η σύγχυση έγινε επειδή οι Λατίνοι, οι Δυτικοί έβλεπαν διαφορετικά τις σχέσεις μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος, γι' αυτό έχουμε αυτή τη σύγχυση.
0: Αυτό είναι βέβαια μια μεγάλη συζήτηση. Εδώ καθοριστική σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο προσέλαβαν και ερμήνευσαν ιστερότερα τις σχετικές αναφορές του Ιερού Αυγουστίνου στο De Trinitate. Πριν προχωρήσουμε όμως σε αυτό το θέμα, συμπληρωματικά θέλω να πω το εξής. Ο Ιερός Φώτιος, ο οποίος αποδόμησε το Φιλιόκφε στο έργο του Μυσταγωγία περί του Αγίου Πνεύματος, μας λέει το εξής πολύ σημαντικό. Ο κατεξοχήν διδάσκαλος, ο κατεξοχήν θεολόγος της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός λέει, όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Κατά Ιωάννην 15:26. Εδώ ο Κύριος χρησιμοποιεί το πέμψο. Το πέμψο μας λέει ότι θα στείλει τον παράκλητο, θα τον πέμψει, ο οποίος παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, είναι αυτός ο οποίος παρά του πατρός εκπορεύεται. Έχουμε δηλαδή δύο διαφορετικούς όρους στη θεολογία. Την πέμψη που είναι εκ του Τριαδικού Θεού, και ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο Τριαδικός Θεός δηλαδή πέμπει, αποστέλει τις ενέργειες, τις χάριτες του Αγίου Πνεύματος εν χρόνο. Όμως το Άγιο Πνεύμα υπάρχει, υπάρχει διότι εκπηγάζει, εκπορεύεται εκ μόνου του Πατρός. Μερικοί νομίζουν ότι είναι η παινία της λατινικής γλώσσας. Αυτή είναι μια εντύπωση που δημιουργήθηκε επειδή ο Γενάδιος Σχολάριος είπε κάποτε ότι η λατινική γλώσσα είναι φτωχή και γι' αυτό, ας πούμε, δεν μπορεί να αποδώσει αυτή τη λεπτή αλλά ουσιαστική θεολογική διάκριση μεταξύ πέμψεως και εκπορεύσεως. Όμως, αυτό το χωρίο που σας διάβασα, το κατά Ιωάννη 15-26, αποδίδεται από τον Άγιο Ιερώνυμο ως εξής: «Cum autem venerit παρακλέτους, quem ego mitam vobis, a patre spiritum veritatis, qui a patre procedit, ille testimonium prohibebit de me». Δηλαδή, «mitam», θα στείλω, πέμψω και «procedit», εκπορεύεται. Ήδη στα λατινικά έχω το «mito», έχω και το ρήμα «procedo», δύο διαφορετικά ρήματα. Ήταν λοιπόν, όπως ορθά επενηχθήκατε, περισσότερο όχι θέμα ορολογίας αυστηρά ιδωμένης, αλλά θέμα, θα λέγα, νοοτροπίας. Πράγματι, οι Λατίνοι πατέρες του 4ου αιώνα, και ο Ιλάριος Πικταβίου και ο Αμβρόσιος Μεδιουλάνων και ο Ιερός Αυγουστίνος, στα χωρία που μιλάνε για την προέλευση του Πνεύματος εκ του Υιού, εκεί έχουμε μία αθάφεια ή μάλλον μία δυσκολία, μία δυσχέρεια εκ μέρους τους να αντιληφθούν ή να διακρίνουν σαφώς μεταξύ αηδίου τριάδος και οικονομικής τριάδος, μεταξύ με άλλα λόγια θεολογίας ως τριαδολογίας και θείων ενεργειών των χαρίτων που αποστέλλονται ή πέμπονται εν χρόνο. Αυτή λοιπόν η δυσκολία ήταν καθοριστική για τη διαμόρφωση της όλης προβληματικής.
1: Και δεν οφείλεται καθόλου στο ότι είναι φτωχή η λατινική γλώσσα, γιατί όπως ήδη μας δείξατε υπάρχουν τα ρήματα που ξεχωριστά φανερώνουν τη μία ή την άλλη έννοια.
0: Ναι, και θα μπορούσαν και άλλα ρήματα να χρησιμοποιηθούν συνώνυμα για το ένα και το άλλο. Ήταν πίσω το θέμα νοοτροπίας. Και εδώ έπαιξε καθοριστικό ρόλο ο τρόπος με τον οποίο κατάλαβαν τα όσα λέει ο Ιερός Αυγουστίνος του Τετρινιτάτε. Τι λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, τι λέει στο Τετρινιτάτε που αξιοποιήθηκε αργότερα ως θεωρητική βάση για το Φιλιόκβε? Καταρχήν, να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι ο όρος Φιλιόκβε δεν απαντάται ούτε μία φορά στο έργο Τετρινιτάτε του Ιερού Αυγουστίνου, που είναι ένα έργο ογκωδέστατο και το οποίο το έγραφε σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ας πούμε, σε όλη του αιώνα τη ζωή έγραφε και διόρθωνε και αναθεωρούσε και βελτίωνε και προσέθετε και αφαιρούσε σε αυτό το σπουδαίο έργο. Λοιπόν, στο Τετρινιτάτε ο Ιερός Αυγουστίνος λέει το εξής. Λέει ότι ο πατέρας αγαπά τον Υιό, προσφέρει την αγάπη στον Υιό. Ο δε Υιός ανταποκρίνεται σε αυτήν την αγάπη του Πατέρα, αντιπροσφέρει την αγάπη, και η αγάπη είναι το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα το οποίο αντιπροσφέρεται και είναι και εκ του Υιού. Εδώ ακριβώς ακουμπάει η όλη προβληματική του Φιλιόκβε, και ο Αλκουίνος συγκεκριμένα, ο δάσκαλος του Καρλομάγνου, επικαλέστηκε τη σχετική αυτή θεώρηση των ενδοτριαδικών σχέσεων εκ μέρους του Αυγουστίνου για να ενισχύσει και να υποστηρίξει την κακοδοξία του Φιλιόκβε. Όμως εδώ έχουμε μία άποψη για μία αμοιβαία σχέση μεταξύ Πατρός και Υιού, για το Άγιο Πνεύμα ως σύνδεσμο της ενότητας Πατρός και Υιού, που δεν είναι ακόμη Φιλιόκβε. Και μάλιστα να πω το εξής, ότι αυτή η άποψη, ενώ παλαιότεροι ερευνητές θεωρούσαν ότι απηχεί την νεοπλατωνική ιδέα της φιλίας του νου για το ένα, την έλξη δηλαδή μεταξύ του νου και του ενός, σήμερα μετά από μια σημαντική συμβολή και έρευνα της Αμπραμόφσκη, φαίνεται εξαιρετικά πιθανό ότι δεν είναι μια ιδέα που ήρθε από τον νεοπλατωνισμό, αλλά ήταν μια θεολογική ιδέα που διαμορφώθηκε στον κύκλο θεολόγων που ήταν φύλα προσκύμενοι στον Ευσέβιο Νικομηδίας. Ο Ευσέβιος Νικομηδίας ήταν ένας αριανόφρονας επίσκοπος, σημαντικός εκκλησιαστικός παράγοντας της εποχής, και στον κύκλο του, στο περιβάλλον του, είχε κάποιους θεολόγους που εμφάνισαν αυτή τη ιδέα. Αλλά ξέρετε, αυτή η ιδέα δεν άρεσε μόνο στους αριανόφρονες, είχε ευρύτερη απήχηση. Τη συναντάμε και σε ορθοδόξους συγγραφείς και θεολόγους εποχής. Ο Επιφάνιος Σαλαμίνος, ο Άγιος Επιφάνιος Σαλαμίνος Κύπρου, στον Αγκυρωτό λέει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι σύνδεσμος της Τριάδος και απηχεί αυτή την ιδέα. Στον Μάριο Βικτωρίνου επίσης το Άγιο Πνεύμα κατανοείται ως δεσμός στην Τριάδα, ως ενοποιητικό στοιχείο, ως εκείνο που συνάπτει, που συνδέει στενά τον Πατέρα με τον Υιό. Και ξέρετε, αυτή η ιδέα του ενοποιητικού ρόλου στην Τριάδα του Πνεύματος άρεσε ακόμη και στον Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος στα 150 κεφάλαια λέει ότι το Άγιο Πνεύμα ίον της έρος απόρριτος, σαν ένας μυστικός έρωτας, συνδέει τον γεννήτορα προς τον λόγον, προς τον γεννηθέντα, εκ του πατρός λόγον. Και μάλιστα, αυτή η σύνδεση του πνεύματος στην περίπτωση του Παλαμά δεν περιέχει ασφαλώς το Φιλιόκβε, αλλά επιβεβαιώνει την εντύπωση και αντίληψη που έχουμε ότι ήταν μια ιδέα με ευρύτατη απήχηση, η οποία δεν περιέχει πρώτη στο Φιλιόκβε, ούτε στην περίπτωση του Αυγουστίνου που δεν έχει καν τη λέξη Φιλιόκβε στο έργο Τετρινιτάτε, αλλά εκ των υστέρων από τον Αλκουίνο χρησιμοποιήθηκε για να ενισχύσει και για να προβάλλει την κακόδοξη και στρεβλή αντίληψη του Φιλιόκβε.
1: Μάλιστα. Υπάρχει, κύριε καθηγητά, λοιπόν μια δυσκολία, βλέπουμε διαχρονικά, στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος.
0: Μάλιστα, υπάρχει συγκεκριμένα μια δυσκολία διάκρισης στους Λατίνους θεολόγους ήδη του 4ου αιώνα, αλλά και του 3ου θα λέγαμε, αν λάβουμε υπόψη μας τον Τερτιλιανό, που δεν ήταν μικρού διαμετρήματος θεολόγος, παρά τα λάθη του ή τις αστοχίες του. Υπάρχει μια δυσκολία, μια δυσχέρεια να διακρίνουν μεταξύ εκπόρευσης και πέμψης, ή γενικότερα μεταξύ ενδοτριαδικών σχέσεων και θείας οικονομίας, δηλαδή θείας οικονομίας ενεργειών του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Άλλο είναι οι ενέργειες που εκδηλώνονται εν χρόνο για τη σωτηρία μας και άλλο είναι οι σχέσεις μεταξύ των θείων προσώπων. Στο επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των θείων προσώπων, μεταξύ των θείων υποστάσεων, έχουμε τα εξής εκ μέρους της καπαδοκικής θεολογίας. Ο πατήρ χαρακτηρίζεται από την αγεννησία, είναι αγέννητος, δεν γεννάται εξαιτέρου πατρός, δεν έχει κάποιον πατέρα που τον γεννά, είναι απάτορ, είναι αγέννητος, και ο πατήρ είναι η μοναδική αιτία για την ύπαρξη των δύο άλλων θείων προσώπων. Γεννά ιδίως τον Υιό και εκπορεύει αηδίως, δηλαδή αχρόνος, το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, κατά την καπαδοκική αντίληψη, η μοναδική αιτία της ύπαρξης των δύο άλλων θείων προσώπων, των δύο άλλων θείων υποστάσεων, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είναι μόνο ο Πατέρας, ο Πατήρ.
1: Μάλιστα. Μπορούμε στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και πορευόμαστε προς το τέλος της εκπομπής μας.

0: Για το Άγιον Πνεύμα μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, για τη γέννηση του Φιλιόκφε, για την ορθόδοξη προσέγγιση γύρω από το ζήτημα αυτό της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Μαζί μας ο επίκουρος καθηγητής της Πατρολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Γεώργιος Σταυρόπουλος Γιους Πάσογλου. Και θα θέλατε να μας πείτε, κύριε καθηγητά, εάν ο Ιερός Αυγουστίνος έλεγε κάτι περισσότερο για το Άγιον Πνεύμα, είναι εν μέρη παρεξηγημένος?
1: Μάλιστα, ο Ιερός Αυγουστίνος πράγματι έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πνευματολογία. Όσον αφορά τώρα την ορθόδοξη προσέγγιση που μας ενδιαφέρει εδώ στο ζήτημα του Φιλιόκφε, θα πρέπει να πούμε το εξής για τον Αυγουστίνο. Ο Ιερός Φώτιος, ο συγγραφέας της μυσταγωγίας, η οποία αποδόμησε το Φιλιόκφε και απέδειξε τον κακόδοξο χαρακτήρα, λέει το εξής. Λέει: «Συ πατέρας ονομάζεις Αυγουστίνων και Ιερώνυμων και ποιού τους άλλους?» Δηλαδή, εσύ ονομάζεις, λέει ο Φώτιος στη μυσταγωγία του, ονομάζεις εσύ Δυτικέ, εσύ Λατίνε, ονομάζεις τον Αυγουστίνο και τον Ιερώνυμο πατέρες της Εκκλησίας? Καλώς γεπείς, πολύ καλά κάνεις. Και ο Ιερός Φώτιος δεν είχε διαβάσει το Τετρινιτάτε στα λατινικά, αλλά άκουγε από τους δυτικούς εποχής ότι και ο Αυγουστίνος και ο Ιερώνυμος τάσσονται υπέρ του Φιλιόκφε. Και τι λέει εδώ? Λέει: «Είναι πατέρες Εκκλησίας». Αν αστόχησαν στο συγκεκριμένο ζήτημα, που βέβαια είναι σοβαρό, αυτό δεν σημαίνει ότι πάβουν να είναι πατέρες. Λέει στην επιστολή του προς τον Ακυλίας Ιωάννην ο Ιερός Φώτιος ότι «είδε παρεθέξα το μεν, ήδη άτινα αιτίαν είναι αγνοωμένοι μην, της ευθύτητος εξετράπησαν». Εάν δηλαδή κάποιοι πατέρες αστόχησαν σε ένα δογματικό ζήτημα για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε εμείς σήμερα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τους ονομάζουμε πατέρες. Ήσαν πατέρες, και είναι χαρακτηριστικό ότι οι πατέρες κατά τον Ιερό Φώτιο, οι πατέρες, δεν έχουν το αλάθητο. Το αλάθητο το έχει ο Χριστός. Το αλάθητο το έχει ο Θεός. Αλάθητος είναι ο παράκλητος. Οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί, μπορούν να στοχίσουν. Οι πατέρες κατά τον Φώτιο είναι θεόπνευστοι. Όταν ο Θεός θέλει, τους φωτίζει και αντιμετωπίζουν μια κακοδοξία. Έτσι φώτισε τον Αθανάσιο και κατέριψε, αποδόμησε την κακοδοξία του αριανισμού. Φώτισε τον Ειρηναίο Λουγδούνο και κατέριψε την κακοδοξία του γνωστικισμού. Αλλά ο Ειρηναίος Λουγδούνου έχει και κάποιες εσχατολογικές αντιλήψεις που δεν ήταν ορθόδοξες. Θεωρεί ότι πρώτα θα αναστηθούν οι δίκαιοι και θα βασιλέψουν για 1000 χρόνια πάνω στη γη, και θα έχουμε μια ευτυχισμένη περίοδο ιστορική μιας χιλιετούς μεσοβασιλείας, και έπειτα θα έρθει ο Αντίχριστος, το θηρίον. Ήταν μια άποψη των Μικρασιατών του 2ου αιώνα. Την έχουμε αυτή την άποψη και στον Παπία Ιεραπόλεος. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή ο Θεός δεν τον φώτισε στο συγκεκριμένο ζήτημα και εσφαλμένο ο Ειρηναίος νόμιζε ότι πρώτα θα αναστηθούν οι δίκαιοι, τα άλλα που λέει δεν είναι σημαντικά για τη θεολογία? Θεόπνευστος ο Ειρηναίος, σπουδαίος, σε κάτι που να αστόχησε δεν πάβει να είναι πατέρας Εκκλησίας. Και ο Ιερός Αυγουστίνος έχει μια έξοχη πνευματολογία. Το Άγιο Πνεύμα συνδέει τον Πατέρα με τον Υιό στην Τριάδα, αλλά συνδέει τα μέλη της Εκκλησίας μεταξύ τους, και συνδέει τα μέλη της Εκκλησίας, τους πιστούς ως μέλη του σώματος, με την κεφαλή του σώματος. Επομένως, η πνευματολογία του εντάσσεται στην εκκλησιολογία του unum corpus, του ενός και μοναδικού σώματος που είναι η Εκκλησία, και μάλιστα εντάσσεται η πνευματολογία του Αυγουστίνου στο χριστολογικό θέμα του όλου Χριστού, totus Christus. Όλος Χριστός είναι η ενότητα της κεφαλής με τα μέλη, η ενότητα του Χριστού με τους πιστούς. Μια δεύτερη πτυχή της έξοχης πνευματολογίας του είναι το ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ο τελεσιουργός των μυστηρίων. «In spiritu sancto», εν Αγίο Πνεύματι τελούνται τα μυστήρια. Αφού λοιπόν τα μυστήρια της Εκκλησίας, το βάπτισμα, η ευχαριστία είναι έργα της δράσης, της ενέργειας του Θεού, δεν είναι το αποτέλεσμα της ηθικής ή πνευματικής προσπάθειας του ανθρώπου, είναι τα μυστήρια εξ όπερε οπεράτο, όχι εξ όπερε οπεράντης. Βλέπουμε δηλαδή μια αντιδονατιστική προοπτική στην πνευματολογική εκκλησιολογία του Αυγουστίνου, μία αντιμετώπιση της άποψης ότι η εγκυρότητα των μυστηρίων και δι' του βαπτίσματος έχει να κάνει με την ηθική ποιότητα του λειτουργού. Όχι. Ακόμα και όταν ο ιερέας είναι φαύλος, τα μυστήρια είναι έγκυρα, διότι το Άγιο Πνεύμα τελεσιουργεί το βάπτισμα, την ευχαριστία και τα άλλα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία και είναι αυτό που μας συνάπτει με τον Ιησού Χριστό.
0: Άλλωστε,
1: και στο εμπαρόγο ότι ο δονατισμός ήταν μια συγκλονιστική κρίση για τη Βόρεια Αφρική. Το 330 μετά Χριστόν στην Ουμιδία είχαμε μια σύνοδο 270 δονατιστών επισκόπων. Ήταν μια συγκλονιστική κρίση που συντάραξε στη θέμελα τη Βόρεια Αφρική και ήταν ο Πτάτος Μιλεύης, ο πρώτος θεολόγος και μετά ο Ιερός Αυγουστίνος που διαμόρφωσαν όλη την επιχειρηματολογία για την ανατροπή του δονατισμού. Δεν ήταν μικρό πρόβλημα ο δονατισμός όπως νομίζουν μερικοί. Και αν σήμερα θεωρούμε αυτονόητο τροποντινά ότι ο Θεός είναι αυτός που τελεσιουργεί τα μυστήρια, αυτό το οφείλουμε εμπολής στη συγγραφική δράση και στην πνευματολογική θασκαλία του Ιερού Αυγουστίνου.
0: Μάλιστα. Είναι πάντως πολύ συγκεκριμένες, μάλλον είναι τελείως διαφορετική η ορθόδοξη θεώρηση της Αγίας Τριάδος και η ορθόδοξη διδασκαλία από αυτήν της Δύσεως τελικά.
1: Οπωσδήποτε ο Φιλιόχβε εξ επόψεως ορθοδόξου, όπως θα λέγαμε, είναι μια κακοδοξία, αλλά έχει σημασία να αντιληφθούμε ότι στην πρώτη χιλιετία, ειδικά στους πρώτους αιώνες, το ζήτημα των σχέσεων ήταν αρκετά διαφορετικό, ειδικά στους πρώτους αιώνες, τον 4ο αιώνα, τον 5ο, και στους Λατίνους πατέρες έχουμε, θα λέγαμε, μια αδυναμία περισσότερο, όχι Φιλιόχβε αποκρισταλωμένο, μια αδυναμία, μια δυσχέρεια, μια δυσκολία να διακρίνουν με τον ελληνικό, τον καπαδοκικό, θα λέγαμε, τρόπο, μεταξύ εκπορεύσεως και πέμψεως. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό από το να φανταζόμαστε ότι ο Τερτυλιανός, ο Ιλάριος, ο Αυγουστίνος και οι άλλοι ήσαν συνειδητοποιημένοι και ακρεφνείς υποστηρικτές οπαδοί του Φιλιόχβε. Αυτό δεν ισχύει για τους αρχαίους πατέρες της Δύσεως και πολύ ορθά ο Μάξιμος Ομολογητής είπε ότι όταν όλοι αυτοί μιλάνε για την εκπόρευση του πνεύματος κακ του Ιού, δηλαδή και εκ του Ιού, δεν εννοούν εκπόρευση, εννοούν την οικονομική φανέρωση του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή με άλλα λόγια την πέμψη εν χρόνο.
0: Είναι γεγονός ότι η ορθόδοξη μάλλον η ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας μας και οι πατέρες της Εκκλησίας, οι Καπαδόκες και όσοι ακολούθησαν μιλάνε για διάκριση άκτης της ουσίας και άκτης της ενεργείας ή διάκριση θεολογίας και οικονομίας όπως μας είπατε από την αρχή, όπως επίσης και διάκριση κτιστού και ακτίστου. Δεν τα συγχαίουν αυτά.
1: Όχι, όχι. Ειδικά ο Γρηγόρης Νήσις έχει μια σαφέστατη διάκριση μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Μια διάκριση που την εμφάνισε αντιμετωπίζοντας τον ευνόμιο Κυζίκου. Βέβαια, σε αυτό το θεμέλιο, ιστερότερα, τον 14ο αιώνα, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο κορυφαίος ησυχαστής θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στην καπαδοκική βάση της διάκρισης κτιστού και ακτίστου, αλλά και ουσίας, άκτης της ουσίας και θείων ενεργειών, θα θεολογήσει και θα διευκρινίσει έτσι περαιτέρω και ακόμα πιο σαφώς σχετικά με το ότι οι θείες ενέργειες που είναι ασφαλώς διακριτές, διακρινόμενες από την ουσία του Θεού όπως είχαν πει οι Καπαδόκες, πατέρες, οι θείες αυτές ενέργειες διακρίνονται για τον άκτιστο χαρακτήρα, είναι άκτιστες. Αυτό θα έρθει από τον Παλαμά αργότερα στη βάση, όπως σωστά επισημάνατε, της καπαδοκικής θεολογικής σοφίας και διακρίσεως μεταξύ ουσίας και ενεργειών.
0: Και έτσι στο ένα λεπτό που έχουμε στη διάθεσή μας να ρωτήσουμε πόσο θεμελιώδες είναι αυτό και στις μέρες μας, εννοώ το Φιλιόχβε, και πόσο δυσκολεύει ενδεχομένως τις σχέσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, γιατί γίνονται και πάρα πολλά συνέδρια και συζητήσεις επ' αυτού του ζητήματος κατά καιρούς. Έχει προχωρήσει...
1: Ναι, είναι ασφαλώς ένα σημαντικό θέμα. Είναι ένα σημαντικό θέμα, πολύ δύσκολο. Εμείς τώρα ακροθυγώς κάπως έτσι το προσεγγίσαμε. Δεν είναι το μοναδικό και έχει σημασία να προσέξουμε στην εκκλησιαστική ιστορία το εξής. Το φιλιόκβε εμφανίζεται από την εποχή του Αλκουίνου, έτσι. Μετά την αποκατάσταση των σχέσεων της Νέας Ρώμης με την Πρεσβυτέρα Ρώμη, δηλαδή μετά το μικρό σχίσμα στα χρόνια του Φωτίου, οι σχέσεις εξομαλύνθηκαν. Δεν είχαμε σχίσμα, άρα το φιλιόκβε από μόνο του δεν είναι, όπως νομίζουν μερικοί, ο αποκλειστικός παράγοντας, η κύρια και μοναδική ή αποκλειστική αιτία για την διαφορά μεταξύ Ορθοδοξίας, Ανατολικής Ορθοδοξίας και Δυτικού Ρωμαιοκαθολικισμού. Όμως ένα κρίσιμο ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να το συζητάνε οι θεολόγοι, και νομίζω ότι επιστρέφοντας την κοινή παρακαταθήκη στην θεολογία Ελλήνων και Λατίνων των πρώτων αιώνων, δηλαδή στον Ιλάριο, στον Αμβρόσιο και στον Ιερό Αυγουστίνο ακόμα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, διότι όπως έδειξε και ο Μάξιμος Ομολογητής, δεν έχουμε αποκρισταλωμένο φιλιόκβε στους πατέρες τους Λατίνους
0: των πρώτων αιώνων.
1: Δεν έχουμε, αν και το θέμα βέβαια είναι και διφορούμενο και σημείο τριβής πάντα.
0: Εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Σταυρόπουλε, γιατί σε πολύ περιορισμένο χρόνο σκιαγραφήσατε όλο αυτό το πρόβλημα, αλλά μας δώσατε και συνοπτικά την ορθόδοξη προσέγγιση απέναντι στο φιλιόκβε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στη σημερινή εκπομπή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Και καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Να είστε καλά και εσείς και στο δικό σας έργο, κύριε Σταυρόπουλε. Χαίρετε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο επίκουρος καθηγητής πατρολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών, ο κύριος Γεώργιος Σταυρόπουλος Γιουσπάσογλου. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, στο Άγιο Πνεύμα, αυτή την ώρα ακούσαμε την εκπομπή με θέμα «Γένεση του φιλιόκβε και ορθόδοξη προσέγγιση». Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου, εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Ο Άγιος Νικάνορ και το μοναστήρι του στη Ζάμπορδα. Παράξενο πράγμα φαίνεται στη σημερινή γενεά το να καταγίνεται κανένας με τη θρησκεία και με τους Αγίους. Αυτά τα θεωρούν προλήψεις οι σημερινοί άνθρωποι, ζαλισμένοι από την επιστήμη. Ωστόσο, στην Ευρώπη που στάθηκε η μάνα της επιστήμης και το σχολείο της αθεΐας, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι από την τάξη των σπουδασμένων που γυρεύουν να βρούνε κάτι αλλιώτικο από την ανθρώπινη γνώση και ψάχνοντας φτάνουν στη θρησκεία. Η ταραχή, η αβεβαιότητα και η αγωνία βασανίζουν τους σημερινούς ανθρώπους και δεν τους αφήνουν να ησυχάσουν, γιατί κατά τον Σολομώντα ο προστηθής γνώσιν προστήθησιν άλγημα, δηλαδή όποιος πληθαίνει τη γνώση του, πληθαίνει τον πόνο του. Πολλοί λοιπόν από αυτούς τους θαλασσοδαρμένους που τους βασανίζει πνευματική ανεμοζάλη και δεν αφήνει το πνεύμα τους και την καρδιά τους να γαλινέψουνε, ύστερα από πολλά περιπλανέματα, σαν εκείνον τον Οδυσσέα, βρίσκουνε το λιμάνι της θρησκείας και μπαίνουνε μέσα για να συνεφέρουνε και να αναπαυτούνε. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία για τους Έλληνες είναι τούτο. Πώς οι τέτοιοι πνευματικά καραβοτσακισμένοι καταφεύγουν οι περισσότεροι στην Ορθοδοξία και νιώθουν μεγάλη χαρά και ανακούφιση σαν την ανακαλύψουν? Γιατί η Ορθοδοξία είναι η αληθινή θρησκεία του Χριστού, η απαραμόρφωτη, και για τούτο έχει μέσα της την ειρήνη. Και όλα της είναι γαλινεμένα και ειρηνικά, και αυτή την ειρήνη τη μεταδίνει και σε όσους πάνε κάτω από τις φτερούγες της. Η Ορθοδοξία έχει το Άγιον Πνεύμα που λέγεται Παράκλητος, δηλαδή παρηγορητής. Αλλά τι είναι η Ορθοδοξία? Εμείς οι ίδιοι που λεγόμαστε Ορθόδοξοι δεν την γνωρίζουμε και ούτε είμαστε σε θέση να νιώσουμε τα ουρανόσταλτα δώρα της. Γι' αυτό δεν γνωρίζουμε και τους Αγίους που την καταστολίσανε. Ένας από αυτούς τους άγνωστους Αγίους είναι και ο Άγιος Νικάνορ, που θέλω να γράψω σήμερα για το βίο του και για το μοναστήρι του και που η μνήμη του εορτάζεται στις 7 Αυγούστου. Ο Άγιος Νικάνορ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1491, δηλαδή 38 χρόνια ύστερα από το πάρσιμο της πόλης από τους Τούρκους. Κατά το συναξάρι του, η μητέρα του Μαρία ήταν στήρα και τον γέννησε σε περασμένη ηλικία, ύστερα από ένα όνειρο που είδε. Από μικρός αγαπούσε τη θρησκεία, όπως οι περισσότεροι Άγιοι. Σαν πεθάναν οι γονείς του, μοίρασε στους φτωχούς όσα κληρονόμησε και έγινε μοναχός με το όνομα Νικάνορ, από Νικόλας που λεγόταν πρωτύτερα. Και επειδή ζούσε με πολύ αρετή και θεοσέβεια, ο τότε Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης Ευστάθιος τον χειροτώνησε διάκο και ύστερα ιερέα και τον διόρισε τυπικάρι στη Μητρόπολη, έχοντας κατά νου να τον κάνει διάδοχό του στο θρόνο της Θεσσαλονίκης. Αλλά ο Νικάνορ δεν αγαπούσε τα αξιώματα, ας ήταν και εκκλησιαστικά, και ο πόθος του ήταν να αποτραβηχτεί σε έναν τόπον ήσυχο για να ζήσει αφοσιωμένο στο Θεό. Μια νύχτα, εκεί που έκανε την προσευχή του, άκουσε μια φωνή από τον ουρανό που του έλεγε να πάγει στο βουνό του Καλλιστράτου και εκεί να καλογερέψει. Σημείωσε πως εκείνο το βουνό ήταν το παλιό καιρό ένα σκηταριό που το είχαν χαλάσει οι Βούλγαροι προ πολλά χρόνια. Έφυγε λοιπόν ο Άγιος από τη Θεσσαλονίκη με ένα παλιόρασο από γιδότριχα και τράβηξε να πάγει σε εκείνο το βουνό. Στο δρόμο δίδασκε τους απελπισμένους χριστιανούς που τότε πρωτοδοκιμάζανε την τουρκική σκλαβιά. Πέρασε από τη Βέρεια, από την Κοζάνη, από τα Σέρβια και από άλλα χωριά, στηρίζοντας τους χριστιανούς στην πίστη τους, ως που έφτασε
στο κακοτράχαλο βουνό της Καλιστράτου, που το λένε σήμερα Ζάμπορδα. Το λέγανε του Καλιστράτου από έναν ασκητή Καλίστρατο που είχε ασκητέψει μέσα σε μια σπηλιά. Κατά πρώτο, ανακαίνισε αυτό το χαλασμένο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου που βρισκόταν στην ακροποταμιά του Ολιάκμονα. Σε αυτό το ασκητήριο κάθισε ολομόναχος επί 16 χρόνια. Κατόπι τον βοηθήσανε δύο ευσεβέστατοι εμπόροι δίνοντάς του πολλά χρήματα και με αυτά έχτισε στην κορυφή του βουνού το μοναστήρι που το αφιέρωσε στη μεταμόρφωση του Σωτήρος επειδή είχε βρει μια παλιά εικόνα της μεταμορφώσεως θαμμένη μέσα στη γη από τον καιρό των εικονομάχων. Πλήθος άνθρωποι προστρέξανε να καταφύγουν σε εκείνη την πνευματική μάντρα. Το μικρό πίμνιο γρήγορα πλήθυνε και με την αυστηρή κυβέρνηση του Αγίου καταστάθηκε μια μικρή αγγελική πολιτεία. Κατά τον Πειμένα έγινε και το πίμνιο. Οι πατέρες δουλεύανε για τη συντήρησή τους, άλλος σκάβοντας, άλλος φυλάγοντας τα γίδια, άλλος αλέθοντας στο χερόμηλο, άλλος φιλοτεχνώντας το εργοχειρό του. Η τροφή τους ήταν χόρτα, ψωμί και λίγο κρασί για να στηρίζονται. Ο Άγιος Νικάνορ, μόλο που γέρασε παράκαιρα, έδινε το παράδειγμα με την νηστεία και με τη σκληραγωγία του κορμιού του. Το αληθινό έργο του ήταν οι αδιάκοπες προσευχές και οι αγρυπνίες. Παρακαλούσανε το Θεό για τη σωτηρία όλων των χριστιανών και για την ανακούφιση των Γρεκών που τους είχε από κάτω από το μαχαίρι του το νεοφερμένο γένος των Τούρκων. Απόλυτη Μακεδονία προστρέχανε για να ευλογηθούν από τον Άγιο. Το μοναστήρι του ήταν για τον απελπισμένο κόσμο σαν πύργος ακατάλυτος της πίστης και της ελπίδας σε εκείνα τα μαύρα χρόνια.

αφού έζησε λοιπόν θεάρεστα ο Άγιος όσο ήταν διορισμένο από το Θεό και αφού άφησε στους μαθητάδες του τις σύντομες και απλές παραγγελιές του και ευλόγησε τους μοναχούς και τους λαϊκούς που δράμανε από τα γύρω μέρη, κοιμήθηκε ο δίκαιος, ο ταπεινός μαθητής του Χριστού, ο κουρασμένος εργάτης του αμπελώνος του, που στερήθηκε τον ψεύτικον κόσμο για εκείνον που σταυρώθηκε, για να χαρίσει τον αληθινόν σε όσους τον πιστεύανε. Παράδωσε το πνεύμα του στον Κύριο στις 7 Αυγούστου 1549 σε ηλικία 58 χρονών. Το αγιασμένο λείψανό του θαύτηκε στο παρεκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου και ο τάφος του σώζεται ως τα σήμερα. Πλήθος θαύματα γινήκανε κατά καιρούς από το σκήνομα και γίνονται ως τα σήμερα. Αυτό το μοναστήρι ανέβηκε σε μεγάλη ακμή, κυβερνημένο από άξιους πατέρες, και βοήθησε πολύ τα γύρω χωριά στις δύσκολες περιστάσεις του τότε καιρού. Κοντά στ' άλλα, σπούδασε παιδιά, υποστήριξε σχολιά και έτσι συνήργησε κατά πολύ στο να μην χαθεί η γλώσσα μας. Ταγιασμένο θεμέλιο που έβαλε απάνω σε εκείνη την αετοράχη ο Άγιος Νικάνορας, στάθηκε κατά κείνα τα βασανισμένα χρόνια οικιβωτός της θρησκείας και του εθνισμού για τον ελληνισμό της Δυτικής Μακεδονίας. Μα τώρα, με τον ανεμοστρόβιλο που πήρε τα μυαλά μας, όλα τα ξεχάσαμε, όλα τα τίμια και τα ελληνικά, σαν να στόμωσε το μνημονικό μας. Σήμερα βλέπουμε να καλοπερνάει το κορμί μας και χέρσωσε η ψυχή μας και η γλυκόλαλη βρυσούλα της θύμησης που δρόσιζε άλλη φορά την καρδιά μας στέρεψε και καταντήσαμε ένας ξέρακας στολισμένος με ψεύτικες πρασινάδες και με ψεύτικα λουλούδια. Αντί να αγαπήσουμε σήμερα περισσότερο αυτά τα πράγματα, εμείς τα συχαθήκαμε σαν τον γιο που άμα τον πλανέψει καμιά πονηρή γυναίκα

θυμούνε ακόμα τα αγιασμένα θεμέλια της φυλής μας και κάνουνε τρισάγιο απάνω στα χορταριασμένα μνήματα των πατεράδων μας και τους λογαριάζουμε για κοιμισμένες ψυχές, για θρησκόληπτους παλαιομυρολογίτες, για παλιοκάραβα πεταμένα απάνω στην ξέρα, σε καιρό που από πάνω τους πετάνε τα αεροπλάνα και σφεντονίζονται οι ρουκέτες για το φεγγάρι. Ω, καλότυχες οι γλώσσες που μπορούν να πούνε στα σημερινά χρόνια μαζί με τον Δαβίδ. Αγαθόν μη Κύριε, ότι εταπείνωσάς με, όπως ανείδω τα θαυμάσια σου. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητας, εν το μνησθήνε με των αγαπητών μου. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων, ότι εισή μάταιοι. Μακάριος άνθρωπος, όν αν παιδεύεις, Κύριε, του πραήν αυτών αφημερών πονηρών. Η γρύπνησα και γενόμην ως στρουθίων μονάζων επιδόματος. Το μοναστήρι της Ζάρμποδας, που ίδρυσε ο Άγιος Νικάνορας, είναι χτισμένο πάνω σε ένα μικρό και απόγκρεμνο βουνό που το λέγανε Όρος του Καλλιστράτου. Ένα βουνόπουλο μητερό, κολλημένο πάνω στο μεγάλο βουνό που το λένε Βέρμιο. Το όνομά του το πήρε από ένα χωριό Ζάμπορδα που βρισκότανε άλλη φορά εκεί κοντά, μα που τώρα δεν υπάρχει. Από τα Γραβενά και από τη Σιάτιστα είναι μακριά ως 12 ώρες με το Μουλάρι και ως 12 από την Κοζάνη. Βρίσκεται από κάτω από το βουνό Βουνάσα, απάνω από το στρίψιμο που κάνει ο ποταμός Αλιάκμονας, τραβώντας κατά τα Σέρβια, σε μια ώρα απόσταση από το χωριό Ελάτη. Το Καλλίστρατο είναι χωρισμένο από τη Βουνάσα με μια στενή και άγρια κλεισούρα και εκεί μέσα τρέχει ο ποταμός. Το βουνό είναι δασωμένο. Το μοναστήρι είναι χτισμένο απάνω στην κορφή του και ασπρίζει από μακριά σαν κάστρο. Η τοποθεσία του έχει πολύ μεγαλοπρέπεια και γεωσύνη. Σαν να ανεβεί κανένας απάνω, βλέπει πως το βουνό είναι χερσόνησο, κομμένο από τα γύρωθε βουνά, γιατί από τις τρεις μεριές το περιζώνει ο ποταμός, παρεχτός από το βορειοανατολικό μέρος που απομένει μοναχά ένα στενό μπάσιμο. Από εκεί πιάνει ένα καλντερίμι που ανεβαίνει ως την εξώπορτα του μοναστηριού. Το μοναστήρι είναι καστρογυρισμένο με μπεντένια και με ζεματίστρες, γιατί σε εκείνο τον καιρό οι ληστές ήτανε πολλοί και το μέρος έρημο και άγριο, αφού και τώρα είναι τέτοιο. Και αληθινά, τα γύρω χωριά χαλαστήκανε όλα από τους Τουρκαρβανίτες και φαίνονται ακόμα τα θεμέλια και οι σοριασμένες πέτρες και μοναχά το μοναστήρι σώζεται παραπάνω από 500 χρόνια. Κάτω, κοντά στο λαιμό, βρίσκεται σαν ένα μοναστηράκι με κελιά με την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και το λένε γυναικείο. Όχι γιατί έχει μέσα κολοχριές, αλλά γιατί εκεί κάθονται οι γυναίκες που πάνε για προσκύνημα και εκεί εκκλησιάζονται. Επειδή είναι απαγορευμένο να ανεβαίνουν οι γυναίκες στο μοναστήρι, κατά τη Διαθήκη του Αγίου. Σαν έμπει κανένας στην αυλή του μοναστηριού από τη χαμηλή πόρτα που είναι καπλαντισμένη με λαμαρίνες, βρίσκεται σε έναν αυλόγυρο που είναι στρωμένος με ποταμολίθαρα. Στη μέση είναι χτισμένη η εκκλησιά και γύρω της τα κελιά. Η εκκλησιά είναι με τρούλο και εκεί απ' έξω πλουμισμένη με κεραμίδια. Μπαίνοντας στον Άρθικα, βλέπουμε πως είναι ζωγραφισμένος με τα θαύματα του Αγίου από ένα ζωγράφο από τη Σέλιτσα στα 1835, στο ύφος που είχαν οι Σαμαρινιώτες και οι Καλαριτινοί Αγιογράφοι. Στο προσκυνητάρι βρίσκεται η εικόνα του Αγίου Νικάνορα. Από τον Άρθικα μπαίνει κανένας στο Καθολικό, που είναι σκοτεινό και καπνισμένο και μοσκοβολά από το κερί, από το λάδι και από το λιβάνι. Το τέμπλο είναι
αποσκαλισμένο ξύλο χρυσό.

οι τοιχογραφίες είναι μαύρες από την πολυκαιρία και από τον καπνό. Τα αναλόγια και τα προσκυνητάρια είναι πλουμισμένα με φίλντιση. Μέσα στο Άγιο Βήμα είναι φυλαγμένη η εικόνα της μεταμορφώσεως που είχε βρει ο Άγιος, καθώς και τα λείψανά του, μέσα σε ασημένιες λειψανοθήκες. Δίπλα στον Άρθικα βρίσκεται το παρεκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου και εκεί είναι ο τάφος του Αγίου. Η τράπεζα του μοναστηριού σώζεται ακόμα και είναι αγιογραφημένη με καλή αγιογραφία. Δίπλα της είναι το μαγειρίο με το μεγάλο τζάκι που ανάβανε φωτιά οι πατέρες για να ζεσταθούν το χειμώνα, που κάνει πολύ κρύο σε αυτά τα βουνά. Αυτά στέκονται όπως ήταν στον καιρό που χτίστηκε η Μονή από τον Άγιο. Σήμερα αυτό το σεβάσμιο μοναστήρι βρίσκεται σε κακή κατάσταση, λησμονημένο και μισοερυπιασμένο. Έχει όλους τρεις καλόγερους μαζί με 2-3 παραγιούς. Έχει και 5 εξοκλήσια. Το πιο αξιοπρόσεκτο είναι το κημητήρι, στο όνομα των ταξιαρχών, κατάγραφο από αγιογραφίες διαχειρός Γεωργίου Ζωγράφου και ιού αυτού Εμμανουήλ εκ Σελίντζης, στη μεριά του βουνού που κοιτάζει κατά το βασίλεμα του Ηλίου. Απάνω από το ποτάμι βρίσκεται μια σπηλιά σε μια θέση πολύ απόκρεμνη, κρεμασμένη απάνω από την Άβυσσο. Αυτό είναι το ασκητήριο που ασκήτεψε επί 16 χρόνια ο Άγιος Νικάνορας. Εκεί απάνω είναι χτισμένο ένα μικρό μοναστηράκι με την εκκλησιά του Αγίου Γεωργίου και με 2 κελιά, το ένα πάνω από το άλλο, σαν περιστεριώνες. Απορεί άνθρωπος και τρομάζει πώς ανέβαινε εκεί απάνω ο άφοβος ασκητής και πώς δουλέψανε κρεμασμένοι στον αέρα οι μαστόροι που χτίσανε την εκκλησιά και τα κελιά. Στα σκηταριό κουβαλούσαν οι πατέρες τα κοιμήλια της Μονής για να τα φυλάξουν όποτε κινδυνεύανε, ακροπατώντας ξυπόλυτοι στα σπασίματα του βράχου και έχοντας τους τορβάδες κρεμασμένους στο λαιμό τους. Το μοναστήρι του Αγίου Νικάνορα ήταν ξακουσμένο σε εκείνα τα χρόνια. Η τάξη του ήταν πολύ αυστηρή. Σώζεται ακόμα ένα μπουντρούμι που κατεβάζανε τους τιμωρημένους καλόγερους. Με σκληραγωγία και υπακοή ζούσανε όχι μοναχά οι πατέρες, αλλά και οι νέοι παπάδες που χειροτονούσε ο Μητροπολίτης Γρεβενών, γιατί στο μοναστήρι μαθαίνανε την τάξη της εκκλησίας. Εκεί μαθαίνανε και την ψαλτική και βγαίνανε ψάλτες που ήταν σοφοί στην τέχνη τους. Παρεκτός από αυτά, το μοναστήρι βοηθούσε όλη εκείνη την περιφέρεια σε κάθε ανάγκη που είχαν οι σκλαβωμένοι, όπως έγραψα πρωτήτερα. Και κατά πόσο ήταν φημισμένο φαίνεται από έναν κώδικα που είχε γραμμένους δωρητές Μακεδόνες, Ηπειρώτες, Αρβανίτες, Θεσσαλούς, Ρουμελιώτες, Σαλονικιούς, Θρακιώτες, Κωνσταντινοπολίτες, Μικρασιάτες, Εφτανισιώτες, Έλληνες της Ρουμανίας και της Σερβίας. Το μοναστήρι της Ζάμπορδας στάθηκε ακατάλυτος πύργος, τείχος και εδραίωμα της Ορθοδοξίας κατά πάνω στους Μοχαμετάνους. Αν δεν υπήρχε αυτό το θεοσκέπαστο φρούριο, θα τούρκευε όλη η Μακεδονία. Κατά το Μακεδονικό αγώνα, η Ζάμπορδα ξακούστηκε πάλι σαν κυβωτός της ελευθερίας κατά πάνω στους τυράννους. Εκεί βρίσκανε καταφύγιο οι Έλληνες οπλαρχηγοί, προπάντων ο καπετάν Βρόντας ή Βασίλης Παπάς. Άλλη φορά αυτό το μοναστήρι είχε πολλά κοιμήλια, αρχαία εικονίσματα, σταυρούς, εξαφτέρουα, δισκοπότηρα, άμφια, ένα χρυσοκέντητον επιτάφιο και πολλά βιβλία. Λένε πως είχε 200 κώδικες σε περγαμηνή και ένα χειρόγραφο
του ιστορικού Φραντζή, καθώς και ένα ηλιτάριο τυλιγμένο σε αδράχτη, γραμμένο από τον ίδιο τον Άγιο Νικάνορα, που ήταν μακρύ 10 μέτρα, με τις λειτουργίες του Βασιλείου, του Χρυσοστόμου και των Προηγιασμένων. Τα περισσότερα φαίνεται πως χαθήκανε και απομείνανε μοναχά εικόνες που δεν είναι πολύ παλιές και ως 1000 βιβλία τυπωμένα μαζί με λίγα χειρόγραφα σε χαρτί. Μια μισή ώρα από τη Ζάμπορδα βρίσκεται το μοναστηράκι της Παλιοπαναγιάς του Τουρκινίου. Είναι χτισμένο στην ακροποταμιά και από πάνω του στέκεται η περήφανη Βουνάσα. Το μέρος είναι δασωμένο και έμορφο. Η κλησιά είναι πολύ παλιά, από τα Βυζαντινά χρόνια, και έχει δύο πατώματα. Η κάτω κλησιά βρίσκεται μέσα στη γη και είναι ζωγραφισμένη διαχειρός του ταπεινού αγιογράφου Πάνου εξ Ιωαννίνων το 1730. Η απάνω κλησιά έχει παλαιότερες αγιογραφίες. Κλαίγει η ψυχή σου βλέποντας αυτά τα σεβάσμια και αγιασμένα χτίρια ρημαγμένα, παρατημένα στην αλυσμονιά, ασυμπόνητα, δίχως αγάπη. Της δώσει οφθαλμής μου πηγήν δακρύων και κλάψομαι των λαών τούτων.

Ο Άγιος Μελέτιος και το μοναστήρι του στον Κιθερώνα. Πολλοί από εμάς έχουν ακουστά το μοναστήρι του Αγίου Μελετίου που είναι στον Κιθερώνα, πλην δεν γνωρίζουν ποιος ήταν αυτός ο Άγιος που το χτίσε. Ο Άγιος Μελέτιος δεν ήταν ντόπιος, αλλά ήρθε από την Ανατολή. Γεννήθηκε στο Μουταλάσκι της Καπαδοκίας το 1035. Όπως ο κάθε άνθρωπος που θα γεννηθεί στον κόσμο έχει κάποια κλίση, ο ένας τα γράμματα, ο άλλος στάρματα, ο άλλος το εμπόριο και ο άλλος σε κάτι άλλο, έτσι και ο Μελέτιος από παιδί είχε έμφυτη κλίση στα θρησκευτικά.

ειρηνικής ζωής κατά πάνω στην ταραχή του κόσμου και στις ακαταστασίες εκείνου του καιρού, ώστε να μπορεί να πει κανένας για τους πατέρες που ήταν μέσα. Της ερημικής ζωή μακαρία εστί, θεϊκό έρωτη πτερουμένης. Ο Άγιος Μελέτιος έκανε πολλά θαύματα, αρρώστους έγινε, άγριες καρδιές ημέρεψε, τα μυστικά της καρδιάς διάβασε. Και με όλα τούτο ήταν πάντα ταπεινός και απλός. Κοιμήθηκε 70 χρονών, την 1η Σεπτεμβρίου του 1105. Και το κορασμένο λείψανό του το θάψανε στον άρθηκα της Εκκλησίας των Ασωμάτων. Το μοναστήρι του Αγίου Μελετίου στέκεται ως τα σήμερα. Το μέρος που βρίσκεται το λένε Πάστρα και έχει κοντά του μια κορυφή που τη λένε Μπουζούριζα. Νότια του μοναστηριού βρίσκονται κάποια θεμέλια και παλιά λιθάρια και λένε πως εκεί πέρα βρισκόταν η Μιούπολης. Σε μια ώρα δρόμο από αυτό το μέρος είναι ένα κάστρο που το λένε Γυφτόκαστρο. Η τοποθεσία που είναι χτισμένο το μοναστήρι είναι όμορφη και θρησκευτική. Σώζεται η παλιά εκκλησία, κουμπεδωτή, αλλά δεν είναι πια στολισμένη με την αρχαία αγιογραφία, γιατί χάλασε από την πολυκαιρία. Μοναχά στον άρθηκα βρίσκονται ακόμα κάποιες εικόνες στον τοίχο, ζωγραφισμένες κατά τα 1600 απάνω κάτω και παριστάνουν κάποια μαρτύρια Αγίων, τους δικαίους Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Λάμεχ και άλλους, καθώς και λιγοστούς οσίους, ανάμεσα στους οποίους είναι ο Άγιος Μελέτιος, ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίωπς και λίγοι άλλοι. Εκεί είναι ιστορημένη και η κοίμηση του Αγίου Μελετίου. Υπάρχει και μια εικόνα του απάνω σε σανίδι, ιστορημένη το 1700. Στα μετέωρα, στο μοναστήρι του Βαρλαάμ, βρίσκεται ζωγραφισμένος με κατανυχτική τέχνη ο Άγιος Μελέτιος, ο εν το όρι της Μιουπόλεως, διαχειρός Γεωργίου Ιερέως και Σακελαρίου Θιβών εν έτη 1566.

Ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης. Αρματωμένος την αρματοσιά του Θεού. Μεθαύριο είναι η γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Μεγάλη γιορτή για όλη την Ελλάδα, πλην ιδιαίτερα για την Θεσσαλονίκη, που είναι και η πατρίδα του. Εκεί θα γίνει φέτος μεγαλύτερη πανήγυρη, επειδή γιορτάζουν τα εγγένεια της φημισμένης εκκλησιάς του, που κάηκε το 1917 και τώρα είναι πάλι ξανακαινουργιαμένη από την υπηρεσία του Υπουργείου της Παιδείας. Η πρώτη εκκλησιά ήταν ένα κτίριο από τα πιο αρχαία της χριστιανοσύνης, χτισμένη 100 χρόνια ύστερα από το 313 μετά Χριστόν, που μαρτύρησε ο Άγιος Δημήτριος. Αλλά κάηκε ύστερα από 300 χρόνια και ξαναχτίστηκε τον καιρό που βασίλευε ο Λέοντας ο Σοφός. Αυτά τα ιστορικά και κάθε άλλη πληροφορία για το κτίριο, για τα ψηφιδωτά που στολίζουν τους στίχους, για τις στιχογραφίες, μπορεί κανένας να τα μελετήσει κατά λεπτός σε ένα χρήσιμο βιβλίο που έγραψε τελευταία στην απλή γλώσσα ο ξεχωριστός

Βυζαντινολόγος Ανδρέας Αξιγκόπουλος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Δημήτριος μαζί με τον Άγιο Γεώργιο είναι τα δύο παλικάρια της χριστιανοσύνης. Αυτοί είναι κάτω στη γη και οι δύο αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ είναι απάνω στον ουρανό. Στα αρχαία χρόνια τους ζωγραφίζανε δίχως άρματα, πλην στα κατοπινά τα χρόνια τους παριστάνουνε αρματωμένους με σπαθιά και με κοντάρια και ντυμένους με σιδεροπουκάμισα. Στον ένα ώμο έχουνε κρεμασμένη την περικεφαλαία και στον άλλο την ασπίδα. Στη μέση είναι ζωσμένη τα λουριά που βαστάνε το θικάρι του σπαθιού και το ταρκάσι, δηλαδή τη φαρέτρα, που έχει μέσα τις αγίτες και το δοξάρι. Τα τελευταία χρόνια, ύστερα από το πάρσιμο της πόλης, οι δύο αυτοί άγιοι και πολλές φορές και άλλοι στρατιωτικοί άγιοι ζωγραφίζονται καβαλικεμένοι απάνω σε άλογα. Σε άσπρο ο Άγιος Γεώργης, σε κόκκινο ο Άγιος Δημήτρης. Κι ο μεν ένας κονταρίζει ένα θεριό και ο άλλος έναν πολεμιστή, τον Λιαίο. Αυτά τα άρματα που φοράνε ετούτοι οι Άγιοι παριστάνουνε όπλα πνευματικά, σαν και εκείνα που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ντυθείτε την αρματοσιά του Θεού για να μπορέσετε να αντισταθείτε στα στρατηγήματα του διαβόλου. Γιατί το πάλεμα το δικό μας δεν είναι κατά πάνω σε αίμα και σε κρέας, αλλά κατά πάνω στις αρχές, στις εξουσίες, κατά πάνω στους κοσμοκράτορες του σκοταδιού σε τούτον τον κόσμο και κατά πάνω στα πονηρά πνεύματα στον άλλον κόσμο. Για τούτο ντυθείτε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να βαστάξετε κατά την πονηρή την ημέρα και αφού κάνετε όσα είναι πρεπούμενα να σταθείτε. Το λοιπόν, σταθείτε γερά, έχοντας περιζωσμένη τη μέση σας με αλήθεια και ντυμένη με το θώρακα της δικαιοσύνης και με τα πόδια σας σανταλωμένα για να κηρύξετε το Ευαγγέλιο της ειρήνης και από πάνω απ' όλα σκεπαστείτε με το σκουτάρι της πίστης, που με δάφτο θα μπορέσετε να σβήσετε όλες τις πυρωμένες σαγίτες του πονηρού και φορέσετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και το σπαθί του πνεύματος, που είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτός ο ηρωικός και καρτερικός χαρακτήρας που έχουν οι πολεμιστές όπου μαρτυρήσανε για τον Χριστό σαν άκακα αρνιά, ανάγεται στα πνευματικά. Ο Άγιος Δημήτριος περισκεπάζει όλη την οικουμένη, όπως λέει το τροπάριό του, αλλά ιδιαίτερα προστατεύει τη Θεσσαλονίκη, που τη γλίτωσε πολλές φορές και στέκεται και ανθίζει ως τα σήμερα. Καινούριος Μέγας Αλέξανδρος, που η δύναμή του και η ανδρεία του δεν χαθήκανε με το θάνατό του όπως έγινε στον Αλέξανδρο, αλλά ζει και φανερώνεται στον αιώνα σ' όσους τον παρακαλάνε με θερμή καρδιά. Η πατρίδα του βρίσκεται ολοένα σε κίνδυνο και σε σκληρές περιστάσεις και ολοένα τον κράζει να τη βοηθήσει και να τη γλιτώσει. Και φέτος, ύστερα από τόσες γενναίες που προστρέξανε με δάκρυα στην προστασία του, πάλι θα δράμουνε οι βασανισμένοι χριστιανοί στην εκκλησία του και θα κλάψουνε και θα ψάλουνε πάλι το τροπάριο που λέγει «Φρούρισον πανέφημε την σε μεγαλύνουσαν πόλην από των εναντίον προσβολών παρησίαν ως έχων προς Χριστόν τον σε δοξάσαντα».

δόξασε το Θεό και τον Άγιο Δημήτριο και μπήκε σε ένα καράβι και πήγε στον πόρο, και από τότε στα εικονίσματά του ζωγραφίζανε και το Δεσπότη. Λοιπόν, αύριο το βράδυ θα προστρέξουν πάλι οι Θεσσαλονικιώτες και άλλοι χριστιανοί στη Μεγάλη Πανήγυρη και θα παρακαλέσουν με συντριβή τον ένθερμο προστάτη τους να τους δώσει βοήθεια σε τούτες τις δεινές περιστάσεις. Και θα μαζευτούν ο λαός ο Ορθόδοξος και οι άρχοντες και οι δεσποτάδες και παπάδες και καλόγεροι και θα ψάλουν στο Μεγάλον Εσπερινόν τα κατανυχτικά τροπάρια με το μουσικό μέλος της Ορθοδοξίας. Η Θεσσαλονίκη είναι κυβωτός που σώθηκε η Ορθόδοξη λατρεία από τον κατακλυσμό της Φραγκολεβαντιάς που πάγει να μας πνίξει με τους ανούσιους νεοτερισμούς της. Εκεί θα συναχθούν οι καλοί ψαλτάδες που ψέλουν ακόμα με εκείνη τη σοβαρή ψαλμωδία που κρατά από τότε που θεμελιώθηκε η σεβάσμια τούτη εκκλησία, που είναι το καύχημα και η παρηγοριά της Ανατολής, ύστερα από την Αγία Σοφιά της Κωνσταντινούπολης. Και μεθαύριο στη λειτουργία θα ψάλουν στους ένους τα εξαίσια προσώμια που είναι γεμάτα πόνο και ελπίδα και αγιασμένον ενθουσιασμό. Τα έχει συνθέσει ένας από τους γλυκύτερους ποιητές της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Θεοφάνης ο Γραπτός, ψυχή πονεμένη και καρτερική. Από τα τροπάρια των ένων που είπαμε, το πρώτο έχει περισσότερο πόνο και πάθος και σε αυτό συνετέριξε ο ποιητής τεχνικά τη θλίψη του για το διωγμό της Ορθοδοξίας με το υμνολόγημα του Αγίου και με την καρτερική ελπίδα για τη σωτηρία της θεοσκέπαστης Θεσσαλονίκης που και εκείνο τον καιρό βρισκόταν σε αγωνία. Αυτά τα τροπάρια ταιριάζουν πάντα στις δεινές δοκιμασίες που πέρασε απανωτά η Θεσσαλονίκη από τον καιρό του Διοκλητιανού ήσαμε σήμερα. Έλα μάρτυρα του Χριστού σε μας που έχουμε μεγάλη ανάγκη από τη συμπονετικιά σου την επίσκεψη και γλίτωσέ μας από τις τυραννικές φοβέρες και από τη δεινή μανία της αιρέσεως που μας κατατρέχει σαν να είμαστε σκλάβοι και περπατούμε γυμνοί δόθε και κήθε και αλλάζουμε όλο ένα τόπο με τόπο και πλανιόμαστε σαν τα αγρίμια στα βουνά και στα σπήλαια. Λυπήσου μας, πανέφημε, και δώσε μας ανάπαυση. Πάψε τη ζάλη και σβήσε την αγανάκτηση που σηκώθηκε κατά πάνω μας, παρακαλώντας το Θεό που δίνει στον κόσμο το μέγα έλεος.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου, των εκδόσεων Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο, ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Σε δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, εσύ την δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα νυψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι. Ευχαριστούμεσαι τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, ουράνε Θεέ, Πάδε Παντοκράτων, Κύριε Ιε Μοναγενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρωτην αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη θέση ημών, καθήμνωσε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμουνος Άγιος, ήμουνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέρα να εκλογήσω σε εκενέσου το όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην, εγενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησό με, ία στην ψυχή μου, ότι ημαρτώσει. Κύριε, προσέ κατέφυγμα, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτί σου, ψώμεθ φως. Παράτιμον του ελαιό σου, τη γυνό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την ημέρα τα αυτή, αναμαρτήτω φυλακτήνη ημά. Λογητό, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου, εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, του ελαιό σου, εφημά, κατά προελπίσαμεν επί σε. Ευλογητό, Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό, η δέσποτα, συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό, η άγια, η φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελαιό σου, στον αιώνα, τα έργα των χειρό σου, μη παρήδη. Σύ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, σύ δόξα πρέπει. Το πατρί και το ιό

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Αγία σε ασθενείας ημών. Έλε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημείς σήμερα. Και άφεσ' ημείν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήνει τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίζει.

γεννή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάσου ανθρώπους και την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωόπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν

Θεός ο Πνεύμας του Άγιον Σύρφημι όντως, ίσο ημάς παγίες του Πέτρες όντως ανέστησες πάνη και πέστη παντεπιών, έως ημάς εις των ουρανών ήραγες την βασιλεία σου ευχαριστούν μέλουσαν, έδω να πάντα ευχαριστούμε εσύ το γεννήσι για το μεγαλύς του Αγίον, υπερ πάντων εις ο γυναικής των οφανών και φανέβε και εσύ όντως ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ της Αγίας Τάφης, και το χειρονίμον δέξα σε κατησίως ως και της υπαρεστήκα σε χιλιάδες ευχαγγέλων και μυριάδες αγγέμ και του δίνου Σεραφείμ, εξαπτέρυγα πανιώματα μετάς για δερατά.

0: Ευχαριστούμε. Κατάβευσο το πνεύμα στον Άγιο Φημά και βήκα με και αδράτα αυτά.
1: Ευλόγησον δέσποτα τον Άγιο Νάρχο.
0: Και βήσον να δω τον τίμιο σώμα του Χριστού σου. Αμήν.
1: Ευλόγησον δέσποτα το Άγιο Ποτήριο.
0: Και δε εν το βούδι τον τίμιο αίμα του Χριστού σου. Αμήν.
1: Ευλόγησον δέσποτα αμφότερα τα Άγια.
0: Μεταβαλάω το πνεύμα τη στο Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστη των ασβάνων συνειδητή ψυχή, η σάφα σαματιών, η συλλογή σου πνεύματο, η βασιλεία του ουρανού πείραμα, η σπασίμπο σε μη ει κρίμα ει κατάκρημα. Έτσι, πασούρα μέση, να γίνει τάχνα τρίαν, η υπέρδον επίστη, αναβάσα μέρα από πατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων Ευαγγελιστών, μαρτυρών, ομολογητών, εγκρατευτών και παντό πνεύματο δικαίου. Εν επίση δεριωμένου.

ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον,

τους αιώους εγγεγιάζουν, τους επισύπηθώντας ως τον ναό σου και ευλόγησε την γνωμία σου, τα οποία μας εκκλησία σου φύλαξον Αγία, σου σου απώνα στην εφέμεν του οίκου σου, σύ αφού σε διδόξω σε δική σου δυνάμει, και μία καλούς ημάς σου επίσης επίσης. Ερήν το κόσμο σου δόησε σε εκκλησία σου ηρεύση, βασιλεύση ημών των στρατών, και επαγεί το λαό σου την πάσα, δώσε καθήν και πάντα όλη ματέρια, να όλα θενεστεί, κατά δέον εξούδο σου φώτων.

0: Υπες η φετινή αυτής πάμνη με ημα εκούσιον τε και ακούσιον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Όπως και ο Θεός

Θεός των μνημάνη και πάσε, χώρος του θάνατο καταργήσεις και του διάβολου καταπατήσεις και ζωή των κόσμων σου εισάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάβουσον ψυχά σου και ημέν δούλων σου βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ηρεμονάχων, διακών, μοναχών, μοναστηριών και πάντα περάνους πέραν της οικουμένης και ημένου ευσεβούς, ορθοδόξων χριστιανών, πατέρων, προπατώρων, πάπων, προπάπων, προγονέων, συζύγων, τέων, διαφών και συγκοινωνιμών, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρερό, εν τόπο αναψύσεως, ένθα, πέδρα, πάρα, σωδίνη, λίπη, συναγμός, πάνω αμάρτημα, το παραχθούν παχθέν, εν λόγω γέρο διανία, ως αγαθόν προς Θεός συγχώρησον. Ότι και συν άνθρωπος, ως ενδειγματίσει εσύ, μόνος ενός μαθητής υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσυνώνω και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ ανάζω και μακαρία να άποψεις πάντων, δικαιμένο ψευγό, ο δόξο χριστιανό, Χριστέ ο Θεό ημών, και εσύ τη δόξα να παίρνει με σώσο παιδί μου Αγίου, και καθώ ο ποιό σου.

0: Δόξα Χριστέ ο Θεός, επίσημον, δόξα σε Χριστός, αληθινός Θεός ημών, δεσπεσβήσμον αγάδια μου στον τρόπος και δυνάμει, ούτε μη ζω πλέον σταυρό, προς σε μείον επαναδράμα σωμάτων, ή και στον Ιεν δόξον, πολύ και μόνο του Ιωάννου, τον Αγίον δόξον, που έχει μόνο αποστόλων, τον Αγίον δόξον, με τον Οσίον, και Θεό των ημών, τον Δικαίων Γιάννης, το Σόδρο Σίμων Ισαϊκίου, οικουμένου μη των ομάδων του ομολογητού,
1: Ούτε το ενούμεν και το σωστό των αρχιεπισκόπων, ο σωστό και πάντων Αγίων, εις ημάς, ο Θεός και Αγίων, ο Θεός.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, σήμερα είναι Σάββατο 30 του μηνός Μαΐου και ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα νέα μέρα. Μέχρι τις 10 θα σας κρατήσουμε σήμερα συντροφιά αγαπητοί ακροατές, ο Τάσος Παπαδημητρίου στον ήχο, η Αδαμαντία Μπούρτζινου στο μικρόφωνο. Να περάσουμε στο σημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας. Στις 10 θα ακούσουμε την εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου». Παραμύθια από όλο τον κόσμο με τον Δημήτρη Προύσαλη. Στις 11 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στις 12 ραδιοφωνικές προσωπογραφίες με την Σμαραγδή Καράγιοργα. Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. 2:30 γνήσια ρωμαϊκή μουσική με τους Γιάννη Τσιαμούλη και Στέλιο Κατσιάνη. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο με τον Δημήτρη Βερίκιο. Σήμερα θα διαβάσει το τρίτο μέρος από το βιβλίο «Ο θάνατος του Ιβάν Ήλιτς» του Λέοντος Τολστόη. Στις 4 ένα μέλλον για το παρελθόν με τον Μάριο Μπέγζο. Στις 5 ιατρικές συναντήσεις με τον Μιχαήλ Γκαγιογιάκη. Στις 6 ο Εσπερινός και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου από τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Οδού Αιώλου. Στις 7:30 στη σειρά αναγνώσματα η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Η εκλογή μου» του Νικηφόρου Βρετάκου από τις εκδόσεις «Ποταμός». Στις 8 μεγάλοι ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιοργα και στις 9 η ακολουθία του αποδείπνου από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Στις 9:30 το μυστήριο της 8ης ημέρας με τον Στέλιο Ραβαντινό. Στις 10 διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου. Σχόλια στους ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης με τον Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, καθηγητή θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στις 11 σχόλια στην Αποκάλυψη του Ιωάννη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και στις 12 ξεκινά το νυχτερινό πρόγραμμα του σταθμού μας.

Χριστίνα, που μαρτύρησαν στην Νικομήδεια. Εορτάζει επίσης ο Όσιος Ισαάκιος, ηγούμενος της Μονής Δαλμάτων, ο Ομολογητής. Γιορτάζει επίσης ο Άγιος Εύπλος, ο Άγιος Ευτύχης, ο Μάρτης Νατάλιος, οι Άγιοι Μάρτυρες Ρωμανός και Τελέτιος, ο Άγιος Κυπριανός που καταγόταν από την Αντιόχεια, ο Μάρτης Βαρλαάμ που μαρτύρησε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας, ο Όσιος Βενάνδιος από τη Γαλλία, οι Όσιοι Ισαΐας και Νικάνορ που έζησαν στη Ρωσία. Και σήμερα επίσης έχουμε και τελούμε την ανάμνηση των εγγενείων του Ναού της Αγίας Εφημίας που ήταν κοντά στον Άγιο Λαβρέντιο. Αυτή η εορτή αναφέρεται στον Πατμιακό Κώδικα και πρόκειται μάλλον περί εγγενείων ναού.

Η Οσία Εμέλεια καταγόταν από ευσεβή οικογένεια της Κεσάριας της Καπαδοκίας. Ο πατέρας της αναδείχθηκε σε μάρτυρα κατά τους τελευταίους διωγμούς. Ο βίος της Αγίας είναι η αγαθή ρίζα από την οποία ευλάστησαν γλυκύτατη καρπή τα παιδιά της, τα οποία ανεδείχθησαν εξέχοντα μέλη της κοινωνίας και τα περισσότερα Άγιοι της Εκκλησίας, όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος Νήσις, ο Πέτρος Σεβαστίας, η Μακρίνα και ο Ναυκράτιος. Από Αγία Ρίζα προήλθαν αγιασμένοι βλαστοί, δηλαδή από Αγίους Γονείς προήλθαν ευλογημένα και Άγια Τέκνα. Η Οσία Εμέλεια δοκίμασε στη ζωή της, όπως συμβαίνει συνήθως με τους εκλεκτούς, πολλές θλίψεις. Ο θάνατος των γονέων της πριν ακόμα νυμφευτεί, ο θάνατος του συζύγου της μόλις γεννήθηκε ο υιός τους Πέτρος και ο πρόωρος θάνατος του ιού της Ναυκρατίου, αλλά και το να αναθρέψει μόνη της με παιδεία και νουθεσία Κυρίου από ένα σημείο και μετά τα τέκνα της, ήταν μερικές από αυτές τις θλίψεις. Τις αντιμετώπισε με υποδειγματική πίστη, ανδρεία και υπομονή. Δίδασκε τα παιδιά της κυρίως με το παράδειγμά της. Τους έδωσε μαζί με το δικό της γάλα, το ανώθευτο γάλα της πίστεως, και τους δίδαξε το μυστήριο της Εκκλησίας. Τελείωσε τη ζωή της ως μοναχή με ηγουμένη τη θυγατέρα της, Οσία Μακρίνα.

Θεόσιος Ισάκιος καταγόταν από τη Συρία και έζησε κατά τους χρόνους του Αριανού Αυτοκράτορος Ουάλεντος. Μοναχός στην πατρίδα του μετέβη στην Κωνσταντινούπολη και εγκαταστάθηκε σε κάποια από τις μονές της. Διακρινόταν για τη φλογερή του πίστη και τη μαχητικότητά του εναντίον καθενός που επιβουλευόταν την πίστη, ιδιαίτερα δε κατά των επικρατούντων αιρετικών Αριανών. Μιλώντας προς τους μοναχούς και τα πλήθη, δεν δίσταζε να ελέγχει και αυτό τον αυτοκράτορα για τις υπέρ των αιρετικών απροκάλυπτες ενεργείες του. Το 378 συνάντησε τον Ουάλεντα ενώ αναχωρούσε για την εκστρατεία εναντίον των Γότθων που εισέβαλαν στο Βυζάντιο και του είπε: «Απόδωστε σπίμνες τους αρίστους νομέας και λείψει την νίκην». Απονητή, είδε τούτον μηδέν δε δρακός παρατάξεο μαθήσει τη πείρα, πως κληρών το προσκέντρα λακτίζειν, ούτω γάρ επανήξεις και προσαπολέσεις την στρατιάν. Του ζήτησε δηλαδή αν ήθελε να επιστρέψει νικητής, να επαναφέρει από την εξορία τους επισκόπους και να τους αποδώσει το πίμνιό τους, ιδάλλως θα καταστρεφόταν και αυτός και το στράτευμά του. Ο Ουάλης όχι μόνο εκόφευσε στους λόγους αυτούς του Ισαακίου, αλλά απείλησε τον Άγιο ότι όταν θα επέστρεφε από την εκστρατεία θα τον θανάτωνε.

Ο Ισάκιος με δάκρυα στους οφθαλμούς προσπάθησε να επαναφέρει τον αυτοκράτορα στην ευθεία οδό, παρακαλώντας τον να ανοίξει τις εκκλησίες των Ορθοδόξων, τις οποίες είχε κλείσει, και να επιστρέψει σε αυτούς όσες είχε παραδώσει στους Αριανούς. Διαφορετικά, οι αντίπαλοί του θα τον νικούσαν και θα κεγόταν ζωντανός. Οργισμένος τότε ο αυτοκράτορας διέταξε να ρίξουν τον Όσιο Ισαάκιο στη φυλακή, που ήταν και σε μια περιοχή γεμάτη αγκάθια. Εξερχόμενος όμως σώος από την Θεία Χάρη, προσέτρεξε προς τον αυτοκράτορα και αφού συγκράτησε το άλογό του από τα χαλινάρια, τον εξόρκιζε να σοφρονιστεί προς χάριν της σωτηρίας του και του στρατεύματός του. Τότε ο Ουάλης διέταξε τους στρατιώτες Σατορνίνο και Βίκτορα να συλλάβουν τον Όσιο και να τον κρατήσουν δέσμιο μέχρι να γυρίσει από την εκστρατεία, οπότε και θα τον εθανάτωνε. Στις 9 Αυγούστου του 378 μετά Χριστόν διεξήχθη γύρω από την Αδριανούπολη μία σφοδρή μάχη, κατά την οποία ο στρατός του αυτοκράτορα κατατροπώθηκε. Φωνεύτηκαν πολλοί από τους άριστους στρατηγούς του. Ο Ουάλης, καταφεύγοντας μέσα σε Αχυρώνα για να σωθεί, κάηκε ζωντανός μαζί με τον αρχιστράτηγό του. Όταν έγινε γνωστό το γεγονός αυτό, ο κλήρος και ο λαός περιέβαλαν τον Όσιο Ισαάκιο με μεγαλύτερο σεβασμό και υπόλοιψη και προσέτρεχαν προς αυτόν για να λάβουν την ευλογία του. Αφού δε συνέλεξαν χρήματα, οικοδόμησαν τη μονή των δαλμάτων. Εκεί προσήλθαν και άλλοι μοναχοί και Όσιος διήλθε το βίο του ως ηγούμενος, έχοντας κερδίσει την εκτίμηση του αυτοκράτορα Θεοδοσίου. Ως ηγούμενος παραβρέθηκε στην δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο που συνήλθε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 381, συντελώντας τα μέγιστα στην επιτυχία της. Προαισθανόμενος ο Άγιος το τέλος του, όρισε διάδοχό του τον Όσιο Δαλμάτο, ο οποίος εορτάζει στις 3 Αυγούστου και εκοιμήθηκε εν ειρήνη σε βαθύ γύρα στο έτος 383.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε βίους Αγίων από το Συναξάρι της ημέρας. Να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο έχουμε λίγες νεφώσεις σήμερα, αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και μικρή πιθανότητα βροχών το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Οι άνεμοι είναι βόρειοι και η έντασή τους φτάνει τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα νότια της χώρας. Αναλυτικά τώρα να περάσουμε στην πρόγνωση. Μακεδονία-Θράκη, έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεταβλητοί οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο θα έχουμε νεφώσεις αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Μεταβλητοί θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα έχουμε έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στην Κεντρική Στερεά και την Κεντρική Πελοπόννησο. Σε αυτές τις περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Μεταβλητοί θα πνέουν οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ, από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς στις Κυκλάδες μέχρι 28 βαθμούς στην Κρήτη. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα έχουμε έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 6 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ. Στα νότια, βόρειο-βορειοδυτική έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στην Αττική, μεταβλητοί οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ, από 18 έως 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στη συμπρωτεύουσα. Για αύριο, Κυριακή της Πεντηκοστής, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές και πιθανόν καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της υπόλοιπης Ηπειρωτικής χώρας. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς και στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία κατά τόπους τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Κάθε μέρα, νέα μέρα, και εμείς αγαπητοί ακροατές έχουμε μαζί μας την κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κυρία Τσαλαμπούνη, χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας.
3: Καλημέρα, και εγώ χαίρομαι, είναι πάντα χαρά έτσι να μιλάμε για το αποστολικό ανάγνωσμα και γενικά για τα βιβλικά αναγνώσματα, τα οποία αποτελούν, όπως έχουμε πει πολλές φορές, σημείο αναφοράς στη λειτουργική μας ζωή, αλλά και στην ζωή της Εκκλησίας γενικότερα.
2: Αύριο, Κυριακή της Πεντηκοστής, μεγάλη και ξεχωριστή ημέρα, και το αποστολικό ανάγνωσμα προέρχεται από τις πράξεις των Αποστόλων που περιγράφει τη γενέθλιο ημέρα της Εκκλησίας.
3: Αύριο είναι μια πολύ μεγάλη ημέρα, όπως πραγματικά είπατε, και τη θεωρούμε όντως και την γενέθλιο ημέρα της Εκκλησίας, ημέρα πραγματικά που όλο αυτό το, θα λέγαμε, όλα αυτά τα κοσμογονικά γεγονότα της σωτηρίας, του πάθους, της Ανάστασης, της Ανάληψης, θα συγκεφαλαιώνονται και συνεχίζουν να γίνονται ζωή και βίωμα μέσα στον κόσμο, μέσω ακριβώς της ίδιας της Εκκλησίας και της ζωής της Εκκλησίας, και είναι πραγματικά μια καταπληκτική ημέρα, μια ημέρα εφρόσινη για όλο τον κόσμο, καθώς η Εκκλησία είναι, θα λέγαμε, η συνέχεια της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στον κόσμο, και αυτό ακριβώς θα ζήσουμε και αύριο, γιατί θα θυμίσω ότι ο Ιησούς πολλές φορές κατά την επίγεια δράση του Κύριός μας είπε στους μαθητές ότι αυτό το οποίο θα αφήσει πίσω του, τον παράκλητο όπως τον αναφέρει και για το οποίο θα ακούσουμε και τη Δευτέρα, μέσα στην εορτή ακριβώς του Αγίου Πνεύματος, ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, είναι αυτός ο οποίος θα συντροφεύσει τους ανθρώπους του Ιησού, τους μαθητές του, μέσα στον κόσμο. Δεν θα μας αφήσει ορφανούς δηλαδή, όπως είπε εκείνος. Και πραγματικά αυτό βλέπουμε να εκδηλώνεται με την πιο, θα λέγαμε, συγκλονιστική αποκάλυψη, θεοφάνεια αν θέλετε, αύριο την ημέρα της Πεντηκοστής, γιατί πραγματικά έχουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, έχουμε μια θεαματική, θα λέγαμε, παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η οποία εκδηλώνεται με πολύ ιδιαίτερους τρόπους, με βαθιά θεολογική, θα λέγαμε, σημασία, αλλά θα έλεγα κυρίως και βαθιά υπαρξιακή σημασία για όλο τον κόσμο, για όλη τη δημιουργία.
2: Έχουμε στην αυριανή περικοπή να γίνεται και λόγος για τις ιδιότητες του Αγίου Πνεύματος. Περιγράφεται πώς ακριβώς οι Απόστολοι έζησαν αυτή την όλη αυτή την συγκλονιστική στιγμή που το Άγιο Πνεύμα έφτασε, ήρθε, το έλαβαν, και μας λέει ότι ήταν μια βοή σαν φύσιμα δυνατού ανέμου. Αυτό άκουσαν ξαφνικά.
3: Ακριβώς. Ο τρόπος που περιγράφεται η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην αφήγηση της Πεντηκοστής, στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, παραπέμπει και σε ανάλογα φαινόμενα μέσα στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι γεγονότα θεοφάνειας, δηλαδή αποκάλυψης του Θεού στον κόσμο. Και η βοή, όπως και η φωτιά, γιατί και αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο που έχουμε στη συγκεκριμένη περικοπή, βλέπουμε, οι άνθρωποι βλέπουν το πνεύμα να κατεβαίνει ως πύρινες γλώσσες. Η φωτιά λοιπόν και η βοή, αλλά και όλα όσα ακολουθούν στη συνέχεια, τα εκπληκτικά, δηλαδή ότι οι Απόστολοι καθίστανται μάρτυρες γενναίοι πλέον και έμπνεοι του Αγίου Πνεύματος, εφορούμενοι μάλλον από το Άγιο Πνεύμα, αυτό όλο αποτελεί, όλα αυτά αποτελούν στοιχεία θεοφάνειας. Αυτή τη στιγμή, γι' αυτό είπα, είναι μια συγκλονιστική στιγμή, η στιγμή ακριβώς της γέννησης της Εκκλησίας, έχουμε την αποκάλυψη, την εμφάνιση για μία ακόμα φορά του Θεού στον κόσμο δια του Αγίου Πνεύματος, με έναν τρόπο δυναμικό και με έναν τρόπο μεταμορφωτικό και αγιαστικό.
2: Έτσι λοιπόν μπορούμε να ζήσουμε και σήμερα και στις μέρες μας λειτουργικά, εννοώ, και κατά την διάρκεια της Θείας Λατρείας αυτή την ημέρα την μεγάλη της Πεντηκοστής, περίπου αυτό που έζησαν οι πρώτοι χριστιανοί.
3: Δεν θα έλεγα περίπου, αλλά ακριβώς το ίδιο, με την έννοια ότι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι η ίδια πάντοτε, το ίδιο ισχυρή, το ίδιο συγκλονιστική μέσα στη, και μεταμορφωτική μέσα, στη, μέσα στην Εκκλησία. Μπορεί να έχει άλλες εκδηλώσεις, αυτό είναι προφανές, αλλά η δύναμη του Αγίου Πνεύματος είναι παρούσα. Θα θυμίσω αυτό που είπα νωρίτερα, ότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, αποχαιρετώντας τους μαθητές του, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το λέει χαρακτηριστικά ότι δεν θα μας αφήσει μόνους σε αυτόν τον κόσμο, αλλά θα στείλει άλλον παράκλητο ο Πατέρας. Θα ζητήσει από τον Πατέρα να στείλει άλλον παράκλητο, καθότι ο πρώτος παράκλητος είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι εκείνος που μεταφέρει στον κόσμο το θέλημα διδάσκητα του Πατρός και πράτητα του Πατρός. Και τώρα το Άγιο Πνεύμα, ο άλλος παράκλητος, είναι αυτός, το λέει κιόλας ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, που και θα μας στηρίξει και θα μας παρηγορήσει μέσα στον κόσμο, αλλά και θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε όλα αυτά τα συγκλονιστικά που συνδέονται με το γεγονός της σωτηρίας, της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο, της εμφάνισης του Σταυρού του Πάθους, όπως είπαμε και άλλη φορά, της Ανάστασης, της Ανάληψης, αλλά και του ρόλου που πλέον έχουμε εμείς ως μέλη της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Και αυτό, αν μου επιτρέπετε, είναι ένα δεύτερο στοιχείο που πρέπει να δούμε στην περικοπή. Είπα και πριν ότι οι Απόστολοι, αποφοβισμένοι, από, αν θέλετε, απορούντες και αρκετά και με μια πίστη που έπρεπε να τη διαχειριστούμε και να την δυναμώσουν, οι Απόστολοι λοιπόν εδώ με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος καθίστανται φωτισμένοι, θα λέγαμε μάρτυρες της Αναστάσεως και της σωτηρίας που προσφέρει ο Θεός στον κόσμο. Και εδώ είναι ακριβώς και ο ρόλος της Εκκλησίας. Ο ρόλος της Εκκλησίας είναι να είναι μία μαρτυρία μέσα στον κόσμο και ένα κάλεσμα στον κόσμο. Ένα κάλεσμα ελπίδας και ένα κάλεσμα ενότητας. Γιατί θα αναφέρω εδώ κάτι που το λένε πολύ σοφά και φωτισμένα έτσι και οι ύμνοι που θα ακούσουμε στην εορτή της Πεντηκοστής, ότι όπως κάποια στιγμή η ανθρωπότητα δια των γλωσσών μοιράστηκε και ήρθε η εχθρότητα στον κόσμο, και θυμίζω είναι το περιστατικό της Βαβέλ.
2: Με τώρα, τον πύργο της Βαβέλ.
3: Ακριβώς. Οι γλώσσες αυτές που δια του Αγίου Πνεύματος γίνονται αφορμή οι άνθρωποι να έρθουν ο ένας κοντά στον άλλον και κυρίως να γευτούν, να μάθουν, να έχουν το κάλεσμα για τη σωτηρία, το κάλεσμα ακριβώς και την ελπίδα που δίνει ο Θεός στον κόσμο. Και γι' αυτό πολύ σοφά κάποιος δήλωσε ότι η πρώτη γλώσσα της Εκκλησίας είναι η μετάφραση, δηλαδή αυτή η συγκατάβαση, η μίμηση, αν θέλετε, του Ιησού, του Θεού, ο οποίος γίνεται λόγος, και ο λόγος μάλλον γίνεται σάρξη για μας, είναι ακριβώς η ίδια συγκατάβαση που έχει η Εκκλησία προς τον κόσμο. Αυτό το αγκάλιασμα και αυτό το κάλεσμα, διότι δεν μιλάνε καταλαβίστικες γλώσσες, δεν μιλάνε γλώσσες, δεν έχουμε εδώ το φαινόμενο της γλωσσολαλίας που βρίσκουμε στην Α προς Κορυφαίους, αλλά έχουμε ότι οι άνθρωποι που είναι από διάφορα μέρη, και είναι πολύ εντυπωσιακό που αναφέρει εκεί όλους τους λαούς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να ακούσουν το Ευαγγέλιο στη γλώσσα τους και έχουν την ευκαιρία να δεχθούν το κάλεσμα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το Ευαγγέλιο είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα προς όλο τον κόσμο, χωρίς εθνικές διακρίσεις, χωρίς εθνοτικές, αν θέλετε, εχθρότητες. Αλλά είναι ένα κάλεσμα ενότητας, ένα κάλεσμα χαράς, ένα κάλεσμα, θα έλεγα, ελπίδας, και ταυτόχρονα είναι και μία αποκάλυψη ακριβώς της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο.
2: Είναι λοιπόν η ενότητα ένα από τα χαρακτηριστικά, αυτό που δίνει το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία, και μας κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση, η κυρία Τσαλαμπούνη, όπως και εσείς το είπατε βεβαίως προηγουμένως, ότι ο καθένας από τους ανθρώπους άκουγε το Ευαγγέλιο στη δικιά του γλώσσα, στη δικιά του διάλεκτο, ανάλογα την περιοχή που γεννήθηκε, και μάλιστα, όπως είπατε, βρίσκονται άνθρωποι εκεί από πάρα πολλά μέρη, από πολλές περιοχές.
3: Ακριβώς. Νομίζω ότι γι' αυτό γίνεται και αυτή η αναφορά εκεί, τόσο αναλυτικός ο κατάλογος, αν θέλετε, των προσώπων, γιατί, μάλλον των περιοχών από τους οποίους προέρχονται αυτά τα άτομα, γιατί ακριβώς θέλει να τονίσει Το κείμενό μας εδώ, αυτή τη δυναμική που έχει πλέον η παρουσία του Πνεύματος μέσα στον κόσμο, το οποίο συνεχίζει το σωτηριώδες έργο του Θεού, Πατέρα, μέσα, του Θεού αν θέλετε για να είμαι πιο ακριβής, μέσα στον κόσμο, το οποίο ξεκινά με την θέληση του Πατρός και δια του Ιησού Χριστού και συνεχίζεται τώρα με το Άγιο Πνεύμα. Και νομίζω αυτό ήταν και ένα από τα βασικά επιχειρήματα της Αρχαίας Εκκλησίας, να μεταφράσει πολύ νωρίς το Ευαγγέλιο σε όλες τις γλώσσες του τότε γνωστού κόσμου. Και ήταν ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκε ακριβώς, γιατί αυτή ήταν και η εμπειρία της Εκκλησίας. Πέρα όμως από αυτή την πρακτική, θα έλεγα, εμπειρία, υπάρχει αυτό που είπα, η θεολογική διάσταση, που είναι ακριβώς αυτή η συγκατάβαση. Αυτή η, ας το πούμε έτσι, η συμπόρευση της Εκκλησίας με τον κόσμο. Η Εκκλησία δεν είναι εκτός του κόσμου. Δεν είναι κάτι, θα λέγαμε, υπερφυσικό. Είναι μέσα στον κόσμο, αποτελείται από ανθρώπους. Το λέει πάρα πολύ όμορφα η προσδιόγνητη επιστολή. Χριστιανοί είναι άνθρωποι οι οποίοι πορεύονται μέσα στον κόσμο. Δίνονται όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, ζουν όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, αλλά δεν είναι αυτού του κόσμου. Με την έννοια ακριβώς ότι πλέον αυτοί είναι και πνευματοφόροι, φέρουν δηλαδή το Άγιο Πνεύμα δια του βαπτίσματος και ταυτόχρονα έχουν μια διαδρομή, όπως θα πούνε κάποια κείμενα άλλα της Καινής Διαθήκης, προς την αιώνια πόλη, χωρίς αυτό βέβαια να τους κάνει να γίνουν αδιάφοροι για αυτόν τον κόσμο. Αλλά αντίθετα εκπληρώνει η Εκκλησία και πρέπει να εκπληρώνει την εντολή του Κυρίου να είμαστε το αλάτι της γης. Αυτό δηλαδή που δίνει νόημα, που γίνεται ένα με αυτόν τον κόσμο, αλλά του δίνει μια προοπτική, του δίνει ένα νόημα, του δίνει ελπίδα.
2: Μάλιστα, και αυτό φαίνεται πολύ καθαρά από το αποστολικό ανάγνωσμα που θα ακούσουμε αύριο, αυτή η ελπίδα, και μάλιστα ότι ένα γεγονός πολύ ουσιαστικό νομίζουμε ότι είναι, κυρία Τσαλαμπούνη, το ότι έφτασε η ώρα που η υπόσχεση του Χριστού έγινε πραγματικότητα. Ήρθε ο άλλος παράκλητος, ο οποίος οδηγεί την Εκκλησία από τότε μέχρι σήμερα.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό μιλάμε και για γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας, γιατί ακριβώς γίνεται η εκπλήρωση της υπόσχεσης του Κυρίου, αλλά ταυτόχρονα θα λέγαμε έχουμε και αυτή την τόσο, τόσο καταπληκτική εμπειρία της παρουσίας της Θεοφάνειας, της αποκάλυψης του Θεού για μια φορά ακόμα στον κόσμο, και αυτό πλέον επιτυγχάνεται μέσω της Εκκλησίας. Και αυτός πρέπει να είναι και ο ρόλος της Εκκλησίας, να είναι η μαρτυρία του Θεού μέσα στον κόσμο, η μαρτυρία της, το κάλεσμα της σωτηρίας σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα η παρηγοριά, η ελπίδα, αλλά και ταυτόχρονα η φωνή εκείνη της αλήθειας που θα οδηγεί και θα καλεί τους ανθρώπους χωρίς να τους κατακρίνει, αλλά πάντοτε με συγκατάβαση, πάντοτε με αγάπη, πάντα με τη διάθεση της συνάντησης με τον άλλο.
2: Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Τσαλαμπούνη, για όσα μας είπατε σήμερα, να ευχηθούμε χρόνια πολλά, να είστε καλά.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ, να έχετε μια όμορφη μέρα, χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές μας.
2: Αμήν, καλή σας μέρα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Εκατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

0: Κάθε μέρα, νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές έχουμε μαζί μας την χειρουργό-οδοντίατρο, την κυρία Σταυρούλα Κυριακουλέα. Καλή σας μέρα, κυρία Κυριακουλέα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Χαιρόμαστε.
1: Και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, χαιρόμαστε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Και μιας και την προηγούμενη φορά είχαμε πει κάποια βασικά πράγματα που έχουν να κάνουν με την στοματική υγεία, με την υγεία των δοντιών μας. Σήμερα θα ήθελα να συζητήσουμε και να μας πείτε δύο λόγια για τα οδοντικά εμφυτεύματα. Θα θέλατε πρώτα-πρώτα να πούμε τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα?
1: Βεβαίως. Είναι η πιο σύγχρονη, η πιο αξιόπιστη και μόνιμη λύση που έχουμε σήμερα οι οδοντίατροι στη φαρέτρα μας για την αποκατάσταση των δοντιών που έχουν χαθεί. Είναι μία τεχνητή ρίζα που έχει τη μορφή μικρής βίδας και κατασκευάζεται από τιτάνιο. Το τιτάνιο είναι ένα υλικό απόλυτα βιοσυμβατό στο σώμα. Το βάζουμε και σε κατάγματα. Έχετε ακούσει πολλές φορές για την κεφαλή τιτανίου στο ισχύο. Ο οργανισμός λοιπόν το τιτάνιο το αποδέχεται άριστα, χωρίς αλλεργίες και αποβολές και απορρίψεις.
0: Αυτό λοιπόν είναι η ρίζα, αν κατάλαβα
1: ακριβώς,
0: καλά.
1: Είναι μία βίδα που προσομοιάζει με τη ρίζα του δοντιού.
0: Μάλιστα. Και συμπληρώνεται με κάτι άλλο?
1: Ο οδοντίατρος, να σας πω αρχικά, ότι το τοποθετεί μέσα στο οστό της γνάθου. Με το χρόνο το οστό αγκαλιάζει τις πύρες της βίδας και γίνεται μία διαδικασία που λέγεται οστεενσωμάτωση. Αυτή στην κάτω γνάθο παίρνει 3 μήνες περίπου. Στην άνω γνάθο παίρνει 4 μήνες. Γιατί το οστό της άνω γνάθου είναι σπογκώδες. Είναι ακριβώς όπως το σφουγγάρι. Ενώ στην κάτω γνάθο είναι
0: πιο συμπαγές.
1: Ακριβώς. Όταν λοιπόν γίνει αυτή η διαδικασία της οστεενσωμάτωσης, έρχεται ο οδοντίατρος και πάνω στη βίδα βιδώνει μία στεφάνη, τη θήκη που λέει ο λαός, και αυτό έχει την αίσθηση του φυσικού δοντιού και λειτουργεί και σαν το φυσικό δόντι.
0: Μάλιστα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να θεωρηθεί ανώδυνη, εύκολη?
1: Απόλυτα.
0: Μάλιστα.
1: Απόλυτα.
0: Γιατί, ξέρετε, το ακούμε και φοβόμαστε γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, η λέξη χειρουργείο τρομάζει, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ πιο απλή από ό,τι φαντάζεστε. Είναι η διαδικασία εύκολη και ανώδυνη, όσο παράδοξο και αν ακούγεται. Γίνεται στο ιατρείο με τοπική αναισθησία, ακριβώς όπως κάνουμε ένα σφράγισμα ή μια εξαγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Ο χρόνος που μπορεί να χρειαστεί ένα μεμονωμένο εμφύτευμα είναι από 20 λεπτά ως μισή ώρα, και όταν περάσει η αναισθησία, η ενόχληση συνήθως που περιγράφουν οι ασθενείς είναι ένα απλό τράβηγμα.
0: Μάλιστα, οπότε δεν έχει και πόνο.
1: Δεν έχει πόνο και μάλιστα τους δίνουμε και παυσίπονα, απλά παυσίπονα, όπως είναι η παρακεταμόλη, η μπουπροφένη. Δίνουμε και λίγη αντιβίωση για ένα πενθήμερο, και ο ασθενής την επόμενη ημέρα μπορεί να πάει κανονικά στη δουλειά του.
0: Μάλιστα.
1: Εάν παρουσιάσει πρίξιμο, αυτό εξαρτάται από κάθε οργανισμό ξεχωριστά. Πώς αντιδρά δηλαδή ο κάθε οργανισμός ξεχωριστά, αλλά ουσιαστικά δεν έχει πόνο μετά.
0: Μάλιστα. Τώρα, εφόσον ο ασθενής αποκαταστήσει το δόντι το χαμένο, κάνει το εμφύτευμα, πώς το φροντίζει? Χρειάζεται μια συγκεκριμένη μέρημνα για να συντηρηθεί το εμφύτευμα και να μείνει στη θέση του όπως πρέπει?
1: Οπωσδήποτε. Το εμφύτευμα δεν παθαίνει τη ριδώνα όπως παθαίνουν τα φυσικά δόντια. Χρειάζεται όμως πολύ καλή στοματική υγιεινή. Δηλαδή πρέπει να βουρτίζουμε τα δόντια μας ούτως ή άλλως 2 φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ, αλλά εδώ χρειάζεται και μεσοδόντιο βουρτσάκι και στοματικό διάλειμμα και έχουν βγει και κάποιες συσκευές που λέγονται ντους νερού, δηλαδή εκτοξεύουν με πίεση νερό και βγάζουν όλες τις τροφές, γιατί αν παραμείνουν τροφές γύρω από το εμφύτευμα, δηλαδή στα ούλα, αυτά μαζεύουν μικρόβια και κάνουν φλεγμονές, οι οποίες μπορούν να βλάψουν το εμφύτευμα, να βλάψουν το οστό και σε βάθος χρόνου να αποβληθεί το εμφύτευμα.
0: Άλιστα.
1: Επομένως χρειάζεται πολύ καλή και σχολαστική στοματική υγιεινή.
0: Είναι και αυτό βέβαια κάτι πολύ ουσιαστικό, γιατί πέρα από το ότι κάποιος αποφασίζει να βάλει ένα εμφύτευμα, θα πρέπει να έχει και στο νου του ότι δεν θα μπορέσει να είναι αμελής ως προς την καθαριότητα, γιατί και εμείς ακούμε πολλές φορές ότι αποβάλλονται τα εμφυτεύματα και πολλές φορές κάποιος απορεί γιατί ένα εμφύτευμα δεν μένει στη θέση του. Να λοιπόν που μας είπατε ότι η πλημελής καθαριότητα είναι αιτία.
1: Βέβαια, και θα σας πω και άλλον έναν παράγοντα, το κάπνισμα. Το κάπνισμα, όπου είναι βλαβερό για όλον τον ανθρώπινο οργανισμό, είναι βλαβερό και για τα εμφυτεύματα. Καταρχήν είναι άλλες οι στατιστικές για τους καπνιστές σε σχέση με την αποβολή των εμφυτευμάτων και άλλοι για τους μη καπνιστές, διότι το κάπνισμα ουσιαστικά μειώνει την αιμάτωση των ούλων γύρω από το εμφύτευμα. Με αποτέλεσμα αυτό σε βάθος χρόνου να δημιουργεί τις συνθήκες για μια πιθανή αποβολή. Επομένως και το κάπνισμα είναι ένας παράγοντας.
0: Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε κατάλληλο οστό, έτσι ώστε να μπορεί να μπει αυτή η βίδα που παίζει το ρόλο της ρίζας του δοντιού?
1: Μας έρχονται στο ιατρείο ασθενείς οι οποίοι πολλές φορές έχουν παραμελήσει το στόμα τους και μέσα σε αυτή τη συνθήκη έχουν χάσει πάρα πολύ μεγάλο μέρος του οστού. Οπότε εκεί είναι και δύσκολη η τοποθέτηση, γιατί το εμφύτευμα θέλει ένα ύψος οστού για να τοποθετηθεί και να έρθει να βιδωθεί καλά μέσα στη γνάθο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ή γίνονται οστικές αναπλάσεις γνάθου, οι οποίες χρειάζονται και μία αναμονή περίπου 8 μήνες, δηλαδή το συνθετικό μόσχευμα που βάζουμε για να κάνουμε οστό το περιμένουμε περίπου 8 μήνες για να τοποθετήσουμε το εμφύτευμα. Και επίσης θα σας πω, οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση συνήθως παρουσιάζουν οστεοπενίες ή οστεοπόρωση. Εκεί οι ενδοκρινολόγοι δίνουν φάρμακα για την οστεοπόρωση. Αυτά τα φάρμακα, τα ονομαζόμενα διφοσφονικά, αλλάζουν την ποιότητα του οστού, το μετατρέπουν λίγο σαν μάρμαρο, για να σας το πω απλά, με αποτέλεσμα να χαλάει η ποιότητα του οστού και εκεί να είναι δυσκολότερη η τοποθέτηση. Ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό και βρίσκουμε την κατάλληλη εποχή για να βάλουμε το εμφύτευμα. Ή το βάζουμε πριν τη χορήγηση των διφοσφονικών, ή εάν παίρνει φάρμακα όπως την πρόλια για παράδειγμα, τοποθετούμε τα εμφυτεύματα συνήθως στο διάστημα που δεν παίρνει την πρόλια, δηλαδή 3 μήνες από την τελευταία χορήγηση της πρόλιας.
0: Μάλιστα.
1: Ώστε η ποιότητα του οστού να είναι τέτοια που να μας δώσει τη συνθήκη για την καλή οστεοενσωμάτωση του εμφυτεύματος.
0: Αυτό όμως που κρατάω εγώ και νομίζω ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ακροατές μας είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι η διαδικασία του εμφυτεύματος είναι μία εύκολη και ανώδυνη διαδικασία. Δηλαδή καλό είναι να μην διστάζουν όσοι χρειάζεται να τοποθετήσουν.
1: Βεβαίως, και θα σας πω ότι είναι και η απόλυτα μόνιμη λύση. Δηλαδή όσοι έχουν μπει στη διαδικασία να βάλουν εμφύτευμα φεύγουν από το ιατρείο και μας λένε γιατί αργήσαμε τόσο πολύ να το κάνουμε. Και είναι μία λύση που διαθέτεις κάποια χρήματα, αλλά αν τα προσέξεις τα εμφυτεύματα είναι για όλη σου τη ζωή. Είναι μόνιμη, σύγχρονη και ανώδυνη και προσφέρει ποιότητα ζωής.
0: Τέλεια. Εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Κυριακουλέα, για όσα μας είπατε σήμερα. Να είστε καλά.
1: Και εγώ για την πρόσκληση.
0: Καλή σας μέρα επίσης.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η χειρουργός οδοντίατρος, η κυρία Σταυρούλα Κυριακουλέα.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε, δίπλα σε όλα τα εφόδιά σας μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στον Θεό, αυτή την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα, τονίζει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαγωνίζονται στις φετινές πανελληνίες εξετάσεις. Σήμερα είναι η πρώτη ημέρα των πανελληνίων για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στους βασικούς άξονες της ευρωπαϊκής τουριστικής πολιτικής αναφέρθηκε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, ο κύριος Τζίτζι Κώστας. Έκρηξη σε εργοστάσιο της Κορίνθου, τρεις εργαζόμενοι βρίσκονται στο νοσοκομείο. Από σήμερα ισχύουν τα υψηλότερα πρόστιμα για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα κάνει μόνο μια συμφωνία καλή για την Αμερική, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, επισημένοντας ότι το Ιράν δεν μπορεί να κατέχει πυρηνικά όπλα. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα, νέα μέρα, είναι Σάββατο σήμερα, 30 του μηνός Μαΐου, αγαπητοί ακροατές. Ο Τάσος Παπαδημητρίου είναι στον ήχο, Αδαμαντία Μπούρτζινου στο μικρόφωνο και μαζί μας τηλεφωνικός ο καθηγητής της Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, ο κύριος Γιάννης Παναγιωτόπουλος, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλή σας μέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας σήμερα και θα θέλαμε με τη βοήθειά σας, μιας και εχθές θυμηθήκαμε την επέτειο αυτή την πολύ δύσκολη της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, να δούμε τι έγινε στην Εκκλησία μετά την άλωση. Ακούμε για εθναρχούσα Εκκλησία, για τον θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για την αναγνώρισή του από τον Μωάμεθ τον Πορθητή. Θα θέλετε να μας δώσετε κάποια στοιχεία?
1: Είναι γεγονός ότι αυτό το οποίο μετά το 1453 ως γεγονός ονομάζουμε εθναρχία είναι ένα ιστορικό φαινόμενο, το οποίο όμως διαμορφώθηκε σταδιακά μέσα σε μια μακρά περίοδο χρονική. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήρθε αυτονόητο από τη μια μέρα στην άλλη και ξεκινάει στην πραγματικότητα το μοντέλο της εθναρχίας από κατά την περίοδο όπου οι Γότθοι καταλαμβάνουν τη Δυτική Αυτοκρατορία και έχουμε το γνωστό εκκλησιαστικό, τη βασική εκκλησιαστική αρχή διοίκηση που λέγεται In Partibus Infidelium, δηλαδή η εκκλησιαστική διοίκηση σε μέρη απίστων, όπου η εκκλησία παραλαμβάνει και μια σειρά από πολιτικές εξουσίες. Οι μητροπολίτες, οι επίσκοποι αναλαμβάνουν και μια πολιτική εξουσία η οποία εξελίσσεται, και αυτό το φαινόμενο, αυτό το ιστορικό φαινόμενο γίνεται μια πραγματικότητα σε αυτό ακριβώς το στυλ, όταν καταλαμβάνουν οι Άραβες τις επαρχίες της Αιγύπτου, της Παλαιστίνης και της Συρίας, όπου πλέον τα τρία πατριαρχία της Ανατολής, της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας και των Ιερουσαλήμων βρίσκονται υπό Ισλαμική κατοχή. Εκεί εφαρμόζεται το καθεστώς της εθναρχίας με ένα συστηματικό τρόπο, το οποίο βέβαια συναντούν και οι Τούρκοι όταν έρχονται στην περιοχή και το εφαρμόζουν με τη σειρά τους όταν καταλαμβάνουν και αυτή τη Κωνσταντινούπολη. Οπότε εφαρμόζουν αυτό το μοντέλο, το εθναρχικό, όπου η Εκκλησία παραλαμβάνει και πολιτικές εξουσίες, οι οποίες κατά βάση είναι ζητήματα οικογενειακού δικαίου, δικανικά, οικονομικά, έχει μια ευρύτερη ευθύνη για τον χριστιανικό πληθυσμό που βρίσκεται υπό στο Οθωμανικό κράτος. Επομένως, αυτό το φαινόμενο εφαρμόζεται πάρα πολύ γρήγορα. Ο Μωάμεθ ο Πορθητής ήταν έτοιμος, γιατί είχαν διαμορφωθεί συνθήκες, δηλαδή δεν εφάρμοσε κάτι το καινούριο, το παρέλαβε και εκείνη την εποχή παρεδόθησε σε μια πολύ υψηλή μεγάλη προσωπικότητα, όπως ήταν ο Γενάδιος Σχολάριος, δηλαδή ο Γενάδιος ο οποίος ήταν ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, αυτό σημαίνει Σχολάριος, ο οποίος ήταν μια πολύ σημαντική μορφή στην Κωνσταντινούπολη και στον οποίο αναπαρεδόθη η ευθύνη του Οικουμενικού Θρόνου, και ο οποίος ως πολύ σημαντική μορφή, ξέρετε, αμέσως προέβησε σημαντικά έργα, όπως ήταν η Μεγάλη του Γένους Σχολή, δηλαδή η διατήρηση της παιδείας του γένους και η διαμόρφωση του ένος των όρων, έτσι ώστε η Ορθόδοξη Εκκλησία να διαφυλάξει εντός των ορίων της την παιδεία, την ταυτότητα, την ιδιοπροσωπία του γένους των Ορθοδόξων. Και νομίζω ότι η πορεία ανέδειξε ότι αυτό το πέτυχε με αγώνα, με θυσίες, με όλους τους τρόπους με τους οποίους κανείς μπορεί να μιλήσει για αυτή τη μακρά περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, αλλά το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικά θετικό, εκ του όπως μπορεί να το κρίνει κανείς στο τέλος της πορείας του. Επομένως, η όρη που δημιουργεί και η συμφωνία που πετυχαίνει ο Γενάδιος Σχολάριος είναι πάρα πολύ σημαντική. Θέλω να σας σημειώσω ότι είναι γνωστό ότι ο Γενάδιος Σχολάριος ήταν σε ένα ανοιχτό διάλογο με τον Μωάμεθ τον Πορθητή, και μάλιστα υπάρχει και ένα κείμενό του διαλόγων, ένας πλατωνικός διάλογος, ο οποίος έχει να κάνει με την με την έννοια τι είναι ο χριστιανός, και σύμφωνα όλοι καταλήγουν ιστορικοί ότι ήταν ένα κομμάτι της κατήχησης της οποίας έκανε στον ίδιο το Μωάμεθ τοποθετή, της οποίας τα αποτελέσματα κατάλληλους ήταν θετικά, κατάλληλους αρνητικά. Πάντως ο Μωάμεθ τοποθετής είναι και ο τελευταίος ο οποίος κυδεύεται στο χώρο της κρύπτης των Αγίων Αποστόλων, όπου κατά παράδοση γινόταν η ταφή των αυτοκρατόρων. Δηλαδή και κλείνει, ο ίδιος επιλέγει να ταφεί εκεί. Το ίδιο το γεγονός αυτό, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι εντυπωσιακό πως ένας μουσουλμάνος ηγέτης αποφασίζει να ταφεί σε ένα χριστιανικό νεκροταφείο. Οι συμβολισμοί είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντες και η ιστορία του πράγματος πολλαπλά χρήσιμη, αλλά τα δικαιώματα τα οποία παραχωρεί στην αυτοκρατορία, στους χριστιανούς μέσα στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, είναι πολύ σημαντικά, και ουσιαστικά γίνεται και ανασυγκρότηση, η πλήρης ανασυγκρότηση με την επιβολή του Οθωμανικού κράτους στην Ανατολική Μεσόγειο, γίνεται η πλήρης ανασυγκρότηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο είχε δεχθεί μεγάλα πλήγματα μετά το 1204, όπου μην ξεχνάμε ότι η κυριαρχία των Φράγκων συνοδεύτηκε και από μια συστηματική προσπάθεια εκλατινισμού χριστιανικών πληθυσμών, εγκατάστασης Λατίνων επισκόπων και Λατίνων μοναχών, οι οποίοι προσπάθησαν να
0: εκλατινίσουν
1: ακριβώς τις περιοχές αυτές. Επομένως έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο υπήρχε στην περιοχή και το οποίο με την Οθωμανική κυριαρχία ανεστράφει, και έτσι το Οικουμενικό Πατριαρχείο πέτυχε να επαναφέρει την πλήρη κυριαρχία στην περιοχή, όπως φαίνεται και από τα τακτικά που έχουμε, τα οποία δείχνουν την διάρθρωση των επισκοπικών των Μητροπόλεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την επαναφορά τους και την διαμόρφωση ενός ενιαίου εκκλησιαστικού σώματος στην περιοχή, του γένους των Ρωμιών. Δεν όλοι ανήκουν σε ένα γένος, και αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, και αισθάνονται όλοι μέλη ενός γένους οι Ορθόδοξοι. Δεν υπάρχουν αντιθέσεις, δεν υπάρχουν εθνικιστικές διαφορές όπως αυτές εμφανίζονται τον 19ο αιώνα και διασπούν το γένος των Ρωμιών στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας και στην περιοχή των Πατριαρχείων της Ανατολής, διότι πρέπει να σας πω ότι μέσα στο τέλος του 19ου αιώνα, όταν μιλάμε για Ανατολικά Πατριαρχία, δεν συμπεριλαμβάνεται ποτέ από κανέναν το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Λέστε. Όταν μιλάμε για Ανατολικά Πατριαρχία, εννοούμε μόνο το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας, της Αντιοχίας
0: και των Ιεροσολύμων.
1: Στα οποία ο εθνικισμός δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι δημιούργησε και την έννοια των Αράβων, δημιούργησε ένα φαινόμενο αραβικού εθνικισμού, ο οποίος υπονομεύτηκε η ενότητα των πατριαρχείων αυτών, και δημιουργήθηκαν φαινόμενα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα και με τις σχέσεις που είχαν οι εκκλησιαστικές αρχές με το πίμνιο των περιεχών αυτών. Και αυτό είναι εντυπωσιακό, πόσο μεγάλη αλλαγή πραγματοποιήθηκε από εξωτερικούς παράγοντες, κυρίως οι φίλοι μας οι Ρώσοι ήταν αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα στις περιοχές αυτές των τριών πατριαρχείων της Ανατολής, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι το Βουλγαρικό σχίσμα ήταν συνέπεια της ρωσικής πολιτικής στη περιοχή και με όλες τις συνέπειες που επέφερε στην ενότητα των Ορθοδόξων. Οι οποίοι φυσικά οι άνθρωποι επηρεάστηκαν από την αντιπαράθεση που δημιουργήθηκε μέσα από την εθνικισμό που γεννήθηκε στη Γερμανία και ήταν αποτέλεσμα της συγκρούσεως του πανγερμανισμού και του παθσλαφισμού, δύο ακραίων εκφράσεων εθνικισμού στην Κεντρική Ευρώπη, η οποία επηρέασε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά η περίοδος που ξεκινάει το 1453 και μετά σε επίπεδο παιδείας και ενότητας εκκλησιαστικής είναι μια περίοδος η οποία μπαίνουμε σε χωρίς πολιτική ελευθερία, αλλά ουσιαστικά είναι μια περίοδος που κατακτά τη ελευθερία εσωτερικά και ξεκινάει ο αγώνας για να διατηρηθεί, και φτάνουμε στο φαινόμενο να έχουμε σήμερα να υπάρχουν οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων, το γένος των Ορθοδόξων, το οποίο διατηρεί την Ορθοδοξία σε πάρα πολλές χώρες χωρίς να την έχει απολέσει, και να ακμάζουν οι εκκλησίες, οι Ορθόδοξες εκκλησίες, με έναν τρόπο ο οποίος δείχνει ότι το έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εθναρχίας υπήρξε πραγματικό και αποδοτικό και αποτελεσματικό, και οφείλουμε πάρα πολλά σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους πατριάρχες που δέχτηκαν τους ανθρώπους που με τη συνέχεια γίνανε εθνομάρτυρες και άγιοι της Εκκλησίας και παρέδωσαν τη ζωή τους και έβαλαν τη ζωή τους μπροστά για να είμαστε εμείς σήμερα αυτό που είμαστε. Κανείς δεν μπορεί, αν διαβάσετε το βίο του κύριου Λούκαρη για παράδειγμα, ίσως αυτοί οι οποίοι γυρίζουν τις ταινίες σήμερα δεν το έχουν ανακαλύψει. Του πράκτορα 007 είναι μια ζωή όχι απλά γεμάτη περιπέτειες και αγώνες, αποδράσεις, φυλακίσεις, διώξεις. Είναι μια καταπληκτική ζωή αυτή που έχει κάνει και καταλήγει ως εθνομάρτυρας πατριάρχη.
0: Και λοιπόν, βέβαια είναι σημαντικός και ο ρόλος του στην παιδεία, στη διατήρηση της γλώσσας.
1: Ο αγώνας της παιδείας είναι πρώτη μέρημνα του Πατριαρχείου. Είναι η πρώτη μέρημνα της Εκκλησίας, Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ανατολή. Η πρώτη μέρημνα της Εθναρχίας είναι η γλώσσα. Και ας μην ξεχνάμε ότι η Εθναρχία είναι ένα φαινόμενο το οποίο διατηρήθηκε μέχρι και την τελευταία περίπτωση του Μακαρίου του Τρίτου στην Κύπρο. Όπως έχουμε και την τελευταία ιστορική περίπτωση Εθναρχίας. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν έφτασε κοντά σε εμάς ιστορικά. Ο Μακάριος ο Τρίτος είναι έκφραση της Εθναρχούσας Εκκλησίας. Είναι ένας εθνάρχης αρχιεπίσκοπος και εκπροσωπεί αυτή την στάση. Και φαινόμενο Εθναρχίας είναι η περίπτωση και του Δαμασκηνού κατά την περίοδο της
0: κατοχής,
1: της γερμανικής κατοχής, η οποία εκφράζεται μέσα από την αντιβασιλεία του Δαμασκηνού. Δηλαδή του αναθέτουν, καταλήγουν όλοι να έχουν το Δαμασκηνό σε εμπιστοσύνη να διαχειριστεί την ανώτατη διοίκηση της χώρας. Λοιπόν, η Εθναρχία είναι βαθιά ριζωμένη με τέτοιες ιστορικές στιγμές στη ζωή του γένους των Ορθοδόξων και εκφράζεται, είναι όμως, απαιτείται, δεν είναι καθεστώς όπως εξελίχθηκε στη Δύση, όπου τα είχαμε τον Παπό Κεσαρισμό και με τη δημιουργία των παπικών κρατών, αλλά στην Ανατολή είναι μια έκφραση η οποία έχει να

0: Κάθε μέρα, νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές έχουμε μαζί μας τον καθηγητή λειτουργικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή. Καλή σας μέρα κύριε καθηγητά, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Ευχαριστώ κύριε Μπουρδίνο, καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους φίλους ακροατές σας.
0: Να πούμε χρόνια πολλά για τις μεγάλες ημέρες που ζούμε και εορτάζουμε. Σήμερα έχουμε το Ψυχοσάββατο, ένα καθολικό μνημόσυνο της Εκκλησίας. Αύριο η μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Και θα θέλαμε να δούμε πώς η Εκκλησία μας εορτάζει αυτές τις ημέρες, γιατί και οι ακολουθίες διαμορφώνονται διαφορετικά.
1: Ναι. Λοιπόν, κέντρο αυτού του τριημέρου, όπως εύστοχα είπατε, είναι η εορτή της Πεντηκοστής, η οποία αποτελεί μια κληρονομιά, θα λέγαμε, με άλλο περιεχόμενο, αντίστοιχης γιορτής στην Παλαιά Διαθήκη. Εδώ στην Χριστιανική Εκκλησία είναι η τελευταία Κυριακή του Πεντηκοσταρίου, και λέω τελευταία γιατί είναι η 8η από το Πάσχα, έχει ένα εσχατολογικό έτσι ενδιαφέρον. Το γεγονός δηλαδή ότι κατά το οποίο, σύμφωνα με τις πράξεις, εκπληρώθηκε, θα λέγαμε, η υπόσχεση του Κυρίου που την ημέρα της Αναλήψεως, ότι δεν θα μείνουν οι Απόστολοι μόνοι τους, θα αποσταλεί το Πνεύμα το Άγιον και θα βαπτιστούν έτσι εν Πνεύματι Αγίου που με τα πολλά ταύτα ημέρας, δεν είναι το ένα με το άλλο. Γι' αυτό ξέρετε και η γιορτή της Πεντηκοστής μέχρι τον 4ο αιώνα συνεορταζόταν έτσι με την γιορτή της Αναλήψεως, ήταν το ίδιο θέμα, δηλαδή όλο αυτό την περίοδο αυτή την 50 ημερών εόρταζαν το Πασχάλιο γεγονός. Από τον 4ο αιώνα το λένε και οι Αποστολικές Λεταγές, το λέει και η Εθερία. Η Πεντηκοστή έχει την αναφορά της στην έλευση έτσι του Αγίου Πνεύματος και στην δημιουργία, ίδρυση καλύτερα, της Εκκλησίας ως θεσμού. Ας πούμε και αυτή την ιστορική έτσι πλευρά. Ομοθυμαδών ευρισκόμενοι λοιπόν οι Απόστολοι, εγένετο λέει άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βίας, και πλήρωσε λέει όλο τον οίκον που ήσαν καθήμενοι και διεμερίστε σαν η γλώσσα επάνω στα κεφάλια των Αποστόλων και ήξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες. Συγκλονιστικό γεγονός έτσι, με τεράστιο θεολογικό ενδιαφέρον και ανθρωπολογικό κλπ.
0: Είναι πραγματικά αυτή η περιγραφή της ημέρας της Πεντηκοστής, της γενεθλίου ημέρας της Εκκλησίας, συγκλονιστική, κύριε Σκαλτσή. Δηλαδή έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική, και σήμερα που διαβάζουμε το κείμενο και θα το ακούσουμε αύριο κατά την Θεία Λειτουργία και το Αποστολικό Ανάγνωσμα και το Ευαγγελικό,

0: πραγματικά μας συγκλονίζει. Όμως μετά την Θεία Λειτουργία, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας αύριο, έχουμε και τον Εσπερινό της Πεντηκοστής, τον Εσπερινό της Γονικλησίας.
1: Ναι. Αν θέλετε να πω τούτο, είναι πολύ εύστοχα είναι αυτά που λέτε, κυρία Μπουρζινού. Να πω ένα σχόλιο πριν προφανώς θα θέλετε για τη Γονικλησία. Δεν ξέρω κατά πόσο περιθώριο χρονικό έχουμε για να μην
0: έχουμε, μπορούμε 20 λεπτά να διαθέσουμε, αν συμφωνείτε κι εσείς.
1: Για να τονίσω τούτο, ότι αυτό το τριήμερο είναι μια γιορτή, εξαρτάται από την άλλη. Έχουν μια σχέση, δηλαδή, με σημείο αναφοράς την Πεντηκοστή. Η οποία έχει την ιστορία της, όπως είπαμε, είναι μια κληρονομιά από την Παλαιά Διαθήκη. Συνεορταζόταν με την ανάληψη μέχρι τον 4ο αιώνα, αλλά έχει και μια άλλη διάσταση. Έχει εσχατολογικό χαρακτήρα, η Εσχάτη, η μεγάλη εορτή. Όπως ήταν η σκηνοπηγία στους Εβραίους, που ήταν τότε βέβαια 5 μήνες μετά το Πάσχα, αλλά λειτουργική αδεία η Εκκλησία προσαρμόζει εκείνα τα γεγονότα στην Πεντηκοστή, παραδείγματος χάρη. Εκεί στη σκηνοπηγή έχει πει ο Χριστός ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου και λοιπά, και αυτός που θα πιει νερό από μένα δεν θα διψάσει στον αιώνα. Να το λοιπόν το ανάγνωσμα, αυτό κατά Ιωάννη τώρα στην Κυριακή αύριο, λέει αυτά τα λόγια: «Εάν της διψά, αρχές το πρόσμε και πινέτο, πιστεύουν σε μέ, καθώς είπαινε γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσου συνείδωτος ζώντος». Δηλαδή, ποταμοί, τα λέει, εννοεί το Άγιο Πνεύμα, έτσι, το οποίο έχει φύγει στην Εκκλησία και στους Αποστόλους και στους ανθρώπους της Εκκλησίας. Και προβάλλεται από αυτή την ημέρα ο Χριστός ως πηγή, δηλαδή, ζωής και πηγή φωτός. Είναι και τα δύο. Αυτές τις τρεις τώρα μέρες τις ενώνει και κάτι άλλο. Είναι η πίστη στην Ανάσταση του Χριστού. Είναι έντονο το στοιχείο, το εσχατολογικό όπως είπαμε και το ιστορικό βέβαια, αλλά και έντονο το στοιχείο της στην Ανάσταση. Βλέπε να δούμε το ψυχοσάββατο, που την παραμονή, τα γονατίσματα όπως είπατε προηγουμένως, σε συνδυασμό βέβαια με το ότι το Άγιο Πνεύμα αλλά και όλη η Αγία Τριάδα φωτίζει, αγιάζει τις ψυχές μας και καλλιεργεί αυτό το έντονο στοιχείο που έχει Εκκλησία, το εσχατολογικό. Εάν τώρα δούμε μία-μία βέβαια αν θέλετε τώρα λίγο περισσότερο να μείνουμε στο κάθε ένα γεγονός, δηλαδή Πεντηκοστή, Ψυχοσάββατο και γονατίσματα, ποιο θέλετε να πούμε πρώτο να τα πάρουμε?
0: Να ξεκινήσουμε από το Σάββατο, τι λέτε?
1: Ναι. Πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είναι το Σάββατο των ψυχών, έτσι, το οποίο τι σημαίνει? Η Εκκλησία μας έχει, κάθε Σάββατο βέβαια είναι των ψυχών, έτσι, γιατί είναι αφιερωμένη η μέρα αυτή στους νεκρούς και στους μάρτυρες. Αλλά δύο Σάββατα το χρόνο, τον Απόκριο και το Σάββατο εδώ πριν την Πεντηκοστή, είναι το μέγα, θα λέγαμε, ψυχοσάββατο, ως μια μορφή μνημοσύνου. Έτσι, για όλους τους κεκοιμημένους, γνωστούς και αγνώστους, από τότε που δημιουργήθηκε, θα λέγαμε, ωραίο αυτό το στοιχείο της Εκκλησίας που θυμάται. Η Εκκλησία έχει μνήμη. Και μνήμη σημαίνει και αγάπη, αλλά και σημαίνει και προσευχή για τους κεκοιμημένους, έτσι. Οπότε λειτουργικά τώρα να το δούμε, από την Παρασκευή το βράδυ, τον Εσπερινό που ξεκινάει λειτουργικά το ψυχοσάββατο, κυριαρχούν νεκρόσιμα τροπάρια. Δηλαδή η παραμονή και η παραμονή και η κύρια ημέρα του Σαββάτου έχει ένα έντονο νεκρολογικό, θα λέγαμε, χαρακτήρα. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα, τροπάρια τα οποία τα ακούμε στην ακολουθία της κηδείας, έτσι, θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατο και είδω εν τη στάφη κειμένη την κατοικώνα Θεού και λοιπά, παστήσαν ημίν, ωραιότητα. Θα το λέμε και παραμονή του ψυχοσαββάτου. Ή ένα άλλο, τον απεώνω σήμερον νεκρών απάντων, κατ' όνομα μεταπίστεως, ζήσαντον ευσεβώς, μνήμην τελούντες οι πιστοί, τον σωτήρα και κύριον ανυμνήσομεν. Δηλαδή, έντονο το νεκρικό, θα λέγαμε, στοιχείο. Και ένα χαρακτηριστικό που δεν είναι και πολύ γνωστό. Γνωστό είναι, αλλά δεν το πολύ γνωρίζουμε εμείς, ας πούμε, οι απλοί πιστοί. Μετά τον Εσπερινό, της Παρασκευής προς το Σάββατο δηλαδή, υπάρχει μια ακολουθία, κυρία Μπούρτζινου, η οποία λέγεται ακολουθία της Πανηχίδος, η οποία μοιάζει με την πλήρη ακολουθία ενός μνημοσύνου, αλλά ολοκλήρου, θα λέγαμε, μνημοσύνου. Να εξηγήσω λίγο τον όρο Πανηχίδα. Αν το πάρει κανείς κατά γράμμα, σημαίνει ολονυκτία, αλλά δεν είναι ολονυκτία. Είναι μια ακολουθία που κρατάει πάρα πολύ σύντομο. Βέβαια, υπήρχε και η Πανηχίδα της Μεγάλης Σαρακοστής, η ασματική. Αλλά εδώ η Πανηχίδα είναι νεκρική. Έχει άλλες ρίζες. Παραπέμπει, να το πω με σύγχρονες εικόνες.
0: Μάλιστα.
1: Και σήμερα, σε σπίτια που κάποιος άνθρωπος κοιμηθεί, το βράδυ δηλαδή, αναγνώσκουν εκεί το ψαλτήριο και ενδεχομένως και κάτι άλλο, ολονυκτία προς τιμήν του και κοιμημένο. Τέτοια παραδείγματα μας δίνουν τα γεωλογικά κείμενα, να διαβάσει κανείς την κηδεία της Αγίας Μακρίνας, ας πούμε, ή και άλλων Αγίων, όλοι οι πατέρες, οι μητέρες, οι πατέρες, ανάλογα τι ήταν ο κοιμηθής, είχαν αυτή την ολονυκτία, ας πούμε, που διαβάζανε στοιχεία, αναγνώσματα και έψελναν ανάλογα για το κεκοιμημένο. Εδώ τώρα αυτή η Πανηχίδα για την οποία μιλούμε, δηλαδή το Παρασκευής βράδυ πριν το Ψυχοσάββατο, υπάρχει αυτό το μνημόσυνο, όπως λέμε, το πλήρες. Δηλαδή ξεκινάει με έναν ψαλμό, κατοικών εν βοηθεία του υψίστου. Μετά είναι ένα άλλο στοιχείο ψαλμικό, μακάρι, ους εξελέξου κλπ. Που είναι και αυτό συνδεδεμένο με τους κεκοιμημένους, τα νεκρόσιμα ευλογητάρια, όπως τα ακούμε στα μνημόσυνα. Η ευχή, ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκώς την αναγεννώση του ιερεύς. Ο πεντηκοστός ψαλμός, ένας κανόνας, τροπάριο δηλαδή συλλογικό του Θεοφάνους, έτσι σπουδαίων ποιητών στο βιτόν. Εν ουρανείς, θαλάμις, δίνεκος, οι γενναίοι μάρτυρες, δισοπούσεις και Χριστέ. Το κοντάκιο που το ακούμε στο μνημόσυνο, δεν ξέρουμε και τι είναι, με τα πνευμάτων των δικαίων, τετελειωμένα. Αυτό είναι κοντάκιο λέγεται, αλλά το λέμε μόνο ένα στίχο, ας πούμε ένα νίκο, όταν τελούμε μνημόσυνα. Όλα αυτά τα στοιχεία του μνημοσύνου και της κηδείας, θα λέγαμε, είναι εδώ. Σε αυτή την Πανηχίδα προς τιμήν όλων, ας πούμε, των κεκοιμημένων, βέβαια δεν υπάρχουν αναγνώσματα. Γιατί είναι ένα διάμεσο λειτουργικό στοιχείο μεταξύ Εσπερινού και μετά του όρθρου, ας πούμε, που θα ακολουθήσει την άλλη μέρα, είναι αυτό το στοιχείο της Πανηχίδας.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε που μας το αναφέρατε. Ναι. Ειλικρινά, έτσι το είχα ακούσει πάρα πολύ παλιά και το είχα ξεχάσει, κύριε Σκαλτσή.
1: Ναι, είναι όμως στοιχεία τα οποία είναι μέσα στο αυτά που εγώ τώρα περιέγραψα δύο λίγων, είναι μέσα στο πεντηκοστάριο. Σε αυτό το βιβλίο δηλαδή υπάρχουν αυτά. Αν δει κανείς βέβαια και τον όρθρο, έχει ανάλογο λειτουργικό, θα λέγαμε, περιεχόμενο, με αρκετά έτσι νεκρικά στοιχεία, πάλι στο πεντηκοστάριο, έτσι.
0: Εντάξει,
1: δεν θα αναλύσουμε τώρα
0: τον
1: όρθρο,
0: ναι,
1: αλλά αν δει κανείς, ας πούμε, τα τροπάρια κλπ. Πάρουμε τον κανόνα, ας πούμε, τον κανόνα, δηλαδή το κεντρικό στοιχείο που είναι μετά τον πεντηκοστό ψαλμό, είναι ένας ένος, δηλαδή συλλογικό τροπάριο, Αρσενίου λέγεται. Αν δείτε το πρώτο, δύο λόγια μόνο από την πρώτη οδή, γιατί έχει 8 οδές, όπως ένας κύριος κανόνας, ψυχών, πασών, οδες, πότης και ποιητής και κριτής και κύριος, πάλι αναφέρεται στις ψυχές. Το δεύτερο τροπάριο, υπερπαντός, κοιμηθέντων, γένος, βρωτών, έτσι. Όλα τα στοιχεία εδώ, τα εμνολογικά, αν τα θεολογήσει κανείς, θα εμβαθύνει, είναι γύρω από το θάνατο, γύρω από την ανάσταση, γύρω από την προσευχή. Ακριβώς γιατί η Πεντηκοστή έχει αυτό το εσχατολογικό στοιχείο και την αναφορά της στο Άγιο Πνεύμα που φωτίζει και αγιάζει τον άνθρωπο. Και άλλα, να πούμε ένα άλλο χαρακτηριστικό, ας πούμε, από τη σημερινή ημέρα του Σένους, έτσι, στον όρθρο των Ένων, τη σημερινή του ψυχοσαββάτου, στους Ένους που είναι μετά τα τροπάρια, δηλαδή προς το τέλος του όρθρου, ακούστε ένα τροπάριο, το οποίο το ξέρουμε και από άλλα νεκρικά. Φοβερόν το τέλος του θανάτου και φρικτή η κρίση του δεσπότου κλπ. Κλπ. Αλλά πάντοτε βέβαια κάθε ένα από αυτά τα τροπάρια δεν τελειώνει απεσιόδοξα, αλλά ανάπαυστον, λέει, δια του μέγα σου έλεος. Είναι ελπίδα στο έλεος του Θεού. Για άλλα τροπάρια, παρακάτω, ο Σάντος μαραίνεται, το το ξέρουμε και από την
0: Κηδεία. Και από την Κηδεία,
1: σωστά. Και ο Σόνερ παρέρχεται και διαλύεται πας άνθρωπος. Πάλιν δε ηχούσες της άλτουκος, νεκροί ως εν σεισμό πάντες αναστήσουν. Η Ανάσταση δεν είναι μόνο στο θάνατο. Και τονίζει αυτό το νεκρικό στοιχείο που ο άνθρωπος επανέρχεται στην γη, όπως το λέει, χούσι και εις γη να επελεύσει. Έτσι, είναι η θεολογία περί του θανάτου που περνάει όπως ο Χριστός, ακόμα και ετάφη, με την έννοια ότι ετάφη δηλαδή ο Χριστός, έτσι, η Παναγία μας ετάφη και όλοι οι Άγιοι δεν κάηκαν, εκεί το πάω, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Αυτή η θεολογία των ύμνων παραπέμπει εκεί στο σεβασμό του σώματος του ανθρώπου. Και η Εκκλησία υμνολογεί την αξία του ανθρώπου ως ψυχοσωματικής οντότητας και αναφέρεται βεβαίως την ελπίδα που πηγάζει και από τη γιορτή αυτή της Πεντηκοστής. Λίγο πολύ αυτά είναι τα λειτουργικά, κυρία Βουρτζένου, της σημερινής, θα λέγαμε,
0: ημέρας,
1: του ψυχοσαββάτου δηλαδή, που είναι ένα από το λειτουργικό, λειτουργική ημέρα που προηγείται της κυριονύμου ημέρας αυτού του σπουδαίου τριημέρου που πολλοί κόσμος το ταυτίζει με την έξοδο και τις διακοπές και όλα αυτά. Αλλά ξεχνάμε να λέμε ότι το τριήμερο αυτό έχει άλλες προδιαγραφές και άλλες προϋποθέσεις καθαρά πνευματικές. Αυτά περί του ψυχοσαββάτου που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και είπατε βεβαίως ότι αυτές οι τρεις ημέρες συνδέονται, υπάρχει μια εσωτερική ενότητα και ερχόμαστε στην Κυριακή της Πεντηκοστής όπου έχουμε και μια ακόμα ακολουθία.
1: Ναι. Αυτή την ενότητα που να το υπογραμμίσουμε λίγο, αυτές τις τρεις μέρες τις ενώνει, αυτό να το πω, να το επισημάνουμε, δηλαδή η πίστη στην Ανάσταση των νεκρών. Αυτό να, πέρα από το Πνεύμα το Άγιο που φωτίζει και αγιάζει και ο Χριστός δεν είναι πηγή ζωής και φωτός και ο Χριστός είναι αυτός που πέμπει το Άγιο Πνεύμα, έτσι τους είπε, θα σας στείλω το Άγιο Πνεύμα, ο Χριστός, και το λέει και η θεολογία μας, έτσι. Τώρα η ελπίδα αυτή στην Ανάσταση, πάμε στην Πεντηκοστή. Αυτή η γιορτή, το είπα και προηγουμένως, έτσι, έχει την ιστορία της. Είναι γνωστή ως θεολογική γιορτή, αυτονομημένη, ας το πω έτσι, από τον 4ο αιώνα, χωρίζει από την Ανάληψη. Μέχρι τότε γιορτάζανε με την εμπειρία Πασχάλιο για 50 μέρες. Από τον 4ο αιώνα, όπως φαίνεται από τις συγκεκριμένες πηγές, περιορίζεται το θέμα της δηλαδή το καθ' αυτό γεγονός της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Και λέει, ας πούμε, το κανόνας, μάλλον όχι ο κανόνας, το συναξάριο της ημέρας αυτής, εκεί που είναι έπειτα αυτή η ημέρα, τι γιορτάζουμε. Κυριακή 8η από το Πάσχα, την Αγία Πεντηκοστή, είναι εορτάζουμε. Και παρακάτω τα κάτι στίχους που υπάρχουν εκεί, λέει, πνοή βιαία, επαναλαμβάνει αυτό που λένε οι πράξεις, έτσι, ότι με ένα θόρυβο, ας πούμε, έτσι, αυτό σημαίνει το Πνεύμα του Άγιον μπήκε στο δωμάτιο εκεί στο υπερό που ήταν οι μαθητές. Γλώσσο πυρσέστος νέμι, είναι λίγο δύσκολη λέξη, τη μεταφράσω με μορφή δηλαδή γλωσσών από φωτιά. Κατανέμει, διανέμει ο Χριστός τι, το Θείο Πνεύμα της Αποστόλης. Έτσι, αυτό είναι το δύστιχο το οποίο ακολουθεί εκεί. Και υπάρχει και ένα σχόλιο. Θα το αναλύσω λιγάκι το συναξάριο της αυριανής ημέρας που εξηγεί πώς γιορτάζουμε, τι γιορτάζουμε εμείς την Πεντηκοστή, η οποία είναι, όπως είπα προηγουμένως, κληρονομιά από την Παλαιά Δυτική. Εκεί, λέει, το συναξάριο, οι Εβραίοι εόρταζαν έτσι σαν άμνηση της πορείας των στην έρημο και της κακοπαθίας την οποία και δια των πορών θλίψεων που περνούσαν πριν φτάσουν στην γη της Επαγγελίας.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα το παίρνει εδώ, ξέρετε, αυτή η σύγκριση, όταν έφταναν οι στη γη της Επαγγελίας, απελάμβαναν καρπού, σίτου και ίνου, λόγια τα οποία τα επαναλαμβάναμε στην αυτοκλασία, ενδεχομένως και κάποιες ευχές των κολύβων. Έχουν τέτοιες αναφορές τώρα στη δική μας περίπτωση, στην Εκκλησία. Για μας τι σημαίνει αυτή, πώς το βιώνουμε. αυτή η επιστροφή η δική μας τώρα στην Εκκλησία, έτσι, από την έρημο της ζωής μας πήγε της επαγγελίας στην Εκκλησία, δηλώνει την ημετέρα εξ απιστίας κάκωσεν, αν εκείνοι κακοπαθούσαν στην έρημο και η δική μας ζωή είναι μια ζωή απιστίας κακώσεως, δηλαδή πνευματικής, και η επιστροφή μας είναι επιστροφή στη γη της Επαγγελίας. Τότε εκείνοι έτρωγαν καρπού, σίτου, κύρο και ελαίο. Εμείς στην Εκκλησία, ακούστε την ευχαριστιακή διάταση που δίνει εδώ το συναξάριο, μεταλαμβάνουμε, λέει, σώματος και αίματος. Η γιορτή δηλαδή, θα θέλει να πει, ολοκληρώνεται και έχει το πλήρες νοημά της με τις νακάλες μας, την τράπεζα της ευχαριστίας. Η συμμετοχή μας στην ευχαριστία είναι μια τελετή. Δεν είναι ένα φολκλωρικό γεγονός,
0: ακριβώς,
1: είναι ένα ευχαριστιακό γεγονός. Βλέπετε τις αναγωγές. Και κάτι άλλο, νομίζω θα τα δυο να επισημάνω, και ένα τρία στοιχεία που λέει το συναξάριο. Το δεύτερο είναι ότι οι Εβραίοι αυτή την ημέρα γιόρτασαν την παράδοση του νόμου, έτσι, από τον Μωυσή. Τώρα εδώ εμείς, λέει, το Πανάγιο Πνεύμα λαμβάνουμε. Εκείνοι έλαβαν τον νόμο, εμείς λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο νομοθετούν και οδηγούν, οδηγεί, δηλαδή είναι ουδέτερο, νομοθετεί το Άγιο Πνεύμα και μας οδηγεί, σπάσα την αλήθεια. Πάλι αυτή η σχέση. Εκεί είχαμε την παράδοση του νόμου, εδώ έχουμε την γιορτή, την παράδοση, ας πούμε, την επίλευση, ας το πω έτσι, την διανομή στη ζωή μας του Παναγίου Πνεύματος που μας οδηγεί, σπάσα την αλήθεια. Αυτό υπάρχει τώρα, συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας και μας καθοδηγεί, μας λέει πώς θα το πατήσουμε στη ζωή μας, έτσι, όχι στα σκοτάδια, αλλά στα φωτεινά μονοπάτια, ας πούμε. Και ένα άλλο στοιχείο είναι ο σεβασμός και πώς να το πω, η τιμή που είχαν οι Ιουδαίοι στον αριθμό 7, ιερός αριθμός, έτσι, γι' αυτό λέμε η Πεντηκοστή είναι 7-7 εβδομάδες, σε μία Κυριακή. Τα 7 στρατελέα είναι 50. Θυμούμε δηλαδή από τις ημέρες αυτές το 7 κατά κάποιο τρόπο, που
0: μάλιστα
1: είναι ο εβδοματικός χρόνος, ο τίγιος χρόνος, και ο 8 είναι ο σκατολογικός χρόνος. Πάει έτσι αυτή η συμβολική, έτσι, διάσταση. Και εκείνοι οι Εβραίοι είχαν και ένα άλλο. Μετά από 7 δεκαετίες γιόρτασαν το Ιουβιλαίο. Έτσι, δηλαδή γιόρταζαν, άφηναν τη γη να μην σπέρνουν, να απελευθερώναν τους δούλους. Είχαν τέτοια γεγονότα. Είναι και ένα στοιχείο απελευθέρωσης η Πεντηκοστή για μας, άνεσης. Να λοιπόν πως δένει και αυτό με την άνεση, ελευθερία, ας πούμε έτσι, την ανάσταση των κοιμημένων. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία της Πεντηκοστής που γιορτάζουμε, την επιδημία του Αγίου Πνεύματος που συγκροτεί το Άγιο Πνεύμα, το θεσμό της Εκκλησίας που γιορτάζουμε, την ελπίδα μας έτσι στην Ανάσταση, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά στοιχεία και λειτουργικά ακόμα, άμα το δει κανείς. Ακούμε το Βασιλεύ Ουράνιε, έτσι, Μητροπάριο, που δεν το ακούγαμε την περίοδο του Πεντηκοσταρίου, αλλά το ακούμε τώρα και μάλιστα πολλές φορές και στον Εσπερινό και στον Όρθρο. Ή ακούμε το ωραίο γενοτροπάριο που το ψάλαμε και σε άλλες ακολουθίες. Είναι το πολιτίκιο, έτσι. Θέλω να το θυμούμαστε το πολιτίκιο. Κάθε γιορτή, ευλογητός Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος, λέει, τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτή στο Πνεύμα το Άγιο. Και δι' αυτόν την οικουμένη στα γενεύσας, φιλάνθρωπε δόξης. Κάθε πολιτίκιο, κυρία Μπούτζο, να είναι μια συμπίκνωση, μια περιεκτική, έτσι, αναφορά στο νόημα μια γιορτή. Και αυτό τα λέει όλα. Και μόνο αυτό να γνωρίζει κανείς.
0: Όντως.
1: Την Πεντηκοστή.
0: Όπως θυμάται
1: την Ανάσταση, αν λέει Χριστός Ανέστη, έτσι, ας πούμε. Και ωραία τροπάρια, άλλα τα οποία δεν είναι εύκολα να μάθει κανείς, που είναι η θεολογία του Αγίου Πνεύματος πλέον. Γιατί αυτό είναι το κεντρικό στοιχείο της γιορτής αυτής, η έλευση του Αγίου Πνεύματος, το Πνεύμα το Άγιον, λέει τροπάριο των ένων. Ειν με να ή και έστι και έστι. Ήταν πάντα δηλαδή και είναι και θα είναι, ας το πω έτσι απλά. Ούτε αρξάμενον ούτε παυσόμενον. Δεν έχει αρχή, δεν έχει και τέλος. Αλλά οι πατροί και οι ιός συντεταγμένων και συνδεθούν. Είναι η θεολογία περί του Αγίου Πνεύματος. Τα τρία πρόσωπα είναι ενωμένα, ας πούμε, και αδιαίρετα. Διαιρετά είναι μόνο ο τρόπος της υπαρξεώς των. Δηλαδή, να το πω λίγο πιο απλά, ο πατήρ είναι αγέννητος, ο ιός είναι γεννητός και το πνεύμα εκπορευτό. Τα λεγόμενα υποστατικά ιδιώματα, όπως μας λένε οι δογματολόγοι. Κατά τα άλλα, το Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσιον με τον πατέρα και με τον ιό. Έτσι, αυτή είναι η θεολογία του Αγίου Πνεύματος. Έχει κι άλλα εδώ, ζωή και ζωοποιούν, φως και φωτός χορηγών. Δεν λέμε καμιά φορά να έχουμε το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος.
0: Βεβαίως.
1: Είναι μια συμπίκνωση αυτό που το θέλουμε, το φωτισμό, ιδιαίτερα έτσι στις μέρες μας. Αυτά και περί της Πεντηκοστής, της γιορτής δηλαδή της Πεντηκοστής, που το επαναλαμβάνω για να μας μείνει έτσι, γιατί μέχρι κάποια περίοδο ήταν, εορταζόταν με την ανάληψη, είναι πολύ κοντά τα θέματά των, ας πούμε έτσι. Και τα τροπάρια ακόμα της αναλήψεως μας προετοιμάζουν για την Πεντηκοστή. Είναι αυτό το λειτουργικό, το ωραίο στοιχείο μες στην Εκκλησία, μια γιορτή προετοιμάζει την άλλη.
0: Σωστά, και παραδίδει στην άλλη, συνδέονται.
1: Και παραδίδει στην άλλη, αυτό έχουμε μια γιορτή, είναι μεγάλη, με το κριτήριο ότι έχει προεόρτια και μεθέορτα. Εδώ, αυτές οι γιορτές δηλαδή, η ανάληψη ας πούμε, έχει και προεόρτια και μεθέορτα, που σημαίνει επαναλαμβάνονται κάποια τροπάρια τις μέρες που ακολουθούν και λοιπά, και όταν αποδίδεται ακόμα περισσότερο. Έτσι και η Πεντηκοστή έχει προεόρτια, έχει και μεθέορτα, γιατί ακολουθεί η μεθέορτος, όπως λέμε, εβδομάδα των Αγίων Πάντων.
0: Τώρα, νομίζω... Να πω απλώς ότι για την οικονομία του χρόνου, ότι έχουμε 4 λεπτά στη διάθεσή μας.
1: Θα τα πω πάρα πολύ γρήγορα, και καλά που μου το λέτε.
0: Για να μην σας πιέζω περισσότερο, γι' αυτό το λέω τώρα.
1: Όχι, θα το νομίζω θα μπορούμε να το περιορίσουμε εκεί. Για τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, αυτή η γιορτή δεν είναι της ίδιας εποχής με την Πεντηκοστή. Είναι κάπως μεταγενέστερη. Και μάλλον μετά το 10ο αιώνα, γιατί το τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης δεν την έχει. Τώρα τι είναι αυτή η γιορτή? Το συναξάριο αυτή της δεύτερης ημέρας από το Πάσχα είναι το λόγος για μερισμό της μεγάλης εορτής. Δηλαδή γιορτάζεται η ίδια γιορτή σε 2 μέρες. Αυτό σημαίνει. Θυμάμαι με το Άγιο Πνεύμα το 1 της Τριάδος την δεύτερη μέρα, αλλά πρόκειται για την 9η γιορτή, έτσι. Τιμόμενη σε 2 μέρες, έτσι θα το πω πάρα πολύ. Η ίδια γιορτή είναι. Γι' αυτό και κάποιοι ναοί που είναι αφαιρωμένοι στην Αγία Τριάδα γιορτάζουν τη δεύτερη
0: ημέρα
1: του Αγίου Πνεύματος. Φαίνεται και έχει μια διαφορά. Είναι κάτι σαν τις συνάξεις που λέμε, ας πούμε, τα Χριστούγεννα είναι τα Χριστούγεννα, η δεύτερη μέρα είναι τη σύναξη της Παναγίας. Ευαγγελισμός είναι Ευαγγελισμός, η δεύτερη μέρα είναι σύναξη του Γαβριήλ, και άλλες γιορτές τη δεύτερη μέρα. Αλλά είναι το ίδιο, θα λέγαμε, γεγονός, και φαίνεται αυτό, κυρία Μπούρτσο, και από τα τροπάρια είναι περίπου σχεδόν τα ίδια. Το ίδιο πολιτικό, οι ίδιοι κανόνες μεγάλων ποιητών του Κοσμά, ο ένας του Ιωάννου του Δαμασκηνού, Αρκλάς λέγεται, αλλά μάλλον του Δαμασκηνού. Τα τροπάρια είναι κοινά, άπως αλλάζουν θέση καμιά φορά των 2 αυτών γιορτών. Εκείνο που τη διαφοροποιεί, και κλείνω με αυτό, είναι τα γονατίσματα. Έτσι, η γονικλησία αυτή την περίοδο, λένε οι πηγές μας, δεν επιτρεπόταν το Πεντηκοστάριο, γιατί τώρα γονατίζουμε έτσι, τόσο έντονα και μέσα σε 3 φάσεις, ας πούμε έτσι. Είναι πρώτα-πρώτα η απάντηση, πάρα πολύ γρήγορα να τα πω.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ότι πάμε σε άλλη λειτουργική μέρα, είναι εσπερινός. Έτσι, και τα γονατίσματα είναι μετά το Φως Ιλαρών. Εκεί ο διάκονος ετικέτει τίναντι στα γόνατα και αναγεννώσκει μεγάλο φόνος. Ο προεστός, αν μπορεί να την αρχιερεύσει, αλλά και ένας απλός ιερέας, από την ωραία πύλη προς το λαό. Τώρα εδώ υπάρχει μια διχογνωμία έντον του βήματος, εντός του βήματος, από το βήματος, δεν είναι τα τυπικά. Αλλά η παράδοσή μας έχει ξεκαθαρίσει και ξέρουμε ότι αναγεννώσκονται προς το λαό και μεγαλοφόνος. Να ακούγονται δηλαδή οι ευχές της επίκων. Αυτός είναι ο κατάλληλος, θα λέγαμε, όρος. Τώρα, είπαμε ότι το ένα επιχείρημα είναι ότι αλλάζει λειτουργικά η περίοδος, πάμε προς εσπερινός, αλλά σε άλλη λειτουργία, ξεφεύγουμε από το 50 δηλαδή. Και ένα άλλο επιχείρημα είναι ότι φαίνεται ότι αυτό το τριήμερο εδώ, την αρχαιότητα, οι Ρωμαίοι ας πούμε, είχαν νεκρικές γιορτές, τα λεγόμενα Λεμούρια, 9, 11 και 13 Μαΐου, γιόρταζαν τους κεκοιμημένους τους και γονάτιζαν στους νεκρούς, όπως φαίνεται και στα αρχαία και στο αρχαίο ελληνικό δράμα. Έτσι υπάρχει, όπου όταν γίνεται λόγος για νεκρούς, υπάρχει μια τέτοια τελετουργία γονατίσματος. Έτσι, στις χθόνιες, προσήφχονται δηλαδή, στις χθόνιες θεότητες για τους νεκρούς. Η Εκκλησία παίρνει τέτοια αρχαϊκά πρότυπα, χωρίς να απομειώσει τη θεολογία της, και τα ενσωματώνει το δικό της λειτουργικό τυπικό, όπως γιορτές ολόκληρες. Τα Χριστούγεννα τι είναι? Αντικατάσταση της γιορτής του Αητή του Ηλίου, ας πούμε. Είδαμε Πεντηκοστή προηγουμένως, υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη και την παίρνει η Εκκλησία, έχει με καινούριο περιεχόμενο. Άρα λοιπόν είναι τον ίδιο το νεκρικό στοιχείο, και φαίνεται στις ευχές, αν δει κανείς, υπάρχει έντονη αναφορά στους και κοιμημένους. Απλώς μνημονεύω ένα παράδειγμα από την τρίτη ευχή, που είναι και η πιο μεγάλη, η Αεναός Βρύους Αζωτική και Φωτιστική Πτυχή Συναίδεως, φοβερά κείμενα δηλαδή. Και κάποια αποστροφή του κειμένου αυτού, ακούστε τι λέει, και κλείνω εδώ. «Επάκουσον ημών των ταπεινών και ικτρών δεωμένων σου και ανάπαυστον τα ψυχά των δούλους». Ευχή αυτή από αυτές τις τρεις που διαβάζει, η τρίτη. «Των προκυκειμημένων εν τόπο φωτεινό, εν τόπο πλοερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός κλπ». Στοιχείο δηλαδή που το ακούμε όπως το ακούσαμε στο Ψυχοσάββατο, όπως το ακούμε στις ακολουθίες των και κοιμημένων στα μνημόσυνα, είναι και εδώ. Ένα μνημόσυνο για τους νεκρούς είναι αυτές οι ευχές. Και μια ελπίδα στην αγάπη του Θεού κατά κάποιον τρόπο, και μια προσευχή για τους και κοιμημένους, μια και αυτοί ζουν έτσι αενάως και έχουμε και ευθύνη κατά κάποιον, να τους μνημονεύουμε. Αυτό το στοιχείο, αυτά τα λόγια που ανέφερα προηγουμένως, λένε οι ειδικοί ότι τεκμηριώνεται και η άποψη ότι αυτές οι ευχές μπορεί να είναι του Μεγάλου Βασιλείου. Είναι τόσο παλιές, τόσο θεολογικές και πάντα τόσο επίκαιρες. Αυτά έτσι εν συντομία μπορώ να πω, κυρία Μπόλτσινο, για το Ψυχοσάββατο, που είναι ένα μνημόσυνο για τους κοιμημένους, τη γιορτή της Πεντηκοστής, το κεντρικό δηλαδή στοιχείο αυτού του τριημέρου, και την, ας πούμε, το Αγίου Πνεύματος, που είναι η ίδια γιορτή, η ίδια γιορτή. Για δεύτερη φορά γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα.
0: Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Σκαλτζή, κύριε καθηγητά, για όσα μας είπατε καλά σήμερα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά, με το καλό να εορτάσουμε αύριο την Πεντηκοστή. Αμή. Και μεθαύριο ξεχωριστά, έτσι και πάλι όπως μας είπατε, είναι η δεύτερη μέρα που εορτάζουμε την Αγία Τριάδα.
1: Ιδιαίτερος το Άγιο Πνεύμα, ιδιαίτερος, αλλά όταν γιορτάζει το Άγιο Πνεύμα, γιορτάζει ωραία για Τριάδα. Και τα ίδια λόγια λέγονται περίπου.
0: Πολύ να σας ευχαριστήσουμε και πάλι. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Απλώς να μου επιτρέπετε ένα σχόλιο.
0: Ευχαρίστως, ναι.
1: Σε κάποιες περιοχές αυτή την ακολουθία του Ψυχοσαββάτου, ίσως και της Πεντηκοστής, τελούν στα κημητήρια. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, γνωρίζουμε ότι στην ακολουθία της Εκκλησίας πηγαίνουν οι άνθρωποι καριδόφυλλα. Λένε κάποιοι ότι αυτά τα πηγαίνουμε για να κουμπάμε τα γόνατά μας. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι η καριδιά είναι νεκρικό δέντρο. Επειδή φαίνεται το μέλλον χρώμα, το οποίο το καρύδι, δηλαδή δεν, όταν είναι φρέσκο, βγάζει ένα μέλλον χρώμα, το οποίο δεν φεύγει εύκολα. Και παραπέμπει, και το λέει ο Όμηρος, το λέει ο Πλούταρχος, το λέει ο Πεντζίκης στη σύγχρονη εποχή, ο Παπατσόνης, ο ποιητής και άλλοι ποιητές που ξέρουν την λειτουργική παράδοση και την περνάνε μέσα στα λογοτεχνικά τους κείμενα. Άρα είναι πολύ έντονη παράδοση το νεκρικό στοιχείο της καρυδιάς. Νεκρικό δέντρο δηλαδή. Γι' αυτό πάμε τα καρυδόφυλλα.
0: Μάλιστα. Να και ένα σημείο ακόμα και ένα στοιχείο που δεν γνωρίζαμε. Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Σκαλτζή. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, με υγεία. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο καθηγητής της λειτουργικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παναγιώτης Σκαλτζής.

Κάθε μέρα νέα μέρα, εμείς σε λίγα λεπτά θα σας καλημερίσουμε αγαπητοί ακροατές. Μπορούμε όμως να δούμε μέχρι εκείνη την ώρα κάποια από τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 30 δηλαδή του μηνός Μαΐου. Το 1381 ξεκινάει η εξέγερση των χωρικών στην Αγγλία. Το 1431 στη Γαλλία η Ιωάννα της Λορένης καίγεται στην πυρά από τους Άγγλους. Συνεχίζοντας, φτάνουμε στο 1588, σαλπάρει από τη Λισαβόνα για τη Μάνχη το τελευταίο πλοίο της Ισπανικής Αρμάδας. Το 1635 υπογράφεται η Συνθήκη της Πράγας και τελειώνει ο πόλεμος που κράτησε 30 ολόκληρα χρόνια. Το 1814 υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων, με την οποία τα γαλλικά σύνορα επιστρέφουν στην έκταση που είχαν το 1792. Ο Ναπολέον ο πρώτος της Γαλλίας εξορίζεται στην Έλβα. 1842 πραγματοποιείται στο Λονδίνο αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά της Βασίλειας Βικτόριας. 1876 καθερείται ο Σουλτάνος Αμπντούλαζίζ και τον διαδέχεται ο ανιψιός του Μουράτ ο Πέμπτος. 1883 στη Νέα Υόρκη υπάρχει μια φήμη ότι η γέφυρα του Μπρούκλιν πρόκειται να καταρρεύσει, προκαλείται πανικός και πεθαίνουν 12 άνθρωποι. 1913 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, η οποία δίνει τέλος στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Και φτάνουμε στο έτος 1941, είμαστε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας αναρριχώνται στην Ακρόπολη των Αθηνών και κατεβάζουν τη γερμανική σημαία από τον Ιερό Βράχο. Και φτάνουμε στο 1998, η Κατερίνα Θάνου καταρρύπτει το ρεκόρ στα 100 μέτρα γυναικών, σημειώνοντας επίδοση 10.99. Και το 2006 στην Αθήνα η τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας εξαπολύει βομβιστική επίθεση κατά του τότε Υπουργού Πολιτισμού Γιώργου Βουλγαράκη έξω από το σπίτι του στον Λυκαβητό.

0: Ήταν η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Από όλους εμάς, αγαπητοί ακροατές, να έχετε μια όμορφη ημέρα, με το καλό να εορτάσουμε την γενέθλιο ημέρα της Εκκλησίας, την εορτή της Πεντηκοστής.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε δίπλα στα εφόδιά σας. Μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στον Θεό, αυτή την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα, που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα, τονίζει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαγωνίζονται στις φετινές Πανελλήνιες. Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι η πρώτη μέρα των Πανελληνίων για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που διαγωνίζονται στα νέα ελληνικά. Ισχύουν από σήμερα τα υψηλότερα πρόστιμα για τους επιβάτες που δεν έχουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα κάνει μόνο μία συμφωνία καλή για την Αμερική, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, επισημένοντας ότι το Ιράν δεν μπορεί να κατέχει πυρηνικά όπλα. 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το φορτηγό στο οποίο επέβαιναν ανετράπη στο Ανατολικό Αφγανιστάν. Γενικά έθριος ο καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Εδώ μαζί κάθε εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα, θα ταξιδεύουμε παρέα με τα λαϊκά παραμύθια από τις άκρες του κόσμου αλλά και από τους τόπους της πατρίδας μας. Μια διαδρομή θα κάνουμε λοιπόν μέσα από τον λόγο των απλών ανθρώπων, μέσα από την δύναμη που κρύβουν οι ιστορίες, να μας ενθαρρύνουν, να μας διδάσκουν, να μας συμβουλεύουν, να μας παρακινούν, να μας στηρίζουν και να μας διασκεδάζουν, να μας οδηγούν και να μας παρηγορούν. Στο μικρόφωνο ο Δήμητρης Προύσαλης, ταπεινός συνοδοιπόρος σας στο ταξίδι αυτό στα σταυροδρόμια του κόσμου και στα βαθύτερα της ανθρώπινης ψυχής. Ακούτε τη συχνότητα των 89,5, είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

Στα σταυροδρόμια του κόσμου, λοιπόν, παραμύθια από τις γωνιές της γης ανταμώνουν ανθρώπους ταξιδιώτες όλων των τόπων και όλων των εποχών. Και εκεί αφουγκράζονται τους καημούς και τα όνειρά τους και σιγοπερπατάνε αντάμω από το φευγαλαίο χτες στο βιαστικό σήμερα, ελπίζοντας ένα καλύτερο αύριο. Και ταξιδιώτες κατάνε τα λόγια των παραμυθιών μέσα στην καρδιά τους, σύντροφο και οδηγό στο δρόμο της ζωής. Παραστάτη και αποκούμπιστα δύσκολα, μα και χαμόγελο ζεστό. Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Στη διαδρομή αυτή κανείς δεν είναι μόνος. Μια φορά και έναν καιρό που λέτε, ήταν σε έναν τόπο μακρινό ένας γέρος και μια γριά που ο Θεός δεν τους αξίωσε να κάνουν παιδιά. Μέναν σε ένα μικρό σπιτάκι. Μια μέρα που λέτε, γυρίζει η γριά και λέει στο γέρο της: «Καλ' εσύ, δεν πας στο βουνό να φέρεις κανένα ξύλο να έχουμε για το χειμώνα?» «Πού να πάω, βρε γυναίκα?» Βαριότανε φαίνεται ο γέρος, αλλά τι να κάνει. Παίρνει αυτό το γαϊδουράκι του και πάει γραμμή ίσια στο βουνό. Άρχισε που λέτε αυτό τσάκα τσούκα τσάκα τσούκα, μόση δύναμη είχε να κόβει ξύλα. Έσκαψε, έσκαψε, έσκαψε τη γη, βγάζει πολλά κούτσουρα και έπειτα λέει γέμισε και έδεσε με σκοινιά και τις δύο πλευρές του γαϊδουριού. Αλλά από τη μια όμως μεριά είδε πως έγινε λιγάκι το φόρτωμα. Τότε γυρίζει ο γέρος και δίνει μια τσαπιά και βγάνει ένα κουτσουράκι για να ισιώσει το βάρος. Την ώρα που δίνει μια τσαπιά γυρίζει και ακούγεται μια φωνή: «Ε, γέρο, σιγά θα με σκοτώσεις!» Σηκώνει το κεφάλι του πλετογέρος, κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί, δεν έβλεπε κανέναν. Δίνει άλλη μια τσαπιά, δεν βλέπει κανέναν. «Σιγά, ρε γέρο, σιγά σου λέω!» Και κάνει ένα έτσι και ξεπροβάλλει που λέτε μέσα από τα ξύλα ένα λιονταράκι. Ο γέρος χάρηκε πολύ και το λιονταράκι. Βγάνει που λέτε αυτό το σακάκι του, το τυλίγει καλά καλά, το χώνει ανάμεσα στα κούτσουρα, ανεβαίνει στο σαμάρι και ξεκινάει να κατεβαίνει για το χωριό. Σαν κόντευε να φτάσει στο σπιτάκι του, αρχίνει να φωνάζει: «Έγρια, έγρια που είσαι, έλα μωρέ γρια να δεις τη σούφερα, έλα να δεις τη σούφερα». Πηγαίνει που λέτε κοντά η γρια, κοιτάζει και τι να δει. Βλέπει ένα λιονταράκι. Το παίρνει η γιαγιά με χαρά, το λούζει, το χτενίζει, του δοκιλέει αυτή φαΐ να φάει και το βάλε στο παραθύρι της να σεριανίζει το περιβόλι και το δρόμο. Εκεί όμως απέναντι από το παραθύρι ήταν, λένε, ένα σπίτι μεγάλο, το αρχοντικό του βασιλιά. Στο μπαλκόνι του αρχοντικού εκείνου, λένε πως έβγαινε και καθόταν μια πολύ όμορφη κοπέλα που ήταν η κόρη του. Το λιονταράκι που λέτε έβλεπε την αρχοντοπούλα στο μπαλκόνι και τη θαύμαζε. Τη γριά, επειδή αυτή το φρόντιζε πολύ, τη φώναζε «μάνα» με ανθρώπινη φωνή. Και μια μέρα που λέτε, το λιονταράκι γυρίζει και της λέει: «Μάνα, μάνα, θα πας στο παλάτι και θα πεις στο βασιλιά ότι την κόρη του θα την πάρω για γυναίκα μου». Τώρα θα μου πείτε: «Βρε παραμύθα, τι είναι αυτά που μας λες? Γίνεται τα λιοντάρια να μιλάνε με ανθρωπινή φωνή?» Το ξέρετε καλά, φίλες και φίλοι. Στα παραμύθια τα πάντα μπορούν να συμβούν. Ακόμα και τα λιοντάρια μπορούν να μιλήσουν με ανθρωπινή φωνή. Τρελάθηκε που λέτε η γριά. «Πω, παιδάκι μου, εσύ παλικαράκι μου, είσαι λιονταράκι. Πώς να πάω μωρέ στο μεγάλο άρχοντα του τόπου και να ζητήσω εγώ η φτωχιά να παντρευτείς την κόρη του?» «Εγώ σου λέω να πας και να ζητήσεις την κόρη του για μένα, μάνα». «Αυτοί οι γαμπροί παιδάκι μου που ζητάνε τις βασιλοπούλες κάνουν άθλους και αδραγαθήματα μεγάλα για να πάρουν τέτοια κορίτσια. Εσύ παλικαράκι μου είσαι λιονταράκι. Πώς να πάω εγώ η φτωχή με τη μούτρα?» «Να πας, μάνα, να πας, ξέρω τι σου λέω». Πιάνει που λέτε η γυναίκα τα κλάματα και χτυπιόταν. Πώς να πάει στο βασιλιά? Τελικά από εδώ από εκεί την έπεισε το λιονταράκι και πήγε. Πηγαίνει που λέτε η γριά στο βασιλιά και του λέει: «Βασιλιά μου πολυχρονεμένε, ο γιος μου το λιονταράκι θέλει την κόρη σου για γυναίκα του». «Πολύ ευχαρίστως. Αν κάνει αυτά τα τρία ανδραγαθήματα που θέλω και τα κάνει με επιτυχία, να την πάρει με όλη μου την καρδιά. Αν όμως δεν τα καταφέρει, το βλέπεις εκείνο και τον πύργο που χτίζω? Θα του κόψω το κεφάλι. Και μόνο μια κεφαλή λείπει για να τον αποτελειώσω.
Αν δεν τα κάνει αυτά που του ζητήσω, θα αποτελειώσω τον πύργο με το κεφάλι του γη σου. Τράβα τώρα! Φύγε! Φεύγει που λέει τη γριά μέσα στα κλάματα και τη στεναχώρια και πάει γραμμή στο σπιτάκι της. Αχ, λιονταράκι μου, αυτό και αυτό παιδάκι μου, μου είπε ο βασιλιάς. Να πας μάνα να του πεις ότι εγώ την κόρη του τη θέλω. Θα κάνω ό,τι μου ζητήσει. Πάει που λέτε η μάνα του λιονταριού στο βασιλιά και τον ρωτάει για τα ανδραγαθήματα. Άκου γυναίκα να σου πω. Το πρώτο ανδραγάθημα. Έχω να κατεμένα το στάρι, το κριθάρι και τη βρώμη ένα σωρό. Θέλω που λες σε μια νύχτα ως το πρωί να τα έχει ο γιος σου ξεχωρίσει και να τα βάλει σε τρεις γωνιές, χώρια το σιτάρι, χώρια το κριθάρι και χώρια τη βρώμη κάτω στην αποθήκη μου. Το δεύτερο που θέλω να μου κάνει τώρα είναι σε μια νύχτα στην αυγή να μου φτιάξει ένα λουτρό με βρύσες και νερά, με καθρέφτες και με πουλιά να κελαϊδάνε. Μέσα σε μια νύχτα μονάχα. Τέλος, θέλω να περάσει το ποτάμι εκείνο και να το πηδήσει τρεις φορές, μέρα μεσημέρι. Αν μπορέσει και τα κάνει αυτά τα τρία κατορθώματα, τότε με την ευχή μου να πάρει την κόρη μου για γυναίκα του. Πω, πω. Γυρίζει η γριά πάλι με κλάματα και σκοτούρα μεγάλη στο σπίτι της. Μη στεναχωριέσαι μωρέ μάνα. Θα πας πάλι στο βασιλιά να του πεις ότι δέχομαι. Ό,τι μου ζήτησε εγώ θα το κάνω. Πηγαίνει πάλι που λέτε στο βασιλιά η γριά με την επιμονή του γιού της, του λιονταριού, και του λέει εντάξει βασιλιά μου, εντάξει, ο γιος μου συμφώνησε. Γυρίζει που λέτε σπίτι. Φάγανε, κοιμήθηκαν οι γέροι. Το λιονταράκι πάλι δεν κοιμήθηκε. Παίρνει αυτό που λέτε ένα καρύδι στη χούφτα του και πάει στην αποθήκη του βασιλιά. Κάνει ένα κράτς, σπάει το καρύδι και βγήκαν από εκεί μέσα μυρμήγκια τόσα πολλά που τα διέταξε το λιονταράκι να χωρίσουν στη στιγμή τα σπυριά. Αλλού το στάρι, αλλού το κριθάρι, αλλού τη βρώμη. Η αποθήκη καθάρισε. Στις τρεις γωνιές γίνανε τρεις σωροί, το κάθε είδος. Την αυγή που λέτε ξαφανίστηκαν με μιας το μυρμήγκι. Τα μυρμήγκια μπαίνουν ξανά στο καρύδι και το λιονταράκι γύρισε σπίτι του. Το άλλο βράδυ το λιονταράκι παίρνει άλλο ένα καρύδι, το ζεσταίνει στη χούφτα του και πάει αυτό γραμμή στο παλάτι. Εκεί κάνει ένα κράτς και σπάει και το δεύτερο καρύδι. Τότε που λέτε μέσα από το καρύδι, αλήθεια σας λέω, ήμουν κι εγώ εκεί μπροστά και τώρα. Βγήκανε μαστόροι και υλικά και αρχίζουν αυτοί να φτιάχνουν ένα λουτρό. Μα ένα λουτρό που όμοιό του δεν είχε άλλο κανένα. Να οι βρύσες, να τα νερά, να τα μάρμαρα, να οι καθρέφτες, να τα πουλιά, να κελαϊδάνε. Όπως ακριβώς το είχε ζητήσει ο βασιλιάς. Παίρνει που λέτε ένα μεγάλο κρούσταλο και το βάζει στον πύργο εκεί που έλειπε η τελευταία κεφαλή. Το πρωί που σηκώθηκαν όλοι οι άνθρωποι του παλατιού, γυρίζουν, κοιτάζουν και τι να δουν. Βλέπουν να γυαλίζει πάνω στον πύργο κάτι που μοιάζει με τον ήλιο. Γυρίζει η βασιλοπούλα που λέτε και λέει στον πατέρα της: μωρέ πατέρα, να δεις, το λουτρό είναι έτοιμο και ο ήλιος βγαίνει από τον πύργο μας. Κοίταξαν όλοι και απόμειναν να θαυμάζουν με το στόμα ανοιχτό. Έμεινε που λέτε το τρίτο το κατόρθωμα. Πάει που λέτε τώρα η γριά με ένα καμάρι στο βασιλιά και του λέει ότι το απόγευμα εκείνης της μέρας ο γιος της το λιονταράκι θα περάσει το ποτάμι και θα καλέσει τον κόσμο. Να τον καλέσει τον κόσμο βασιλιάς να πάνε να τον δούνε το γιώκα της. Δεν πίστευαν πως ένα λιονταράκι έκαμε τα προηγούμενα κατορθώματα και τώρα θα μπορούσε τάχα μου να περάσει και το ποτάμι. Παίρνει που λέτε το λιονταράκι το τρίτο καρύδι, το ζεσταίνει στη χούφτα του καλά καλά, του λέει μερικά λόγια από αυτά που λένε τα λιοντάρια μεταξύ τους και κάνει ένα κραπ και σπάει το τρίτο καρύδι. Και βγαίνει που λέτε μέσα από το καρύδι ένα όμορφο άλογο χρυσαφένιο που λαμποκόπαγε ο τόπος. Δίνει μια το καβαλκέι που λέτε το λιονταράκι και περνάει τρεις φορές το ποτάμι πάνω στ' άλογο. Χειροκροτήματα, κραυγές ο κόσμος, χαχανιτά, χου, χι, χα, χου. Γυρίζει που λέτε το βασιλιάς και λέει στην κόρη του: κόρη μου,
Αυτός είναι ο άντρας σου. Η Βασιλοπούλα όμως δεν χάρηκε καθόλου. Πώς να παντρευτεί αυτή ένα λιονταράκι? Με τα κλάματα την ντύσανε νύφη την κοπέλα. Τους πήγαν λοιπόν στη μεγάλη εκκλησιά του παλατιού και τους παντρέψανε. Αυτή, ωραία νύφη, ο γαμπρός, ένα λιονταράκι στεκόταν δίπλα της. Η νύφη που λέτε ήταν μέσα στη μαύρη στεναχώρια. Κάνανε μια μεγάλη δεξίωση, ήρθε κόσμος πολλής, αρχόντι και δουλειάς, να φάνε και να πιούνε, να ευχηθούνε στο ζευγάρι. Και την ώρα που γίνονταν η γιορτή, για μια στιγμή που λέτε, ξαφανίζεται το λιοντάρι. Βλέπει κάποια στιγμή η Βασιλοπούλα ένα παλικάρι εκεί κοντά της, πολύ όμορφο, να την τραβάει αυτό να χορέψουν. Και όπως χορεύανε, λέγανε όλοι, «Μωρέ, μωρέ, αυτόν το νιό έπρεπε να παντρευτεί η Βασιλοπούλα και όχι ένα λιονταράκι». Η νύφη που άκουσε τα σχόλια του κόσμου γύρισε και τους είπε, «Λιονταράκι μούλαχε, λιονταράκι θα πάρω. Αυτό ήταν τη στέχη μου». Στον τρίτο χώρο που λέτε, ο νέος γυρίζει και ψιθυρίζει μέσα στα αυτή της Βασιλοπούλας. «Εγώ είμαι το λιονταράκι που παντρεύτηκες. Με λένε Μυριάκι. Ο πατέρας μου είναι βασιλιάς σε μια χώρα μακρινή. Κάποιος όμως μου δώσε κατάρα να αλλάξω το πετσί και να μεταμορφωθώ. Θα σου πω, θα στα πω όλα, αλλά δεν θα με μαρτυρήσεις. Γιατί αν με μαρτυρήσεις, εγώ θα γίνω Περιστέρι και θα πετάξω από πάνω σου τρεις φορές, θα φύγω και θα με χάσεις, μ' ακούς?» Άκουγε η Βασιλοπούλα τις φίλες της και τον κόσμο να λέει, «Αχ, μωρέ Βασιλοπούλα».

χτυπιέται και να οδύρεται τόσο που σταμάτησε ο χορός. Ο πατέρας της πάλι ο βασιλιάς τάχα σε γυρίζει και λέει: «Τι συμβαίνει κόρη μου, τι τρέχει και χτυπιέσαι έτσι, τι έχεις και κλαις και χτυπιέσαι και οδύρεσαι και πού είναι ο άντρας σου?» «Το λιονταράκι». Η κόρη του που λέτε γυρίζει και του λέει: «Αυτό και αυτό πατέρα μου, να μου κάνεις 3 ζευγάρια σιδερένια παπούτσια και 3 φορέματα από σίδερο. Έτσι με συμβούλεψε ο άντρας μου, και όταν τα λιώσω τότε πάλι θα τον ξαναβρω, γιατί αυτός που με πάντρεψες ήταν γιος βασιλιά. Έτσι μου πονέωσε αυτός, και κάποιος του δώσε κατάρα και τον έκανε να μεταμορφώνεται σε λιοντάρι και σε περιστέρι. Τι να κάνει που λέτε και ο βασιλιάς? Δεν υπήρχε άλλος δρόμος, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Εδέχτηκε, παρέγγειλε που λέτε στο σιδερά του παλατιού 3 ζευγάρια παπούτσια και 3 φορέματα σειρμάτινα. Η βασιλοπούλα φόρεσε που λέτε το πρώτο φόρεμα και το πρώτο ζευγάρι παπούτσια, φόρτωσε στάλα τάλα σε ένα δισάκι και έφυγε μονάχη κατά μονάχη, όπως της παρήγγειλε ο Μυριάκης ο άντρας της. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει. Ανέβαινε αυτή που λέτε στα βουνά, διάβαινε τα λαγκάδια, ψυχή άνθρωπο κανένα δεν συνάντησε. Λιώσανε το πρώτο ζευγάρι παπούτσια και το πρώτο σειρμάτινο φουστάνι, και όπως λέει το παραμύθι, η κοπέλα περιπλανιότανε χωρίς να συναντήσει τον άντρα της το λιονταράκι. Έτρωγε, λέει, μονάχα χόρτα αυτή και φρούτα από τα δέντρα που συναντούσε στο διάβα της. Στο μεταξύ άρχισε, λένε, η κοιλιά της να φουσκώνει, γιατί ήταν εγκαστρωμένη. Λιώσαν και το δεύτερο ζευγάρι παπούτσια και το δεύτερο στριμμάτινο φουστάνι και φόρεσε τα τρίτα. Πουθενά να συναντήσει το λιονταράκι της. Έκλαιγε και παρακαλούσε το Θεό να τελειώσει τούτο το βάσανο που ζούσε η κακομοίρα. Εκεί που λέτε στο βουνό που πήγαινε, βλέπει του λόγου της ένα σκύλο. Γυρίζει αυτή και του λέει μέσα στη μαύρη απελπισία: «Αχ σκυλάκι μου, μωρέ φάε με να γλιτώσω από τα βάσανα, γιατί άλλο πια δεν αντέχω». Τότε ο σκύλος που λέτε γυρίζει και μιλάει όπως γίνεται στα παραμύθια, με ανθρώπινη φωνή, και της λέει: «Δεν σου είπα να με μαρτυρήσεις?» Ήτανε ο Μυριάκης. «Εμένα με έχουνε καταραστεί. Για να γίνω κανονικό παλικάρι βασιλόπουλο πρέπει να μου κάνουνε μάγια και τυραννίες». «Δεν το ξέρα, συγχώραμε, λίγα τράβηξα κι εγώ», γυρίζει και του λέει η γυναίκα του. «Τέλος πάντων, βλέπεις αυτό το παλάτι εκεί κάτω στο λαγκάδι? Αυτό είναι το σπίτι μου. Να πας και να τους πεις να σ' αφήσουνε να γεννήσεις εκεί μέσα, και θα ζητήσεις να μείνεις στην πίσω την κάμαρη που έχει και περβόλη να σε βλέπω. Και μόλις τους πεις να ακούσετε το όνομα του Μυριάκη σας με το καλό, θα σ' αφήσουν αμέσως». Πάει που λέτε η κοπέλα εκεί, χτυπάει την πόρτα, ξαναχτυπάει και βγαίνει μια δούλα. «Θέλω να μείνω εδώ και να γεννήσω, να με δει η βασίλισσα και να της πω να ακούσει το όνομα του Μυριάκη της με το καλό». Η υπηρέτρια, σαν άκουσε τα λόγια του τα λένε, πήγε και είπε τις κουβέντες της ξένης στη βασίλισσα. «Μωρέ, ποια είναι αυτή που ξέρει το όνομα του γιού μου? Θέλω να μου τη φέρετε εδώ, να ακούσω εγώ αυτές τις κουβέντες από το στόμα της ίδιας. Να μ' αφήσετε να γεννήσω εδώ, στην πίσω κάμαρη που έχει τον μπαξέ», είπε η κοπέλα στη βασίλισσα. Παραξενεύτηκε που λέει τη βασίλισσα με τα λόγια της κοπέλας. Την πήρανε μέσα και την βάλανε αυτή στην πίσω κάμαρη. Κάθε βράδυ πήγαινε ο Μυριάκης στη γυναίκα του σαν παλικάρι. Μόλις έβλεπε να χάνονται τα αστέρια, έφευγε αυτός. Κάποια μέρα που λέτε γέννησε η κοπέλα και έκανε αγόρι, και χάνηκαν όλοι που έκανε αγόρι, και κάθε μέρα η λεχόνα στην αγκαλιά της να νούριζε το παιδί και του έλεγε: «Νάνι, νάνι, νάνι, του Μυριάκη το παιδί. Να ζήσει τα αγόρι μου του βασιλιά εγγόνη. Να το ξέρει η αγάπη του ο βασιλιάς του και ο παππούκης του, θα του φέρνε ολόχρυσο σεντόνι». Οι δούλες και οι καθαρίστριες τ' άκουγαν. Πήγαν και είπαν τις βασίλισσες ότι και αυτό και αυτό συμβαίνει στο πίσω το δωμάτιο.

Τα ακούσαν που λέτε τα λόγια τούτα οι δούλες και καθαρίστριες και πήγαν και είπαν της βασίλισσας πως τούτο και τούτο συμβαίνει στο πιστό δωμάτιο. «Είναι αλήθεια? Για να τη φωνάξετε να έρθει εδώ να δούμε», είπε η βασίλισσα. Τη φώναξαν που λέτε την κοπέλα να πάει στη βασίλισσα. «Για πες μου κοπέλα μου εσύ, πού ξέρεις το όνομα του Μυριάκη και πού ξέρεις εσύ πως είναι του βασιλιά εγγόνη?» «Α, άκου να σου πω, σε λυπήθηκα, σε έβαλα στο παλάτι, μα τώρα όμως θα μου τα πεις όλα». Τη ζόρισαν που λέτε πολύ την κοπέλα. Την έπιασε αυτή η απελπισιά και τους λέει «Το έχω ακούσει, ακουστά το είχα». Μα δεν την πιστεύανε. Επέμεναν πολύ, επέμεναν και τότε η κοπέλα τους είπε το μυστικό, πως παντρεύτηκε τάχα μου αυτή ένα λιονταράκι που μιλούσε με ανθρώπινη λαγιά και πως στη γιορτή του παλατιού έγινε ωραίο παλικάρι και πως κάθε βράδυ έρχεται ο γιος σας και μου κάνει λέει παρέα μέχρι να σβήσουν τα αστέρια της νύχτας και να φωτίσει ο Θεός την καινούρια μέρα. Τα λόγια που είπε ήταν βαριά. Ήτανε λόγια πολύτιμα. Τότε που λέτε στο παλάτι πιάσαν και κάνανε έναν ουρανό φωτεινό με άστρα. Σαν πήγε ο Μυριάκης το βράδυ, τα άστρα φέγγανε και μέσα στο παλάτι δεν σβήνανε και ο Μυριάκης δεν μπόρεσε να φύγει. Οι πόρτες όλες του παλατιού ήτανε κλειδωμένες και αμπαρωμένες. «Βρε γυναίκα, μήπως με πρόδωσες? Γιατί με πρόδωσες? Γιατί με πρόδωσες?» έλεγε και χτυπιόταν και φώναζε ο Μυριάκης. «Όχι Μυριάκη μου, όχι καλέ μου, όχι άντρα μου, δεν σε πρόδωσα. Αν μίλησα, μίλησα για το καλό του παιδιού μας», έλεγε η κοπέλα. Και εκεί που μιλούσανε που λέτε, ανοίγουν οι πόρτες, μπαίνουν οι ακόλουθοι του παλατιού και πιάνουν τον Μυριάκη και τον οδηγούν γραμμή στο υπόγειο. Και εκεί λένε ιστορίες των παλιών και κανείς δεν ξέρει αν είναι αλήθεια. Γιατί? Μα γιατί είναι παραμύθι. Εκεί λένε είχαν ανάψει ένα φούρνο, φωτιά και δίπλα ένα καζάνι με κρύο νερό. Πιάσαν το Μυριάκι και τον ρίχνανε μια στο φούρνο και τον ευγάζανε και τον ρίχνανε μια στο καζάνι με το νερό. Αυτό λέει βάσταξε πολύ, μια στη φωτιά και μια στο φούρνο και μια στη φωτιά και μια στο φούρνο και μια στη φωτιά και μετά στο καζάνι και μια στο φούρνο και μια στο καζάνι και μια στο φούρνο και μια στο καζάνι. Και αυτό λέει πως το κάνανε για να φύγει το δέρμα του, να αλλάξει το πετσί του και να φύγουν όλες οι κακίες που είχε φορτωθεί. Το Βασιλόπουλο πάλι μέσα από το φούρνο φώναζε «Αχ κακούργα, εσύ με πρόδωσες και με μαρτύρησες! Αχ κακούργα, εσύ με πρόδωσες και με μαρτύρησες! Όχι Μυριάκη μου, όχι καλέ μου, όχι άντρα μου, για το καλό σου γίνονται αυτά και για το καλό του παιδιού μας, κάμε υπομονή, κάμε υπομονή», φώναζε απ' έξω η Βασιλοπούλα. Τελικά που λέτε, έφυγε το κατηγόριο που κάποιος τον είχε καταραστεί, έφυγε αυτό το βαρύ πράγμα από πάνω του, έγινε άνθρωπος σωστός, ένα όμορφο παλικάρι. Τότε που λέτε, στείλαν μήνυμα οι δικοί τους όλα τα βασίλεια και σμίξανε και τα συμπεθεριά της νύφης. Έγιναν τα φαυτίσια του μωρού και το βγάλανε και αυτό Μυριάκι από το όνομα του παππού και από το όνομα του πατέρα. Και έγινε ένα γλέντι που λέτε τρικούβερτο και ακούστηκαν τα βιολιά και τα λαούτα μέχρι εδώ πέρα. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες βάσταξε το ξεφάντωμα. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς εδώ, και εμείς εδώ καλύτερα.

0: Μια φορά και έναν καιρό, λένε οι ιστορίες των παλιών, πως ήταν ένας πατέρας και είχε αυτός ένα παιδί. Το παιδί που λέτε ένα βράδυ είδε αυτό στον ύπνο του ένα όνειρο, μονάχα δεν ήθελε να το πει κανενός. «Ωρε, πες το μου εμένα, παιδάκι μου, το όνειρό σου», του λέει ο πατέρας. «Δες το», λέει ο πατέρα. «Πες το μου, γιατί θα σε βαρέσω». «Δες το», λέει ο πατέρα. Τον πιάνει που λέτε με το ξύλο. «Να εσύ που δεν μου λες το όνειρο, να εσύ που δεν μου λες το όνειρο», και το ξυλοφόρτα. Πήγε που λέτε το παιδί τώρα σκούζοντας στη μάνα του. «Τι έχεις, παιδάκι μου, και κλαις», του λέει εκείνη. «Μωρέ, μάνα, με βαρύει ο πατέρας μου». «Γιατί σε βαρύει ο πατέρας σου, παιδάκι μου?» «Γιατί, μάνα, είδα ένα όνειρο και δεν του το λέω». «Πες το μου σε μένα, παλικάρι μου». «Δεν το λέω σε σένα». «Να, να που δεν μου το λες και εμένα». Και πιάνει και αυτή που λέτε και το δέρνει με τη σειρά της. Αρχίζει το παιδί να τρέχει και να φεύγει σκούζοντας έξω από το χωριό. Φτάνει που λέτε σε ένα βουνό και εκεί βρίσκει ένα βοσκό. Το βλέπει ο βοσκός που έσκουζε και το ρωτάει: «Τι έχεις, φρε παιδάκι μου?» «Μα, άνθρωπε, με έδειρε ο πατέρας μου και η μάνα μου». «Γιατί σου έδειρε, παιδάκι μου, πατέρας και η μάνα σου?» «Γιατί, άνθρωπε, είδα ένα όνειρο και δεν τους το είπα». «Πες το σε μένα τότε». «Όχι, δεν στο λέω». Το αρχίζει που λέτε και ο βοσκός κάμποσες με την κλίτσα και το διώχνει μέσα σε φωνές. Στο δρόμο που λέτε, τα αντίκρισε εκείνο το παιδί, το παλικάρι, ο βασιλιάς εκείνου του τόπου, και σαν το είδε που έσκουζε, το ρώτησε να μάθει ποια είναι η αιτία. Τα ίδια που λέτε και με τον βασιλιά, δεν του πετώνει. Προστάζει που λέει το βασιλιά στα παλικάρια και το δέρνουν και το δέρνουν και το δέρνουν και πιάνουν και το βάλουν στη φυλακή. Εκεί μέσα που λέτε έβλεπε λογιών λογιών κόσμο και καμιά φορά ερχόταν και η βασιλοπούλα και σεριάνισε και έκανε χάζι με τους φυλακισμένους. Ο βασιλιάς ενός αλλού τόπου τον ζούλευε τότε τον βασιλιά και ήθελε, λέει, με κάθε τρόπο να του κάνει πόλεμο και να τον χαλάσει. Μονάχα που δεν έβρισκε καμία αφορμή. Μια μέρα που λέτε, του στέλνει δυο γκαμίλες που ήταν ένα και δυο στην τρίχα και στον μπόι και στο περπάτημα και στην καμπούρα και σε όλα. Δεν παράλλαζε η μία από την άλλη καθόλου. Και γυρίζει και του λέει του βασιλιά: «Να μου γνωρίσεις από αυτές τις δυο ποια είναι η μάνα και ποια είναι η κόρη. Αλλιώς τα ακούς, βασιλιά, θα έχουμε πόλεμο μεγάλο». Τις κοιτάει που λέει ο βασιλιάς τις γκαμίλες. Όμοιες και δυο. Σαν δυο σταγόνες νερό. Δεν παράλλαζαν ούτε τρίχα. Φωνάζει που λέτε αυτός τους βοσκούς του δουνιά. Κανένας δεν μπορούσε να ξεχωρίσει ποια είναι η μάνα και ποια είναι η κόρη. Κι όλο που λέτε το παλάτι ήταν μέσα σε μεγάλη συλλογή και στεναχώρια. Το παιδί πάλι που ήταν στη φυλακή είδε μια μέρα τη βασίλισσα λυπημένη και με τα μούτρα κρεμασμένα. Τη ρωτάει: «Τι έχεις, καλέ κυρά?» Και εκείνη του το ομολόγησε: «Το και το, αυτό τρέχει με τον άλλο βασιλιά. Αν δεν ξεχωρίσουμε, παλικάρι μου, τη μάνα από την κόρη, από τις δυο καμήλες που μας έδωσε, θα έχουμε πόλεμο». «Α, κυρά, εγώ θα σου πω», της λέει το παιδί, «να πας και να πεις του πατέρα σου να πιάσει τις δυο καμήλες και να τις δείρει, και όποια μαζωθεί και πάει και κρυφτεί κάτω από την άλλη είναι η κόρη, και η άλλη θα είναι η μάνα». Πιάνουν που λέτε οι άνθρωποι του βασιλιά και δέρνουν πρώτα τη μια γκαμίλα, καθόλου αυτή να ταραχτεί. Πιάνει, δέρνουν και την άλλη, ύστερα και χοπ, βλέπουν αυτή να χώνεται και να κρύβεται κάτω από τη μάνα της. Έτσι που λέτε γλίτωσε ο βασιλιάς από τον πόλεμο. Σκέφτηκε που λέτε ο αντικρινόστερο βασιλιάς να στείλει με τη σειρά τρία μήλα, τα ίδια και απαράλλαχτα. Όπως ήταν το ένα, ήταν και τα δυο, μωρές το ίδιο χρώμα, κόκκινα και τα τρία στις ίδιες τις μεριές. Και παρήγγειλε που λέτε αυτός να του γνωρίσουν ποιο είναι το φετινό, ποιο το περσινό και ποιο από τα τρία μήλα ήταν το προπέρσινο, αν είναι δυνατόν. Μαζεύτηκαν που λέτε όλοι οι κυπουροί του ντουνιά, κοιτάνε από εδώ, κοιτάνε από εκεί, πού να το καταλάβουν. Πουθενά δεν μπορούσαν να βρούνε άκρη καμιά. Μα να, πάλι το παιδί που ήταν στη φυλακή είπε της βασιλοπούλας να γεμίσουν, λέει, ένα καζάνι νερό χλιαρό και να ρίξουν μέσα τα τρία μήλα. Κοινό τα τρία που είναι φετινό θα πάει στον πάτο. Κοινό, λέει, που είναι περσινό θα σταθεί στη μέση. Και εκείνο που είναι προπέρσινο θα πάει να πλέει πάνω στον αφρό. Τάκωναν που λέτε αυτά που είπε το παιδί και τα στείλαν του αλωνού του βασιλιά τα νέα. Έτσι και έτσι. Απόρρισε που λέτε αυτός και δεν είχε πια τι να κάνει. Φτιάχνει τότε ένα κανόνι μεγάλο που δεν σηκωνόταν με τίποτα. Το γιομίζει και το στέλνει του νου του βασιλιά για να το ρίξει. Κανένας δεν μπόραγε να το ρίξει. Μαζεύτηκαν που λέτε όλοι οι οπλουργοί του Ντουνιά. Όλοι οι στρατιώτες, όλοι οι στρατηγοί, όλοι που ξέραν από όπλα, από τούτα και από εκείνα. Σκέφτηκαν από εδώ, σκέφτηκαν από εκεί. Μωρέ, τίποτα. Δεν μπόρεσαν να βρουν λύση καμιά. Μονάχα λέει το παιδί γυρίζει και λέει πάλι τη Βασιλοπούλα. Πες του πατέρα σου, κοπέλα μου, να μ' αφήκει 40 μέρες ελεύθερο, να φάω και να πιω ό,τι θέλει η καρδιά μου. Και εγώ θα το ρίξω το κανόνι τούτο. Ο βασιλιάς που λέτε το δέχτηκε. Βγαίνει το παιδί και έτρωγε και έπινε ό,τι ήθελε. Πέρασαν 9, πέρασαν 2, πέρασαν 10, πέρασαν 20, πέρασαν 30. Στις 40 μέρες που λέτε πηγαίνει το παιδί στο κανόνι. Με το ένα χέρι σηκώνει αυτό ένα μεγάλο κόκορα που είχε, τραβάει και βούηξε όλος ο τόπος. Άκουσε κι ο άλλος βασιλιάς από τον τόπο του, βρε, το ρίξαν. Τώρα δεν έχω τι άλλο να πω, νικήθηκα. Και ζήτησε που λέτε ειρήνη από εκείνο τον βασιλιά. Το παιδί τάφηκε ελεύθερο ο βασιλιάς του τόπου εκείνου και του είπε τι καλό θέλει να του κάνει. Δεν θέλω βασιλιά μου τίποτες, του λέει το παλικάρι. Μονάχα να μου δώκεις την άδεια να πάω να πάρω το αλουνού του βασιλιά τη θυγατέρα για γυναίκα μου. Ο βασιλιάς του τόπου του δίνει την άδεια και το παιδί κίνησε για το αντικρινό βασίλειο. Στο δρόμο που πήγαινε, που λέτε, βλέπει έναν γέροντα μέσα σε ένα λόγο απέραντο και κόφτε δέντρα που δεν τα κάλεσαν 4. Μονάχα αυτός έκοβε, λέει, τα δέντρα με το ένα δάχτυλο, σαν να ήταν σπαράγγια. Τα φόρτωνε στην πλάτη και έβαζε καμιά σαρανταριά στη ράχη του και πήγαινε, λέει, σαν να μην κουβάλαγε τίποτες. Πω, πω, λέει το παιδί, σαν τον είδε. Μωρέ, τι άνθρωπος είναι τούτος που κόβει τα δέντρα σαν τα σπαράγγια. Τι είμαι εγώ, του είπε εκείνος, μπροστά σε εκείνον που γνώριζε τις καμήλες, που κατάλαβε τα μήλα και έριξε το κανόνι το θεόρατο. Εγώ είμαι, του λέει το παιδί. Έρχεσαι με μένα να πάμε να πάρουμε την κόρη του βασιλιά. Έρχομαι, του λέει ο γέρος. Και κίνησαν που λέτε αντάμα. Και στο δρόμο που πήγαιναν βρίσκουν ένα δράκο θεριό. Μωρέ, 4 φούρνοι έβγαζαν ψωμί και όλο το τρώγε και ακόμα πεινούσε. Και όταν διψούσε, λέει, έσκυβε εκεί που πέναγε το ποτάμι και έπινε όλο το νερό και το ποτάμι στέρευε. «Αχ, να ήταν λιγάκι ακόμα», έλεγε του λόγου του δράκος. «Μωρέ, μωρέ, τι άνθρωπος είσαι εσύ», του λένε οι άλλοι. «Τι άνθρωποι είναι εκείνοι που γνώρισαν τις καμήλες, που κατάλαβαν τα μήλα, που ρίξαν το κανόνι και κόφτουν τα δέντρα σαν τα σπαράγγια. Τι είμαι εγώ μπροστά τους», γυρίζει και λέει ο δράκος. «Εμείς είμαστε», του είπαν αυτοί. «Έρχεσαι να γίνουμε συντρόφοι». «Έρχομαι», λέει ο δράκος. Και κίνησαν που λέτε και οι τρεις να πάνε να πάρουν την κόρη του βασιλιά. Λίγο πιο κάτω βλέπουν έναν γέροντα. Ήταν, λέει, ο μήνας αλωνάρης και σέψινε ο ήλιος και έβραζε η γης από τη ζέστη και αυτός ήταν 70 γούνες ντυμένος και ακόμα κρύωνε. «Αφήστε τα αδέρφια, κρύωσα», έλεγε αυτός. «Μωρέ, τι άνθρωπος είσαι εσύ με τόση ζέστα να φοράς 70 γούνες και να κρυώνεις», γυρίζουν και το απαντούνε από την παρέα. «Τι είναι εκείνοι που γνώρισαν τις γκαμήλες, που κατάλαβαν τα μήλα, που ρίξαν το κανόνι, που κόβουν τα δέντρα στα σπαράγγια, που τρώνε ψωμιά από 14 φούρνους και πίνουν το ποτάμι και ακόμα διψούν», απάντησε εκείνος. «Εμείς είμαστε αδερφέ, έρχεσαι παρέα μας». «Έρχομαι», τον πήραν που λέτε και αυτόν παρέα και πήγαν παρέκι και κοιτάζουν και βλέπουν τι λέτε εσείς. Θα σας πω εγώ που ξέρω αυτήν εδώ την ιστορία. Γυρίζουν εκεί παρέκι και βλέπουν ένα σπρωμάλι, λέει, που είχε 2 μιλόπετρες δεμένες στα ποδάρια του και φεύγε γρήγορα σαν πουλί και φου, πέταγε. Τον πήραν που λέτε και αυτόν μαζί τους και φτάνουν στο βασιλιά. Εκείνος που κόφτε τα δέντρα στα σπαράγγια ακουμπάει που λέτε μια φορά πάνω στο παλάτι και άρχισε, λέει, να το κουνάει στη θέμελα το παλάτι. Βγαίνει ο βασιλιάς και τους ρωτάει θορυβημένος τι θέλουν. Θέλουμε την κόρη σου γυναίκα για το παιδί αυτό που έχουμε στην παρέα μας. Να σας τη δώκω βρε παιδιά την κόρη μου, λέει ο βασιλιάς. Μονάχα έχω κάτι πράγματα να μου κάνετε πρώτα και έπειτα να σας τη δώκω. Τον βλέπετε εκείνο το λόγο εκεί πέρα. Θέλω σε 3 ώρες απάνω να κόψετε όλα τα δέντρα.
1: Τα κόφτω εγώ,
0: είπε ο γέροντας που λέτε, και ίσια πηγαίνει και κράτς, σαν σπαράγγια τα κοψόλα, και απόμεινε ο λόγος ένα ισιάδι.
1: Θα βάλω 10 καζάνια φαΐ να βράσουν, είπε ο βασιλιάς, και 40 φούρνους να βγάζουν ψωμί και να τα φάτε όλα.
0: Τα τρώω εγώ, είπε ο δράκος. Ετοιμάστηκαν που λέτε τα καζάνια και οι φούρνοι και όλοι έβγαζαν ψωμί. Πάει που λέτε ο δράκος.
1: Στάσου να δω αν έχουν αλάτι,
0: είπε και χαπ. Μωρέ, πήρε κι όλο το καζάνι με μιας και το κατάπιε και τα φάγε όλα. Πάει και στους φούρνους, κοιτάει ψήθηκαν τα ψωμιά και τα τρώει όλα τα ψωμιά εκείνα που βγάλανε οι φούρνοι του βασιλιά, που δεν τον πρόφταναν οι φούρνοι. Πήγε που λέτε η είδηση στο βασιλιά έτσι και έτσι και προστάζει να φτιάξουν άλλα τόσα.
1: Καλά,
0: είπε ο δράκος. Βγάζει που λέτε λίγο φαΐ για τους συντρόφους του και 2-3 καρβέλια ψωμί και τ' άλλα και τα χαψε όλα.
1: Νερό,
0: άρχισε να φωνάζει αυτός.
1: Νερό.
0: Εκεί που λέτε κοντά πέρναγε ένα ποτάμι δίπλα από την πολιτεία του βασιλιά. Βάνει αυτός το στόμα του δίπλα στο ποτάμι και και πίνει το ποτάμι και το ποτάμι στέρεψε και δεν απόμεινε στάλα νερό. Κατόπιν που λέτε, τους λέει ο βασιλιάς. Μωρέ, έχω έναν φούρνο καμένο 40 μέρες και 40 νύχτες και θέλω έναν από την παρέα σας να μπει μέσα.
1: Μπαίνω εγώ,
0: είπε ο γέρος με τις 70 γούνες. Είχε που λέτε κοκκινήσει για τα καλά ο φούρνος, είχε γίνει κάρβουν λιωμένο, κόντευαν να λιώσουνε και οι τείχοι. Μπαίνουν που λέτε, μπαίνει ο γέρος μέσα και λέει:
1: «Ωχ, μωρέ, ρίξτε λιγάκι ακόμα ξύλα γιατί κρυώνω του λόγου μου».
0: Τους φωνάζει που λέτε πάλι ο βασιλιάς και τους λέει: «Μες στην άκρη του κόσμου βρίσκεται το κόκκινο νερό. Να, το περιστέρι πάει και έρχεται σε 3 μέρες. Μωρέ, αν μου φέρετε το νερό το κόκκινο μπροστύτερα από το περιστέρι, πιο νωρίς δηλαδή, θα σας τη δώκω την κόρη μου. Και αν όχι,
1: δεν σας τη δίνω». «Εδώ είμαι εγώ»,
0: είπε ο γέροντας με τις μιλόπετρες. Κίνησε που λέτε το περιστέρι μπροστά και αυτός ακόμα καθόταν και δεν κουνιόταν.
1: «Άιντε σήκω, σήκω αδερφέ»,
0: του λένε οι συντρόφοι του. «Το περιστέρι είναι 2 μέρες που φύγε μπροστά».
1: «Ας έφυγε αδέρφια»,
0: έκανε αυτός. Την 3η μέρα τέλος δένει από ένα ζευγάρι μιλόπετρες στα ποδάρια του και φεύγει κι αυτός. Πάει, παίρνει το κόκκινο νερό στο φλιτζάνι που του είχε δώσει ο βασιλιάς, βρίσκει στο δρόμο το περιστέρι, του κόφτει την ουρά και γυρίζει στο παλάτι ακόμα γρηγορότερα αυτός. Ο βασιλιάς δεν είχε που λέτε τι άλλο να πει και έδωσε τη βασιλοπούλα σε εκείνο το παιδί. Γυρίζει που λέτε το παιδί και του λέει: «Να μωρέ, τι ανθρώπους έχει ο τόπος μας, κι αν θέλεις κάνεις πόλεμο. Και τα ονείρατά τους ακόμα μπορούν να τα κάνουν, γιατί εγώ, βασιλιά μου, είδα στον ύπνο μου πως θα πάρω την κόρη σου γυναίκα και ήρθα και την πήρα». Και τότε που λέτε, το παιδί είπε τον ιερό του και γύρισε στο σπίτι με την κόρη του βασιλιά και ζήσαν βασιλικά. Μα ούτε εγώ ήμουν εκεί όμως, ούτε εσείς να το πιστέψετε.

Λένε ιστορίες των παλιών πως μια φορά και έναν καιρό ήταν σαν να τόπο ένας ψαράς. Μια μέρα από τις πολλές που λέτε, πήγε αυτό στην ακροθαλασσιά να πιάσει ψάρια με τα δίχτυα του και τα δύο του τα αγκίστρια. Αλλά δεν μπόρεσε να πιάσει τίποτα και γύρισε στο σπίτι του. Στο δρόμο που πήγαινε, περνάει κάτω από το παλάτι του βασιλιά και εκεί έβγαλε, λέει αυτός, έναν αναστηναγμό μεγάλο και λέει: «Ωχ, μωρέ, τι δυστυχισμένος άνθρωπος που είμαι του λόγου μου». Ο βασιλιάς που έτυχε να βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στον εξώστη, άκουσε αυτόν τον αναστηναγμό εκείνου του ανθρώπου και έστειλε αμέσως να βρουν τον ψαρά να τον φέρουν μπροστά του. Όταν του τον έφεραν, τον ρώτησε: «Γιατί αναστενάζεις, άνθρωπε, και είπες πως είσαι πολύ δυστυχισμένος?» «Αναστέναξα, αφέντη βασιλιά μου», απολογήθηκε ο ψαράς, «γιατί πήγα στη θάλασσα να ψαρέψω και δεν μπόρεσα να πιάσω τίποτα και έτσι δεν έχω σήμερα ψωμί να δώσω στα παιδιά μου». «Ξαναπήγαινε στη θάλασσα», του λέει ο βασιλιάς. «Ρίξε τα δίχτυα σου και ό,τι πιάσεις, είτε ψάρι, είτε πέτρα ή άλλο οτιδήποτε, να μου το φέρεις και θα στο πληρώσω, μη σε νοιάζει. Θα βάλω στη μια τη μεριά της ζυγαριάς αυτό που θα πιάσεις και στην άλλη φλουριά. Και όσα φλουριά ζυγιάσει, τόσο βάρος μάλαμα θα σου δώκω, αλλά με τη συμφωνία να το πάρω εγώ το ψάρεμά σου». Ο ψαράς που λέτε γύρισε αμέσως στην ακροθαλασσιά, μα άδικα έριξε και ξανάριξε τα δίχτυα του. Δεν έπιασε τίποτα άλλο παρά ένα μάτι ψαριού. Το πήρε, γυρίζει στο βασιλιά και του λέει: «Να, αφεντή βασιλιά μου, αυτό είναι το μόνο πράγμα που έπιασα σήμερα». «Αληθινά, δεν είσαι τυχερός, ανθρωπέ μου, γιατί αυτό που πιάσες δεν ζυγιάζει ούτε ένα φύλλο», του λέει ο βασιλιάς. Ύστερα που λέτε πήρε το μάτι, το έβαλε στο ένα δίσκο της ζυγαριάς και στο άλλο έβαλε ένα φλουρί. Αλλά είδε όμως πως το μάτι ήταν βαρύτερο από το φλουρί. Βάνει ακόμα ένα φλουρί και ακόμα ένα, μα πάλι το μάτι ήταν βαρύτερο. Βάνει ύστερα μια κούφτα φλουριά, αλλά και τότε ο δίσκος του ματιού δεν σηκώνονταν τον ανήφορο. Τέλος, γιομίζει το δίσκο της ζυγαριάς όσα πάνω φλουριά και τότε ακόμα το μάτι ήταν πιο βαρύ απ' όλα. Ο βασιλιάς απόμενε που λέτε με απορία μεγάλη και μην ξέροντας τι να κάνει, μαζώνει τους σοφούς του τόπου και τους λέει: «Έχω ένα ερώτημα να σας κάνω και αν μου απαντήσετε σε 31 μέρες από σήμερα θα σας φορτώσω δώρα. Αλλά αν δεν σταθείτε ικανοί να με ευχαριστήσετε, θα σας βάλω στα βασανιστήρια και θα σας κόψω το κεφάλι. Να, ποιο είναι το ερώτημά μου?» Και τους δείχνει τη ζυγαριά με τα φλουριά και με το μάτι. Οι σοφοί που λέτε έβαλαν τα δυνατά τους για να μαντέψουν, χωρίς όμως να κατορθώσουν τίποτα. Πέρασαν 25 μέρες και δεν ξέραν τίποτα περισσότερο από ό,τι ξέρανε την πρώτη τη μέρα. Αποφάσισαν που λέτε να πάνε να βρουν έναν καλόγερο που ξέραν πως ήταν πολύξερος και τίμιος. Και του είπανε: «Για όνομα του Θεού, γέροντα, σε παρακαλούμε, μπορείς να μας εξηγήσεις πως το μάτι του ψαριού είναι βαρύτερο από ένα δίσκο φλουριά? Γιατί ο βασιλιάς μας είπε πως αν βρούμε το μυστήριο αυτό θα μας πληρώσει με το παραπάνω. Αν όμως δεν το βρούμε θα μας κόψει το κεφάλι». Ο καλόγερος που λέτε έπεσε σε βαθιά συλλογή ώρα πολύ και ύστερα τους λέει: «Μη φοβάστε, αδέρφια, μη φοβάστε, γιατί αναλαμβάνω εγώ να εξηγήσω γιατί το μάτι ζυγίζει πιότερο από ένα δίσκο φλουριά και έτσι θα σας γλιτώσω από το θάνατο». Στις 31 μέρες που λέτε πάνω, ο καλόγερος πηγαίνει με τους σοφούς στο παλάτι και ντύθηκε κι αυτός όπως και εκείνη για να μην καταλάβει ο βασιλιάς ποιος ήταν του λόγου του. Ο βασιλιάς του ρώτησε και ο καλόγερος, κρατώντας το χέρι του ένα κομματάκι χώμα, το βάλε κοντά στο μάτι και αμέσως ο δίσκος των φλουριών βάρνε και κάθισε κάτι, ενώ του ματιού ελάφρυνε και σηκώθηκε επάνω το μέρος της ζυγαριάς. «Το μάτι, βασιλιά μου», του λέει ο καλόγερος, «είναι η πηγή της αχορτασιάς και της φλαργυρίας. Πριν να σμίξει με το χώμα ήταν βαρύ, τώρα που έσμιξε όμως έπρεπε να ζυγιάσει πλειότερο ακόμα, αλλά βλέπουμε ότι είναι ελαφρύτερο από ό,τι ήταν πριν. Το ίδιο, βασιλιά μου, και ο άνθρωπος. Όλη του τη ζωή καταγίνεται να μαζέψει πλούτη, αλλά ποτέ του δεν χορταίνει. Όταν όμως πεθάνει, τότε δεν είναι πια τίποτα και ό,τι έχει μαζέψει πλονεξία του τα αφήνει σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Το ίδιο και το μάτι αυτό που ώσπου ήταν καθαρό ζύγιαζε πιότερο και δεν χόρτενε. Αλλά τώρα, βασιλιά μου, που σμίχτηκε με το χώμα, αντί να μεγαλώσει το βάρος του όπως έπρεπε φυσικά να γίνει, έγινε όλος διόλου ελαφρύ. Το χώμα, αφέντη βασιλιά, τα νικάει όλα σε αυτόν εδώ τον κόσμο». «Έβγε, έβγε», τους είπε ο βασιλιάς. «Έβγε επειδή μαντέψατε το πράγμα και μου δώσατε να καταλάβω
και γι' αυτό το λόγο θα σας δώσω φιλοδόρημα βασιλικό». Και τους έδωσε, που λέτε, το μισό του το βασίλειο. Και με αυτούς μαζί είχε μερίδι και ο ψαράς, και ήσαν αυτοί καλά, και εμείς εδώ καλύτερα.

Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου» με τον Δημήτρη Προύσαλη από τη φιλόξενη συχνότητα των 89,5 και το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Την επιμέλεια του ήχου είχε σήμερα ο Τάσος Παπαδημητρίου και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-72-98-222 είναι η Ζάχαρη, απάντησε και θα απαντά στις δικές σας κλήσεις. Όσο για μας, καλή αντάμωση την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε καλά.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

0: Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές Τίτλοι Ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπουρτζινού. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε δίπλα σε όλα τα εφόδια σας. Μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στον Θεό αυτή την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα που χαρίζει ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα, τονίζει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαγωνίζονται στις φετινές Πανελλήνιες. Εν τω μεταξύ, η πρώτη μέρα των Πανελληνίων για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων η σημερινή, σαφή και βατά χαρακτηρίστηκαν τα θέματα στα νέα ελληνικά. Ισχύουν από σήμερα τα υψηλότερα πρόστιμα για τους επιβάτες που δεν έχουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γεμάτα αποπλέουν τα πλοία από τα λιμάνια της χώρας για την έξοδο του τριημέρου με 100% πληρότητα, αναχωρούν τα ΚΤΕΛ. Το Ιράν είναι έτοιμο για ένα αξιοπρεπές πλαίσιο τερματισμού του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Ξεχνάς Λόγκα από τη μουσική παράδοση της Κωνσταντινούπολης με τον ήχο από το Κανονάκι για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Στις άκρες του ελληνισμού με το αλάτι της γης και ένα αφιέρωμα στο Κανονάκι. Ένα όργανο παλαιότατο, αρκετά ιδιόμορφο και σύνθετο που επιβεβαιώνει το γεγονός ότι τα μουσικά όργανα είναι από τα πλέον κυκλοφορούντα, τα πιο κινητικά αντικείμενα του υλικού πολιτισμού. Έτσι λοιπόν, στο ελληνικό Κανονάκι ή στο Κανούν των Αράβων και των Τούρκων ή στο Κάνο, Κανόν, Κανόνε και Κανάλε της Μεσονικής Δύσης βρίσκουμε έναν ιδιαίτερο οργανολογικό τύπο, ο οποίος ως προς την ετυμολογία του, τη μορφή του, την τεχνική παίξηματος και τη λειτουργική του χρήση παρακολουθεί στενά και επιβεβαιώνει τα δίκτυα πολιτισμικής επικοινωνίας των λαών της περιοχής στο πέρασμα των αιώνων. Και ας πιάσουμε το νήμα από την αρχαία Ελλάδα, από την οποία προέρχονται και τα δύο ονόματα με τα οποία είναι γνωστός αυτός ο τύπος οργάνου. Κανόν, εξού και κανούν στην αραβοπερσική και τουρκική παράδοση, αλλά και ψαλτήριον, μια ονομασία που μέσω των Ισπανών έχει φτάσει ως το Μεξικό, όπου ακόμη στις μέρες μας παίζεται το σαλτέριο. Ανατρέχοντας την πολύτιμη εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής του Σόλωνα Μιχαηλίδη, διαβάζουμε στο λίμα Κανών ότι ως εφευρέτης του οργάνου φέρεται κατά τη μυθολογία ο ίδιος ο θεός της μουσικής, ο Απόλλων, ο οποίος μάλιστα το προσέφερε στην Άρτεμη υπό μορφή αψίδας. Αφήνοντας τους συμβολισμούς της μυθολογίας, κατά την έκφραση του Πορφυρίου, Κανών ήταν το μέτρον ακρίβειας στις συμμετρίες και με τον κανόνα καθορίζονταν οι λόγοι των διαστημάτων. Εξού και δόθηκε η ονομασία Πυθαγόριος Κανών στο μονόχορδο που αποδίδεται στον Πυθαγόρα και που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό των μαθηματικών σχέσεων στους μουσικούς ήχους. Με βάση το ίδιο όργανο, δύο περίπου αιώνες μετά τον Πυθαγόρα, γύρω στο 300 π.Χ., ένας άλλος κορυφαίος μαθηματικός της αρχαιότητας, ο Ευκλήδης, θα πραγματοποιούσε τις μετρήσεις των μουσικών διαστημάτων, την περίφημη πραγματεία του κατά το μη κανόνος, την οποία μετέφρασαν με τη σειρά τους Άραβες θεωρητικοί, μεταφυτεύοντας μαζί με την αρχαία ελληνική μουσική ανάλυση και την ονομασία κανόν. Έτσι, ο αρχαίος ελληνικός κανόν έγινε το αραβικό κανούν.

Πολλοί ακόμη αρχαίοι θεωρητικοί, όπως ο Αρχίτας, ο Ερατοσθένης και ο Δίδυμος, εργάστηκαν για τους λόγους των μουσικών διαστημάτων με βάση τον κανόνα, ο οποίος ταυτίζεται άλλοτε με το μονόχορδο και άλλοτε με το μανίκι, το χέρι δηλαδή της πανδούρας, του αρχαιοελληνικού τρίχορδου λαγούτου. Όπως σημειώνει ο Νικόμαχος Γερασινός στο Αρμονικών Εγχειρίδιων τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Έτσι η ονομασία αυτή, κανόν, για την αρχαιοελληνική μουσική γραμματεία καταλήγει να εκφράζει όχι απλώς ένα μουσικό όργανο ή ένα όργανο μέτρησης μουσικών διαστημάτων, αλλά ένα ολόκληρο θεωρητικό μουσικό σύστημα, έναν τρόπο μουσικής σκέψης και ανάλυσης, ώστε οι Πυθαγόροι να αποκαλούνται και κανονικοί, σε αντιδιαστολή με τους αρμονικούς της σχολής του Αριστόξενου, που είχαν μια πιο εμπειρική προσέγγιση των μουσικών διαστημάτων και κλιμάκων. Ο θεωρητικός Κλάβδιος Πτολεμαίος, στα περίφημα αρμονικά του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, αναφέρει για πρώτη φορά και τη χρήση 5 και 10 χορδού, δηλαδή 15 χορδού κανόνα. Και ερχόμαστε σε ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που γεφυρώνει τους αιώνες, καθώς 12 αιώνες αργότερα, γύρω στο 1320, ο βυζαντινός θεωρητικός Μανουήλ Βριένιος, σε ένα σύγγραμμα που και αυτό φέρει τον τίτλο «Αρμονικά», επαναφέρει τον 15χορδο κανόνα του Πτολεμαίου. Δίνει μάλιστα ένα διάγραμμα για τη διαίρεση των χορδών, το οποίο καταλήγει σε ένα σχήμα σχεδόν τριγωνικό, όπως ακριβώς και το σημερινό κανονάκι.

το πέρασμα στην αρχαία ελληνική γραμματεία και πρακτική από τον μονόχορδο στον 15χορδο κανόνα φαίνεται ότι συνδέεται άμεσα και με τα πολύχορδα μουσικά όργανα της αρχαιότητας, στα οποία εφαρμόζεται η γενική ονομασία ψαλτήρια. Ανατρέχοντας και πάλι στον Σόλωνα Μιχαηλίδη και την Εγκυκλοπαίδεια της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής, διαβάζουμε ότι ο όρος ψαλτήριο αναφερόταν γενικά σε όργανα που παίζονταν με τα δάχτυλα, χωρίς πλήκτρο, και ειδικότερα σε όργανα με πολλές χορδές. Οι ονομασίες πολλές και ποικίλες. Τρίγωνο, να και πάλι το τρίγωνο σχήμα στο σημερινό κανονάκι, επιγόνιο, τοποθετημένο δηλαδή στα γόνατα, ναύλας, πίκτης, φίνιξ, Μάγαδης με 20 χορδές, Σιμίκιον με 35 χορδές και Σαμβίκι με 40 χορδές.

οδηγήθηκαν στην πλέον υψηλή και συχνά εξεζητημένη δεξιοτεχνία οι πιο προβεβλημένοι δεξιοτέχνες του αρχαίου κόσμου, ο Μελανιπίδης, ο Φρίνης και ο Τιμόθεος.

Το κανονάκι λοιπόν συνδέεται με τα πολύχορδα όργανα της αρχαιότητας. Η πολυαρμονία στο παίξιμό τους σε συνδυασμό με τις καινοτομίες που επέβαλαν στη δομή των οργάνων και την τεχνική παίξιματος οδήγησαν σε μια νέα πλουσιότερη τεχνοτροπία, σε μια νέα εποχή, σε πλήρη αντιδιαστολή με την ολιγοχορδία της παλιάς παράδοσης που υπερήχε σε απλότητα και καθαρότητα ύφους. Γι' αυτό και τα όργανα αυτά και το νέο ύφος τα καταδίκαζαν οι υπέρμαχοι της παραδοσιακής τάξης όπως ο Πλάτων και ο Αριστόξενος που τα αποκαλούσε ξένα, δηλαδή έκφυλα, και ο Αριστίδης, ο οποίος στο περί μουσικής αποκαλεί το πολύφθογκο ύφος πλέον μετέχων της θηλυκότητας, δηλαδή θηλυπρεπές. Πολλά από τα όργανα αυτά είχαν και υποκοριστική ονομασία, όπως Φίνιξ Φινίκιον, Τρίγωνο Τριγώνιον και βεβαίως Κανόν Κανόνιον, για να καταλήξουμε στη σημερινή χρήση του υποκοριστικού που έχει διατηρηθεί στην ελληνική ονομασία του οργάνου, κανονάκι. Όπως εξάλλου σημειώνει ο Δημήτριος Θέμελης, το υποκοριστικό Κανόνιον χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Πτολεμαίο τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν στο βιβλίο των αρμονικών

μουσικών, όπου ονομάζει κανόνια πίνακες με αριθμητικές σχέσεις μουσικών συστημάτων σύμφωνα με τα τρία γένη, διατονικό, χρωματικό και εναρμόνιο, έτσι όπως τα είχαν διατυπώσει οι κορυφαίοι θεωρητικοί της αρχαιότητας: Αρχίτας, Αριστόξενος, Ερατοσθένης και Δίδυμος. Και σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι ανάλογο υποκοριστικό βρίσκουμε και στα πολύχορδα του ίδιου οργανολογικού τύπου που διαδόθηκαν στη Μεσαιωνική Ευρώπη μέσω των δύο γνωστών δρόμων, από το Βυζάντιο στην Ιταλία και από τους Άραβες στην Ισπανία. Στα όργανα αυτά λοιπόν, που απαντάμε σε πλήθος απεικονίσεων με σχήμα τραπεζίου ή τριγώνου σε κάθετη ή οριζόντια στάση παίξηματος, εκτός από τον γενικό όρο ψαλτέριουμ με τον οποίο καταγράφονται, δίπλα στην άλλη ονομασία, τη σχετική με το κανόν, υπάρχει πάντοτε το υποκοριστικό, το μισό. Κανάλε και medium κανάλε στα λατινικά, κανόνε και mezzo κανόνε στα ιταλικά, κανόν, de mi κανόν και μη κανόν στα γαλλικά, κάνω και medio κάνω στα ισπανικά, κανόν και mezz κανόν στα γερμανικά. Να λοιπόν πως ο κανόν έγινε κανονάκι.

από τον 15ο με 16ο αιώνα, τα πολύχορδα ανοιχτά όργανα της οικογένειας των ψαλτηρίων υποχωρούν στη Δυτική Ευρώπη, καθώς αντικαθίστανται πλέον από τα πληκτροφόρα πολύχορδα. Πολύχορδα όργανα με πλήκτρο που θα οδηγήσουν τελικά στο τσέμπαλο και στο πιάνο. Στη Δυτική Ευρώπη παραμένουν πάντως συγγενικά με το κανονάκι νυχτά πολύχορδα όργανα στο χώρο της λαϊκής μουσικής παράδοσης, που είναι γνωστά με τη γενική ονομασία τσίτερ. Τα βρίσκουμε στην Ελβετία, την Αυστρία, καθώς επίσης και τη Σκανδιναβία. Παράλληλα, στην Ανατολή, η παράδοση του οργάνου παρουσιάζεται συνεχής έως σήμερα από τους πρώτους αιώνες της διαμόρφωσης της αραβικής μουσικής θεωρίας και πράξης, δηλαδή από την περίοδο από τον 8ο έως τον 11ο αιώνα, όταν και μεταφράζονται τα συγγράμματα της αρχαίας ελληνικής μουσικής και καθιερώνεται ο όρος κανούν για τα όργανα που είναι συγγενικά με το κανονάκι. Το κανούν αναφέρεται ήδη στο παλαιότερο κείμενο με θέμα τις χίλιες και μία νύχτες, ενώ υπάρχουν πάμπολες αναφορές για κανούν στην Περσία, Βαγδάτη, Συρία, Αίγυπτο και Τουρκία.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Καρτσιλαμάς της Γεωργίτσας, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάντα με τον ήχο από το Κανονάκι, ένα αφιέρωμα στο πολύ ξεχωριστό αυτό ελληνικό λαϊκό μουσικό όργανο. Και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στις άκρες του ελληνισμού. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το Βαγγέλη Τζαναβάρη να φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.

Ο τόσο γοητευτικός ήχος από το κανονάκι, από τον αρχαίο ελληνικό κανόνα, στο μεσονικό ψαλτήριο και στο αραβικό κανούν. Είναι ενδιαφέρον ότι σε ένα περσικό σύγγραμμα του 1418 ο Αμπντάλ Καντήρ αποδίδει το κανούν στον Πλάτωνα και λέει ότι συνδυάζει την πρακτική με τη θεωρία και το περιγράφει με 105 χορδές κουρδισμένες ανά τρεις. Επίσης, το κανούν αναφέρεται τον 15ο και 16ο αιώνα στην Τουρκία από τους ποιητές Νιζάμι και Ρεβανί, αν και μετά δεν υπάρχουν άλλα τεκμήρια έως τα μέσα του 19ου αιώνα, όταν αναθερμαίνεται η παρουσία του οργάνου στην τουρκική μουσική με επιδράσεις από τη Συρία και την Αίγυπτο, όπου γνώριζε ιδιαίτερη άνθηση. Στον περίφημο Τούρκο δεξιοτέχνη του κανούν, Χατζή Αρίφ Μπέι, αποδίδεται στις αρχές του 20ου αιώνα και η προσθήκη των κινητών καβαλάριδων, τα μαντάλια, με πρότυπο την άρπα. Χάρη στα μαντάλια, ο μουσικός μπορεί να πετύχει, ανεβάζοντας και κατεβάζοντας τους κινητούς καβαλάριδες, όλα τα μικροδιαστήματα των παραδοσιακών τρόπων μουσικών κλιμάκων της Ανατολής. Ενώ έως τότε, στα κανονάκια που δεν είχαν μαντάλια, αυτό γινόταν με πολύ λιγότερη τονική ασφάλεια, καθώς ο οργανοπαίχτης την ώρα που έπαιζε πατούσε τη χορδή με τον ήχη από το πλάι με τον αντίχειρα του αριστερού χεριού.

Γύρω στο 1920 αναφέρεται ότι ο περίφημος Τούρκος δεξιοτέχνης του Κανούν Αμά Αλί Μπέι, Αμά σημαίνει τυφλός, είχε στο όργανό του 110 μανταλάκια, ενώ έχουν καταγραφεί και κανονάκια με συνολικά 144 μαντάλια. Ο κορυφαίος Έλληνας δεξιοτέχνης του οργάνου, ο Νίκος Στεφανίδης, έλεγε σχετικά: «Ο ημέτερος αφανής καλλιτέχνης, κατόπιν μακροχρονίου πείρας και μελέτης, έφτασα αισίως εις τα 160 μανταλάκια. Οπότε, εκτός από το χόρδισμα με διαπασόν, θα μπορεί να παιχθούν οι ήχοι, τα μακάμια αυτή της εκκλησιαστικής μουσικής και της τουρκικής μουσικής που είναι πάμπολη, περίπου 183». Ο Στεφανίδης προσθέτει επίσης ότι στις ορχήστρες Ιντζέ Σάζ, δηλαδή τις ορχήστρες Οθωμανικής μουσικής με λεπτά όργανα, το κανούν, το κανονάκι, έπαιζε πρωτεύοντα ρόλο. Ήτο, αναφέρει, καθοδηγητής των ήχων με τους ποικίλους χρωματισμούς που απέδιδε με τη βοήθεια των μανδαλιών, και έτσι οι άλλοι μουσικοί καλλιτέχνε εξακοής προσαρμόζοντο εις των ήχων που έπαιζε το κανονάκι.

Κλείνοντας αυτή τη συνοπτική αναφορά στο κανονάκι και την ιστορία του, οφείλουμε να αποτίσουμε ιδιαίτερο φόρο τιμής στον Νίκο Στεφανίδη, αυτόν τον σπουδαίο δεξιοτέχνη στο ελληνικό κανονάκι, από τους τελευταίους σημαντικούς οργανοπαίχτες που μεταφύτευσαν μετά την καταστροφή στην κυρίως Ελλάδα την αίσθηση και τη γνώση από την παράδοση αυτού του οργάνου στη Μικρά Ασία και την Καπαδοκία. Ο Νίκος Στεφανίδης γεννήθηκε το 1900 στο Αφιόν Καραχισάρ και έζησε ως το 22 στο Αξελούρ και στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Ρολογάς στη Νέα Ιωνία πια, υπήρξε στενός συνεργάτης του Σίμωνα Καρά και μαζί με τον Μαθιό τον Μπούλη και τον Γιάννη Σούλη στο Ούτι και τον Μαθιό Μπαλαμπάνη στο Τουμπελέκι αποτύπωσε τη μουσική τέχνη των Ελλήνων της Ανατολής σε πολλές ηχογραφήσεις που αποτελούν σήμερα σημεία αναφοράς και πρότυπα για τους νεότερους.

ο γοητευτικός ήχος από το Κανονάκι και ευτυχώς τις τελευταίες δεκαετίες δείχνει να έχει ξεπεραστεί ο κίνδυνος της απότομης διακοπής σε όλη αυτή τη μακραίωνη παράδοση του οργάνου στην Ελλάδα, κάτι που εμφανίστηκε απειλητικά μετά το θάνατο του Νίκου Στεφανίδη στις αρχές της δεκαετίας του 80. Με αφετηρία την Κωνσταντινούπολη, αλλά και τη διδασκαλία από νέους καταρτισμένους δεξιοτέχνες και κυρίως μέσα από τα μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια, ξαναπιάνουμε το νήμα. Προστίθενται νέοι κρίκοι σε μια μακριά αλυσίδα αυτής της παράδοσης που καλούμαστε όλοι να ενισχύσουμε ώστε να μην διακοπεί. Και το Κανονάκι, αυτό το πανάρχιο ελληνικό λαϊκό μουσικό όργανο, να εξακολουθήσει να παίζει στα χέρια της νεότερης γενιάς.

στις άκρες του ελληνισμού με το σημερινό αλάτι της γης και ένα αφιέρωμα στο κανονάκι, αυτό το πανάρχιο ελληνικό λαϊκό μουσικό όργανο. Κάναμε αναφορά ιδιαίτερη στον Νίκο Στεφανίδη, τον σπουδαίο δεξιοτέχνη από την Καπαδοκία που έφερε όλη αυτή την τέχνη και γνώση στο κανονάκι στην κυρίως Ελλάδα ως πρόσφυγας πλέον στη Νέα Ιωνία, συνεργάτης του Σίμωνα Καρά και της Δόμνα Σαμίου, και να ακούσουμε τώρα μια φαντασία με κανονάκι όπως επιγράφεται αυτή η ηχογράφηση με την μεγάλη τέχνη στο όργανο από τον Νίκο Στεφανίδη.

Φαντασία με Κανονάκη και η δεξιοτεχνία του σπουδαίου Νίκου Στεφανίδη, και να σας αποχαιρετήσουμε με μια ακόμη ιστορική ηχογράφησή του, σκοπός Ταταβλιανός από τα Τατάβλα, την ελληνική συνοικία των Ρωμιών της πόλης. Στο κομμάτι αυτό θα αναγνωρίσετε το μουσικό θέμα που αργότερα έγινε γνωστό ως τη Σαμίνη στα παιδιά και συνδέθηκε με τον Βενιζέλο.

Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ για σκέψεις, προτάσεις, επιθυμίες. 210-72-98-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Γαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές Τιτλιδήσεων, με την Αδαμαντία Μπουρτζινού. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε δίπλα σε όλα τα εφόδια σας. Μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στον Θεό, τονίζει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαγωνίζονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Εντωμεταξύ, σαφή και βατά ήταν τα θέματα στα νέα ελληνικά, στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Έξοδος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος έχει ήδη ξεκινήσει, γεμάτα από πλέον τα πλοία, με 100% πληρότητα αναχωρούν και τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Αυξάνονται από σήμερα τα πρόστιμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους επιβάτες που κυκλοφορούν χωρίς εισιτήριο. Ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο σε ρωσικό λιμάνι και μια αποθήκη πετρελαίου στην πόλη Αρμαβίρ. Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε τους κατοίκους 7 χωριών στο νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν από τις περιοχές τους εν ώψη επιθέσεων εναντίον της Χεσμπολάχ. Και ο καιρός γενικά έθριος, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τη Λιλίκα Νάκου, η οποία είναι πεζογράφος της περίφημης γενιάς του 30. Έχουμε πολλές φορές βγάλει εκπροσώπους αυτής της γενιάς για διάφορους λόγους. Έχει μείνει ιστορική αυτή η γενιά. Η Λιλίκα Νάκου ήταν και δημοσιογράφος, πρωτοπόρα για την εποχή εκείνη γυναίκα. Το πραγματικό της όνομα, όπως θα δούμε, ήταν Ιουλία Νάκου. Θα τα δούμε όμως όλα στη συνέχεια. Ας καλωσορίσουμε καταρχάς την κυρία Μαρία Νικολοπούλου, η οποία είναι αυτό που λέμε ΕΔΥΠ, δηλαδή εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και όχι μόνο, η κυρία Νικολοπούλου ασχολείται πάρα πολύ με τα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Μπορώ να την θεωρήσω ερευνήτρια στον τομέα της, και έτσι είναι η χαρά και τιμή μας που την έχουμε για άλλη μια φορά κοντά μας. Κυρία Νικολοπούλου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Και είναι χαρά μου να μιλήσω για τη Λιλίκα Νάκου, που όπως είπατε την τοποθετούμε στη γενιά του 30, αλλά όταν σκεφτόμαστε γενιά του 30 δεν πάει το μυαλό μας κατευθείαν στη Λιλίκα Νάκου.
0: Έτσι, άγνωστη περισσότερο.
1: Ναι, ας πούμε ότι η βασική εκπρόσωπη είναι κυρίως άντρες της γενιάς του 30, και ενώ η Λιλίκα Νάκου όταν πρωτοεμφανίστηκε είχε θερμότατη υποδοχή και στο Μεσοπόλεμο τη θεωρούσαν πολύ βασικό εκεί εκπρόσωπο. Νομίζω ότι μετά η πορεία της μετά τον πόλεμο κάπως τη βγάζει έξω από την τελική κατάταξη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα έργα της δεν έχουν αξία.
0: Γι' αυτό και λοιπόν εμείς τη θυμηθήκαμε, για να δούμε ποια είναι και τι μας προσφέρει με το έργο της, έτσι.
1: Ναι.
0: Ένας άνθρωπος σπουδαίος που γεννήθηκε στην Αθήνα από αστική οικογένεια, έτσι μεγαλωμένη με όλα τα καλά της εποχής εκείνης.
1: Ναι, είναι παιδί της εποχής της η Λιλίκα Νάκου, και το ενδιαφέρον είναι ότι κινείται ανάμεσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γιατί έζησε για πολλά χρόνια στην Ελβετία και μετά στη Γαλλία. Γνώρισε μεγάλες διεθνείς προσωπικότητες και συγγραφείς και όχι μόνο, και πολιτικούς και τα λοιπά. Και αυτό επηρέασε λίγο τη ματιά της και ίσως την έκανε και λίγο να μην εντάσσεται πλήρως στο πεδίο το λογοτεχνικό, το ελληνικό.
0: Και όχι μόνο γνώρισε, νομίζω ότι σπούδασε στη Σορβόνη,
1: ναι,
0: έτσι δεν είναι, στην Ελβετία. Σπούδασε.
1: Ναι. Και επέστρεψε, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Οπότε γεννιέται στην Αθήνα, είναι παιδί δύο αστικής οικογένειας. Ο πατέρας της ήταν και ανήκε στο κόμμα των Φιλελευθέρων, είχε υπάρξει νομάρχης, κατάγεται από τη Βιωτία, και υπουργός της κυβέρνησης Βενιζέλου. Και να πω ότι ήταν αυτός που υπερασπίστηκε το Δελμούζο στη δίκη του Ναυπλίου, όπου ας πούμε σύρθηκε ο Δελμούζος, ο εκπαιδευτικός Αλέξανδρος Δελμούζος, για τις απόψεις του για τη δημοτική και για τα εγχειρίδια που είχαν γραφτεί, τα σχολικά βιβλία που είχαν γραφτεί στη δημοτική, και ήταν ο βασικός του συνήγορος ο Λουκάς Νάκος. Ήθελε λίγο θάρρος εκείνη την εποχή αυτό. Η μητέρα της είναι πάλι από αστική οικογένεια και πολύ μορφωμένη, και η αδερφή της μητέρας της, είναι ενδιαφέρον, ήταν και αυτή συγγραφέας, η Αρσινόη Παπαδοπούλου. Κυρίως θεωρούνταν ότι δεν ήταν τόσο, ας πούμε, η θεία της ανήκει σε μια γενιά γυναικών συγγραφέων που το να είσαι γυναίκα γράφουσα, δεν έπαιρναν τον τίτλο των συγγραφέων τότε, ήταν κάπως, ας πούμε, υποτιμητικό. Έτσι. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Ροΐδης είχε γράψει με αφορμή ένα βιβλίο της θείας της ένα άρθρο «Οι γράφους Ελληνίδες» στις αρχές του 20ου αιώνα, μάλλον στα τέλη του 19ου, που δημιούργησε σάλλο για το αν αξίζει να γράφουν οι γυναίκες. Το λέω αυτό γιατί η Νέακο έρχεται σε μια γενιά που πλέον θεωρείται αυτονόητο ότι μπορείς να γράψεις, όχι μόνο λογοτεχνία, ήταν από τις πρώτες δημοσιογράφους, γυναίκες. Και βιοπορίστηκε ως δημοσιογράφος και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά η δημοσιογραφική γραφή επηρέασε και το πώς έγραφε λογοτεχνία. Έτσι. Οπότε γεννιέται λοιπόν από μια αισθητική οικογένεια, αλλά επειδή οι γονείς της παίρνουν διαζύγιο, ουσιαστικά η μητέρα της φεύγει από την Ελλάδα και εγκαθίσταται στη Γενέβη και αντιμετωπίζουν εκεί, αυτό γίνεται στη διάρκεια του το 1911, και αντιμετωπίζουν και οικονομικά προβλήματα όσο είναι στη Γενέβη, και μετά αναγκάζεται να εργαστεί από μικρή ηλικία, παρόλο που είναι από
0: αστική οικογένεια,
1: για να βοηθήσει τη μητέρα της. Και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο δουλεύει στην εργάζεται στον Ερυθρό Σταυρό, έτσι. Και μετά το 23 εγκαθίσταται στο Παρίσι. Όλο αυτό, και μετά πηγαίνω έρχεται μεταξύ Παρισιού και Ελβετίας, στην περίοδο 24-28, γιατί είχε συνδεθεί από νεαρή ηλικία, από τα 17 της, με τον Γεώργιο Βεντήρη, ο οποίος ήταν ιστορικός, μεγαλύτερος της, και συνεργάτης του Βενιζέλου. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος που την καθόρισε πέρα από τους γονείς της, δηλαδή, και την κατεύθυνε, την ενθάρρυνε να γράψει, την κατεύθυνε στα διαβάσματά της και τα λοιπά και τα λοιπά, και τις γνώρισε επίσης και πολιτικούς και ανθρώπους Γάλλους που συνδέονταν με τη, και οι συγγραφείς και που συνδέονταν με την πολιτική.
0: Στη Γαλλία είναι τότε που σπουδάζει στη Σορβόνη, κυρία Νικολοπούλου.
1: Ναι, σπουδάζει στη Σορβόνη, αλλά είναι άστατες οι σπουδές της, και αυτό συμβαίνει ακριβώς γιατί υπάρχουν οι μετακινήσεις και υπάρχουν και οι οικονομικές δυσκολίες, και σπουδάζει και μουσική. Δηλαδή φυτά και στο Δίο, στο κονσερβατουάρ, όπως λένε.
0: Στο οποίο παίρνει και δίπλωμα.
1: Παίρνει δίπλωμα πιάνου, ναι. Mm. Και αυτό ήταν ουσιαστικά, αυτές οι γνώσεις θα τις χρειαστούν όταν κάποια στιγμή θα επιστρέψει στην Ελλάδα στη δεκαετία του 30, για να βιοποριστεί ως δασκάλα πιάνου και γαλλικών.
0: Και στην Αθήνα και στην Κρήτη, από ό,τι έχω διαβάσει.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Mm. Ίσως, δεν ξέρω, οι κάπως μεγαλύτεροι ίσως θυμούνται το σίριαλ «Η κυρία Ντορεμή», που βασίζεται σε βιβλίο της Λίλη Κασνάκου. Το νομίζω ότι γυρίστηκε στη δεκαετία του 80, και αφορά τις εμπειρίες της όταν από το Παρίσι διορίστηκε ως διδασκάλισσα της Οδικής στο Ρέθυμνο, χωρίς να έχει εμπειρία της επαρχιακής Ελλάδας στη δεκαετία του 30, και έχουμε μία, ας πούμε, περνάει μία ένα πολιτισμικό σοκ, γιατί πολλές από τα πράγματα που θεωρεί δεδομένα δεν είναι δεδομένα ή αποδεκτά στη μικρή επαρχιακή κοινωνία του Ρεθύμνου, και τις φέρνουν δυσκολίες και στο έργο της το διδασκαλικό και στις σχέσεις της με τους ανθρώπους γενικότερα.
0: Στο Ρέθυμνο πώς βρέθηκε από την Αθήνα?
1: Γιατί διορίστηκε εκεί.
0: Α, ήταν λόγω διορισμού. Ναι. Μάλιστα.
1: Ναι. Mm. Και περιγράφει λίγο, αυτό είναι ένα ωραίο ανάλαφρο βιβλίο και πάντα με πολύ ανθρώπινη ματιά. Η Νάκου έχει πάντα ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που είναι κάπως στο περιθώριο, που είναι κάπως διαφορετικοί, που βλέπουν τα πράγματα, που είναι οι αδικημένοι ή οι παραστρατημένοι. Άλλωστε το μεγάλο της μυθιστόρημα του Μεσοπολέμου το 1935 είναι οι παραστρατημένοι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Έχει πάντα ενδιαφέρον για ανθρώπους που είναι κάπως στο περιθώριο και πώς παλεύουν να σταθούν, μπορεί να συντρίβονται, δηλαδή και αλλά την οπτική τους, όπως αγωνίζονται και προσπαθεί να τους δικαιώσει κατά κάποιο τρόπο.
0: Είναι μια γυναίκα πριν τον πόλεμο, τη δεκαετία του 30, αρχές του 20ου αιώνα να το πούμε έτσι. Γεννήθηκε το 1904, έτσι, για να καταλάβουμε. Άρα όντως είναι μέσα στη δεκαετία του 30 όταν δημιουργεί.
1: Ναι.
0: Οι γυναίκες τότε ξεκινούσαν δειλά-δειλά να λειτουργούν και πάλι δεν ήταν αναγνωρισμένες, όπως μας είπατε προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Πώς την υποδέχτηκε η ελληνική κοινωνία?
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είπα ότι η θεία της
0: ήταν μεγαλύτερο
1: ότι αν μπορούσε να γράφει μια γυναίκα.
0: Ναι, ήταν μεγαλύτερη της και πάει μια γενιά ή δύο γενιές πίσω.
1: Ναι, είναι μια γενιά πίσω, ναι. Ακριβώς. Στο ενδιάμεσο έχουν κατακτήσει κάποιες γυναίκες το δικαίωμα να έχουν εμφανιστεί, ας πούμε, γυναίκες όπως η Μυρτιώτης ή τέλος πάντων υπάρχουν, η Γαλάτια Καζαντζάκη, που εμφανίζονται και αρχίζουν και γράφουν και γίνονται αποδεκτές. Οπότε όταν εμφανίζεται η Λιλίκα Νάκου το 1932, να πω ότι πριν εμφανιστεί στην ελληνική όμως κοινωνία έχει δημοσιεύσει στο εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσει διηγήματά της σε ξένα, σε γαλλικά περιοδικά. Και μετά κάποια από αυτά που δημοσιεύονται σε γαλλικά περιοδικά μεταφράζονται, η Γαλάτια Καζαντζάκη μεταφράζει ένα και το δημοσιεύει στην εφημερίδα Πρωία το 28. Άρα η Λιλίκα Νάκου γίνεται στην αρχή αποδεκτή και θερμά αποδεκτή, ακριβώς γιατί έχει γίνει αποδεκτή στη Γαλλία.
0: Mm.
1: Καταλάβατε. Έχει γνωρίσει τον Ανρί Μπαχμπίς. Ο Ανρί Μπαχμπίς είναι πολύ σημαντικός Γάλλος και καταξιωμένος συγγραφέας. Ήτανε δημοσιογράφος και αυτός που έγραψε, πολέμησε στο Πρώτο Παγκόσμιο και γράφει το κατεξοχήν αντιπολεμικό βιβλίο «Τη Φωτιά» το 16. Και μετά ιδρύει την Ένωση Κλαρτέ των συγγραφέων που έχουν βιώσει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με σκοπό να μην ξαναγίνει πόλεμος. Άρα είναι συγγραφείς που μπαίνουν στην πολιτική ουσιαστικά, προσπαθούν μέσα από τη γραφή τους να διαμορφώσουν την κοινωνία και αυτούς τους ανθρώπους τους γνωρίζει από νεαρή ηλικία η Νάκου στη Γαλλία και στην Ελβετία, πρώτα μετά στη Γαλλία, χάρη στο Βεντήρι. Και μπαίνει στους κύκλους. Κάποιοι από αυτούς είναι κομμουνιστές, γιατί είναι η εποχή, άλλωστε μετά τη Ρωσική Επανάσταση, η Νάκου, ας πούμε, μπορεί να συμπαθεί, ας πούμε, την ιδεολογία αυτή, δεν εντάσσεται πάντως κομματικά, ας πούμε, σε κάποιο κόμμα. Πιο πολύ βλέπει ανθρωπιστικά, ας πούμε, την ανθρωπιστική πλευρά. Οπότε, για να επανέλθω, έχει γνωρίσει καταξιωμένους

0: η ελληνική λογοτεχνία ενδιαφέρεται πάρα πολύ να ανοιχτεί προς την Ευρώπη.
1: Και γενικά η τέχνη, σε όποια της μορφή, έχει ένα άνοιγμα προς την Ευρώπη, έτσι, αυτή την περίοδο.
0: Έχετε δίκιο, δεν είναι μόνο η λογοτεχνία, αλλά καθένας τα δικά της.
1: Εντάξει, για τη λογοτεχνία μιλάμε τώρα,
0: οπότε, αυτή η έγκλη, ας πούμε, της συναναστροφής με τους μεγάλους ξένους λογοτέχνες, τη βοηθάει στο να γίνει αποδεκτή. Να πω ότι και τα δύο της πρώτα βιβλία, το οποίο είναι, το πρώτο είναι μια συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Η Ξεπάρθενη» το 1932, και το μυθιστόρημα που είπα ήδη, «Η Παραστρατημένη», το 1935.
1: Άρα ασχολείται με κοινωνικά γυναικεία θέματα, έτσι.
0: Η Παραστρατημένη είναι με όμικρον γιώτα. Είναι πολύ. Δεν είναι μόνο γυναίκες η Παραστρατημένη, έχει και άντρες. Δηλαδή, ας πούμε,
1: και πάλι κοινωνικό θέμα.
0: Είναι κοινωνικά θέματα, Και το άλλο είναι ότι και τα δύο λοιπόν αυτά, γιατί αυτά δημοσιεύει κατά βάση, ας πούμε, σε μορφή βιβλίου, στο Μεσοπόλεμο, γίνονται πολύ ένθερμα δεκτά. Δηλαδή, υπάρχει κριτική που λέει ότι είναι από τα σημαντικότερα έργα της λογοτεχνία μας η Παραστρατημένη. Και σήμερα αυτά δεν διαβάζεται τόσο πολύ.
1: Πριν φτάσουμε στο σήμερα, σε ποιον εκδοτικό οίκο τα έχει εκδώσει, γιατί είναι σημαντικό και αυτό?
0: Στην Εστία κυκλοφορούν. Δεν έχω ελέγξει αν, ας πούμε, είναι διαθέσιμα ακόμη, αλλά είναι στις εκδόσεις της Εστίας. Και κάποια βιβλία της που μετά πολεμικά ήταν στις εκδόσεις Δωρικός. Τώρα...
1: Ναι, ωραία.
0: Ελέγξει τα μεταπολεμικά ισχύουν, αλλά και ένα πολύ γνωστό, ίσως επίσης πολύ γνωστό βιβλίο, είναι «Η Κόλαση των Παιδιών», θέλω να μιλήσω γι' αυτό αργότερο. Είναι μια συλλογή αφηγημάτων που βγάζει μέσα στην κατοχή για να συγκινήσει, και το κατάφερε. Είναι κείμενα που μιλάνε για το πώς υπέφεραν τα παιδιά στην κατοχή και δημοσιεύτηκαν στο εξωτερικό και κατάφεραν να συγκινήσουν τον Ερυθρό Σταυρό και να κινητοποιήσουν ώστε να αποσταλούν τρόφιμα στην Ελλάδα για τα συσίτια για τα παιδιά, μαζί με τις φωτογραφίες της Βούλας Παπαϊωάννου.
1: Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να μας τα αναπτύξετε στη συνέχεια, κύριε Νικολοπούλου.
0: Θα πούμε και για τα τρία,

0: πούμε, για τα παιδιά στην Αθήνα. Ναι, οπότε ήταν ένας άνθρωπος που, αυτό που σας είπα, ότι τους ανθρώπους που υπέφεραν, τους αδικημένους, τους παραστρατημένους, προσπαθούσε να τους κάπως εστίαζε και τους έβλεπε όχι απλώς ως θύματα, αλλά στην ψυχοσύνθεσή τους. Και αυτά τα διηγήματα της κόλασης των παιδιών είναι, ξέρετε, έχουμε πολλούς συγγραφείς και πολλές γυναίκες που γράφουν για παιδιά, αλλά δεν έχουμε πολλά κείμενα για παιδιά που υποφέρουν, ας πούμε, σε τέτοιο ακραίο βαθμό, που είναι τα θύματα μιας παγκόσμιας κατάστασης, ας πούμε, και για το πως μερικές φορές με τι αφέλεια που κάνει την κατάσταση ακόμη πιο δραματική αντιμετωπίζουν την πείνα, την απώλεια, τη στέρηση, τους γονείς τους που πεθαίνουν κτλ.
1: Η κόλαση λοιπόν των παιδιών είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο.
0: Ναι.
1: Μεταφράστηκε στα γαλλικά.
0: Ναι, μεταφράστηκε στα γαλλικά, ναι.
1: Και ως μεταφρασμένο πήγε στην Γενέβη, ναι, στον Ερυθρό Σταυρό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Από την ίδια, υποθέτω.
0: Από την ίδια, ναι, ναι.
1: Το έγραψε ελληνικά και το μετέφρασε.
0: Δεν ξέρω, αυτό δεν ξέρω. Πρέπει αυτό στο αρχείο θα φανεί. Γιατί στάλθηκε στην... πρώτα στάλθηκε στην Ελβετία και μετά βγήκε στα ελληνικά στην Αλεξάνδρεια το 42. Δηλαδή τα πρώτα διηγήματα στέλνονται στην Ελβετία το 42.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, και δημοσιεύονται στην Αλεξάνδρεια το 44 στα ελληνικά. Οπότε το αρχείο θα μας έδινε την απάντηση αν ας πούμε, αν η πρώτη γραφή είναι ελληνική ή γαλλική. Άλλωστε ήταν σχεδόν δίγλωση να ακούω, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει την άνεση να το γράψει και γαλλικά κατευθείαν.
1: Ακριβώς, ναι, γι' αυτό και σας ρώτησα, ναι.
0: Ναι, αλλά δεν έχω απάντηση.
1: Εκδόσεις εστία, δεν ξέρω αν είναι εξαντλημένο, ναι. Μπορεί να είναι εξαντλημένο και να το βρει κανείς στα παλαιοπολία, αλλά όντως είναι ένα κλασικό έργο που θα άξιζε τον κόπο να ξαναεκδοθεί, γιατί μας δίνει την ιστορία μιας πολύ σημαντικής περίοδου και για την Αθήνα, αλλά και γενικά για την περίοδο εκείνη στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας διαβάσω ένα, ναι, κομμάτι.
1: Ήθελα να σας το ζητήσω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα σας διαβάσω ένα, αυτό που βγήκε στην Λοζάνη, το Ελενίτσα, το οποίο το αφιερώνει στην προϊσταμένη εθελόντρια αδερφή του νοσοκομείου, κυρία Αριστέα Παπαδάτου. Μας τη φέρανε στο νοσοκομείο ένα πρωί που έκανε φοβερό κρύο εκείνο τον αξέχαστο και καταραμένο χειμώνα του 42. Ήταν παγωμένη και είχε τα μάτια μισόκλειστα από την εξάντληση και την πείνα. Ήταν τόση δά. Ένα λεπτοφιές γλυκό κοριτσάκι ως 6 χρονών. Ένα παιδάκι καστανό που η πείνα, η κακουργία, το κρύο δεν είχαν κατορθώσει να λιώσουν το όμορφο προσωπάκι και την αθώα έκφραση των ματιών του. Ένας πολυσμάνος τη βρήκε μαζί με τον αδερφό της στο δρόμο και γύρευαν τα κακόμοιρα τα παιδιά αγκαλιασμένα σε μια γωνιά να ζεσταθούνε, ενώ το ξεροβόρι της Αθήνας ξεπάγιαζε και τον πιο καλοτιμένο διαβάτη. Ναι λοιπόν, ένας πολυσμάνος καλώς τα λυπήθηκε τα παιδιά και μας τα έφερε στο νοσοκομείο, στη Ριζάριο, που σε αυτό τότε μαζεύαμε και φέρνανε όλους όσοι πέφτανε στο δρόμο από την πείνα. Είπε στην προϊσταμένη, τα βρήκα αγκαλιασμένα να τουρτουρίζουν μέσα στα κουρέλια κάτω από το σταθμό του ηλεκτρικού και τα πόνεσε η ψυχή μου. Α, αυτή η Ομόνια. Είναι η πλατεία που ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος ξέβραζε εκείνο το χειμώνα από τον Πειραιά και τους συνοικισμούς του, ένα κόσμο κολάσεως. Ένα κόσμο ανθρώπων πιναλέων, σκελετωμένων, με μάτια έξαλα που μόλις φτάνανε στην Αθήνα τρέχανε αμέσως τους δενεκέδες των σκουπιδιών για να φάνε. Σαν να μην είχε πια σκουπιδιά.

0: αρχίδια ο Πειραιάς για να ψάξουν εκεί να φάνε. Και αλήθεια, διηγούνταν οι ίδιοι πως στον Πειραιά γύρω από έναν τενεκέ σκουπίδια γινόταν αληθινές μάχες ανάμεσα σε σκύλους, ανθρώπους και παιδιά. Μας είναι, ας ξανάρθω στην Ελενίτσα, το κοριτσάκι που μας έφεραν στη Ριζάριο. Στην αρχή λοιπόν, καθώς μας έφερε και άλλα δύο παιδιά ο Πολυσμάνος, δεν υπήρχε κανένας τρόπος να τα κρατήσουμε στο νοσοκομείο. Όλα τα κρεβάτια ήταν πιασμένα. Στην ανάγκη μάλιστα βάζαμε τα παιδιά 5-5 σε κάθε κρεβάτι, για να μην τα αφήσουμε να πεθάνουνε με τέτοιο κρύο έξω στον δρόμο. Τα βάζαμε από τη μία και από την άλλη μεριά του κρεβατιού τα καημένα. Ναι, δεν υπήρχε λοιπόν ούτε μια μικρή θεσούλα για την Ελενίτσα. Ο Πολυσμάνος, καλόκαρδος, οικέτευε την προϊσταμένη. Μα τι να σου κάνει κι αυτή, έλεγε. Πάρτε τουλάχιστον το κοριτσάκι, δέστε το πώς τρέμει. Είναι άσπρο το προσωπάκι του, σαν το πανί. Αφήστε το αγόρι. Αχ, Θεέ μου, συλλογιζόμουν εγώ, που βρισκόμουν εκεί δά μπροστά σε εκείνη τη σκηνή. Να που γίνεται άθελα κανείς και σκληρός τέτοιες εποχές. Το αγόρι τι θα γινόταν. Θα το κατάπινε ασφαλώς ο δρόμος και κανένα πρωί θα το βρίσκανε κοκαλωμένο από την παγωνιά και την πείνα. Θα το μαζεύανε και θα το ρίχνανε μέσα σε αυτό το κάρο που κάθε πρωί γυρίζει τους δρόμους της Αθήνας και μαζεύει τους πεθαμένους. Τέτοια τύχη περίμενε το αγόρι. Ντίνο, λέει, το λέγανε. Ήταν ως 11 χρονό αγόρι, σκελετωμένο, και η πείνα το είχε κάνει να μοιάζει με μικρό πίθηκο, όπως άλλωστε μοιάζαν όλα τα πεινασμένα παιδιά στο τελευταίο στάδιο που μας τα φέρναν στο νοσοκομείο. Τους φυτρώνανε μάλιστα στο πρόσωπο και κάτι ξανθές τρίχες, αχνούδι, πότε άσπρες, πότε ξανθές. Τον Ντίνο όμως κάτι τον ξεχώριζε από τον πίθηκο. Ήταν τα μπλε, μεγάλα του μάτια, που είτε από το κρύο είτε από άλλο λόγο μοιάζανε όλο βουρκωμένα. Κοιτάζανε γύρω τον κόσμο, τον κόσμο αυτόν που ήταν όμοια η κόλαση, και βουρκώνανε. Θεέ μου, ήταν να μην βουρκώνουν τα μάτια των παιδιών όπως και των μεγάλων από ό,τι γύρω τους βλέπανε. Ας είναι, στο πρόσωπο του αγοριού είχαν φυτρώσει αυτές οι περίεργες τρίχες του τελευταίου σταδίου της πείνας, που κάναν και τους γιατρούς να μπορούν γι' αυτό. Της Ελενίτσας όμως όχι. Το προσωπάκι της, αντίθετα από τα άλλα παιδιά, είχε γίνει διάφανο, λες και ήταν από φαρφουρή, από πολύτιμη πορσελάνα. Και τα μαλάκια της, καστανά ανοιχτά, σγουρένανε και γινότανε σαν χρυσαφιά μπροστά στο μέτωπο. Τα μάτια της, σκούρα, κοιτάζανε τον κόσμο γύρω της με εμπιστοσύνη. Και ήταν αυτή η έκφραση της εμπιστοσύνης προς τους ανθρώπους που σου μαχαίρωνε την καρδιά. Ήταν λοιπόν να σώσουμε ένα από τα δύο παιδιά. Ήταν η κρίσιμη στιγμή να αποφασίσουμε ποιο από τα δύο θα έμενε στο νοσοκομείο. Και τα δύο ήταν εντελώς αδύνατο. Ούτε καν τροφή δεν υπήρχε για ένα παιδί παραπάνω. Δεν έπρεπε λοιπόν να αργοπορήσουμε. Η προϊσταμένη δέχτηκε την πρόταση του Πολυσμάνου. Καλά, είπε, θα κρατήσουμε το κοριτσάκι. Έτσι έμεινε η Ελενίτσα μας, όπως την έλεγε ο αδερφός της. Και η προϊσταμένη άρχισε από καθήκον να κάνει τις ίδιες ερωτήσεις που έκανε σε όλα τα παιδιά όσα είχαν την τύχη. Ναι, την τύχη. Να μπουν στο νοσοκομείο. Πόσα παιδιά είστε στο σπίτι σας? 7, αποκρίθηκε το αγόρι, σαν μεγαλύτερος που μπορούσε να μιλήσει. Η Ελενίτσα μας είναι το μικρότερο, 6 χρονών. Από πού ερχόσαστε? Από την Κοκκινιά, στον Πειραιά. Μάνα, πατέρα, έχετε? Η μάνα μας πρίστηκε από την πείνα και έπεσε στο στρώμα. Ο πατέρας ήταν χτίστης, μα είχε, λένε, πλευρίτη. Δύχει και δεν δουλεύει. Τα άλλα παιδιά φύγανε από το σπίτι γιατί πεινούσανε. Καμιά φορά πάλι, πότε-πότε γυρνούνε και πάλι ματαφεύγουν. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσω, γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Θέλω να σας πω μόνο ότι να περάσω, λέει, ανακοινώσαν στο αγοράκι ότι δεν θα μείνει και του λένε, θα έρχεσαι να τη βλέπεις κάθε απόγευμα, είπε προσταμένη. Μην κλαις. Άμα λίγο δυναμώσει και γίνει καλά, θα την πάρεις μαζί σου. κρατήστε με και μένα, οικέτευσε το αγόρι. Μα η προσταμένη, για να μην κλάψει κι αυτή, εγώ την ήξερα καλά, έμπηξε τις φωνές. Σου είπα, φώναξε δυνατά, δεν έχουμε θέση. Δεν καταλαβαίνεις που σου μιλώ ελληνικά. Έφυγε το αγόρι. Το είδα να στέκεται για πολλή ώρα έτσι, μπροστά στην πόρτα του νοσοκομείου και να κοιτάζει κατά πάνω τα παράθυρα. Συνεχίσω, είναι το κοριτσάκι, κάποια στιγμή της λένε τι να θέλει, αρχίζει και ζητάει τη ρωτάει προϊσταμένη τι θέλει και της λέει θέλω πατατίτσες τηγανιτές. Και ταράχτηκε, λέει, είδα η κυρία προϊσταμένη. Πατατίστες τηγανιτές, είπε και αυτή, σαν να θυμήθηκε έξαφνα πως πράγματι στον κόσμο υπάρχουν κάπου πατατίτσες τηγανιτές. Πατατίτσες, ξαναείπε η προϊσταμένη και μας κοίταξε με ταραχή και απορία. Πού να τις βρούμε? Έκανε πάλι, κοιτάζοντας τις νοσοκόμες που μου στεκόμασταν μάρτυρες βουβοί σε αυτήν όλη τη σκηνή. Πού να τις βρούμε? Πού να βρεθεί τέτοια πολυτέλεια της πατάτας μέσα σε ένα νοσοκομείο όπως η Ριζάριος? Εδώ εμείς είχαμε μόνο ότι μας έδινε ο Ερυθρός Σταυρός. Φασόλια, κάποτε λακέρδα και πάλι φασόλια και χόρτα. Γάλα περιμέναμε να μας στείλουν κουτιά από την Ελβετία. Μα πατάτα πού να βρεθεί? Κι όμως η Ελενίτσα ήθελε και καλά τηγανιτές πατατίτσες. Με την ξαφνική της αυτή επιθυμία μείναμε κι εμείς οι νοσοκόμες σκεφτικές. Άξαφνα και εμείς θυμηθήκαμε τις πατατίτσες, τις τηγανιτές του σπιτιού, την ατμόσφαιρα του σπιτιού του καλού καιρού που δεν βάζαμε ποτέ με το νου μας τότε. Πως είναι γραμμένο τέτοια πράγματα να δουν τα μάτια μας. Πατατίτσες, τηγανιτές. Καλέ, τι σκέφτηκε η Ελενίτσα? Το μικρό κοριτσάκι τώρα ξεδαραμένο μας χαμογελούσε, μας κοίταζε και μας έλεγε με την παιδιακή σιαφωνίουλα του «Πατατίτσες θέλω, πατατίτσες τηγανιτές». Και δεν έρχεται ο γιατρός και λέει ότι μας έβαλε μπροστά, είχε τα νεύρα του, δεν είχε όρεξη για πολλές κουβέντες, είχαν πολλά παιδιά πεθάνει χθες και σήμερα στο νοσοκομείο και αυτός τίποτα δεν μπορούσε να κάνει για να μην πεθάνουν, ούτε φάρμακα, ούτε γάλα, ούτε τίποτα υπήρχε. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν εδώ μέσα εμείς οι γιατροί? Είπε με απελπισία στην προϊσταμένη. Του δείξαμε την Ελενίτσα και του είπαμε για τις πατατίτσες που μας ζητούσε. Πάλι μας έβαλε μπροστά. «Μα και πατάτες αν είχατε», μας είπε. «Δεν έπρεπε να δώσετε ευθύς να φάει στο παιδί. Θα πάθαινε δυσεντερία το που τώρα όλα τα φερίζει. Γάλα, δεν το καταλάβατε. Γάλα πρέπει να έχει το παιδί τούτο. Όπως όλα τα παιδιά για να σωθούνε. Δεν το καταλάβατε ακόμα», μας έκανε θυμωμένος. Τι να πούμε όμως κι εμείς. Ξέραμε πως γάλα δεν υπήρχε. Η Ελενίτσα δεν μίλησε. Κοίταξε το γιατρό, κοίταξε και εμάς και σώπασε. Σούφρασε μόνο το στοματάκι της. Ήταν, βλέπεις, από μικρό μαθημένο καμία από τις επιθυμίες της να μην της γίνεται. Θα ήταν ίσως και η πρώτη φορά που στη ζωούλα της τη μικρή ζήτησε κάτι. Ξεγελάστηκε η Ελενίτσα από το περιβάλλον, από τις άσπρες ποδιές μας, το καλό χαμόγελο της προϊσταμένης και ζήτησε και αυτή κάτι. Στο τέλος είπε «Δεν πειράζει» και σώπασε. Και έγειρε το κεφαλάκι πάνω στα μαξιλάρια και έκλεισε τα ματάκια.
1: Μάλιστα. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή.
0: Είναι και λίγο βαρύ το θέμα. Και δυστυχώς όμως είναι ακόμη επίκαιρο. Αυτό είναι το ζήτημα. Έτσι. Ότι αυτά που γίνονταν στην Ελλάδα το 41-42.
1: Και βλέπουμε και τη γραφή της Λιλή Κανάκου και πόσο σημαντικά είναι αυτά τα οποία μας έχει γράψει και είναι επίκαιρα και σήμερα. Θα τα δούμε στη συνέχεια, κυρία Νικολοπούλου. Παραμείνατε στην γραμμή. Συνεχίζουμε.
0: Ωραία.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, Λίλη Κανάκου και η κυρία Μαρία Νικολοπούλου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη Φιλοσοφική Σχολή, είναι κοντά μας. Το κείμενο που διαβάσατε, κυρία Νικολοπούλου, από την Κόλαση των Παιδιών, εντάξει, δεν μπορούσα παρά να σταματήσω και να βάλω μουσική. Τι να πεις πια.
1: Ναι. Νομίζω ότι η Νάκου, έχοντας αυτή την άσκηση στην δημοσιογραφία, μπορεί να γράψει ευθύβολα και να πιάσει τη λεπτομέρεια, την κέρια. Απ' την άλλη όμως, νομίζω ότι είναι το ενδιαφέροντα της για τους ανθρώπους που την κάνει να κοιτάει τις καταστάσεις, πώς κοίταζε τα δύο παιδιά, το δίλημα όλων, δηλαδή έμπαινε στη θέση του κάθε χαρακτήρα, του κάθε προσώπου, γιατί δεν είναι πλασματικοί χαρακτήρες, είναι αληθινοί χαρακτήρες, και τα πολύ τραγικά διλήμματα που είχαν να αντιμετωπίσουν μπροστά σε εκείνη την κατάσταση, ας πούμε, γιατί ήξεραν ότι ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου κυριολεκτικά. Θέλω όμως να γυρίσω λίγο πίσω και να πάμε
0: πριν τον πόλεμο, δηλαδή.
1: Πριν τον πόλεμο, και να πάμε στο πρώτο βιβλίο της Νάκου, που ήταν και αυτό το 1932. Είναι μια, η ίδια το λέει διηγήματα, αλλά είναι μάλλον μια νουβέλα η ξεπάρθενη. Εκδίδεται το 1932 μαζί με άλλα τέσσερα κείμενα, αλλά θα μείνω στην ξεπάρθενη, γιατί είναι ένα φεμινιστικό βιβλίο. Δηλαδή είναι η ιστορία μιας γυναίκας που από αστικό σπίτι, που έχει όμως χάσει την περιουσία της, η οικογένεια, και η κοπέλα ξέρει ότι δεν μπορεί να παντρευτεί, γιατί δεν έχει την πρίκα και κανείς από το αστικό της περιβάλλον δεν θα την παντρευόταν χωρίς πρίκα.
0: Ήταν τότε έντονος ο θεσμός της πρίκας, ήταν, έτσι, ακόμα, πριν τον πόλεμο όλα αυτά.
1: Είμαστε πριν τον πόλεμο, ναι. Νομίζω ότι και μετά υπήρχε, αλλά πριν τον πόλεμο ήταν ειδικά σε όλους τους κύκλους, αλλά ειδικά στην αστική κοινωνία ο γάμος ήταν ένα ζήτημα, ας πούμε, οικονομικής συναλλαγής κατά κάποιο τρόπο, ένωσης περιουσιών. Οπότε η πρωταγωνίστρια γράφει σε πρώτο πρόσωπο, έχει έναν αυτοβιογραφικό τόνο το κείμενο ή ημερολογιακό, και τα δύο είδη υπάρχουν στην αφήγηση, και γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν έχει τη δυνατότητα του γάμου. Γνωρίζει κάποιον Γάλλο, τον ερωτεύεται, και μένει έγκυος και αποφασίζει, ο Γάλλος θέλει να γυρίσει στη χώρα του μετά από ένα διάστημα, και αυτή δεν επιχειρεί να το, συνειδητά δηλαδή, δεν επιχειρεί να τον, πώς το λένε, να τον κρατήσει ή να τον εκβιάσει για να παντρευτούν, αλλά του λέει να φύγουν, και γεννάει αυτό το παιδί, μένει έγκυος και γεννάει αυτό το παιδί εκτός γάμου, το οποίο ήταν ένα απίστευτο σκάνδαλο εκείνη την εποχή, βεβαίως. Και για να το μεγαλώσει, δεν το μεγαλώνει η ίδια, αλλά το αναθέτει στην παλιά της γκουβερνάντα, της δίνει κάποια χρήματα να μεγαλώνει το παιδί σε ένα σπίτι της στην Πλάκα, και αυτή πηγαίνει κάθε μέρα ή όσο πιο συχνά μπορεί και το βλέπει το παιδί. Και το κρατάει την ύπαρξή του κρυφό από την οικογένειά του. Από την οικογένειά της, έτσι. Υπάρχει ένας, η μητέρα της είναι ξαναπαντρεμένη, έχει ένα πατριό ο οποίος είναι απίστευτα υποκριτής, είναι γυναικάς, απιστεί συνέχεια, κάποια στιγμή είναι φανερά μαζί με την ερωμένη του και τα λοιπά, αλλά για την γυναίκα του και την προγονή του απαιτεί να είναι αμέμ του ηθικής. Έτσι. Έχουμε την αστική υποκρισία, λοιπόν, που Και η Νάκου το καταγγέλει αυτό πολύ έντονα. Το παιδί μεγαλώνει και έχει όλα τα χαρακτηριστικά της αθωότητας. Θέλω να σας διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα που λέει: «Ο κόσμος, οι γνωστοί μου, εξακολουθούν να με φωνάζουν δεσποινίδα με σεβασμό. Όλοι πάντα με νομίζουν πλούσια και τη μόνη κληρονόμο της παλιάς μας οικογένειας. Γνωρίζω ακόμη καλά ότι οι κύριοι αυτοί που με τριγυρίζουν είναι ζήτημα αν θα με χαιρετήσουν σαν μάθουν πως είμαι απένταρη και έχω παιδί χωρίς στεφάνι. Μα καλύτερα ας τα αφήσουμε αυτά. Μελαγχολία άδικα κανείς. Όμως όταν συλλογέμαι το παιδί μου, τότε όλα τριγύρω μου φωτίζονται». Οπότε η μητρότητα καθαγιάζει κατά κάποιο τρόπο τη γυναίκα αυτή που έχει επιλέξει να φέρει στον κόσμο αυτό το παιδί και τη δικαιώνει για την επιλογή της να ζήσει τον έρωτα και τη μητρότητα, ακόμη και αν η πατριαρχική κοινωνία δεν της το επιτρέπει, ακριβώς για οικονομικούς λόγους, έτσι. Και δείχνει από τη μεριά, από τη συμπεριφορά του πατριού της, που έχει ερωμένες και είναι φανερά και ουσιαστικά ταλαιπωρεί τη μητέρα της μέσα από τις απιστίες του, δείχνει την υποκρισία που επικρατεί. Θεωρεί η Νάκου, είμαστε στην περίοδο των πρώτων φεμινιστριών τη δεκαετία του 30. Η Νάκου είναι κάπως... θεωρεί ότι η γυναίκα είναι φτιαγμένη για να υποφέρει κατά κάποιο τρόπο, ενώ ο άντρας είναι επιπόλαιος. Δεν είμαστε ακριβώς το φεμινισμό όπως τον αντιλαμβανόμαστε, ας πούμε, στη μεταπολεμική περίοδο. Εκεί διεκδικεί η Νάκου, ας πούμε, το δικαίωμα της γυναίκας στο να επιλέξει τον σύντροφό της ή να μορφωθεί, και θεωρεί ότι μέσα από την εργασία ανεξαρτητοποιείται, έτσι, γιατί ουσιαστικά μιλάει για την γυναικεία επιθυμία, αλλά απ' την άλλη δεν έχουμε μία αντίληψη περί ισότητας, ας πούμε. Θεωρεί ότι ο άντρας και η γυναίκα είναι διαφορετικοί.
0: Είναι μια μεταβατική περίοδος και αυτή τη μεταβατική περίοδο μας την δίνει, έτσι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι μεταβατική γενικά και η δεκαετία του 30.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολέμους, είναι ο μεγάλος ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, οπότε μετά όλα αλλάζουν και βιώνει όλη αυτή την περίοδο.
1: Ναι, ναι. Να πω κάτι ενδιαφέρον, ότι
0: μπορούμε να το πούμε στην επόμενη ώρα, να σταματήσουμε,
1: εντάξει,
0: και συνεχίζουμε. Ωραία. Σε λίγο.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι
4: 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

0: τις προσωπογραφίες παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, για την Λίλη Κανάκου, Ιουλιανάκου, το πραγματικό της όνομα, πεζογράφος, δημοσιογράφος, γεννημένη το 1904, έφυγε από κοντά μας το 1989, την λέμε στη δεκαετία της γενιάς του 30, αλλά όχι μόνο, έτσι, όπως έχει αποδειχθεί και από τα λεγόμενα της καλεσμένης μας στο πρώτο μέρος, της κυρίας Μαρίας Νικολοπούλου, που την έχουμε κοντά μας. Λοιπόν, κυρία Νικολοπούλου, συνεχίζουμε.
1: Ναι, έλεγα ότι στην Ξεπάρθενη δείχνει αυτό το ζήτημα της ενός παιδιού που γεννιέται εκτός γάμου και ακόμη και όταν γίνεται συνειδητά, πόσες προκαταλήψεις κινούνται γύρω από όλο αυτό και πόση υποκρισία. Θέλω να πω ότι στο τέλος αυτός ο πατριός που για τον εαυτό του ο ίδιος θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να έχει σχέσεις εκτός γάμου και τα λοιπά, αλλά όχι η γυναίκα του, η προγονή του, αποφασίζει και σκοτώνει αυτό το παιδί, γιατί είναι το στίγμα της οικογένειας. Έτσι. Και να πω ότι ουσιαστικά η τελευταία εβδομάδα, εδώ κάνει ένα ενδιαφέροντα παραλληλισμό η Νάκου, γιατί η τελευταία εβδομάδα της ζωής του παιδιού που αποδίδεται ημερολογιακά συμπίπτει με τη Μεγάλη Εβδομάδα και το παιδί δολοφονείται τη Μεγάλη Πέμπτη και θάβεται τη Μεγάλη Παρασκευή. Και καταλαβαίνουμε ότι
0: το συμβολισμό που δίνει,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, το παραλληλίζει, ας πούμε, με τα χριστιανικά στοιχεία, δείχνοντας, εντάξει, κάποιος θα μπορούσε να το θεωρήσει, ας πούμε, ανίερο, αλλά δείχνοντας ότι αυτό το παιδί είναι αθώο.
0: Έχουμε στη λογοτεχνία και άλλες τέτοιες περιπτώσεις,
1: ναι.
0: Δεν είναι μοναδική,
1: ναι.
0: Το
1: ναι.
0: Χρησιμοποιεί τώρα και η Νάκου,
1: ναι.
0: Τώρα αυτό που θέλω να ρωτήσω, ξέρω ότι η κυρία Ντορεμή την είπαμε αρκετές φορές και θα την ξαναπούμε, και το Για μια καινούργια ζωή και αυτό το έργο του,
1: ναι,
0: διασκευάστηκαν τηλεοπτικά,
1: ναι.
0: Αυτά που μας λέτε τώρα και αυτά θα μπορούσαν να διασκευαστούν τηλεοπτικά, ή να ρωτήσω κάτι άλλο, η χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου μας δίνει τέτοιες ιστορίες,
1: ναι.
0: Είναι εμπνευσμένες ίσως από την Νάκου ή όχι?
1: Όχι, και όχι. Είναι περίεργο γιατί η Νάκου ζούσε, έτσι. Ζούσε μέχρι, νομίζω πεθαίνει το 1989,
0: το 1989 στις, ναι, 25 Μαΐου,
1: ναι. Εντάξει, τα τελευταία της δεν ήταν πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έχει σημασία. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ μακρόβια. Αλλά από ένα σημείο και μετά δημοσιογραφούσε. Αυτό θέλω να το πω λίγο για το... ότι μετά τον πόλεμο, επειδή μετά την κατοχή, ουσιαστικά και στη διάρκεια του εμφαλίου εγκαταλείπει την Ελλάδα και πηγαίνει στην Ελβετία για περίπου 8 χρόνια και επιστρέφει στην Ελλάδα το 1955. Αυτό τη βγάζει λίγο εκτός του κλίματος, ας πούμε. Δηλαδή, και μετά επιστρέφει και δουλεύει ως δημοσιογράφος και βγάζει την κυρία Ντορεμή και το Για μια καινούρια ζωή και το... συγγνώμη, τα ανθρώπινα πεπρωμένα, τα οποία είναι αυτοβιογραφικά, δηλαδή χωρίς να με λέει εγώ η Λίλη Κανάκου, αλλά δίνει οι ηρωίδες της και τα πρόσωπα έχουν πολλά στοιχεία της, του εαυτού της και της οικογένειάς της. Και λίγο μένει εκτός κλίματος, ας πούμε. Οπότε σίγουρα έχει πολλά στοιχεία από αυτά, και σίγουρα τοποθετούνταν πολιτικά, αλλά επειδή δεν... η παραμονή της στο εξωτερικό την βγάζει λίγο από το κλίμα του λογοτεχνικού πεδίου μετά τον πόλεμο. Mm. Και δεν γυριστήκανε. Στη δεκαετία του 80 γυριστήκανε. Διαβάστηκε λίγο η Νάκου ως φεμινίστρια. Είναι ενδιαφέρον, γιατί στο διάλειμμα κοίταξα λίγο ποια βιβλία της κυκλοφορούν, ότι η Ξεπάρθενη δεν κυκλοφορεί. Μπορεί να βρεθεί, ενώ τα άλλα, η Κόλλα των παιδιών που σας είπα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εστία, και η Παραστρατημένη, πάλι από τις εκδόσεις Εξτία, και τα υπόλοιπα βιβλία της, κυρία Ντορεμή, τα ανθρώπινα πεπρωμένα και το Για μια καινούρια ζωή, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις της Δωρικός. Η Ξεπάρθενη δεν κυκλοφορεί. που εγώ θεωρώ ότι είναι ίσως από τα καλύτερά της.
0: Το πρώτο της έργο δεν ήταν αυτό?
1: Ναι. Να πάω στο δεύτερο μυθιστόρημα, το μεσοπολεμικό, και μετά θα σας πάω στα μεταπολεμικά, στους παραστρατημένους. Παραστρατημένοι είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο. Διαδραματίζεται το μισό στην Ελλάδα, το μισό στην Ελβετία, όπως βέβαια και η Νάκου, ας πούμε, όπως έζησε, και διαδραματίζεται στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και αμέσως μετά. Ένα κομμάτι είναι αυτοβιογραφικό, μας μιλάει η Αλεξάνδρα για τον εαυτό της και για τη μητέρα της, και έχει έναν αδερφό όμως, τον Νίκο, που είναι πράγμα που δεν συμπίπτει αυτοβιογραφικά, ας πούμε, δεν είχε αδερφό η Νάκου. Και πάλι έχουμε μια περίπλοκη οικογενειακή κατάσταση. Η μητέρα έχει κάποιον, ας πούμε, έχουν χωρίσει με τον πατέρα της, υπάρχει κάποιος, έχει σχέση με κάποιον κύριο, αλλά αυτό κάνει τα δύο αδέρφια να νιώθουν κάπως, ας πούμε, ξεκομμένα, ή ότι δεν ανήκουν κάπου, ας πούμε, και ζουν σε μία πανσιόν, σε φτώχεια, και γύρω τους υπάρχουν άνθρωποι από όλη την Ευρώπη. Κάποιοι είναι στα όρια, η φτώχεια τους πρόχνει σε μικρό, ας πούμε, μικροπαραβάσεις. Η πρωταγωνίστρια παίζει πιάνο στο θέατρο κάθε βράδυ για να ζήσει η οικογένειά της. Συναναστρέφεται ανθρώπους που δεν είναι πολύ, ας πούμε, ευυπόλοιπτοι, αλλά όπως λέει ο αδερφός της, είναι σαν η κακία και η αμαρτία να λέει η Αλεξάνδρα, όχι να σου το πω για την αδερφή μου, αλλά όπου και να τη βάλεις η βρωμιά θα περάσει από πάνω της δίχως να την αγγίξει, την ξέρω καλά.
0: Μας δίνει και εικόνες μετά του πολέμου στην Ευρώπη, έτσι?
1: Ναι, είναι ενδιαφέρον γιατί μας δείχνει Ρώσους, εμιγκρέδες, άλλους που είναι κομμουνιστές και προετοιμάζουν την επανάσταση, άλλους που έχουν φύγει λόγω της επανάστασης, λιποτάκτες από την Ευρώπη που πήγαν στην Ελβετία για να μην πολεμήσουν. Δηλαδή είναι ένας, όντως η Ελβετία ήταν κάπως έτσι στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ανθρώπους από όλα τα Βαλκάνια, Σέρβοι, Ρουμάνοι και τα λοιπά, που έχουν τις έχθρες τους. Και είναι μια ενδιαφέρουσα τυπογραφία κοσμοπολίτικη, όχι με την έννοια όμως, γιατί έχουμε και, ξέρετε, κοσμοπολίτικη λογοτεχνία, όπου έχουμε την υψηλή κοινωνία. Εδώ είναι ενδιαφέρον, για μένα τουλάχιστον, πρώτον γιατί προσπαθεί να ψυχογραφήσει όλους τους χαρακτήρες, δεν είναι αυτοβιογραφικό, και να δώσει τις οπτικές τους, και δεύτερον αυτό το μείγμα ανθρώπων από διάφορες χώρες. Κάποια στιγμή η Αλεξάνδρα ερωτεύεται τον, και άνθρωποι που είναι άρρωστοι, που είναι φυσικοί, που ξέρετε, που είναι ταλαιπωρημένοι από τη ζωή, τέλος πάντων. Εκεί γνωρίζει τον Κώστα Κιμονίδη, που νομίζω ότι έχει πολλά κοινά με το Βεντήρη, που σας είπα ότι ήταν, ας πούμε, ο πρώτος της έρωτας που την καθόρισε. Να σας διαβάσω λίγο. Ο Κώστας Κιμονίδης, έτσι έλεγαν τον καινούριο μου φίλο, όταν τον άφησε εκείνο το απόγευμα που γνωριστήκαμε, πήγε μονάχος να περπατήσει. Κάθε τι που τον συγκινούσε ή που τον τάραζε, ένιωθε την ανάγκη να κινηθεί. Και εκείνο το βράδυ ήθελε, λέει, όπως μου εκμυστηριεύθηκε αργότερα, να βρεθεί μόνος με τον εαυτό του, να ξεδιαλύνει μέσα του τι πράγμα τον τραβούσε κοντά μου. Ούτε καμιά όμορφη ήσουν, Αλεξάνδρα, ούτε καμία κομψευόμενη και καλοντημένη κυρά. το προσωπάκι σου το συμπαθητικό άραγε με τράβηξε ή τα δυο σου μάτια που σου τρώνε λες όλο το πρόσωπο και που κοιτάζουν τον κόσμο με τόση ερευνητικότητα.
0: Μας δίνει εικόνα που μπορεί να ζωγραφιστεί.
1: Ναι, ναι. Και δείτε πόσο σύνθετο είναι. Βάζει τον άντρα που νιώθει ότι ερωτεύεται την πρωταγωνίστρια και μας δείχνει τη δική του προοπτική, αλλά όπως μετά τα διηγήθηκε στην πρωταγωνίστρια. Δηλαδή, πόσες εναλλαγές ταυτόχρονα οπτικές γωνίας έχουμε. Είναι από αυτά που η λογοτεχνία μπορεί να τα κάνει και όχι πολλές άλλες τέχνες.
0: Χειρίζεται πολύ ωραία το λόγο. Δηλαδή, την ακούω, σας ακούω που το διαβάζετε. Και το ρουφάς, το ακούς με μεγάλη χαρά και προσμονή τι θα γίνει στη συνέχεια. Ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος.
1: Ναι. Έτσι. Ναι. Και λέει ότι ο Κώστας λέει, δεν ξέρεις, μου έλεγε κάποτε αυτό που λέω για τον κοσμό, τον πολιτισμό, με τι κόπο και με τι αγωνία επιτέλους κατόρθωσα να φύγω από την Ελλάδα. Η μητέρα μου έκλαιγε, με φώναζε εγωιστή, επειδή έλεγε δεν φρόντισα να παντρέψω τις δύο μικρότερες μου αδερφές που τύχαιναν ορφανές. Είχα γίνει κακό στο σπίτι. Η ελληνική οικογένεια θέλει πάντα ένα θύμα και αυτός ο ρόλος πέφτει στο μεγαλύτερο αδερφό. Οι αδερφές μου και οι δύο ήταν τεμπέλες. Περνούσαν τη μέρα τους ξαπλωμένες η κάθε μία σε ένα καναπέ, ξεφυλίζοντας φιγουρίνια.
0: Πάλι το κοινωνικό στοιχείο και το τι συμβαίνει στην...
1: Ναι, εντάξει, και είναι η οπτική του άντρα βέβαια, αλλά ξέρετε, η πατριαρχία επηρεάζει το αυτό, φαίνεται, είναι κάτι που λέω πάντα στους φοιτητές μου, ότι η πρίκα, ας πούμε, δεν επηρεάζει μόνο τις γυναίκες, δεν καταπιέζει, καταπιέζει όλη την κοινωνία. Ήταν ένας θεσμός που καταπίεζε εξίσου άντρες και γυναίκες, γιατί οι άντρες αδερφοί, οι άντρες πατέρες έπρεπε να πρικήσουν τα κορίτσια.
0: Βέβαια η πρίκα υπάρχει γενικά σε όλους τους πολιτισμούς, αλλά στην Ανατολή έχουμε το αντίθετο, οι άντρες να δίνουν πρίκα στη γυναίκα.
1: Ναι, ναι. Και λέει ότι πάντα η ίδια μοναξιά με τριγυρίζει, που τελευταία δεν ξέρω γιατί με βασανίζει περισσότερο. Μου φαίνεται άδεια, πολύ άδεια η ζωή. Και είμαι πια βέβαιος πως μόνο μια αγάπη, ένα σύνδεσμος που υπάρχει, κάποια συνεννόηση δίνει κάποιο ενδιαφέρον στη ζωή. Αλλιώς όλα σου φαίνονται αχανή και έρημα. Οι μέρες κοινάνε μονότονες, γεμάτες ανία. Όταν σε πρωτοείδα είπα με το νου μου, να κάπως έτσι θα ήθελα να μοιάζει το κορίτσι που θα αγαπούσα. Και δεν ξέρω, αλλά χάρηκα σαν έμαθα ότι είσαι Ελληνίδα. Ωραία. Οπότε αυτά είναι ένας από τους χαρακτήρες. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ένα πολυπληθές μυθιστόρημα με ανθρώπους από διάφορες χώρες και κοινωνικές τάξεις και ας πούμε αναφορές.
0: Και μας δίνει και τους χαρακτήρες των προσώπων. Πολύ σημαντικό και πολύ πετυχημένα.
1: Ναι, ναι. Νομίζω η Νάκου καταφέρνει με λίγες πινελιές να, πώς να πούμε, να αποδώσει τους χαρακτήρες. Έχει αυτό το αφηγηματικό χάρισμα. Λοιπόν, οπότε αυτό το μυθιστόρημα θεωρήθηκε από τα καλύτερα έργα της λογοτεχνίας μας, το που είναι σχετικά ξεχασμένο πια, και είναι ενδιαφέρον ότι το κρίνανε θετικά και ο Καραντώνης, που ήταν ένας ρεαλιστής, ας πούμε, κατεξοχήν κριτικός της γενιάς του 30, και είπε ότι είναι ένα πολύ ωραίο ρεαλιστικό μυθιστόρημα, ενώ ένας πιο πρωτοποριακός λογοτέχνης, ο Νικόλας Κάλλας, είπε ότι είναι ένα πολύ υποκειμενικό μυθιστόρημα που δίνει την οπτική γωνία πολλών ανθρώπων, μέσα από τα μάτια τους βλέπουμε τον κόσμο και υπάρχουν εναλλαγές. Δηλαδή είναι ενδιαφέρον ότι οι δύο είδαν διαφορετικά πράγματα στο κείμενο, αλλά και οι δύο το θεώρησαν πολύ σημαντικό, έτσι. Όπως σας είπα, μετά η Λίλη Κανάκου γράφει την κόλαση των παιδιών, γράφει και για τις εφημερίδες πολλές, πώς τη λένε,
0: τις βιογραφίες
1: που τις βιογραφίες, ναι. Αλλά ας πούμε για το, σας είπα τον Μολιέρο, τον Ρουσό, τον Ντανούντσιο, τον Έντγκαρ Άλαν Πόε, και μετά φεύγει στο εξωτερικό. Όταν γυρίζει λοιπόν, αρθρογραφεί στις εφημερίδες, και μετά αρχίζει να γράφει τα μυθιστορήματα αυτά που είναι τα κάπως πιο αυτοβιογραφικά, τα οποία είναι σαν, δεν είναι αλυσίδωτα, ούτε έχουν όλοι οι χαρακτήρες τα ίδια ονόματα, αλλά είναι λίγο πολύ αυτοβιογραφικά. Τα ανθρώπινα πεπρωμένα αφορούν τον παππού της και είναι αφιερωμένο και στον Πέτρο Λουκά Νάκο, τον παππού. Έχει βγει με δύο διαφορετικούς τίτλους τα ανθρώπινα πεπρωμένα. Κάποια στιγμή βγήκε και με τον τίτλο «Γη της Βιωτίας», και αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί και με τους δύο. Το ανθρώπινα πεπρωμένα βασικός τίτλος, «Γη της Βιωτίας» ως υπότιτλος. Οπότε είναι οι παιδικές αναμνήσεις της Νάκου. Είναι ο κόσμος του παππού της στη Βιωτία, στη Λιβαδιά, όπου ζούσε ο παππούς, και είμαστε ας πούμε στις αρχές του 20ου αιώνα με την κοινωνία εκείνης της εποχής. Ο παππούς είναι ομορφωμένος, ο ειλικρινής και τα λοιπά, ενώ η γιαγιά είναι λίγο πιο πρακτικός άνθρωπος και λίγο πιο πονηρή κατά κάποιο τρόπο. Και η αφηγήτρια λειτουργεί σαν μια, που λέγεται Βαρβάρα τα ανθρώπινα πεπρωμένα, σαν μια παρατηρήτρια όλων αυτών των ανθρώπων, που μερικές φορές, ξέρετε, με την αθωότητα του παιδιού βλέπει τα σωστά και τα λάθη και τα κατονομάζει σπάζοντας την υποκρισία που μπορεί να υπάρχει. Λοιπόν, θέλω να σας διαβάσω ένα κομμάτι από τα ανθρώπινα πεπρωμένα που μιλάει για τον αν δεν σας πειράζει, ναι, για τον παππού και για τον πατέρα ταυτόχρονα, για το δικό της πατέρα. Δηλαδή λέει ότι ο παππούς ήταν κάπως στενοχωρημένος και γιατί μέσα στην ψυχή του παππού είχε φουντώσει ο καημός που έκρυβε τόσο καιρό μέσα του για το χαμό του μικρότερου γιού του. Η παρουσία του μεγάλου μέσα στο σπίτι του είχε ξυπνήσει, του μεγάλου γιού δηλαδή, του είχε ξυπνήσει ένα σωρό αναμνήσεις. «Τι θύμισες, αγαπητές», κρατούσε από το μικρότερό του παιδί. Άνοιξε το συρτάρι του γραφείου του, έβγαζε ένα λεύκομα με φωτογραφίες και τις κοίταζε. «Να, ο Λουκάς όταν ήταν σπουδαστής στο Παρίσι, τότε που είχε πάει να τον δει. Να, και τούτη η φωτογραφία από εκείνο το καλοκαίρι που πέρασαν μαζί σε ένα χωριό της κεντρικής Γαλλίας. Θυμόταν τις κουβέντες του, τον ενθουσιασμό του για το Ζορές. Τον είχε σαν θεό. Θυμόταν ακόμη τα όνειρά του να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα, κάτι να κάνει κι αυτός για την καλυτέρευση του τόπου. Πόσο αγαπούσε την πατρίδα του και τον ελληνικό λαό και με τι συγκίνηση μιλούσε γι' αυτόν. «Σε σένα, πατέρα, χρωστώ την αγάπη μου αυτή», του έλεγε. «Ναι, σε σένα, από τότε που μικρό με γύριζε στα χωριά της Λιβαδιάς καβάλα στο άλογο και έβλεπα από κοντά τη φτώχεια του Κοσμάκη. Ένιωσα από παιδί», του έλεγε. «Ένα παράξενο συνέστημα που ακόμη καλά δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Να, ένιωθα να αποτελούσα ένα σώμα με το λαό αυτόν. Να είμαι κι εγώ ένα μόριο από το σώμα του, άμα έβλεπα να αδικούν κανένα χωριάτη ένιωθα σαν να αδικούσαν εμένα τον ίδιο. Και όταν πάλι τον χτυπούσαν, το δικό μου κορμί ήταν που πονούσε. Δεν ξέρω κι εγώ πώς να στο εξηγήσω αυτό, πατέρα. Ή, έλεγε ακόμη, για τα ελαττώματα που του κατηγορούσε πως έχει. Τα ξέρω, μα η ζωή του ως τώρα πέρασε μες τη φτώχεια και την κακομοιριά. Άσε και την τουρκική αβάσταχτη σκλαβιά τόσων αιώνων. Θάμα είναι πως δεν μαράθηκαν ακόμη τα φιλοκάρδια του. Ο λαός μας δεν γνώρισε ακόμη τη χαρά. Γι' αυτό και τα τραγούδια του μοιάζουν ακόμη σαν μυρολόγια. Όλοι τον ξεγέλασαν. Οι κυβερνήσεις, οι διάφοροι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων και οι τράπεζες και οι εταιρείες, όλοι βάλθηκαν να του ρουφήξουν το αίμα. Πώς να πιστέψει πια σε κανέναν? Πώς να γνωρίσει τη χαρά που η φτώχεια τον δέρνει? Τη χαρά που πρέπει να είναι ο υπέρτατος σκοπός της ζωής? Τέτοιο πολεμημένο λαό, πατέρα, τόσο φιλότιμο και έξυπνο μαζί, πώς εγώ να μην τον αγαπώ και να μην θέλω στη ζωή και τη ζωή μου ακόμη να θυσιάσω για αυτόν? Τα λόγια αυτά τα θυμόταν τώρα ο παππούς και κάποτε τον τζάκιζε κρυφά το κλάμα. Θυμόταν ακόμη με συγκίνηση όταν του έγραψε ο Λουκάς πως τελείωσε τις σπουδές του στο Παρίσι και πως του προέσφεραν μια καλή θέση κάτω στην Αίγυπτο να πάει δικηγόρος μιας εταιρείας. Θα κέρδιζε λίρες πολλές. Μα όχι, του έγραφε, πατέρα. Προτιμώ να κατέβω στην Ελλάδα, όσα λίγα κι αν κερδίζω. Κάτι μέσα μου μου λέει πως ό,τι ξέρω πρέπει να το αφιερώσω στον τόπο μου και να δουλέψω για αυτόν. Και ο γιος του κατέβηκε στην Ελλάδα, εγκατέστηκε στην Αθήνα και άνοιξε δικό του δικηγορικό γραφείο. Στο τέλος άρχισε να πολιτεύεται. Και λέει ότι άρχισε να πολιτεύεται σε ένα ακόμα διαφορετικό από έναν θείο που είχε στην οικογένεια και ήταν ο παραδοσιακός αρχηγός. Βλέπουμε εδώ, αυτό είναι γραμμένο το 55 αν δεν κάνω λάθος, να μνημονεύει και τον παππού της και τον πατέρα της, δηλαδή για να δείχνει τη σχέση των δύο και τις επιλογές, ας πούμε, του πατέρα της, που όπως σας είπα ήταν υπουργός του Βενιζέλου, αλλά και υπερασπίστηκε, ας πούμε, τον Δελμούζο στη δίκη όταν είχαν το σχολείο στο Βόλο που δίδασκε τη δημοτική. Δηλαδή ήταν γενναίες επιλογές, ας πούμε. Αυτό. Πέρα από αυτό το πιο πολιτικό κομμάτι, μιλάει και για τη γη της Βιωτίας και για την είναι σαν ένα μυθιστόρημα μαθητείας, πως μεγαλώνει, έχει στοιχεία και αρχαιολογικά κάποια για τους δελφούς, αλλά είναι πως αυτό το παιδί μαθαίνει και εκπαιδεύεται κυρίως μέσα από την σχέση του με τον παππού, πως βλέπει γιατί υπάρχει πολιτική δραστηριότητα και κάποιοι που πολιτεύονται στην οικογένεια, πως διαμορφώνεται πολιτικά και ιδεολογικά, ας πούμε.
0: Εν κατακλείδη, ο χρόνος μας τέλειωσε, κυρία Νικολοπούλου.
1: Ναι, να πω ότι η Λιλί Κανάκου, ακόμη και αν σήμερα δεν διαβάζεται, αξίζει να διαβαστεί αυτό. Και είναι μια συγγραφέας που διαβάζεται εύκολα, πώς να σας πω. Δεν είναι που ρέει ο λόγος της, που ζωντανεύει ανθρώπους και καταστάσεις. Και γι' αυτό νομίζω ότι αξίζει να διαβαστεί και σήμερα.
0: Μας το αποδείξατε με τα κείμενα τα οποία διαβάσατε, κυρίως από την κόλαση των παιδιών.
1: Ναι.
0: Όντως ρέει ο λόγος της και είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας δίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε στο πρώτο μέρος την κυρία Μαρία Νικολοπούλου, εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, πρόσωπο γραφείες, και σήμερα σας παρουσιάζουμε την πολύ σημαντική πεζογράφο, δημοσιογράφο, πρωτοπόρο γυναίκα για την εποχή της, Λιλή Κανάκου, γεννημένη το 1904, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, γνωστή σαν τις δεκαετίες του 30, λίγες γυναίκες σχεδόν. Και να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό την κυρία Αμαλία Αλεξάνδρα Αρσένη, διδάκτορα νεοελληνικής λογοτεχνίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ηθοποιό επίσης. Η διατριβή της είναι στο πέρασμα της στην ενηλικίωση, μια αρχιετυπική ανάγνωση της γυναικείας γραφής του Μεσοπολέμου, νεαρές ηρωίδες στην πεζογραφία της πρώτης μεσοπολεμικής δεκαπενταετίας, τις οποίες υπάγεται φυσικά η Λιλή Κανάκου, για την οποία έχει αφιερώσει ένα σημαντικό μέρος στη διατριβή της. Κυρία Αρσένη, χαίρετε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την τιμή που κάνετε να είστε κοντά μας, να μας μιλήσετε για ένα θέμα που μάλλον σας είναι αγαπητό από ό,τι κατάλαβα.
1: Πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι όποτε μου δίνεται ευκαιρία να μιλάω για τις γυναίκες αυτές που επηρέασαν τα γράμματα και τις τέχνες στο Μεσοπόλεμο, πραγματικά νιώθω μια μεγάλη περηφάνεια και σαν γυναίκα, σαν φιλόλογος και σαν καλλιτέχνης, γιατί έφεραν μια μεγάλη αλλαγή στα πράγματα και αξίζει να τις μνημονεύουμε με αγάπη και σεβασμό.
0: Θέλετε να μας πείτε κάποια ονόματα έτσι περιληπτικά και στη συνέχεια να επικεντρωθούμε στη Λιλή Κανάκου?
1: Βεβαίως. Ουσιαστικά, για να ξεκινήσουμε γενικότερα λίγο να πούμε ένα ιστορικό κοινωνικό πλαίσιο της πεζογραφίας του Μεσοπολέμου, μιλάμε για τη γενιά του 20 και του 30, δηλαδή γενικότερα υπάγονται περισσότερες γυναίκες στη γενιά του 30, όμως ξεκίνησαν να υπάρχουν κάποιες γυναίκες, όπως ακόμα και η Μαρία Πολυδούρη που ήταν επίτρια, αλλά είχε γράψει και ένα πεζό, το οποίο έφερε στην επιφάνεια η ομότιμη καθηγήτρια Χριστίνα Ντουνιά, το Ρομάντζο, ήδη από πολύ νωρίτερα. Επομένως, υπήρχαν γυναίκες που έγραφαν από τη δεκαετία του 20, όπως η Πολυδούρη, και μετέπειτα η Αξιώτη, η Μέλπο η Αξιώτη, δηλαδή, ήταν μια από τις εμβληματικές μορφές του μοντερνισμού, η Λιλή Κανάκου, η Γαλάτια η Καζαντζάκη, λίγο μεταγενέστερα. Και γενικότερα υπήρχαν και η Εμιλία Βόλτου, η Μαρία Βόλτου, η Εμιλία Δάφνη Κουρτέλη, οι οποίες είναι άγνωστες πραγματικά, είναι γυναίκες που εγώ μελετώ στην διατριβή μου. Παρ' όλα αυτά τα έργα τους δεν έχουν εκδοθεί. Δηλαδή ήταν σπάνιο για μια γυναίκα να μπορέσει ως πεζογράφος και όχι ως ποιήτρια, και αυτό είναι μια σημαντική διάκριση, να εκδώσει τα έργα της εκείνη την εποχή.
0: Για να έρθουμε τώρα στη Λιλή Κανάκου, η οποία είχε εκδώσει τα έργα της νομίζω στις εκδόσεις Εστίας, από ό,τι θυμάμαι.
1: Ακριβώς, ναι. Γενικότερα η Λιλή Κανάκου θεωρείται ίσως η πιο επιφανής και από τις σημαντικότερες φεμινίστριες συγγραφείς, και σε αυτό ίσως ευθύνεται το γεγονός ότι ήταν και δημοσιογράφος. Αυτό δίνει μια διάσταση στα κείμενά της πολύ έντονου κοινωνικού χαρακτήρα, και κυρίως για τις φωνές των γυναικών που ζούσαν στο περιθώριο της κοινωνίας. Κατέγραψε με πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία τις αδικίες της πατριαρχικής κοινωνίας, οι οποίες εκείνη την εποχή, όπως καταλαβαίνετε, περιόριζαν τη γυναικεία ύπαρξη και κυρίως την ένταξη της γυναίκας στον επαγγελματικό στίβο. Παρ' όλα αυτά ήταν μια γυναίκα επαναστάτρια και πάρα πολύ τολμηρή, και η επανάσταση για τη Λιλή Κανάκου ήρθε μέσω της γραφής. Αυτό ήταν το όπλο της. Και αυτό είναι αυτό που υποστηρίζω και στη διατριβή μου, ότι αυτές οι γυναίκες, ναι μεν δεν ψήφιζαν, τότε το 1952 ψήφισαν πρώτη φορά οι γυναίκες στην Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά με την καταγραφή

0: Οικογενειακό της περιβάλλον, ήταν πολύ σημαντικό ότι ο πατέρας της ήταν πολιτικός και μάλιστα είχε υπάρξει και βουλευτής και ήταν στενά συνδεδεμένος με τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, που αυτό έτσι πόσο μάλλον δείχνει μια τάση της οικογένειάς της προς τον προοδευτικό χώρο. Η μητέρα της επίσης, η Ελένη Παπαδοπούλου, ήταν αδελφή της Αρσινόης Παπαδοπούλου, η οποία ήταν επίσης σημαντική λογοτέχνηδα. Και γενικότερα για την εποχή η παιδεία και η καλλιέργεια που είχε από το οικογενειακό της περιβάλλον σπάνιζε φυσικά. Σχολείο πήγε στο ιστορικό ιδιωτικό σχολείο της Χιλ και μετακόμισε μετέπειτα στη Γενέβη. Οπότε καταλαβαίνουμε μόνο από το οικογενειακό της πλαίσιο ότι όλα συνωμοτούσαν ότι η Ιουλία Νάκου, το Λίλικα ήταν έτσι το όνομα με το οποίο τη γνωρίζουμε, αλλά η Ιουλία Νάκου ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννημένη το 1904, χάραξε έτσι μια πολύ μοναδική πορεία και εξαιτίας της ευρύτερης οικογενειακής της κατάστασης. Μετά όσον αφορά τις σπουδές της, ξεκίνησε να σπουδάζει στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου της Γενέβης, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο και έτσι, για τα ελληνικά δεδομένα πρωτάκουστο. Παρ' όλα αυτά αναγκάστηκε μετά, επειδή είχε ουσιαστικά συνάψει μια σχέση με τον Γιώργο Βεντήρη, ο οποίος ήταν επί πολλά χρόνια της μέντορας της και συντροφός της, υπήρξε μια ρήξη με τον πατέρα της. Οπότε αναγκάστηκε να βιοποριστεί και να μπει στον επαγγελματικό στίβο που πάρα πολύ νωρίς, και αυτό τη διαμόρφωσε. Εξού και έναν πάρα πολύ μεγάλο μέρος του έργου της μιλά ακριβώς για αυτή τη δυσκολία του πώς μπορεί να μεταπηδήσει μια γυναίκα από την έσω σφαίρα, όπως λέμε, της οικίας, του στενού περιορισμένου χώρου του οικογενειακού, σε ένα ευρύτερο πεδίο, ανοιχτό πεδίο που είναι της χειραφέτησης, της επαγγελματικής κατάρτισης και γενικότερα αυτό που ονομάζουμε καριέρα. Φυσικά για λόγους βιοπορισμού ως νέα φοιτήτρια εργάστηκε ως πιανίστρια, αλλά και σε διάφορα, ας το πούμε, μαγαζιά εκείνης της εποχής ως πολίτρια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό το βλέπουμε, ας πούμε, σε έργα της όπως την κυρία Ντορεμή. Γενικότερα υπάρχει έντονο το προσωπικό στοιχείο της ίδιας της εμπειρίας της ως δασκάλα.
1: Το οποίο είχε γίνει και σύριαλ έτσι στη δεκαετία του 80, δεν απατώμε.
0: Βεβαίως. Με μεγάλη επιτυχία, ναι. Και ουσιαστικά αυτό ήταν κάτι που τη διαμόρφωσε, γιατί η Λίλικα Νάκου, όπως και η Γαλάτα Καζαντζάκη, πάρα πολύ έντονα πίστευαν πάρα πολύ στο κομμάτι της μόρφωσης και στη δυνατότητα, στο δικαίωμα μάλλον, όχι στη δυνατότητα, στο δικαίωμα που έπρεπε να έχει κάθε γυναίκα να μορφώνεται και να διεκδικεί πνευματική καλλιέργεια. Και εκείνη την εποχή, επειδή μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έστρεψε το Παρίσι μετά τη Γενέβη, σπούδασε στη Σορβόνη, όπου ήταν έτσι ένα από τα καλύτερα, παραμένει ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια για λογοτεχνία, και εκεί ήρθε σε επαφή με διάφορους σοσιαλιστικούς και προοδευτικούς κύκλους, κυρίως μέσω του Ανρί Μαρμπής, και εργάστηκε σε πάρα πολύ μεγάλους εκδοτικούς οίκους, οπότε είχε και μια πολύ μεγάλη αγάπη προς το βιβλίο. Και ήταν κάτι το οποίο γενικότερα το πίστευε πάρα πολύ ως εργαλείο της διάπλασης των γυναικών και γενικότερα για τη νέα γενιά. Έγραψε τα πρώτα της διηγήματα σε γαλλικά περιοδικά, και ένα από αυτά τα διηγήματα, επειδή έτσι οι ιστορίες πάντα κάπως στέμνονται, μεταφράστηκε και από τη Γαλάτια Καζαντζάκη στην εφημερίδα «Η Πρωία». Έτσι δηλαδή δεν γνωρίζονταν τότε. Ουσιαστικά έγινε μετάφραση του διηγήματος «Η Φωτεινή» από τα γαλλικά στα ελληνικά από την Γαλάτια. Και μετά ουσιαστικά επίσης να πούμε ότι είχε και πολύ στενή φιλική σχέση το ζευγάρι, δηλαδή ο Γιώργος Βεντήρης και η Λίλικα Νάκου, με τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
1: Που είχε και ο πατέρας της, έτσι δεν είναι, ήταν και υπουργός του κάποια περίοδο.
0: Ναι. Ήταν λόγω των πολιτικών, ας το πούμε, κύκλων. Βέβαια τότε η Γαλάτια ήδη είχε έρθει σε ρήξη με τον πατέρα της, αλλά

0: ο πατέρας της ήταν ουσιαστικά βουλευτής και υπουργός γεωργίας με την παράταξη του Βενιζέλου. Παρ' όλα αυτά, με το Βεντήριο, ο Βενιζέλος είχε μια ξεχωριστή σχέση, η οποία έτσι διήρκησε πάρα πολλά χρόνια μέχρι και το θάνατο του. Του πρώτου.
1: Να σας ρωτήσω, η μετάφραση που έκανε η Γαλάτια Καζαντζάκη στα ελληνικά ήταν η πρώτη επαφή που είχε το ελληνικό κοινό με έργο της Λιλί Κασνάκου?
0: Μάλιστα. Ναι, γιατί μιλάμε πριν από το 1917 και η πρώτη έκδοση βιβλίου της Γαλάτιας έγινε το 1932, δηλαδή μεσολάβησαν αρκετά χρόνια. Οπότε, επειδή τότε μιλάμε ότι οι εφημερίδες ήταν έτσι το μέσο... το οποίο οι αναγνώστες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθούν, όπως ήταν και η διάπλαση των παιδών την εποχή εκείνη του Μεσοπολέμου, να διαβάζουν σε συνέχειες είτε νουβέλες, είτε διηγήματα, είτε κοιμηθυτορήματα. Και αυτό το μέσο αρχιοποιήθηκε για να συστηθεί η Λιλί Κανάκου.
1: Το ότι προήρθε από την Δύση και είχε κάνει σπουδές στη Γαλλία προφανώς της άνοιξε καλύτερα τις πόρτες στην ελληνική κοινωνία που αλλιώς δεν θα τη δεχόταν.
0: Θεωρώ πως ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ακόμα τα γυναίκες της γενιάς του 20 ήταν ως επιτοπλίστων ποιήτριες. Υπάρχει εδώ μια μεγάλη έτσι, ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από αυτό, καθώς στη λογοτεχνία και στη θεωρία της λογοτεχνίας συγκεκριμένα μιλάμε πολύ για το γυναικείο λόγο και για τη γυναικεία γραφή. Ο γυναικείος λόγος και η γυναικεία γραφή μέχρι το 1930, ας πούμε, περιοριζόταν αυστηρά και μόνο στην ποίηση, γιατί υπήρχε αυτή η στερεότυπη αντίληψη, που βέβαια βασιζόταν και στην πραγματικότητα, ότι οι γυναίκες μπορούσαν να μιλούν μέσω ρομαντικών περιγραφών, μέσω του συμβολισμού, σε ποίηματα και ομοιοκατάληκτα, και ζητήματα αγάπης, περιγραφές της φύσης. Εξού και το ότι η Μαρία Πολυβουρή έγραψε το πεζό της ήταν μια μεγάλη τομή στα πράγματα τότε. Γιατί ουσιαστικά το κατεστημένο αυτό το ότι θεωρούσε τη γυναίκα λογοτέχνη μόνο ποιήτρια, ουσιαστικά ήταν υπό αμφισβήτηση αυτό το μοντέλο.
1: Εδώ έχουμε και κάτι άλλο πρωτοποριακό. Είναι δημοσιογράφος, που επίσης δεν ξέρω αν υπήρχε άλλη γυναίκα την εποχή εκείνη δημοσιογράφος.
0: Εκείνη την εποχή, για τα δεδομένα, υπήρχαν και κριτικοί λογοτεχνίες, όπως και ο Αλκιστρίλος. Υπήρχε γυναίκα γενικότερα στη δημοσιογραφία από το 1930 και μετά υπήρχε, αλλά άμα ήταν, χρησιμοποιούσαν πολύ συχνά ψευδόνυμα ανδρικά, οπότε δεν συναντάμε έτσι πολύ εύκολα γυναίκες σε αυτούς τους κύκλους. Και επίσης το ρεπορτάζ που έκανε η Λιλί Κανάκου ήταν πολύ μετέπειτα φυσικά, πάρα πολύ τολμηρό, επειδή πήγαινε ίδια σε περιοχές όπως τον Πειραιά, ας πούμε, όπου υπήρχαν γυναίκες του περιθωρίου, και έπαιρνε συνεντεύξεις από αυτές τις γυναίκες και έφτιαχνε μια ολόκληρη έρευνα πάνω σε ζητήματα τα οποία ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα για εκείνη την εποχή. Και επίσης ήταν μέλος και του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, το οποίο ήταν το πρώτο και αποκλειστικά φεμινιστικό σωματείο στην Ελλάδα, το οποίο λειτουργεί βέβαια μέχρι σήμερα από το 1920. Και φαίνεται πάρα πολύ έντονα, δηλαδή, η ενασχόλησή της με την γυναική, ας το πούμε, κατάσταση στο Μεσοπόλεμο, και κυρίως με τις γυναίκες οι οποίες για κάποιο, όχι για κάποιο λόγο, λόγω, ας πούμε, ενός κοινωνικού αποκλεισμού, μια, ας το πούμε, περιθωριοποίηση, είτε ήταν η γυναίκα υπάλληλος, είτε ήταν η εργάτησα, ότι ήταν μια μαχόμενη γυναίκα η οποία δεν θα έπρεπε να πληρώνεται, ας πούμε, λιγότερα από τον άντρα συναδελφό της, και να μην υπήρχε αυτή η αδικία.
1: Ήθελα να ρωτήσω, αυτά τα οποία έχει δημοσιεύσει στις εφημερίδες και που μας αποδεικνύεται με αυτά που μας λέτε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και νομίζω ενδιαφέρουν και τον 21ο αιώνα, υπάρχουν κάπου μαζεμένα? Μπορεί κάποιος να τα βρει σήμερα ή όχι?
0: Υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν. Έχει κάνει ένα ρεπορτάζ για τις γυναίκες της Δραπετσόνας, το οποίο υπάρχει, δηλαδή μπορεί κάποιος εάν θέλει να το βρει. Από εκεί και πέρα, κυριότερα όμως όλη της το έργο και όλη της η έρευνα, η ίδια μετά πριν το θάνατό της, το δώρησε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Λιβαδιάς. Οπότε εκεί πέρα είναι όλο το αρχείο.
1: Γιατί καταγόταν ο πατέρας της από εκεί, έτσι, από αυτή την περιοχή, ναι.
0: Ακριβώς, οπότε για κάποιον που θέλει πολύ αναλυτικά να την έτσι μελετήσει. Επίσης υπάρχουν και πάρα πολλές ξένες συγγραφείς, όπως η Ντεμπόρα Τάνεν, η οποία ήταν στο Κολούμπια καθηγήτρια, η οποία είχε ασχοληθεί με την περίπτωση της Λίλη Κανάκου. Και έχουν γράψει βιβλία για τη Λίλη Κανάκου. Γενικότερα, τα τελευταία, θα έλεγα, 5-6 χρόνια υπάρχει μια αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος για την περίπτωσή της. Κυρίως επειδή, κατά πώς φαίνεται, πολλά μπορεί να μην έχουν αλλάξει κιόλας. Φυσικά, ο θεσμός της Πρίκας, που ήταν κάτι που την απασχόλησε σε πάρα πολλά από τα έργα της, όπως αυτό που σας είπα για την επαγγελματική αποκατάσταση και την δυνατότητα εισόδου της γυναίκας στο επαγγελματικό στίβο, παρόλα αυτά υπήρχε η έννοια του, και τώρα με το κίνημα το Me Too και γενικότερα με τον τρόπο που οι γυναίκες, η αυτοδιάθεσή τους ή η έννοια του πώς, ας πούμε, της πατριαρχικής αντίληψης για κάποια πράγματα που αφορούν είτε το πώς παρουσιάζεται μια γυναίκα, είτε για το πώς συνδυάζει την καριέρα με την οικογενειακή της ζωή και με το αν κατά πόσον αυτό είναι μια ισότιμη διαδικασία με αυτή του άντρα, αυτό παραμένουν πολύ επίκαιρα. Αυτό μας δείχνει η πραγματικότητα, δυστυχώς. Και εξού και έχει αναζωπηρωθεί αυτό το ενδιαφέρον, θα έλεγα.
1: Τα βιβλία της είναι εξαντλημένα, μπορούμε να τα βρούμε, εστί, δηλαδή τα υπάρχουν ή όχι?
0: Ναι, βεβαίως υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν. Θα έλεγα ότι κυρίως τα βιβλία της, ενώ και στην πολιτεία γενικότερα, στα βιβλία αυτά μπορεί να βρεθούν, όπως η κυρία Ντορεμή, η Παραστρατημένη. Εγώ για τις ανάγκες της διατριβής μου φυσικά αναζήτησα και έτσι λιγότερα γνωστά διηγήματά της και από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής. Αλλά γενικότερα η κυρία Ντορεμή, η Παραστρατημένη, είναι σίγουρα διαθέσιμα. Φυσικά και σε περιοδικά, δηλαδή αν κάποιος ήθελε να μελετήσει συγκεκριμένα διηγήματα ή την πορεία της από την αρχή ως το τέλος, υπάρχουν και στη Νέα Εστία, στα Ελληνικά Γράμματα, ο κύκλος νομίζω και την εφημερίδα Ακρόπολη και Έθνος της εποχής. Αλλά όλα αυτά φυσικά φυλάσσονται, ναι.
1: Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, προσωπογραφίες Λιλή Κανάκου, Ιουλία Νάκου, το πραγματικό της όνομα. Λιλή Κανάκου είναι γνωστή στα γράμματα, και κοντά μας έχουμε την Αμαλία Αρσένη, η οποία έχει κάνει τη διατριβή της στις γυναίκες της δεκαετίας του 30. Να ρωτήσω πώς αποφασίσατε αυτό το θέμα να το πάρετε για τη διατριβή σας. Ήταν εκείνο που σας ενέπνευσε για κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμένα αρχικά επειδή με ενδιέφερε η εξαιτία των οικογενειακών μου καταβολών, η γενιά του 30, επειδή γνωρίζω ότι ήταν μια γενιά του Σεφέρη, του Βενέζη, που ενέπνευσε πολύ τον πατέρα μου, και ο οποίος ήταν πρότυπό μου, και ήθελα να μελετήσω γενικότερα τη γενιά του 30 και κυρίως τις απεικονίσεις των παιδιών, είτε στην νεολική γη, στο Λεωνί. Με ενδιέφερε δηλαδή η απεικόνιση αυτής της γενιάς και πώς αυτή εξελίχθηκε μετέπειτα σε μια έτσι πολύ σημαντική γενιά. Το γυναικείο ζήτημα, η αλήθεια είναι, το έφερε στη συζήτηση η επιβλέπουσα καθηγήτρια αρχικά της ιατρευής μου, η κυρία Χριστίνα Ντουνιά. Καθώς γνώριζα ότι από τις σπουδές μου στην Αμερική και στην Αγγλία είχα ασχοληθεί αρκετά με τις απεικονίσεις νεαρών γυναικών στο θέατρο, γιατί το πρώτο μου πτυχίο ήταν στο θέατρο, όπως και το μεταπτυχιακό μου, και καθώς υπήρχε ένα κενό στη μελέτη των γυναικών εκείνης της περίοδου, γιατί όπως προείπα ξέρουμε τις ποιήτριες εκείνης της εποχής, οι οποίες είχαν τις ρομαντικές και συμβολικές καταβολές. Παρ' όλα αυτά, η γυναίκα να καταπιαστεί με ευθύ λόγο ήταν μια πράξη αντίστασης με έναν τρόπο.
0: Επαναστατική, θα έλεγα, πρωτοποριακή για την εποχή, έτσι.
1: Πολύ. Και κυρίως επειδή οι γυναίκες που μελετώ εγώ, οι οποίες κάποιες όπως η Μαρία Βόλτου, το βιβλίο υπάρχει μόνο σε ένα αντίτυπο στη Βουλή, η οποία γράφει για τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις από ένα ταξίδι στην Αλεξάνδρεια που είχε πάει. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο ταξίδι της περιγράφει πώς βρέθηκε παντρεμένη με έναν ομογενή εκεί παρά τη θέλησή της. Οπότε υπάρχει έτσι μια ανάγνωση της γυναικείας εμπειρίας μέσα από τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες και πόσες άλλες που ενδεχομένως δεν ξέρουμε, οι οποίες κατέγραψαν τις σκέψεις τους και τις εμπειρίες τους, είτε σε μορφή ημερολογίου οι περισσότερες, είτε σε μορφή εντυπώσεων. Η Λιλή Κανάκου, η Γαλάτια Καζαντζάκη που μελετώ επίσης, να πω ότι ουσιαστικά μιλάμε για επιστολογραφία, δηλαδή γράφει το έργο της γυναίκης το 1932 σε μορφή επιστολών, οπότε πειραματιζόντουσαν, όχι απλά έγραφαν μάλλον σε αυτή λόγο με αφήγηση, αλλά χρησιμοποιούσαν και πολύ μοντέρνους τρόπους γραφής, είτε το ημερολόγιο, είτε την επιστολογραφία, είτε τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις. Οπότε εκεί υπήρχε ένα κενό, το οποίο επειδή είχε και ένα κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον για μένα, θεώρησα ότι θα ήταν καλό να τα φέρω στην επιφάνεια κάποια από αυτά.
0: Να έρθουμε στη Λιλή Κανάκου, μια και αυτό είναι το θέμα μας. Τι ήταν αυτό που σας εντυπωσίασε ή που σας έχει μείνει και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας από την προσωπικότητα και το έργο της?
1: Εμένα με συγκινεί πάρα πολύ ότι η Λιλή Κανάκου, ουσιαστικά αυτά που περιγράφει στα βιβλία της, τα οποία είναι πραγματικά, πέρα ότι είναι γραμμένα πάρα πολύ γλαφυρά, με μια φοβερά έντονα έτσι, ψυχολογική διείσδυση στους χαρακτήρες, και κυρίως στη γυναικεία εμπειρία, υπάρχει έντονο το αυτοβιογραφικό στοιχείο, και αυτό που έχει αναφέρει και η ίδια είναι ότι αυτά δεν τα γράφω απλά επειδή τα είδα, τα γράφω επειδή τα έχω ζήσει. Τα έχω ζήσει στο πετσί μου, τα έχω ζήσει με το σώμα μου και τα έχω πληρώσει. Η Λιλή Κανάκου διώχθηκε από την εκπαίδευση, την τριτοβάθμια που δίδασκε, δηλαδή στα σχολεία, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, λόγω των προοδευτικών της αντιλήψεων εκείνη την εποχή. Επίσης, στο τέλος, επειδή βοηθούσε ως εθελόντρια κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, έμεινε στο δρόμο και πουλούσε τσιγάρα. Δηλαδή, η ίδια τις επιλογές της, του να είναι μια γυναίκα η οποία δεν κάθεται στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού και βοηθάει και συνδράμει στο κοινωνικό γίγνεσθε, το πλήρωσε ίδια. Πραγματικά αυτό με συγκίνησε. Από εκεί και πέρα, φυσικά τα έργα της έχουν πάρα πολύ μεγάλη λογοτεχνική αξία, κυρίως γιατί έχουν την αίσθηση ότι βλέπουμε μέσα από την κλειδαρότρυπα τη ζωή των γυναικών εκείνης της εποχής.
0: Γεννιέται σε ένα αστικό περιβάλλον στην Αθήνα 24 Φεβρουαρίου του 1904 και φεύγει από κοντά μας στις 29 Μαΐου του 1989. Τι γνωρίζουμε για το τέλος της?
1: Δυστυχώς το τέλος της ήταν τραγικό, είναι αλήθεια, διότι δεν έλαβε την απαραίτητη περίθαλψη που θα έπρεπε. Δηλαδή πέθανε μόνη της. Φυσικά, εντάξει, είχε περάσει κάποια θέματα υγείας, αλλά ουσιαστικά δεν είχε αυτή την αναγνώριση που έπρεπε να έχει. Οπότε υπήρξε έτσι αρκετά μεγάλη απομόνωση προς το τέλος της ζωής της. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό με συγκίνει επίσης, και ήταν και ένας από τους λόγους που ήθελα να τη μελετήσω, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία πάντοτε μιλούσε για τους άλλους, και έτσι στο τέλος πέθανε στο περιθώριο και εκείνη. Φυσικά όμως εκ των υστέρων, όπως πάντα, αναγνωρίζουμε και έτσι πραγματικά εκτιμούμε την προσφορά της στα γράμματα και λογοτεχνία.
0: Και τώρα, μια και το λέτε αυτό, μου θυμίζεται και ένα πολύ σημαντικό της έργο, φοβερό, «Η κόλαση των παιδιών», όπου μιλάει για όλα αυτά και μου το φέρατε με αυτό που είπατε για το τέλος της. Εν κατακλείδη, κυρία Αρσένη, τι έχετε να μας πείτε?
1: Θα ήθελα να πω ότι, και να παροτρύνω έτσι τους ακροατές μας να διαβάζουν γενικότερα φυσικά βιβλία, αφενός τη λογοτεχνία του Μεσοπολέμου, γιατί έχει πάρα πολλά να μας πει και για την εποχή μας, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται και κάνει κύκλους, και μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά μέσα από τα κοινωνικό γίγνεσθε και τις εξελίξεις της ιστορίας. Εξάλλου, η λογοτεχνία είναι οι ιστορίες της ιστορίας, και πόσο μάλλον για τις γυναίκες, τη Μέλη Παπιώτη, την Έλλη Αλεξίου, τη Γαλάτια Καζαντζάκη και τη Λίλη Κανάκου. Είναι σημαντικό να αφιερώσουμε λίγο από το χρόνο μας να μάθουμε πώς εκείνες βίωναν εκείνη την πραγματικότητα ως γυναίκες, όχι μόνο γιατί αυτό μας λέει πολλά για τη θέση της γυναίκας τότε και τώρα, αλλά γενικότερα για την ιστορία του τόπου μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας και στις έρευνες τις οποίες κάνετε, γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν θα σταματήσετε εδώ, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν πολλά έτσι πεδία που με ενδιαφέρουν. Αυτή τη στιγμή επικεντρώνουμε πιο πολύ στη δραματουργία και στο θέατρο. Παρ' όλα αυτά, φυσικά, οι γυναίκες αυτές με έχουν εμπνεύσει να συνεχίσω την έρευνά μου και έτσι βαθύτερα και ίσως σε άλλες περιόδους.
0: Και έτσι ίσως να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κυρία
1: Σέντ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας είχαμε την Αμαλία Αλεξάνδρα Αρσένη, διδάκτορα της νεοελληνικής λογοτεχνίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το πέρασμα στην ενηλικίωση, μια αρχιτυπική ανάγνωση της γυναικείας γραφής του Μεσοπολέμου, το έργο της, η διατριβή της, που μέσα περιλαμβάνει και τη Λίλη Κανάκου, την οποία σας παρουσιάσαμε. Κοντά μας ήταν στο πρώτο μέρος και η κυρία Μαρία Νικολοπούλου, ΕΔΥΠ, εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που μας παρουσίασαν την βιωτή και το έργο της Λιλίκας Νάκου. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσωπογραφίες» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα στο μικρόφωνο και τον Τάσο Παπαδημητρίου στον ήχο. Χαίρετε!

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Σάββατο, 30 του μηνός Μαΐου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπουρτζίνου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Μήνυμα προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαγωνίζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις αποστέλει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Προχωρήστε με θάρρος και αισιοδοξία. Δίπλα στα εφόδια σας μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή προς τον Θεό, τονίζει. Σαφή και βατά χαρακτηρίστηκαν τα θέματα των νέων ελληνικών στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των Νεπάλ. Σημαντική ένταση στο πολιτικό σκηνικό έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Γεμάτα από πλέον τα πλοία από τα λιμάνια λόγω του τριημέρου με 100% πληρότητα αναχωρούν τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Αυξάνονται από σήμερα τα πρόστιμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, δήλωσε σήμερα σύμβουλος του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ, και πρώην διοικητής των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Και ο καιρός γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Μήνυμα προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαγωνίζονται στις φετινές Πανελλήνιες απέστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Αγαπητά μου παιδιά, να λοιπόν που έφτασε η μέρα για να αποχαιρετήσετε το σχολείο μετά από πολλά χρόνια, το σχολείο που σας χάρισε ανεξίτηλες αναμνήσεις από τα πρώτα χρόνια της ζωής σας. Μέσα στην ένταση και την αγωνία των ημερών που δικαιολογημένα και πιστεύω χωρίς υπερβολές δοκιμάζετε τις παραμονές των Πανελληνίων Εξετάσεων, επιτρέψτε μου να ανοίξουμε μια όμορφη παρένθεση. Ελάτε να θυμηθείτε από τις πρώτες εκείνες στιγμές από τον παιδικό σταθμό ακόμα και τον νηπιαγωγείο. Ακούστε και πάλι το κουδούνι στον αγιασμό της πρώτης δημοτικού. Φέρτε στο νου σας τον δάσκαλο ή τη δασκάλα που σας έμαθε τα πρώτα γράμματα και μετά μετρήστε τον αριθμό των βιβλίων που έπρεπε να μελετήσετε στα χρόνια του γυμνασίου και του λυκείου, τα μαθήματα που σας δυσκόλεψαν, αλλά και τις ωραίες παρέες με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές σας. Τι λοιπόν, δεν άξιζαν όλα αυτά τα χρόνια οι εμπειρίες, οι δυσκολίες, οι αγωνίες, οι χαρές, η ικανοποίηση? Τώρα βέβαια, στο τέλος μιας μεγάλης πορείας που θα την χαρακτήριζα ιστορική, έχετε να διαγωνιστείτε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Ετοιμαστήκατε όσο καλύτερα γινόταν. Σας προτρέπω να μελετήσετε τις τελευταίες ημέρες με πρόγραμμα και μέθοδο. Να βρείτε λίγο χρόνο για ξεκούραση, αναψυχή και χαμόγελο. Σας συνοδεύουν οι ευχές και η αγάπη όλων μας, των γονέων σας και όσων συνοδοιπορούν μαζί σας σε αυτόν τον όμορφο και λίγο ανηφορικό δρόμο. Σε κάθε περίπτωση, τονίζει ο Αρχιεπίσκοπος, η απογοήτευση δεν ταιριάζει σε νέους ανθρώπους, άλλωστε το αποτέλεσμα αυτών των εξετάσεων δεν επηρεάζει απαραίτητα όλη τη μελλοντική πορεία σας. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε. Δίπλα σε όλα τα εφόδια σας μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στον Θεό, αυτή την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα. Σας εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου θεία φώτιση, επιμονή και υπομονή, επιτυχημένη πορεία σε όλη τη ζωή σας και κάθε καλή καρποφορία στους κόπους σας. Με πατρικές ευχές για κάθε επιτυχία, ο Αρχιεπίσκοπος ο Αθηνών Ιερώνυμος. Αυτό ήταν το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαγωνίζονται φέτος στις Πανελλήνιες και να πούμε ότι σήμερα διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων και οι ειδικοί χαρακτήρισαν τα σημερινά θέματα στα νέα ελληνικά ότι είχαν σαφή διατύπωση και κάλυψη μεγάλου εύρους της εξεταστέας ύλης. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα φετινά θέματα των νέων ελληνικών για τους υποψηφίους στο Νεπάλ καλύπτουν μεγάλο εύρος της ύλης με ασκήσεις που αφορούν στην πειθό, τον τίτλο, την ανάπτυξη παραγράφου, αντώνυμες λέξεις, ρηματικά πρόσωπα, εγκλήσεις και σχήματα λόγου. Όλα τα ερωτήματα, αν και απαιτητικά, είναι διατυπωμένα με σαφήνεια. Στην παραγωγή λόγου κλήθηκαν να συντάξουν οι μαθητές άρθρο για τη σχολική εφημερίδα, καταγράφοντας τα εφόδια των νέων ανθρώπων για να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Το ερώτημα κρίνεται σαφές, ενώ για την απάντησή του μπορούν να αντλήσουν ιδέες από την καθημερινή ζωή. Το μη λογοτεχνικό κείμενο είναι αρκετά εκτενές, ενώ οι ασκήσεις που αφορούν στο ποίημα ενδέχεται να δυσκολέψουν τους υποψηφίους. Να πούμε επίσης ότι και το χθεσινό θέμα της έκθεσης και της λογοτεχνίας δηλαδή για τους υποψηφίους μαθητές των γενικών λυκείων ήταν βατό και αυτό, και να συνεχίσουμε με άλλα θέματα του δελτίου μας. 85 χρόνια έχουν περάσει από την υποστολή της ναζιστικής σημαίας από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, από τους Μανώλη Γκλέζο και Λάκη Σάντα, με τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης να χαρακτηρίζει την πράξη αυτή ως μία από τις πρώτες και πλέον εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα από τους Γερμανούς. Οι πράξεις τους, τονίζει ο κύριος Δένδιας, ενέπνευσε τους Έλληνες, ωστόσο το ναζιστικό καθεστώς αποκρίθηκε με την καταδίκη του Σάντα και του Γκλέζου ερήμην σε θάνατο. Έτσι ξεκίνησε μια εκτεταμένη αναζήτηση και τελικά ένα χρόνο μετά, στις 24 Μαρτίου του 1942, ο Λάκης Σάντας και ο συνεργός του συνελήφθησαν από γερμανικό κλιμάκιο και φυλακίστηκαν στις φυλακές Αβέροφ. Σημαντική ένταση στο πολιτικό σκηνικό έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, της ελληνικής δηλαδή αριστερής συμπαράταξης, με τις πρώτες μετρήσεις να καταγράφουν ήδη μεταβολές τους πολιτικούς συσχετισμούς και να πυροδοτούν έντονες αντιδράσεις σε όλα τα κόμματα. Η νέα πολιτική πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού προκάλεσε ισχυρούς κραδασμούς και στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, ενώ η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανέβασαν τους τόνους ήδη, προεξοφλώντας μία έντονη πολιτική περίοδο. Με σαφείς αιχμές προς το νέο πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε δρυμία κριτική και έκανε λόγο για επιστροφή γνωστών πολιτικών πρακτικών υπό νέο πολιτικό περιτύλιγμα. Η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης έχει προκαλέσει και εσωκομματική ένταση στον ΣΥΡΙΖΑ με τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα γίνει στις 6 Ιουνίου να θεωρείται καθοριστική για τις επόμενες κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Φάμελος, υπερασπίστηκε τη στρατηγική που είχε ακολουθηθεί μέχρι σήμερα, επισημένοντας ότι θα αναλάβουμε ξεκάθαρα την ευθύνη απέναντι σε αυτό που υπάρχει στην κοινωνία, προσθέτοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται με τη δική του ευθύνη και τον δικό του λόγο. Από την πλευρά του, ο Νίκος Παπάς εμφανίστηκε ευθύς ως προς τη νέα πραγματικότητα. Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι έχει ιδρύσει ένα άλλο κόμμα. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας. Νέο μέτωπο διαμορφώθηκε και γύρω από τον Παύλο Πολάκη και την επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Παρά το γεγονός ότι από την Κουμουνδούρου διαμηνύεται πως μετά τη διαγραφή του δεν διαθέτει δικαίωμα συμμετοχής, ο ανεξάρτητος βουλευτής δηλώνει αποφασισμένος να δώσει το παρόν στην Κεντρική Επιτροπή. Ιδιαίτερα ρευστή εμφανίζεται η κατάσταση και στη Νέα Αριστερά. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Μετά την πρόσφατη ανεξαρτητοποίηση του Οσγκιούρ από την κοινοβουλευτική ομάδα, πληροφορίες κάνουν λόγο για νέες αποχωρήσεις έως τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Στη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη εναλλακτική λύση για πολιτική αλλαγή. Κατά την επίσκεψη του στη Βίνιανη Ευρυτανίας και την ομιλία του στο Καρπενήσι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, άσκησε κριτική τόσο στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επέκρινε τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Το μόνο που ένοιαζε το ΠΑΣΟΚ ήταν να πει ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα τα πληρώνει αυτά, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε τους πολίτες να μην ξαναεμπιστευτούν όσους καπηλεύονται τους αγώνες του λαού. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για φόβο του παλαιού κομματικού συστήματος απέναντι στις εκλογές. Ο Στέφανος Κασελάκης σχολίασε ότι ο πήχης για τον Αλέξη Τσίπρα είναι το 15% που είχε πάρει. Ο Δημήτρης Νατσιός υποστήριξε πως ο Τσίπρας δεν είναι νέο κόμμα, είναι σάπια παλιά υλικά. Από την πλευρά της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, ο Θανάσης Αυγερινός απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και έκανε λόγο για ποινικές ευθύνες που είναι πια κραυγαλαίες. Η εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών και η ανακατανομή δυνάμεων στο χώρο της κεντροαριστεράς και της ευρύτερης αντιπολίτευσης φαίνεται να εγκαινιάζουν μία περίοδο μεγάλης πολιτικής έντασης. Περνάμε τώρα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι ήδη έχουν ξεκινήσει να φεύγουν πάρα πολλοί κάτοικοι των μεγάλων πόλεων και τα πλοία αποπλέουν γεμάτα από τα λιμάνια με 100% πληρότητα, αναχωρούν και τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Να πούμε επίσης ότι η Δευτέρα, 1η Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, δεν αποτελεί γενική υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό κανονικά θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετς και θα εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές με το συνηθισμένο τους ωράριο. Σε ορισμένες περιοχές της χώρας ισχύουν τοπικές αποφάσεις ή έθιμα που διαφοροποιούν την εικόνα. Στη Θεσσαλία η Ομοσπονδία Εμπορίου σε συνεννόηση με τους εμπορικούς συλλόγους έχει εισηγηθεί την διατήρηση της αργίας όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Τοπική υποχρεωτική αργία ισχύει σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία αφορά τα εμπορικά καταστήματα. Σε αντίθεση με την αγορά, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι τράπεζες δεν θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα 1η του μηνός, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί καθιερωμένη αργία για το δημόσιο και τον τραπεζικό κλάδο. Να πούμε ότι κλειστά επίσης είναι τα σχολεία και τα φροντιστήρια, παραμένουν κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, 30 του μηνός, η αυστηροποίηση των ποινών για λάθρα επιβίβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουμε λοιπόν αυξημένα πρόστιμα και μέτρα προστασίας για το προσωπικό ελέγχου και τις εγκαταστάσεις. Οι αλλαγές αυτές αφορούν λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με τις αρμόδιες αρχές να επιδιώκουν τον περιορισμό της παραβατικότητας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των αστικών συγκοινωνιών. Με βάση λοιπόν το νέο καθεστώς, το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς εισιτήριο αυξάνεται από τα 72 στα 100 ευρώ. Αντίστοιχα, για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ, αυξημένο κατά 16 ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο. Προβλέπεται δυνατότητα μείωσης του προστίμου στο μισό εφόσον ο παραβάτης προχωρήσει στην έκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών με στόχο να δοθεί κίνητρο συμμόρφωσης και συστηματικής χρήσης εισιτηρίων. Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει και αυστηρότερη αντιμετώπιση περιστατικών βίας κατά των ελεγκτών και του προσωπικού των μέσων μαζικής μεταφοράς. Οι επιθέσεις αυτές πλέον διώκονται αυτεπάγγελτα, καθώς θεωρούνται ενέργειες που επηρεάζουν τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών και την ασφάλεια των εργαζομένων και των επιβατών. Περνάμε σε άλλα θέματα. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας εις βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό 67χρονου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης Κιλκής τηλεφωνική απάτη εις βάρος 74χρονης γυναίκας που έγινε την περασμένη Τρίτη σε χωριό του Κιλκής. Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος 27χρονου ημεδαπού, τα στοιχεία του οποίου ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων σχηματίστηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εις βάρος αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος συνελήφθη σε τυχαίο έλεγχο από την ομάδα Δίας το βράδυ της Πέμπτης να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ο αστυνομικός κατήχε 2 πιστόλια νομίμως, αλλά είχε μεγαλύτερο αριθμό σφαιρών από τον προβλεπόμενο για τα 2 όπλα και γι' αυτό το λόγο σχηματίστηκε εις βάρος του δικογραφία. Να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στις διεθνείς ειδήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, δήλωσε σήμερα. Ο Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης, σύμβουλος του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν και πρώην διοικητής των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και προβάλλοντας υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε ο Αμερικανός Πρόεδρος για ακόμα μία φορά ότι δεν έχει διάθεση για διαπραγμάτευση και επιδιώκει άλλους στόχους, τόνισε. Οι δύο προηγούμενες φορές φαίνεται να παραπέμπουν στην Ισραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμών που εξαπολύθηκε κατά του Ιράν τον Ιούνιο του περασμένου έτους, τόνισε. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν νωρίς το πρωί στο νότιο Λίβανο. Το Κατάρ αντιτίθεται στην επιβολή μόνιμων τελών διέλευσης στα πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, ωστόσο θεωρεί ότι ένα προσωρινό τέλος θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και να συμβάλλει στην αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοείας μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος του Εμιράτου. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Κατάρ, Σέιχ Σαούντ Μπιν Αλθάνη, δήλωσε σήμερα σε ασιατικό συνέδριο για την άμυνα στη Σιγκαπούρη ότι ένα μόνιμο τέλος θα επιβάρυνε τους καταναλωτές και πρόσθεσε πως η Ντόχα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε τέτοια κίνηση. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα την ανάκληση του πρεσβευτή της στην Αρμενία για διαβουλεύσεις σχετικά με τις θέσεις του Γερεβάν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ημέρα αφότου ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν προειδοποίησε τη χώρα του Νοτίου Καυκάσου ενάντια στην οικοδόμηση στενότερων δεσμών με τις Βρυξέλλες. Τις τελευταίες μέρες η Μόσχα έχει πολλαπλασιάσει τις προειδοποιήσεις κατά του Γερεβάν για τις ευρωπαϊκές του επιδιώξεις. Ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο στο ρωσικό λιμάνι Ταγκαρόγκ κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και αποθήκη πετρελαίου στην πόλη Αρμαβίρ, ανακοίνωσαν οι αρχές στις νότιες ρωσικές περιφέρειες του Ροστόφ και του Κρασνοντάρ. 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 10 παιδιά, σκοτώθηκαν όταν το φορτηγό στο οποίο επέβαιναν ανετράπη σήμερα στο Ανατολικό Αφγανιστάν, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ο εκπρόσωπος του κυβερνήτη της συγκεκριμένης επαρχίας. Το Ισλαμαμπάντ έχει αυστηροποιήσει σημαντικά την πολιτική απέναντι στους Αφγανούς μετανάστες και πρόσφυγες στη χώρα από την αρχή του έτους. 447.000 Αφγανοί έχουν επιστρέψει από το Πακιστάν σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑ της Αρμοστίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Διεθνείς ομάδες διάσωσης από την Ταϊλάνδη, τη Γαλλία, την Ινδονησία, την Ιαπωνία και την Αυστραλία έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να ανασύρουν εγκλωβισμένους από το σπήλαιο στο Λάος, όπου άνθρωποι αγνοούνται. Διασώστες ανέσυραν 4 ακόμα άνδρες που παρέμεναν εγκλωβισμένοι για 10 ημέρες στο σπήλαιο αυτό, ανακοίνωσαν σήμερα οι διασώστες. Η διάσωση των 4 έρχεται λίγες ώρες αργότερα από τη διάσωση του πρώτου από τους 7 άνδρες που έχουν εγκλωβιστεί στο πλημμυρισμένο σπήλαιο. Οι κάτοικοι της Μάλτας προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές που αναμένεται να δώσουν μια τέταρτη θητεία ρεκόρ στην κυβέρνηση των εργατικών παρά τις ανησυχίες για την υπερδόμηση και τη διαφθορά στη μικρή αυτή μεσογειακή χώρα. Δημοσκοπήσεις προβλέπουν νίκη για τον νυν πρωθυπουργό Ρόμπερτ Αμπέλα, η προεκλογική εκστρατεία του οποίου επικεντρώθηκε στις οικονομικές επιδόσεις του Εργατικού Κόμματος, με τον ίδιο να υπόσχεται ότι θα προστατεύσει τη Μάλτα, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές σε μία περίοδο γεωπολιτικών κρίσεων. Αποκαταστάθηκε πριν από λίγη ώρα η ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου του Μονάχου, το οποίο παρέμεινε επί περίπου μια ώρα κλειστό μετά από αναφορές για παρουσία drones. Να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στις ανακοινώσεις μας. Εορτάζει τη Δευτέρα ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Κεραμικού. Την Κυριακή, αύριο δηλαδή το πρωί, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, μετά ο Εσπερινός της Πεντηκοστής, και την Δευτέρα το πρωί η Πανηγυρική Λειτουργία της Εορτής. Να πούμε επίσης ότι η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς. Έτσι την Κυριακή θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, στις 9 η παράκληση στην Παναγία Σουμελά, τη Δευτέρα το πρωί Πολυιερατικός Ηλίτουργο, και το μεσημέρι θα ψαλεί η παράκληση στην Παναγία και το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Επίσης εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Πειραιός. Το Σάββατο το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός της Πεντηκοστής. Αύριο θα τελεστούν Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο Εσπερινός της Γονικλησίας. Και το απόγευμα Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός για την εορτή του Αγίου Πνεύματος, ενώ τη Δευτέρα, πρώτη του μηνός, κατά την οποία πανηγυρίζει ο ναός, θα ψαλεί Όρθος και Θεία Λειτουργία, και το απόγευμα ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Τριάδα. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μακεδονία, Θράκη, αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα και στα υπηρωτικά πιθανόν τοπικές βροχές. Δυτική, νοτιοδυτική άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Νησιά του Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, νεφώσεις αυξημένες. Το απόγευμα στα υπηρωτικά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, δυτική άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, 29 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στην Πελοπόννησο. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές, μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυκλάδες, Κρήτη, αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, βόρεια άνεμη μέχρι 5 μποφόρ, 27 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι αίθριος, στα βόρεια οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική μέχρι 4 μποφόρ, στα νότια βόρη μέχρι 6 μποφόρ, 27 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Έθριος ο καιρός στην Αττική, νότιο-νοτιοδυτική άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ, 28 βαθμοί Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, μεταβλητή άνεμη μέχρι 3 μποφόρ, 28 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Αύριο, Κυριακή της Πεντηκοστής, θα έχουμε έθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν βροχές και στα δυτικά της χώρας και τα βόρεια καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μακεδονία, Θράκη, έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν βροχές, μεταβλητή θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ, από 12 ως 32 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία. Νησιά του Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, δυτική βορειοδυτική άνεμοι, από 16 ως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, νότιο-δυτική άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, από 12 ως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Αύριο στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα έχουμε έθριο καιρό με δυτικούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα έχουμε έθριο καιρό με δυτικούς ανέμους που θα φτάσουν τα 4 μποφόρ, στα νότια θα πνέουν βόρειο-δυτικοί μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αύριο ο καιρός θα είναι έθριος, νότιο-νοτιοδυτική θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ, από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε έθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε μπορεί να σημειωθούν και βροχές, νότιοι θα πνέουν οι άνεμοι 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπουρτζίνου. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο απόγευμα, να είστε όλοι καλά.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι, χαίρετε. Ο Χρήστος Σίκης μας τραγούδησε ένα κυπριακό τραγούδι «Αγάπη σαν τύπου καρκιάς». Στη συνέχεια θα μας τραγουδήσει ένα τραγούδι που τραγουδιέται στην υπηρετική Ελλάδα και την Πελοπόννησο την ώρα που η νύφη φεύγει από το σπίτι της. Αφήνω γεια στη γειτονιά. Μαζί του θα παίξουν ο Μιχάλης Κολουμής βιολί, ο Στέλιος Χατζιάνης λαούτο, ο Ανδρέας Σίκης νέοι και κρουστά και η Ουρανία Λαμπροπούλου σαντούρι.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larché. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-695-692.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, πάλι μαζί. Είμαι ο Δημήτρης Βερίκιος, βέβαια, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης στον ήχο. Σήμερα θα συνεχίσουμε την ανάγνωση του σπουδαίου, του μοναδικού αριστουργήματος του Λέοντος Τολστόη, ο θάνατος του Ιβάν Ήλιτς.

Κεφάλαιο πέμπτο. Αυτό διάρκεσε ένα μήνα, δύο μήνες. Πριν από την πρωτοχρονιά είχαν την επίσκεψη του αδελφού της Πρασκόβιας Φιοντόροβνα, που κατέβηκε να μείνει μαζί τους για μερικές μέρες. Ο Ιβάν Ήλιτς ήταν στο δικαστήριο και η γυναίκα του είχε βγει για ψώνια. Μπαίνοντας στο γραφείο του, βρήκε τον κουνιάδο του, έναν άνθρωπο ζωηρόχρωμο και με γερή κράση, απασχολημένο να ανοίγει τις βαλίτσες του. Στο θόρυβο των βημάτων του Ιβάν Ήλιτς σήκωσε το κεφάλι και τον κοίταξε για μια στιγμή άφωνος. Αυτό το σύντομο βλέμμα αποκάλυψε τα πάντα στον Ιβάν Ήλιτς. Ο κουνιάδος του άνοιξε το στόμα, αλλά συγκράτησε τα λόγια κατάπληξης που αυθόρμητα πήγαιναν να αναβρίσουν από τα χείλη του. Και αυτή η κίνηση επιβεβαίωσε το βλέμμα. Ναι, λοιπόν, μη βρίσκεις αλλαγμένο. Ναι, λίγο. Μα ό,τι και αν έκανε συνέχεια ο Ιβάν Ήλιτς για να φέρει την κουβέντα και που ήθελε, ο κουνιάδος του απόφευγε να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα γύρισε. Ο αδερφός της πήγε κοντά της. Ο Ιβάν Ήλιτς κλείδωσε την πόρτα και άρχισε να περιεργάζεται τον εαυτό του στον καθρέφτη. Στην αρχή κατάφατσα, ύστερα προφίλ. Έπειτα πήρε μια από τις φωτογραφίες που είχε βγάλει με τη γυναίκα του και τη σύγκρινε με το πρόσωπό του που έβλεπε στον καθρέφτη. Η διαφορά ήταν τεράστια. Ξεγύμνωσε τα χέρια του μέχρι τους αγκώνες, τα εξέτασε. Κατόπιν κατέβασε τα μανίκια, κάθισε στο ντιβάνι και έγινε σκοτεινότερος και από αυτή τη νύχτα ακόμα. «Δεν πρέπει. Δεν πρέπει», είπε τέλος. Σηκώθηκε απότομα. Δεν μπόρεσε όμως να συνεχίσει. Άνοιξε την πόρτα και μπήκε στην αίθουσα υποδοχής. Η πόρτα της σάλας ήταν κλεισμένη. Πλησίασε με τις άκρες των ποδιών και αφουγκράστηκε. «Μα όχι, υπερβάλλεις», έλεγε η Πρασκόβια Φιοντόροβνα. «Εγώ υπερβάλλω. Δεν βλέπεις ότι είναι πεθαμένος? Κοίτα τα μάτια του. Είναι σβησμένα. Μα τι έχει λοιπόν?» «Κανείς δεν ξέρει. Ο Νικολάγεφ», ήταν ένας άλλος ακόμα γιατρός, «είπε κάτι που δεν το καταλαβαίνω. Ο Λεχιτίτσκι», αυτός ήταν ο πιο ξεχωριστός γιατρός, «αντίθετα είπε...» Ο Ιβάν Ήλιτς ξαναγύρισε στο δωμάτιό του, ξάπλωσε και άρχισε να σκέφτεται. Ο νεφρός. Ο κινητός νεφρός. Ξαναθυμήθηκε όλα όσα του είχαν εξηγήσει οι γιατροί, πως είχε ξεκολλήσει και πως επέπλεε. Και με μια προσπάθεια της φαντασίας του δοκίμαζε να τον αρπάξει, να τον συγκρατήσει στη θέση του, να τον καθυλώσει. Και χρειαζόταν τόσο λίγο γι' αυτό. Έτσι νόμιζε. «Θα πάω να δω τον Πιότρ Πιέτροβιτς», σκέφτηκε. Ήταν ένας συνάδελφος που είχε ένα φίλο γιατρό. Χτύπησε το κουδούνι, έδωσε εντολή να ζέψουν την άμαξα και ετοιμάστηκε να βγει. «Πού πας, Ζαν?» τον ρώτησε η γυναίκα του με μια έκφραση ιδιαίτερα λυπημένη και γλυκιά που δεν του ήταν συνηθισμένη. Αυτή η καλοσύνη στην οποία δεν ήταν συνηθισμένος τον εξόργησε. Την κοίταξε με ύφος σκοτεινό. «Πρέπει να πάω στο Πιότρ Πιέτροβιτς». Πήγε στο φίλο του, του οποίου ο φίλος ήταν γιατρός, και οι δυο μαζί ξεκίνησαν για το σπίτι του τελευταίου. Τον βρήκαν εκεί και συζήτησαν για πολύ. Εξετάζοντας λεπτομερώς από πλευράς ανατομικής και φυσιολογικής αυτό που γινόταν μέσα του κατά τη γνώμη του γιατρού, ο Ιβάν Ήλιτς κατάλαβε. Υπήρχε ένα πραγματάκι. Ένα τόσο δα μικρούτσικο πραγματάκι μέσα στην απόφυση. Αλλά αυτό μπορούσε να τακτοποιηθεί. Έπρεπε να δυναμώσουν την ενέργεια του ενός οργάνου, να ελαττώσουν τη ζωηρότητα ενός άλλου και τότε το πράγμα θα απορροφηθεί και όλα θα τακτοποιηθούν. Έφτασε κάπως καθυστερημένα για φαγητό. Έφαγε, συζήτησε χαρούμενα, αλλά δεν πέρασε πολύ και αποφάσισε να πάει να εργαστεί. Πήγε τέλος στο γραφείο του και άρχισε αμέσως δουλειά. Διάβαζε το φάκελο, τον μελετούσε, αλλά το συνέστημα ότι είχε μια σπουδαία υπόθεση που τον άγγιξε τόσο πολύ τον ίδιο, με την οποία θα απασχολιότανε αμέσως κατόπιν, αυτό το συνέστημα δεν τον άφηνε καθόλου. Όταν τέλειωσε τη δουλειά του, θυμήθηκε ότι αυτή η προσωπική υπόθεση ήταν η κατάσταση της απόφυσης του.
αλλά δεν αφέθηκε να παρασυρθεί από αυτή τη σκέψη. Και πήγε να πάρει το τσάι του στο σαλόνι όπου υπήρχαν καλεσμένοι που κουβέντιαζαν, έπαιζαν πιάνο, τραγουδούσαν. Ο ανακριτής, ο μέλλον αγωνιστικός, ήταν κι αυτός εκεί. Από ό,τι παρατήρησε ο Ιβάν Ήλιτς, η γυναίκα του πέρασε αυτή τη βραδιά πιο χαρούμενα από όσο συνήθως. Αλλά δεν ξέχασε ούτε στιγμή ότι είχε να σκεφτεί σοβαρά πάνω στην απόφυσή του. Στις 11 χαιρέτησε τους καλεσμένους και αποσύρθηκε στο δωμάτιό του. Από την αρρώστια του και εδώ κοιμότανε μόνος του σε ένα δωματιάκι δίπλα στο γραφείο του. Ξεντήθηκε και πήρε ένα μυθιστόρημα του Ζολά. Αλλά δεν το διάβαζε. Συλλογιζόταν. Μες στη φαντασία του επιχειρεί το υπολοιπόθητη θεραπεία της σκολικοειδούς αποφύσεως δια της απορροφήσεως και της αφομοιώσεως. Η λειτουργία των οργάνων του αποκαθίστατο. Ναι, καλά είναι έτσι, σκέφτηκε. Αλλά πρέπει κι εγώ να βοηθήσω τη φύση. Θυμήθηκε το φάρμακο που έπρεπε να πάρει, το πήρε και ξάπλωσε ανάσκελα, προσπαθώντας να επιτηρεί τα καλά αποτελέσματα και τον αγώνα του εναντίον του κακού. Αρκεί να το παίρνω σωστά και να αποφεύγω κάθε επιβλαβή επίδραση. Ήδη αισθάνομαι λίγο καλύτερα. Μπορώ να πω πολύ καλύτερα. Ψηλάφισε το πλευρό του κάτω από το χέρι του. Δεν ένιωθε κανένα πόνο. Ναι, δεν αισθάνομαι τίποτα. Πράγματι, πάει πολύ καλύτερα. Έσβησε το κερί και γύρισε πλάι. Ναι, αυτό το πράγμα απορροφάται. Όλα τακτοποιούνται. Αλλά ξαφνικά ξανάνιωσε και πάλι αυτό τον πόνο που γνώριζε καλά, αυτό τον πόνο τον υπόκοφο, τον επίμονο, τον συνεχή, τον μυστηριώδη. Και στο στόμα ξανά εκείνη την απεχθή γεύση. Αισθάνθηκε ναυτία, το κεφάλι του γύριζε. «Θεέ μου, Θεέ μου», είπε. «Να το σπάλι. Και ποτέ πια δεν θα σταματήσει». Και έφνηση η κατάστασή του παρουσιάστηκε κάτω από μια άλλη όψη. «Ο νεφρός, η σκολικοειδή της», σκεφτόταν. «Όχι, όχι, δεν πρόκειται για αυτά. Αλλά για τη ζωή και το θάνατο. Ναι, πρώτα ζούσα και τώρα η ζωή μου φεύγει. Φεύγει και εγώ δεν μπορώ να την κρατήσω. Ναι, ναι, γιατί να λέω ψέματα στον ίδιο μου τον εαυτό. Δεν είναι πια ολοφάνερο σε όλο τον κόσμο και σε μένα τον ίδιο πως πεθαίνω και πως αυτό δεν είναι παρά ζήτημα εβδομάδων, ημερών, ίσως και στιγμής μόνο. Πρώτα ήταν το φως, τώρα είναι τα σκότη. Πρώτα ήμουν εδώ, τώρα πού πάω? Πού? Σύγκριο τον κατέλαβε και ένα πνοή του σταμάτησε. Δεν άκουγε παρά μόνο τους χτύπους της καρδιάς του. Εγώ θα πάψω να υπάρχω. Αλλά τότε τι θα υπάρχει εκεί που θα πάω? Δεν θα υπάρχει τίποτα ασφαλώς. Μα πού θα είμαι όταν δεν θα ζω πια? Πρόκειται στα αλήθεια για θάνατο? Όχι, όχι. Δεν θέλω, δεν θέλω. Ανακάθισε. Θέλησε να ανάψει το κερί, ψηλάφισε δίπλα του με τρεμάμενο χέρι, πέταξε κάτω το κυροπήγιο και ξανά πέσε στα μαξιλάρια του. Γιατί? Γιατί? Όλα είναι αδιάφορα. Όλα. Σκεφτόταν με τα μάτια ορθάνυχτα μες στο σκοτάδι.
Ναι, είναι ο θάνατος. Και εκείνοι όλοι δεν το ξέρουν. Δεν θέλουν να το ξέρουν. Παίζουν. Άκουγε μέσα από τις πόρτες δυνατές φωνές και τραγούδια. Αυτό τους είναι αδιάφορο. Αλλά κι αυτοί θα πεθάνουν επίσης. Οι ανόητοι. Εγώ φεύγω πρώτος. Μα κατόπιν θα έρθει και η δική τους σειρά. Εκεί θα πάνε και εκείνοι. Τώρα όμως αυτοί χαίρονται. Τα ηλίθια ζώα. Η οργή τον πλημμύριζε. Ένα πελώριο βάρος τον καταπίεζε. Δεν είναι δυνατόν να είναι γραμμένος όλους τους να γνωρίσουν αυτό τον αποτρόπαιο τρόμο. Σηκώθηκε. Υπάρχει κάτι τύπου δεν πάει καλά. Πρέπει να ηρεμήσω και μάλιστα να θυμηθώ πώς συνέβη αυτό. Άρχισε να συλλογίζεται. Ναι, η αρχή της αρρώστιας. Έπεσα και χτύπησα στο σίδερο που κλείνει το παράθυρο. Αλλά δεν άλλαξε τίποτα. Ήμουνα πάντοτε ο ίδιος. Ύστερα αυτό άρχισε να με πονάει στην αρχή λιγάκι και αργότερα πιο δυνατά. Στη συνέχεια έρθεν η πόνη. Η άσχημη διάθεση. Η αγωνία. Έπειτα ακόμα η πόνη και λίγο-λίγο πλησιάζω την Άβυσσο. Οι δυνάμεις μου ελαττώνονται. Λίγο ακόμα και να είμαι ξοφλημένος. Δεν έχω πια φως στα μάτια. Αυτό είναι θάνατος. Θάνατος. Κι εγώ κάθομαι και σκέφτομαι την απόφυση. Σκέφτομαι να τη διορθώσω. Μα διορθώνεται ο θάνατος. Καλά. Μα να είναι στα αλήθεια ο θάνατος. Ο φόβος τον γυρίεψε ξανά. Άρχισε να λαχανιάζει. Έσκυψε, βάλθηκε να ψάχνει για τα σπίρτα, μα σκόνταψε με τον αγώνα του στο κομωδίνο. Πράγμα που τον στεναχώρησε και τον έκανε να υποφέρει. Μέσα σε μια κίνηση θυμού το σπρώξε πιο δυνατά και τον αποδογύρισε. Απελπισμένος από αυτά και βαριά ανασένοντας, ξανά πέσε ανάσκελα, περιμένοντας το θάνατο.

Εκείνη τη στιγμή φεύγανε οι επισκέπτες. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα, καθώς τους ξεπροβόδιζε, άκουσε το θόρυβο της πτώσης και μπήκε. «Τι έχεις?» «Δεν είναι τίποτα. Τον αποδογύρισα χωρίς να το θέλω.» Αυτή βγήκε και έφερε ένα κέρι. Τον είδε ξαπλωμένο ανάστερα να ξεφυσάει με θόρυβο βιαστικά, σαν άνθρωπος που είχε τρέξει ολόκληρο βέρτσι. Την κοίταζε και εκείνος, και κάρβωσε πάνω της το βλέμμα του. «Τι έχεις, Ζαν?» «Δεν... είναι... τίποτα. Αναποδογύρισα. Αλλά και γιατί να μιλήσω αφού δεν θα καταλάβαινε?» σκέφτηκε. Και πράγματι δεν κατάλαβε. Σήκωσε το πεσμένο κερί, το άναψε και έφυγε βιαστικά. Έπρεπε να ξεπροβοδήσει μια φίλη. Όταν ξανάρθε, τον βρήκε στην ίδια θέση με τα μάτια στο ταβάνι. «Αισθάνεσαι ακόμα άσχημα?» «Ναι.» Κούνησε το κεφάλι της και κάθισε για μια στιγμή. «Ξέρεις, Ζαν, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να φωνάξουμε τον Λεσκετίτσκι?» Πράγμα που σήμαινε να καλέσουμε τον ξακουστό γιατρό και να μην κοιτάξουμε τη δαπάνη. Αυτός μηδίασε πικρά και είπε: «Όχι.» Έμεινε καθισμένη για μια στιγμή. Ύστερα σηκώθηκε και τον φίλησε στο μέτωπο. Εκείνη τη στιγμή τη μισούσε μόλις τις δυνάμεις της ψυχής του και κατέβαλε προσπάθεια για να μην τη σπρώξει μακριά του. «Καληνύχτα. Ίσως κατορθώσεις να κοιμηθείς.»

Κεφάλαιο έκτο. Ο Ιβάν Ήλιτς το βλέπε πως πέθαινε και ήταν απελπισμένος. Στα βάθη της ψυχής του ήξερε καλά ότι πέθαινε. Αλλά όχι μονάχα δεν έφτανε στο σημείο να εξοικειωθεί με αυτή τη σκέψη, αλλά ούτε που την καταλάβαινε καλά-καλά. Ήταν ανίκανος να την καταλάβει. Εκείνο το παράδειγμα συλλογισμού που είχε μάθει στο εγχειρίδιο της λογικής του Κες Χουέτρο. Ο Γάιος είναι ένας άνθρωπος. Οι άνθρωποι είναι θνητοί, άρα ο Γάιος είναι θνητός. Αυτός ο συλλογισμός του φαίνονταν ακριβής, όταν επρόκειτο για το Γάιο. Όχι όμως και για τον εαυτό του. Ο Γάιος ήταν ένας άνθρωπος γενικός και θα πέθαινε. Αλλά αυτός δεν είναι Γάιος, δεν είναι γενικός ένας άνθρωπος. Αυτός είναι ειδικός ένας άνθρωπος. Μάλιστα όλος ειδικός, εντελώς ξεχωριστός από τα άλλα όντα. Αυτός ήταν ο Βάνιας, με τη μαμά του και τον μπαμπά του, με τον Μίτια και τον Βολόντια, με την Ταντά του, με τον Αμαξά του, ύστερα με την Κατένκα. Με όλες τις χαρές, όλες τις λύπες, όλους τους παιδικούς ενθουσιασμούς, με την Εφηβεία, την Νιώτη. Ο Γάιος γνώριζε τη μυρωδιά εκείνης της πολύχρωμης δερμάτινης μπάλας που τόσο αγαπούσε ο Βάνιας. Ο Γάιος φιλούσε το χέρι της μαμάς του όπως ο Βάνιας. Για το Γάιο μήπως φρουφρούδιζε έτσι η μεταξωτή φούστα της μητέρας του Βάνια. Ο Γάιος ήταν εκείνος που είχε διαμαρτυρηθεί στο σχολείο για το θέμα των μικρών μπουρεκιών. Είχε αυτός αγαπήσει όπως ο Βάνιας? Μπορούσε αυτός να προεδρεύει σε μια συνεδρίαση όπως εκείνος? Ο Γάιος είναι πράγματι θνητός και είναι σωστό να πεθάνει. Αλλά εγώ ο Βάνιας, ο Ιβάν Ήλιτς, με όλες μου τις σκέψεις, με όλα μου τα αισθήματα, αυτό είναι εντελώς άλλο πράγμα. Και είναι αδύνατο να πρέπει να πεθάνω. Θα ήταν πάρα πολύ φοβερό. Έτσι ένιωθε. Αν έπρεπε να πεθάνω, είπε ο Γάιος, θα το ξέρα καλά. Η εσωτερική μου φωνή θα μου το έλεγε. Αλλά αυτή ποτέ δεν μου είπε κάτι τέτοιο. Εγώ και όλοι οι φίλοι μου καταλαβαίναμε καλά ότι είμαστε πολύ διαφορετικοί από τον Γάιο. Και να που τώρα είναι αδύνατον. Και μόνο τα αυτά είναι έτσι. Πώς να το πιστέψω αυτό? Πώς?

Δεν μπορούσε να το καταλάβει και προσπαθούσε να διώξει μακριά του αυτή τη σκέψη, σαν ψεύτικη, σαν αφύσικη και αρρωστημένη, και να την αντικαταστήσει με άλλες σκέψεις, φυσιολογικές και υγιείς. Αλλά αυτή η σκέψη, ή καλύτερα αυτή η πραγματικότητα, έρχονταν ξανά και ορθωνόταν μπροστά του. Και για να την παραμερίσει, φώναζε κοντά του άλλες ιδέες, με την ελπίδα να βρει σε αυτές ένα αποκούμπι. Δοκίμαζε να καταφύγει σε εκείνη την πνευματική κατάσταση που άλλοτε έκρυβε από τα μάτια του τη σκέψη του θανάτου. Αλλά τι παράξενο! Όλα εκείνα που στο παρελθόν έκρυβαν και αφάνιζαν το αίσθημα του θανάτου, τώρα πια δεν είχαν την ίδια δύναμη. Τον τελευταίο καιρό ο Ιβάν Ήλιτς ήταν κυρίως απασχολημένος με την προσπάθεια να ξαναβρει εκείνη την κατάσταση του πνεύματος που του κρύβε το θάνατο. Άλλοτε πάλι σκεφτότανε: θα δοθώ εξ ολοκλήρου στη δουλειά μου. Προηγουμένως αυτό ήταν η ίδια μου η ζωή. Και πήγαινε στο δικαστήριο κυνηγώντας μακριά τους δισταγμούς και τις ταλαντεύσεις. Καθόταν και συζητούσε με τους συναδέλφους του ενώ διέτρεχε το πλήθος με ένα βλέμμα σκεπτικό και αφηρημένο. Από παλιά συνήθεια. Και ακουμπούσε τα δυο του αδυνατισμένα χέρια στα μπράτσα της ρήινης πολυθρόνας του. Έπειτα, όπως συνήθως, έστειβε προς τον πάρεδρο, άλλαζε μαζί του χαμηλόφωνα μερικές σκέψεις, έπαιρνε το φάκελο και ξαφνικά, σηκώνοντας τα μάτια και κατευθυνόμενος στην έδρα του, πρόφερνε μερικά λόγια και η συνεδρίαση άρχιζε. Αλλά απρόσκλητα, ο πόνος στο πλευρό, χωρίς να νοιάζεται για την εκδίκαση που γινότανε, άρχισε το δικό του έργο, το υπόκοφο και φοβερό. Ο Ιβάν Ήλιτς προσπαθούσε να αποσπάσει τη σκέψη του από αυτόν τον πόνο, αλλά εκείνος εξακολουθούσε τη δουλειά του και ερχόταν και ορθωνόταν μπροστά του και τον κοιτούσε. Ο Ιβάν Ήλιτς αισθανόταν ένα παραλύει. Τα μάτια του έσβηναν και διερωτόταν για άλλη μια φορά ξανά: μα δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα πιο αληθινό από αυτόν? Οι συναδελφοί του και οι φυστάμενοι του έβλεπαν με έκπληξη και συμπόνια ότι αυτός, ένας δικαστής τόσο λαμπρός και τόσο λεπτός, μπερδευότανε και πέφτε σε πλάνες. Ξανασηκωνότανε, δοκίμαζε να αυτοκυριαρχηθεί, έβγαζε κούτσα στραβά τη συνεδρίαση πέρα και ξαναγύριζε σπίτι με το θλιβερό συνέστημα ότι οι ασχολίες του του δικαστηρίου δεν μπορούσαν να το αποκρύψουν αυτό που δεν θα ήθελε να δει. Ότι η υπηρεσία του δεν μπορούσε να τον απελευθερώσει από αυτόν. Και το χειρότερο είναι ότι αυτός τον απομάκρυνε από τη δουλειά του, όχι για να κάνει κάτι άλλο, αλλά μόνο και μόνο για να τον κοιτάξει κατάφατσα. Και υπέφερε απερίγραπτα, χωρίς να μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα.

Μέσα στις προσπάθειές του να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση, ο Ιβάν Ήλιτς αναζητούσε άλλες παρηγοριές, άλλα σχέδια. Και αυτά τα σχέδια εμφανιζόντουσαν στην πρόσκλησή του και για μια σύντομη στιγμή έδειχναν πως θα τον προστάτευαν. Αλλά σχεδόν αμέσως, δίχως να χάνονται, γινόντουσαν διάφανα. Λες κι αυτός περνούσε ανάμεσά τους και τίποτα δεν μπορούσε να τον κρύψει. Αυτό τον τελευταίο καιρό του ερχόταν η επιθυμία να μπαίνει μέσα στο σαλόνι που είχε επιπλώσει. Μέσα σε αυτό το σαλόνι που είχε πέσει, για το οποίο σκεφτόταν τώρα με πικρή ηρωνία, για την εγκατάσταση του οποίου είχε θυσιάσει τη ζωή του, γιατί γνώριζε ότι η αρρώστια του προερχόταν από το χτύπημα που δέχτηκε. Έμπαινε λοιπόν και έβλεπε μια χαρακιά πάνω στο στυλβωμένο ξύλο του τραπεζιού. Έψαχνε να βρει την αιτία και ανακάλυπτε ότι ήταν από τα μπρούτζινα στολίδια που προεξήχαν από το άλμπουμ. Έπαιρνε το άλμπουμ, που ήταν πολύ ακριβό και που μόνος του το είχε τακτοποιήσει με τόση αγάπη, και τον έπιανε οργή για την ακαταστασία της κόρης του και των φιλενάδων της. Το άλμπουμ ήταν σχισμένο, οι φωτογραφίες ήσαν ανάποδα βαλμένες. Καθότανε και τα ξανάβαζε όλα με πολύ φροντίδα σε τάξη και ίσχυνε τις χάλκινες γωνιές. Έπειτα του ερχόταν στο μυαλό να μεταφέρει όλη αυτή την etablissement με τα άλμπουμς σε μια άλλη γωνιά κοντά στα λουλούδια. Φώναζε τον υπηρέτη ή τύχαινε η γυναίκα του ή η κόρη του να έρθουν να τον βοηθήσουν. Αυτές είχαν όμως διαφορετικές απόψεις. Του έκαναν παρατηρήσεις και εκείνος θύμωνε και φιλονικούσε. Αλλά όλα πήγαιναν θαυμάσια μια και δεν σκεφτότανε πια αυτόν. Μια και δεν τον έβλεπε. Ενώ όμως αυτός παραμέριζε το τραπέζι, η γυναίκα του του λέγει: «Στάσου, αυτό θα το κάνουν οι υπηρέτες. Πας πάλι να ξαναπάθεις κακό». Και ξαφνικά αυτός προβάλλει μέσα στην οθόνη. Τον βλέπει. Ξεφυτρώνει μπροστά του, αλλά ελπίζει ακόμη ότι θα εξαφανιστεί. Προσέχει υπέρ το δέον. Ο πόνος είναι πάντοτε εκεί. Τον ροκανίζει. Έτσι δεν μπορεί πια να τον ξεχάσει. Κι άλλωστε τον διακρίνει καθαρά που τον κοιτάζει πάνω από τα λουλούδια. Γιατί όλα αυτά? Είναι αλήθεια ότι έχασα τη ζωή μου εδώ, κοντά σε αυτή την κουρτίνα? Λες και είχα ανεβεί να καταλάβω το φλούριο. Γίνεται αυτό? Πόσο φοβερό και ανόητο είναι. Δεν γίνεται. Κι όμως αυτό συμβαίνει. Ξαναγύριζε στο γραφείο του, ξάπλωνε και έμενε μόνος με αυτόν. Μόνος. Σε ένα τέτ α τέτ μαζί του, μην κάνοντας τίποτα άλλο από το να τον κοιτάζει, ενώ η καρδιά του πάγωνε.

Κεφάλαιο 7. Πώς συνέβη αυτό? Κατά τη διάρκεια του τρίτου μήνα της αρρώστιας του Ιβάν Ηλίτς, κανείς δεν θα ξέρε να το πει. Γιατί αυτό που επιτελέστηκε συνέβη σιγά σιγά, δίχως κανείς να το προσέξει ιδιαίτερα. Έτσι που η γυναίκα του, η κόρη του, ο γιος του, οι υπηρέτες, οι φίλοι, οι γιατροί και ειδικότερα ο ίδιος ο Ιβάν Ηλίτς να καταλάβουν ότι όλο το ενδιαφέρον της κατάστασής του για τους άλλους περιορίστηκε στο να μάθουν πότε επιτέλους θα τους άδειαζε τη γωνιά, πότε θα απάλαζε τους ζωντανούς από τη στενόχωρη θέση που βρισκόντουσαν εξαιτίας του και θα ελευθερωνότανε κι αυτός ο ίδιος από τα βασανά του. Κοιμότανε όλο και λιγότερο. Το έδωσαν όπιο και του έκαναν και ενέσεις μορφήνης, αλλά αυτό δεν τον ανακούφιζε. Η υπόκοφη αγωνία που δοκίμεζε μέσα σε αυτή την κατάσταση της υπνηλίας στην αρχή, επειδή ήταν κάτι καινούριο, του φέρε κάποια ανακούφιση. Έπειτα όμως του γίνει οδυνηρότερη και από τον πόνο ακόμα. Σύμφωνα με τις οδηγίες των γιατρών, του ετοίμαζαν ειδικά φαγητά. Αλλά η τροφή αυτή του φαινόταν όλο και πιο άνοστη και του προξενούσε αηδία. Για τις κενώσεις του πάλι καταπιανόντουσαν με έναν τρόπο ιδιαίτερο και ήταν κάθε φορά σωστή κόλαση για αυτόν λόγω της απρέπειας του πράγματος, της βρωμιάς, της δυσοδείας και γιατί επίσης έπρεπε να βοηθηθεί από κάποιον άλλο. Αλλά χάρη σε αυτό ακριβώς το θλιβερό πράγμα, ο Ιβάν Ηλίτς μπόρεσε να γευτεί μια παρηγοριά. Εκείνος που καθάριζε το δοχείο του Ιβάν Ηλίτς ήταν ο Γεράσιμος. Ο Γεράσιμος ήταν ένας νεαρός χωρικός, καθαρός και γερός και ο οποίος είχε παχύνει κάπως στην πόλη. Ήταν πάντα εύθυμος, με μια διάθεση σταθερή. Στην αρχή η θέα αυτού του καθαρού

πόρτες και φρέσκο αέρα. Φορούσε ένα καθαρό βομβακερό πουκάμισο και μια ποδιά από σκούρο λινό. Τα γυρισμένα μανίκια του αποκάλυπταν τα νεανικά ρωμαλαία μπράτσα του. Πλησίασε εκείνη την καρέκλα για τη φυσική ανάγκη, χωρίς να κοιτάξει τον Ιβανίλιτς, συγκρατώντας προφανώς για να μην πληγώσει τον άρρωστο τη χαρά της ζωής που φώτιζε το βλέμμα του. «Γεράσιμε», προφερέ αδύνατα ο Ιβανίλιτς. Ο Γεράσιμος συγκύρτησε, γιατί φαίνεται θα φοβήθηκε ότι ίσως έχει κάνει κάποια χοντροκοπιά και με μια γρήγορη κίνηση γύρισε προς τον άρρωστο, το νεανικό του πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο το καλό και απλό, όπου το γέννη μόλις άρχιζε να φυτρώνει. «Τι επιθυμεί ο κύριος?» «Σκέφτομαι ότι αυτό που κάνεις σου είναι δυσάρεστο. Με συγχωρείς, δεν τα καταφέρνω». «Μα τι λέτε τώρα, κύριε?» Τα μάτια του Γεράσιμου έλαμψαν και χαμογέλασε, αφήνοντας να φανούν τα νεανικά του άσπρα δόντια. «Γιατί να μην κάνω αυτόν τον κόπο, μια και εσείς είσαστε άρρωστος?» Και αφού αποτελείωσε τη συνηθισμένη του δουλειά με τα γερά και επιδέξια χέρια του, βγήκε περπατώντας ελαφρά. 5 λεπτά αργότερα ξαναμπήκε με το ίδιο βήμα. Ο Ιβάν Ήλιτς παρέμεινε καθισμένος στην πολυθρόνα του. «Γεράσιμε», είπε, όταν εκείνος ξανάβαλε στη θέση του το καθαρό πλημμένο δοχείο, «σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Έλα εδώ». Ο Γεράσιμος πλησίασε. «Σήκωσέ με. Μου είναι δύσκολο να σηκώνομαι μόνος μου και έχω διώξει τον Δημήτρη». Ο Γεράσιμος ήρθε κοντά του, τον πήρε μέσα στα ρωμαλαία του μπράτσα, τον σήκωσε επιδέξια και με πραότητα και τον υποβάσταζε, ενώ με το άλλο του χέρι σήκωνε τα παντελόνια. Μετά θέλησε να τον βάλει να καθίσει. Αλλά ο Ιβανίλης του ζήτησε να τον οδηγήσει μέχρι το τιβάνι. Χωρίς προσπάθεια, σχεδόν δίχως να τον αγγίξει, ο Γεράσιμος τον οδήγησε, σχεδόν τον μετέφερε μέχρι το τιβάνι, όπου και τον έβαλε να καθίσει. «Ευχαριστώ. Πόσο επιδέξια το κάνεις αυτό. Όλα τα κάνεις καλά». Ο Γεράσιμος χαμογέλασε πάλι και θέλησε να φύγει. Αλλά ο Ιβάν Ήλιτς ένιωθε τόσο καλά κοντά του, ώστε δεν είχε καρδία να τον αφήσει να φύγει. «Ξέρεις κάτι, φέρε μου πιο κοντά αυτή την καρέκλα, σε παρακαλώ. Όχι αυτή, εκείνη εκεί, κάτω από τα πόδια. Αισθάνομαι καλύτερα όταν τα πόδια μου είναι ανασηκωμένα». Ο Γεράσιμος έφερε την καρέκλα, την έβαλε εκεί που έπρεπε με μια ακριβή κίνηση, δίχως να τη χτυπήσει πουθενά, και τοποθέτησε πάνω τα πόδια του Ιβάν Ήλιτς. Όταν ο Γεράσιμος σήκωσε πολύ ψηλά τα πόδια, φάνηκε στον Ιβάν Ήλιτς ότι δοκίμαζε κάποια ανακούφιση. «Νιώθω καλύτερα όταν τα πόδια μου είναι ψηλά», είπε ο Ιβάν Ήλιτς. «Βάλε από κάτω αυτό το μαξιλάρι». Ο Γεράσιμος υπάκουσε. Ξανασήκωσε τα πόδια και τα βάλε πάνω στο μαξιλάρι. Και πάλι ο Ιβάν Ήλιτς νόμιζε ότι δοκίμαζε κάποια ανακούφιση, όσο ο Γεράσιμος κρατούσε τα πόδια του, ενώ όταν τα χαμήλωνε, χειροτέρευε. «Γεράσιμε», του λέει, «είσαι απασχολημένος?» «Όχι, κύριε», απάντησε ο Γεράσιμος, που είχε μάθει στην πόλη πώς να συμπεριφέρεται στα αφεντικά. «Έχεις ακόμα κι άλλες δουλειές?» «Τίποτα το ιδιαίτερο. Τα τελείωσα όλα. Μα μόνο να κόψω ξύλα για αύριο». «Τότε κράτησε μου τα πόδια πιο ψηλά. Μπορείς?» «Γιατί όχι?» Ο Γεράσιμος τα ανασήκωσε και φάνηκε τότε στον Ιβάν Ήλιτς ότι σε αυτή τη στάση δεν ένιωθε πια κανέναν πόνο. «Και τα ξύλα για αύριο?» «Μην ανησυχείτε καθόλου γι' αυτό. Θα βρούμε καιρό». Ο Ιβάν Ήλιτς είπε του Γεράσιμου να καθίσει και να κρατάει τα πόδια του και πιάσε κουβέντα μαζί του. Τι περίεργο πράγμα. Νόμιζε ότι αισθανόταν καλύτερα όσο ο Γεράσιμος κρατούσε ψηλά τα πόδια του. Από εκείνη την ημέρα ο Ιβάν Ήλιτς φώναζε κάπου-κάπου του Γεράσιμου να του κρατάει τα πόδια στους ώμους του και ακόμα ευχαριστιότερα να κουβεντιάζει μαζί του. Ο Γεράσιμος το έκανε αυτό με πολλή ευχαρίστηση, επιδέξια, απλά και με μια καλοσύνη που γέμιζαν τρυφερότητα τον Ιβάν Ήλιτς. Η υγεία, η δύναμη, το ξεχύλισμα της ζωής στους άλλους έθιγαν τον Ιβάν Ήλιτς, ενώ

Το σπουδαιότερο βασανιστήριο του Ιβάν Ήλιτς ήταν το ψέμα. Αυτό το ψέμα που το χρησιμοποιούσαν όλοι, ούτε ξέρει κανείς για ποιο λόγο. Ότι δηλαδή δεν ήταν παρά απλώς άρρωστος και όχι ετοιμοθάνατος. Και ότι δεν είχε παρά να μείνει ήρεμος και να κάνει τη θεραπεία για να γίνει καλά. Ενώ αυτός ήξερε καλά πως ό,τι και να έκανε, όλα θα καταλήγανε σε πόνους ακόμα τρομερότερους από τους τωρινούς και τέλος στο θάνατο. Και αυτό το ψέμα το συντάραζε, υπόφερνε, γιατί δεν ήθελαν να παραδεχτούν εκείνο που όλοι έβλεπαν πολύ καλά, όπως το ίδιος άλλωστε. Και γιατί λέγανε ψέματα, υποχρεώνοντας και αυτόν τον ίδιο να παίρνει μέρος στην όλη κωμωδία. Αυτό το ψέμα που διέπραταν για λογαριασμό του την παραμονή του θανάτου του, αυτό το ψέμα που υποβίβαζε τη φρικτή και επίσημη πράξη του θανάτου του στο επίπεδο των επισκέψεών τους, των κουρτινών τους, των γευμάτων τους, ήταν ανυπολόγιστα οδυνηρό για τον Ιβάν Ήλιτς. Και πράγμα περίεργο, έφτασε πολλές φορές στο σημείο να τους φωνάξει κατάμουτρα όταν τριγύρω του τακτοποιούσαν τα ασήμαντα θέματά τους: «Αρκετά τα ψέματα! Το ξέρετε όπως και εγώ ο ίδιος ότι πεθαίνω. Σταματήστε τουλάχιστον να ψεύδεστε!» Ποτέ όμως δεν είχε το θάρρος να το κάνει. Και βλέπε καθαρά πως η τραγική πράξη της αγωνίας του είχε υποβιβαστεί από το περιβάλλον του στο επίπεδο μιας απλής στενοχώριας, σχεδόν μιας απρέπειας. Κατά κάποιο τρόπο, όπως φέρονται απέναντι σε έναν άνθρωπο που μπαίνει σε ένα σαλόνι και αφήνει μια άσχημη μυρωδιά. Και τούτο, επωνόματι αυτής τούτης της κορέξιο, την οποία ο ίδιος είχε εφαρμόσει σε όλη του τη ζωή. Έβλεπε ότι κανείς δεν ένιωθε ίκτο γι' αυτόν, γιατί κανείς δεν ήθελε να καταλάβει τη θέση του. Μόνο ο Γεράσιμος καταλάβαινε αυτή την κατάσταση και τον λυπότανε. Να γιατί ο Ιβάν Ήλιτς ένιωθε καλά όταν ο Γεράσιμος κρατούσε τα πόδια του, καμιά φορά και νύχτες ολόκληρες, και αρνιότανε να πάει να κοιμηθεί, λέγοντας: «Μην ανησυχείτε, Ιβάν Ήλιτς, έχω ακόμη καιρό να κοιμηθώ». Ή πάλι ξαφνικά πρόσθεται σε φιλικό ενικό: «Αν δεν ήσουν άρρωστος θα ήταν διαφορετικά, αλλά τώρα, γιατί να μην σε βοηθήσω». Ο Γεράσιμος μόνο δεν έλεγε ψέματα. Όλα έδειχναν ότι ήταν ο μόνος που συναισθανόταν αυτό που συνέβαινε και δεν το θεωρούσε αναγκαίο να το κρύψει, νιώθοντας απλώς ίκτο για τον κύριό του που είχε αδυνατήσει και ήταν λιπόσαρκος. Και μάλιστα μια φορά το είπε απερίφραστα όταν ο Ιβάν Ήλιτς επέμενε να φύγει: «Όλοι μας θα πεθάνουμε. Γιατί να μην κοπιάσουμε λιγάκι?» Εκφράζοντας έτσι τη σκέψη ότι αυτή η δουλειά δεν του ήταν οχληρή, ακριβώς γιατί την εκτελούσε για έναν έτοιμο θάνατο. Και έλπιζε πως όταν θα ερχόταν και η δική του σειρά, το ίδιο θα έκανε κάποιος άλλος και γι' αυτόν. Εκτός από αυτό το ψέμα, ή μάλλον σε συνέχεια αυτού του ψέματος, εκείνο που βασάνιζε περισσότερο τον Ιβάν Ήλιτς ήταν ότι κανείς δεν τον παρηγορούσε όπως θα ήθελε να τον παρηγορήσουν. Μερικές στιγμές, έπειτα από πολύ ωραίες οδυνηρές κρίσεις, βαθιά ντροπιασμένος γιατί είχε αναγκαστεί να ομολογήσει τον πόνο του, επιθυμούσε περισσότερο από κάθε τι να τον παρηγορήσουν, όπως θα έκαναν σε ένα μικρό άρρωστο παιδάκι. Ποθούσε να τον χαϊδέψουν, να τον φιλήσουν, να κλάψουν κοντά του, ακριβώς όπως χαϊδεύουν και παρηγορούν τα παιδιά. Ήξερε ότι ήταν μέλος του εφετείου, ότι είχε μια γκρίζα γενιάδα και ότι κατά συνέπεια αυτό ήταν αδύνατο. Εν τούτης όμως το επιθυμούσε πολύ. Και στις σχέσεις του με τον Γεράσιμο υπήρχε κάτι το παραπλήσιο, το σχετικό. Να γιατί τον ηρεμούσε η παρουσία του Γεράσιμου. Ο Ιβάν Ήλιτς θα ήθελε να κλάψει. Θα ήθελε να τον χαϊδέψουν και να κλάψουν και οι άλλοι για τη μοίρα του. Αλλά να που όταν μπαίνει ένας συνάδελφος, ο Σεμπέκ, ο Ιβάν Ήλιτς αντί να κλάψει και να είναι τρυφερός, παίρνει ένα ύφος σοβαρό, αυστηρό, περίσκεπτο,
και επειδή δεν έχει τι άλλο να κάνει, εκθέτει τη γνώμη του επί του διατάγματος του Αρίου Πάγου και επιμένει σε αυτή με πείσμα. Αυτό το ψέμα που βασιλεύει γύρω του και μέσα του δηλητηρίαζε περισσότερο από κάθε τι άλλο τις τελευταίες ημέρες το Ιβάν Ήλιτς.

Κεφάλαιο 8. Ήταν πρωί. Προφανώς ήταν πρωί, αφού ο Γεράσιμος είχε φύγει και ο Πιότρο υπηρέτης έσβηνε τα κεριά, παραμέριζε τις κουρτίνες και έβαζε αθόρυβα το δωμάτιο σε τάξη. Όμως, τι κι αν ήταν βράδυ ή πρωί, Κυριακή ή Παρασκευή. Για τον Ιβάν Ήλιτς ήταν πάντοτε το ίδιο. Πάντοτε αυτός ο υπόκοφος πόνος που δεν χαλάρωνε ποτέ, ούτε για μια στιγμή. Πάντοτε η αίσθηση πως η ζωή του φεύγει αναπόδραστα, μόνο που ακόμα δεν έχει τελείως εξαντληθεί. Πάντοτε αυτός ο θάνατος, ο τρομερός, ο μισητός, που πλησιάζει και που είναι η μοναδική πραγματικότητα. Και πάντοτε, πάντοτε το ίδιο ψέμα. Τι αξία έχουν λοιπόν σε αυτή την περίπτωση οι μέρες, οι εβδομάδες, οι ώρες της μέρας? Ο Κύριος δεν επιθυμεί τσάι? Ξέρει ότι οι κύριοι πίνουν τσάι το πρωί. Έχει όρεξη για εθιμοτυπία, σκέφτηκε ο Ιβάν Ήλιτς και αρκέστηκε να απαντήσει. Όχι. Ο Κύριος δεν επιθυμεί να καθίσει στον τηβάνι. Έχει την ευθύνη να τακτοποιήσει το δωμάτιο και εγώ τον εμποδίζω. Μάλιστα. Δίνω την εντύπωση της ακαταστασίας, της ακαθαρσίας, σκέφτηκε και είπε μονάχα. Όχι. Άφησέ με. Ο Πιότρ έμεινε ακόμα λίγο. Ο Ιβάν Ήλιτς άπλωσε το χέρι. Ο Πιότρ πλησίασε με βιασύνη. Τι επιθυμεί ο Κύριος? Το ρολόι μου. Ο Πιότρ πήρε το ρολόι που ήταν κοντά στο χέρι του Ιβάν Ήλιτς και του το έδωσε. 8:30. Δεν σηκώθηκαν ακόμη. Όχι, κύριε. Ο Βλαδίμηρος Ιβάνοβιτς, ήταν ο γιος, έφυγε το σχολείο και η Πρασκόβια Φιοντόροβνα έδωσε εντολή να την ξυπνήσουμε, αν τη ζητήσετε. Μήπως πρέπει να την ξυπνήσω? Όχι, δεν χρειάζεται. Αν έπινα λίγο τσάι, σκέφτηκε. Τσάι, είπες? Ναι, φέρε μου. Ο Πιότρο κατευθύνθηκε προς την πόρτα. Ο Ιβάν Ήλιτς φοβήθηκε να μείνει μόνος. Πώς να τον συγκρατήσω? Α, ναι, το φάρμακο. Πιότρο, το φάρμακό μου. Γιατί όχι, θα μου κάνει ίσως καλό. Πήρε το μπουκάλι και ήπιε. Όχι, αυτό δεν θα με ανακουφίσει. Ανοησίες. Τι ψέματα όλα αυτά, σκέφτηκε μόλις αισθάνθηκε αυτή την άνοστη και απελπιστική γεύση που γνώριζε καλά. Όχι, όχι, δεν το πιστεύω πια. Αλλά γιατί αυτός ο πόνος? Να μπορούσε να σταματήσει έστω και για μια στιγμή. Αναστέναξε. Ο Πιότρ ήρθε κοντά του. Όχι, φύγε, φέρε μου τσάι. Ο Πιότρ βγήκε. Όταν απόμεινε μόνος, ο Ιβάν Ήλιτς αναστέναξε. Όχι τόσο από πόνο, παρόλο που και εκείνος υπήρξε φοβερός, όσο από αγωνία. Πάντα το ίδιο πράγμα. Πάντα το ίδιο πράγμα. Αυτές οι μέρες και αυτές οι νύχτες, οι ατέρμονες. Ας γινόταν να τελειώσει πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα, τι? Τι? Ο θάνατος. Τα σκότη. Όχι, όχι. Καλύτερα οτιδήποτε άλλο παρά ο θάνατος. Όταν ο Πιότρ γύρισε με το τσάι σε ένα δίσκο, ο Ιβάν Ήλιτς τον κοίταξε για πολύ, με ένα ύφος αφηρημένο, μην καταλαβαίνοντας ποιος ήταν και τι ήθελε. Ο Πιότρο κλονίστηκε από αυτό το βλέμμα, και μόνο τότε, όταν είδε την αναστάτωση του Πιότρου, ο Ιβάν Ήλιτς συνήλθε. «Α, ναι, είναι το τσάι», είπε. «Πολύ καλά, βάλ το εδώ. Αλλά βοήθησε με πρώτα να πληθώ για να φορέσω ένα καθαρό πουκάμισο». Ο Ιβάν Ήλιτς άρχισε να κάνει την τουαλέτα του. Αργά, με πάμπολες διακοπές, έπλυνε τα χέρια, το πρόσωπο, τα δόντια
Χτενίστηκε και κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. Φοβήθηκε, σαν αντίκρισε τον εαυτό του. Προπάντων, όταν πρόσεξε πως τα λία του μαλλιά ήσαν κολλημένα στο οχρό του μέτωπο. Όταν άλλαζε από κάμισο, ξέροντας ότι θα φοβόταν ακόμη περισσότερο αν κοιτούσε το κορμί του, δεν το έκανε. Αφού τέλειωσε την τουαλέτα του, ο Ιβάν Ήλιτς φόρεσε μια ρόμπα, σκεπάστηκε με ένα σκοτσέζικο μανδύα και χώθηκε στην πολυθρόνα του για να πιει το τσάι. Για μια στιγμή ένιωσε φρεσκαρισμένος, αλλά μόλις άρχισε να πίνει το τσάι, ένιωσε την ίδια γεύση και ο πόνος επανήλθε. Κατέβαλε προσπάθεια να τελειώσει το τσάι του και πλάγιασε αμέσως μετά με τα πόδια ίσια. Πλάγιασε και έδιωξε τον Πιότρο.

Πάντα το ίδιο πράγμα. Άλλοτε μια ασθενική λάμψη ελπίδας, άλλοτε μια καταιγίδα απελπισίας, και πάντα αυτός ο πόνος, αυτό το άγχος. Πάντα το ίδιο πράγμα. Η μοναξία τον στεναχωρεί. Θα ήθελε κάποιον να καλέσει, αλλά ξέρει εκ των προτέρων ότι αν θα ερχόταν κανείς θα ήταν ακόμη χειρότερα. Ας μου έκαναν τουλάχιστον μια ένεση μορφήνης. Θα ξεχνιόμουν τότε. Θα το πω στο γιατρό να βρει κάτι. Είναι αδύνατο. Αδύνατο να συνεχίσω έτσι.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τίτλων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Σαφή και βατά χαρακτηρίζονται τα σημερινά θέματα των νέων ελληνικών στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε, δίπλα στα εφόδια σας μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στον Θεό, τονίζει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαγωνίζονται στις Πανελλήνιες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Γεμάτα είναι τα πλοία από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας. Με 100% πληρότητα αναχωρούν τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Αυξάνονται από σήμερα τα πρόστιμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η διαδικασία των απολογιών για τους 10 από τους 22 κατηγορουμένους από την Κρήτη που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο επικεφαλής υγείας των Ηνωμένων Εθνών έφτασε σήμερα στην Ανατολική Επαρχία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που έχει πληγεί περισσότερο από επιδημία έμπολα. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη.

Εκκλησία και ο κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγράμματισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος και το θέμα μας κάθε Τρίτη είναι «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας».

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε έννοιες, εικόνες, παραδείγματα και θέλω να πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο η εικόνα μας και η αίσθησή μας για την Εκκλησία να είναι περισσότερο καθαρή και οπωσδήποτε λιγότερο θολή από ό,τι ήταν πριν από αυτές τις εκπομπές. Όμως, ξέρω ότι κάθε φορά που δίνουμε μια εξήγηση για την Εκκλησία παραμονεύει κρυμμένη στη γωνία μια τουλάχιστον παρεξήγηση. Λέμε το ένα, εννοούμε όμως πολλές φορές κάτι άλλο. Λέμε κάτι σωστό με ένα λαθασμένο τρόπο και έτσι κάθε φορά που προσπαθούμε να δώσουμε μια εξήγηση για το τι είναι Εκκλησία πρέπει να αισθανόμαστε, να νιώθουμε, να υποψιαζόμαστε αν θέλετε την παρεξήγηση που κρύβεται πίσω από τη σωστή εξήγηση που ήδη έχουμε δώσει. Γίνουμε ακόμα πιο σαφείς. Λέγαμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας, οι Απόστολοι, οι μεγάλοι θεολόγοι μας, ακόμα και οι μεγάλοι ποιητές μας με τον τρόπο τους, μας λένε ότι η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία. Και αυτό οδηγεί στη λεγόμενη ευχαριστιακή θεολογία. Όπου ευχαριστία, εκεί Εκκλησία, και όπου Εκκλησία, εκεί ευχαριστία. Σωστή η εικόνα αυτή. Αλλά το λάθος που μπορεί να κρύβεται μέσα σε αυτή την σωστή εικόνα είναι η εντύπωση ότι η Εκκλησία είναι μόνο η κληρική. Δηλαδή, οι ιερείς που τελούν τη Θεία Ευχαριστία στο ναό και οι ιεράρχες που συγκροτούν την Ιερά Σύνοδο. Και έτσι, με αυτήν την ταύτιση Εκκλησίας Ευχαριστίας δημιουργείται η εσφαλμένη εντύπωση ότι η Εκκλησία είναι μόνο των κληρικών και όχι των λαϊκών. Όπως ξέρουμε, η Εκκλησία αποτελείται από τους κληρικούς, επισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους και από τους υπόλοιπους, όλους εμάς που δεν είμαστε χειροτονημένοι, τους λαϊκούς. Αυτή η εσφαλμένη εντύπωση ότι η Εκκλησία είναι μόνο η κληρική έχει μέσα της δύο κινδύνους για τους ίδιους τους λαϊκούς, για μας τους ίδιους. Ο πρώτος κίνδυνος είναι ότι οι λαϊκοί θεωρούνται ανεύθυνοι, εκλαμβάνονται αθώοι και ό,τι συμβαίνει στην Εκκλησία αποδίδεται μόνο στους κληρικούς. Και αυτό είναι λάθος. Όλοι έχουμε τις ευθύνες μας, κληρικοί και λαϊκοί, με τη συμπεριφορά μας, με τις πεποιθήσεις μας, με τις τοποθετήσεις μας. Μπορεί οι κληρικοί να ηγούνται και να έχουν μεγαλύτερες ευθύνες από εμάς, αλλά και εμείς οι λαϊκοί ούτε ανεύθυνοι είμαστε, ούτε αμέτωχοι, ούτε αθώοι. Έτσι λοιπόν, αυτή η εξίσωση Εκκλησίας Ευχαριστίας δίνει τη λανθασμένη εντύπωση ότι οι λαϊκοί είναι αποκλεισμένοι, περιθωριοποιημένοι και μας προσφέρει ένα εύκολο, αν θέλετε και φτηνό θα έλεγα, άλοθη αθωότητας. Επομένως χρειάζεται να προσέξουμε τη θέση των λαϊκών και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Διότι ένα δεύτερο λάθος που γίνεται από αυτήν την λανθασμένη εικόνα είναι ότι οι λαϊκοί θεωρούνται αμέτωχοι όσων συμβαίνουν στην Εκκλησία, εκλαμβάνονται ως παθητικοί εταίροι του εκκλησιαστικού γεγονότος, ενώ στην πραγματικότητα οι λαϊκοί είναι ενεργά μέλη της Εκκλησίας, συμμέτοχοι του εκκλησιαστικού γίγνεσθε. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι κληρικοί δεν είναι χριστιανοί δευτέρας κατηγορίας, υποδεέστεροι, κατητοί το οποίο υπάρχει, να το πω με μια άσχημη διατύπωση, σαν να είναι δήθεν
η πελατεία της Εκκλησίας. Είναι λάθος. Οι λαϊκοί μετέχουν της Εκκλησίας, βεβαίως με έναν τρόπο διαφορετικότερο από ό,τι οι κληρικοί. Γι' αυτό σήμερα, για να φύγει αυτή η παρεξήγηση, θα ήθελα να μιλήσουμε για τη θέση των λαϊκών μέσα στην Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι, αν ρωτήσετε ποια είναι η θέση των λαϊκών μέσα στην Εκκλησία, θα μπορούσα να σας πω πολλά πράγματα. Θέλω να είμαι εξ αρχής σαφής, απλός, ξεκάθαρος. Εμείς οι λαϊκοί είμαστε Εκκλησία, αλλά όχι μόνο εμείς, και εμείς μαζί με τους κληρικούς. Οι λαϊκοί είναι μέλη της Εκκλησίας, όσο και οι κληρικοί. Διαφορετικά μέλη, αλλά υπαρκτά μέλη. Οι λαϊκοί είναι μέτοχοι του εκκλησιαστικού γεγονότος, υπεύθυνοι και συνυπεύθυνοι με τους κληρικούς. Μπορεί να υπάρχει μια διαφορά μεταξύ τους, μπορεί να υπάρχει μια ιεράρχηση ευθυνών, καθηκόντων, έργων και αρμοδιοτήτων, αυτό όμως δεν τους ξεχωρίζει. Αφήστε με να δω τη θέση των λαϊκών μες στην Εκκλησία, βήμα-βήμα ξεκινώντας από τι άλλο, από αυτό που κάνει την Εκκλησία, δηλαδή από την ευχαριστία. Η θεολογία μας λέει ότι δεν τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας χωρίς την ενεργό προσωπική παρουσία των λαϊκών. Για να γίνει λειτουργία, για να τελεστεί η Θεία Ευχαριστία, πρέπει οπωσδήποτε να είναι παρόντες λαϊκοί. Λίγοι ή πολλοί, αυτό δεν μετράει. Αλλά η ευχαριστία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση του λειτουργού. Δεν είναι ατομικό του καθήκον. Ας προσέξουμε ότι στην Ορθοδοξία απαγορεύεται, και ποτέ δεν συνέβη, αυτό που γίνεται ή μάλλον γινόταν μέχρι την Δευτέρα Βατικανή στην Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία, η λεγόμενη ιδιωτική λειτουργία, μια λειτουργία την οποία τελεί μόνος του ο ιερέας χωρίς την παρουσία και τη συμμετοχή των λαϊκών. Ποτέ στην Ορθοδοξία δεν έχουμε ατομική λειτουργία, ιδιωτική λειτουργία. Επομένως, για να έχουμε Εκκλησία, δηλαδή για να έχουμε ευχαριστία, χρειαζόμαστε τον λαό του Θεού, τους λαϊκούς. Και ακόμα περισσότερο, η λειτουργία τελείται στο ναό, τον ενωριακό ή τον μοναστηριακό, και αφορά όλους τους χριστιανούς οι οποίοι προσέρχονται σε αυτόν. Η λεγόμενη οικογενειακή λειτουργία που κάνουν κάποιοι για τους συγγενείς τους, ή η λειτουργία που γίνεται για τα μέλη ενός συλλόγου, για τα άτομα ορισμένης κατηγορίας, για τους νέους, τους φυλακισμένους, τους ασθενείς κλπ. Καταχρηστικά γίνονται. Κανονικά η λειτουργία δεν έχει περιορισμούς, δεν έχει αποκλεισμούς, δεν έχει επιλογές, είναι ανοιχτή στο λαό του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι ο λαός του Θεού είναι βασικό συστατικό στοιχείο της ευχαριστίας, άρα και της Εκκλησίας. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε, να το λάβουμε σοβαρά υπόψη και να το διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού. Άλλωστε, η Θεία Ευχαριστία, η οποία λέγεται λειτουργία, μας φέρνει στο νου μια ελληνική λέξη. Λειτουργία σημαίνει έργο λαού. Το έργο το οποίο τελεί ο λαός. Για να έχουμε ευχαριστία πρέπει να έχουμε τα τίμια δώρα, τα υλικά στοιχεία, τον άρτο και τον ίνο με τα οποία θα τελεστεί η ευχαριστία, τα οποία δώρα ο λαός προσφέρει, και είναι αυτός ο λαός που θα μεταλάβει αγιασμένα τα τίμια δώρα ως σώμα και αίμα Χριστού. Επομένως, ο λαός προσφέρει και ο λαός
συμμετέχει στην τέλεση της ευχαριστίας και ο λαός είναι αυτός ο οποίος παίρνει πίσω τα αγιασμένα δώρα, φέρνει άρτο και ίνο, παίρνει σώμα και αίμα Χριστού. Αλλά και το έμψυχο στοιχείο της λατρείας μας, ο ιερέας, ο επίσκοπος, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μέλος του λαού, ένας άνθρωπος τον οποίον ο λαός του Θεού τον ανέδειξε πρεσβύτερο ή επίσκοπο για να τελεί την ευχαριστία. Επομένως και τα άψυχα στοιχεία της Θείας Ευχαριστίας και τα έμψυχα στοιχεία πάλι προέρχονται από το λαό, αποδίδονται σε αυτόν τον λαό και επομένως όπως χωρίς ευχαριστία δεν υπάρχει εκκλησία, έτσι και χωρίς λαό δεν γίνεται ευχαριστία. Άρα άνευ του λαού του Θεού δεν υφίσταται καν εκκλησία.

Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για τη θέση των λαϊκών μέσα στην Εκκλησία και ξεκινάμε από το κέντρο της Εκκλησίας που είναι η Ευχαριστία. Δεν είναι τυχαίο ότι η αρχαία Εκκλησία τον καιρό των διωγμών αλλά και αργότερα εμπιστευότανε στα χέρια των λαϊκών την κατεξαίρεση τέλεση μυστηρίων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως για παράδειγμα ανατίθετο η μεταφορά της Θείας Ευχαριστίας σε γυναίκες εκεί που δεν μπορούσαν να πάνε ιερείς ή η τέλεση του βαπτίσματος σε έκτακτες περιστάσεις ανάγκης. Αυτό, παρά τον εξαιρετικό του χαρακτήρα, δείχνει ότι ο λαϊκός θεωρείται μέρος και μέλος του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Κάτι άλλο ακόμα που δείχνει ότι ο κληρικός αντιπροσωπεύει το λαό του Θεού όταν τελεί τα μυστήρια και δεν είναι ο εξουσιαστής του λαού, είναι ο εκπρόσωπος του λαού ενώπιον του Θεού, είναι ότι στο ορθόδοξο τυπικό πάντοτε ο λειτουργός ομιλεί σε τρίτο πρόσωπο. Λέει, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, χρείεται ο δούλος του Θεού, στέφεται ο δούλος του Θεού και ούτω καθεξής. Αυτά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ενώ στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ο ιερέας, επειδή ακριβώς έχει μια αντίληψη ότι είναι ανώτερος του λαϊκού, μιλάει σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Εγώ σε βαφτίζω, λέει στο λαϊκό. Εγώ σε χρείω. Εγώ στέφω το δούλο ή τη δούλη του Θεού και ούτω καθεξής. Βλέπετε λοιπόν ότι η σχέση κλήρου και λαού μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία εκφράζεται με έναν άλλο τρόπο που δείχνει αυτήν την κοινότητα που υπάρχει, κοινότητα Θεού και ανθρώπων, κλήρου και λαού, τα πάντα στην Εκκλησία είναι ένα. Λέγαμε ότι αρκεί μια ματιά στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας για να φύγουν οι παρεξηγήσεις που υπάρχουν για τη θέση των κληρικών και των λαϊκών. Κληρικοί και λαϊκοί δεν είναι χριστιανοί πρώτης και δευτέρας κατηγορίας, είναι χριστιανοί με διαφορετικά έργα. Ας λάβουμε υπόψη μας ότι οι κληρικοί, επίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι, δεν είναι αυτόκλητοι, αλλά αναδεικνύονται από τους λαϊκούς. Ένας κληρικός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας λαϊκός τον οποίον εμπιστεύονται οι λαϊκοί, οι υπόλοιποι, τον προβάλλουν, τον προτείνουν και ο επίσκοπος, ως κεφαλή της Εκκλησίας, ορίζει αυτόν τον λαϊκό να γίνει κληρικός και τότε τον χειροτονεί μέσα στη λειτουργία. Επομένως, η μήτρα του κλήρου είναι ο λαός του Θεού. Κανένας δεν γεννιέται κληρικός, γίνεται. Καθένας όμως γεννιέται άνθρωπος, βαπτίζεται χριστιανός, είναι λαϊκός και μετά γίνεται κληρικός. Γι' αυτό, μάλιστα, και η ανάδειξη του επισκόπου πραγματοποιείται ψήφο κλήρου και λαού, δηλαδή με την ψήφο των κληρικών και των λαϊκών. Παλιότερα, ακόμα μέχρι τον πόλεμο στην Εκκλησία της Ελλάδος, οι θέσεις των εφημερίων προκυρήσονταν και λάμβανε χώρα επιλογή τους με ψηφοφορία από τους ενορίτες. Μια διαδικασία η οποία έπαψε πλέον να υπάρχει, αλλά δείχνει ότι ο λαϊκός μετέχει στην ανάδειξη του κληρικού και μάλιστα ακόμα και στην ανάδειξη του επισκόπου.
σε κάποιες ορθόδοξες εκκλησίες η επιλογή των επισκόπων ή του προκαθημένου της τοπικής αυτής εκκλησίας γίνεται από ένα μεικτό εκλεκτορικό σώμα όπου μετέχουν και οι λαϊκοί. Πέρα από όλες αυτές τις διοικητικές ρυθμίσεις, το ισχυρότερο στοιχείο που δείχνει ότι ο λαός μετέχει στην ανάδειξη του κλήρου είναι η αναφώνηση άξιος εκ μέρους του λαού κατά τη χειροτονία κάθε κληρικού από τον επίσκοπο ή κατά τη χειροτονία του επισκόπου από τους τρεις επισκόπους που τον χειροτονούν. Ο λαός φωνάζει άξιος στο νέο κληρικό, έτσι ο κληρικός πλέον γίνεται κληρικός, γίνεται εκπρόσωπος του λαού του Θεού ενώπιον του Θεού και επομένως αρκεί να παρακολουθήσουμε τη λατρεία της Εκκλησίας μας, αρκεί να ζούμε και να νιώθουμε τη Θεία Ευχαριστία για να καταλάβουμε ότι ο λαϊκός μετέχει της Εκκλησίας ισότιμα με τον κληρικό από μια άλλη θέση, με άλλες ευθύνες ελαφρότερες, με αρμοδιότητες λιγότερες, με βάρη λιγότερα από τον κληρικό, αλλά εξίσου υπαρκτά. Ο λαϊκός δεν είναι ανεύθυνος, δεν είναι ανύπαρκτος, μετέχει και συμμετέχει. Και αυτό αυξάνει τις ευθύνες όλων μας.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε για τους λαϊκούς μέσα στην Εκκλησία. Ξέρετε ότι η ανάδειξη των Αγίων της Εκκλησίας υπάγεται στη δικαιοδοσία των λαϊκών καταρχήν και μετά των κληρικών. Προκειμένου κάποιος να αναγνωριστεί ως Άγιος, είναι ο λαός του Θεού ο οποίος καταθέτει τη μαρτυρία του για την αγιότητα του συγκεκριμένου ανθρώπου, τον οποίον στη συνέχεια η Εκκλησία ονομάζει Άγιο. Αλλά η αγιότητα ενός ανθρώπου ριζώνει καταρχήν στη συνείδηση των λαϊκών. Είναι ο λαός του Θεού ο οποίος πρώτος μιλάει για την αγιότητα ενός ανθρώπου. Μπορεί βεβαίως η κεφαλή της Εκκλησίας, η Σύνοδος, να προβαίνει στην τελεσίδικη πράξη της αγιοποίησης, αλλά το εναρκτήριο λάκτισμα αυτού του αγωνίσματος δίνεται από το λαϊκό στοιχείο, το οποίο διαπιστώνει την αγιότητα, έχει άμεση προσωπική και βιωματική εμπειρία της αγιότητος ενός προσώπου, αγωνίζεται αυτός ο λαός για την επισημοποίησή της και κατόπιν ο λαός αυτός αναγνωρίζει την εκκλησιαστική απόφαση απονέμοντας την τιμή στον Αγιό του. Ο λαός του Θεού λοιπόν είναι αυτός που αναδεικνύει τους Αγίους και αυτό έχει τεράστια σημασία και έχει σχέση με την αυτοπρόσωπη συμμετοχή του λαού στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας.

Λαός. Το ίδιο συμβαίνει, με άλλο τρόπο βέβαια, στη Σύνοδο. Κορυφή του Εκκλησιαστικού Σώματος είναι η Σύνοδος, η οποία βεβαίως συγκροτείται από κληρικούς και μάλιστα επισκόπους κατά αποκλειστικότητα. Όμως οι λαϊκοί συμβάλλουν στη λειτουργία της Συνόδου με διάφορους τρόπους, και στη σύγκληση της Συνόδου και στη λειτουργία της, αλλά και στη διεκπεραίωση του έργου της. Αν ρίξουμε μια ματιά στην ιστορία της Εκκλησίας, θα δούμε ότι οι Οικουμενικές Σύνοδοι συγκαλούνταν από τον Αυτοκράτορα και τη Σύγκλιτο, που βεβαίως είναι λαϊκοί. Και στα νεότερα χρόνια, σε διάφορες Ορθόδοξες Εκκλησίες κατά καιρούς, η εκάστοτε κυβέρνηση εκπροσωπείται από έναν λαϊκό, ο λεγόμενος κυβερνητικός επίτροπος ή σε άλλα καθεστώτα ο βασιλικός επίτροπος, όπου ακριβώς η κυβέρνηση του κράτους με έναν λαϊκό εκπροσωπείται στη Σύνοδο, χωρίς φυσικά να μετέχει σε αυτήν. Αλλά δεν θα έχετε σύνοδο χωρίς λαό. Και μάλιστα οι θεολόγοι μας και οι πανεπιστημιακοί θεολόγοι, οι λαϊκοί θεολόγοι, πρωταγωνιστούν σήμερα ακόμα σε όλη τη διαδικασία την προσυνοδική και την συνοδική, σε πανορθόδοξο επίπεδο αλλά και στις κατατόπους εκκλησίες, και μετέχουν στα γνωμοδοτικά ή προπαρασκευαστικά συλλογικά όργανα. Επομένως, δεν θα δείτε μία σύνοδο να λειτουργεί χωρίς να περιστοιχίζεται από λαϊκούς, χωρίς να προσφεύγει στα φώτα τους, χωρίς να ζητάει τη συμμετοχή τους, και πολύ περισσότερο, δεν θα δείτε μία σύνοδο που να αποκλείει τους λαϊκούς. Επαναλαμβάνω, τα μέλη της Συνόδου είναι κληρικοί και μάλιστα επίσκοποι. Οι λαϊκοί όμως συνεργούν, όπως ακριβώς συνεργούν και οι λαϊκοί, οι κληρικοί των άλλων βαθμίδων, οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι. Επομένως, λαός και σύνοδος πορεύονται μαζί, αλλά βεβαίως σε διαφορετικό επίπεδο. Και να θυμίσουμε και κάτι ακόμα. Η αποδοχή μιας συνόδου εξαρτάται από το λαϊκό στοιχείο. Στην ιστορία της Εκκλησίας μας έχουμε συνόδους οι οποίες συγκλήθηκαν ως δήθεν οικουμενικές, αλλά μετά το πέρας των εργασιών τους, επειδή ο λαός του Θεού δεν τις αποδέχθηκε, αυτές οι σύνοδοι απορρίφθηκαν. Έχουμε, για παράδειγμα, την Λυστρική Σύνοδο της Εφέσου το 449 και τις δήθεν ενωτικές συνόδους Φεράρας Φλωρεντίας 1439, και οι δύο συνεκλήθησαν με την προοπτική, τη φιλοδοξία να είναι οικουμενικές. Επειδή όμως ο λαός του Θεού δεν τις αποδέχτηκε, γι' αυτό η σύνοδοι αυτή όχι μόνο οι οικουμενικές δεν αναγνωρίστηκαν, αλλά απορρίφθηκαν από τη συνείδηση της Εκκλησίας. Και μάλιστα με αυτήν την έννοια οι Πατριάρχες Κωνσταντινούπολης, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και Ιεροσολύμων απαντούν στον Πάπα Πίο τον Ένατο με εγκύκλιό τους στις 6 Μαΐου του 1848, λέγοντας ότι στην Ορθοδοξία δεν καινοτομούν ούτε πατριάρχες ούτε σύνοδοι, διότι φύλακας της ορθόδοξης αυτοσυνειδησίας είναι ο λαός του Θεού. Επομένως, συνοδικά και συνολικά δεν θα βρείτε σύνοδο χωρίς λαό, ούτε φυσικά λαό χωρίς σύνοδο. Άρα η Εκκλησία λειτουργεί με την αυτοπρόσωπη, ενεργό, υπεύθυνη συμμετοχή των λαϊκών, όλων ημών που είμαστε υπεύθυνοι και συνυπεύθυνοι, με διαφορετικό τρόπο,

Φίλες και φίλοι, αφήνω για το τέλος ό,τι μοιάζει να είναι το κύριο έργο των λαϊκών στην Εκκλησία, που είναι η διδαχή. Στα χέρια των λαϊκών βρίσκεται σχεδόν εξ ολοκλήρου το διδακτικό έργο της Εκκλησίας, το οποίο εκχωρείται στους λαϊκούς από τον Επίσκοπο. Ο Επίσκοπος ως ο προεστός της ευχαριστιακής συνάξεως ασκεί το λεγόμενο προφητικό λειτουργήμά του και σε αυτόν ανήκει η διδαχή, η διαπείμανση, η οικοδομή του σώματος της Εκκλησίας. Αλλά επειδή δεν μπορεί, δεν επαρκεί ο ίδιος να το εξασκήσει αυτό το λειτουργήμα εξ ολοκλήρου παντού και πάντοτε, το επιμερίζει σε κληρικούς και σε λαϊκούς και μάλιστα το αναθέτει αυτό το έργο στους λαϊκούς στο μεγαλύτερο μέρος και με πολυπίκυλους τρόπους. Το κήρυγμα στην Εκκλησία εκχωρείται από τον Επίσκοπο στον λαϊκό θεολόγο. Η κατήχηση των παιδιών επίσης παραχωρείται στους λαϊκούς. Η Ιεραποστολή ξεκινάει με τη συνδρομή λαϊκών οι οποίοι πλαισιώνουν τους κληρικούς. Ακόμα και η κατάρτιση, η θεολογική κατάρτιση τόσο των εκπαιδευτικών λειτουργών που υπηρετούν στη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση διδάσκοντας το μάθημα των θρησκευτικών, όσο και των κληρικών που υπηρετούν στην Εκκλησία, όλη η θεολογική τους μόρφωση παρέχεται σε πανεπιστημιακές θεολογικές σχολές ή σε εκκλησιαστικές ακαδημίες, όπου στην πλειονότητα διδάσκουν λαϊκοί, ακριβώς διότι ο λαϊκός θεολόγος επομίζεται από την Εκκλησία δια του Επισκόπου το διδακτικό έργο, το οποίο έχει τεράστια σημασία. Και μία άλλη παράμετρος όπου ο λαϊκός ασκεί έργο διδακτικό με έμεσο τρόπο είναι η παροχή υπηρεσιών του σε προπαρασκευαστικά συλλογικά όργανα του συνοδικού θεσμού, είτε ως σύμβουλος είτε ως γραμματέας, επιτροπών, ομάδων εργασίας και άλλων μέσων τα οποία η Εκκλησία διαθέτει για να επιτελεί το συνοδικό της έργο σε ορθόδοξο, διορθόδοξο και πανορθόδοξο επίπεδο. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι ο λαός του Θεού διαπαιδαγωγείται από τους λαϊκούς θεολόγους, ο κλήρος μορφώνεται κατά πλειονότητα από λαϊκούς θεολόγους, οι οποίοι ορίζονται να είναι οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας από τους επισκόπους, τους διαδόχους των Αποστόλων. Όπως οι Απόστολοι ορίζουν διδασκάλους, έτσι και οι επίσκοποι ορίζουν τους λαϊκούς θεολόγους να επιτελούν αυτό το έργο, το τόσο σημαντικό, το διδακτικό, το παιδευτικό, το ιεραποστολικό. Και ας μην ξεχνάμε ακόμα ότι μία αποστολή των λαϊκών είναι και το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας, το προνοιακό της, το φιλανθρωπικό. Όλη η ανθρωπιστική αποστολή της Εκκλησίας στην καθημερινότητα επιτελείται από λαϊκούς, οι οποίοι λόγω του ότι δεν φέρουν σχήμα ιερατικό μπορούν να δράσουν και να λειτουργήσουν μέσα στο κοινωνικό σώμα και να μεταφέρουν το μήνυμα της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει ώρα και στιγμή της εκκλησιαστικής ζωής που οι λαϊκοί να μην μετέχουν ενεργά, αυτοπρόσωπα, δραστήρια στη ζωή της Εκκλησίας. Και αυτό τους αναδεικνύει υπεύθυνους, συνυπεύθυνους, συνεργάτες των κληρικών, οι οποίοι βεβαίως
είναι οι πρωτεργάτες αυτού του έργου. Έχει λοιπόν τεράστια σημασία να καταλάβουμε ότι η θέση των λαϊκών μέσα στην Εκκλησία είναι πολύ σημαντική, και όσο και αν διαφέρουν από τους κληρικούς, δεν υστερούν σε ευθύνες, δεν μειονεκτούν στην παροχή έργου και επομένως δεν πρέπει να έχουν κανένα αίσθημα μειονεξίας, ουδετερότητας ή ανευθυνότητας. Ίσα ίσα οι ευθύνες είναι πολλές και μεγάλες, και είναι πάρα πολύ σημαντικό κανείς να συμμερίζεται ευθύνες από ένα πόστο που του επιτρέπει, επειδή είναι λαϊκός, να φέρει λιγότερα βάρη από τον κληρικό.

0: Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε όπως συνηθίζουμε με την ηχό μιας ευαίσθητης φωνής που ανήκει σε ένα ποιητή. Απόψε η συντροφιά μας είναι ο Οδυσσέας Ελίτης, το δεύτερο Νόμπελ μας, ο ποιητής του Φωτός, του Αιγαίου, της αλήθειας, που έχει αγγίξει πολλές πραγματικότητες. Θα σας διαβάσω όχι στίχους του, αλλά μια-δυο φράσεις του από ένα δοκιμιακό βιβλίο, «Την ιδιωτική οδό». Γράφει κάπου, σας διαβάζω τον Ελίτη. «Η ποιότητα στηρίζει τους θεούς. Κι είναι για να μην το έχουν κατανοήσει εγκαίρος ή ιερείς, που παιδεύεται άδικα η ανθρωπότητα». Αυτά από τον Ελίτη. Ας τον δούμε λέξη-λέξη. «Η ποιότητα στηρίζει τους θεούς», μας λέει. Δηλαδή, ο Θεός, η Θεή, το θείο, το θεϊκό στοιχείο έχει μία δύναμη, την ποιότητα, την αλήθεια, τίποτα άλλο. Ούτε το χρήμα, ούτε την εξουσία, ούτε το λόγο, τίποτα άλλο, μόνο ποιότητα. Αυτό δεν συμβαίνει όμως γύρω μας, και λέει ο ποιητής. Κι είναι για να μην το έχουν κατανοήσει εγκαίρως οι ιερείς. Δηλαδή, οι ιερείς μας, και όταν λέει ιερείς δεν εννοεί τους πρεσβυτέρους ούτε τους ιεράρχες, γενικά οι εκπρόσωποι του Θεού πάνω στη γη, δεν το έχουν καταλάβει αυτό, ότι οι άνθρωποι ζητούν ποιότητα, και επειδή δεν βρίσκουν αυτή την ποιότητα στην εμφάνιση του θείου πάνω στη γη, δεν αρνούνται τη γη, αρνούνται το θείο, και γι' αυτό οι ιερείς φταίνε. Αλλά προσέξτε, εκπρόσωποι του Θεού πάνω στη γη δεν είναι μόνο οι ιερείς, οι ρασοφόροι, οι χειροτονημένοι, είναι και οι λαϊκοί, όσοι είναι βαφτισμένοι χριστιανοί, όσοι μετέχουν στην Εκκλησία, αλλά δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, δεν ενδιαφέρονται για αυτή την ποιότητα, ούτε την απαιτούν, αλλά κυρίως ούτε την προσφέρουν, ούτε τη δείχνουν στη ζωή τους, στα έργα τους. Και καταλήγει ο ποιητής με παράπονο. «Η ποιότητα στηρίζει τους θεούς, κι είναι για να μην το έχουν κατανοήσει εγκαίρως οι ιερείς, που παιδεύεται άδικα η ανθρωπότητα». Δηλαδή, η ανθρωπότητα ταλαιπωρείται από αυτή την έλλειψη ποιότητας στην σχέση του ανθρώπου με το Θεό, στην παρουσία του θεϊκού μέσα στην καθημερινότητα, και γι' αυτό η ανθρωπότητα παιδεύεται, και μάλιστα άδικα. Γιατί άδικα? Διότι ο Θεός έχει ποιότητα. Καλύτερα, ο Θεός είναι ποιότητα. Δυστυχώς αυτή η ποιότητα του Θεού δεν αποκαλύπτεται στην καθημερινότητα, και το πρόσκομα, η δυσκολία, το εμπόδιο δεν είναι ο Θεός, είναι οι άνθρωποι του Θεού. Και άνθρωποι του Θεού δεν είναι μόνο οι ιερείς, οι κληρικοί, είναι και οι λαϊκοί. Ένας ποιητής απόμακρος από την εκκλησιαστική καθημερινότητα, αλλά ζώντας την ίδια τη ζωή, καταλαβαίνει πολύ καλύτερα από ό,τι οι υπόλοιποι, και εκφράζει πολύ πιο έντονα από ό,τι θα εξέφραζε οποιοδήποτε θεολόγος, γραμματισμένος, καθηγητής ή οτιδήποτε άλλο, μια αλήθεια. Χρειαζόμαστε ποιότητα, και αυτήν την ποιότητα οφείλουμε να την προσφέρουμε όλοι, κληρικοί και λαϊκοί. Ας μην τα ρίχνουμε όλα επάνω στους κληρικούς, ας μην ελαφρύνουμε τους δικούς μας ώμους από τις ευθύνες μας, ας σηκώσουμε επιτέλους και εμείς οι λαϊκοί το σταυρό των κληρικών, και ας βοηθήσουμε με την παρουσία μας την ενεργό ή και τη σιωπηλή μερικές φορές, με το παράδειγμά μας, όχι απαραίτητα με το λόγο μας, να πάψει να παιδεύεται άδικα η ανθρωπότητα, αφού σύμφωνα με τον ποιητή μας, και σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο, η ποιότητα στηρίζει τους θεούς. Ας κάνουμε όλοι μας να φανεί αυτή η ποιότητα, για να φανεί το πρόσωπο του Θεού πάνω στην καθημερινότητα, πάνω στην πραγματικότητα, πάνω στη ζωή που μας περιβάλλει.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Η ώρα είναι 5.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπουρτζινού. Σαφή και βατά ήταν τα θέματα στα νέα ελληνικά, στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι των πανελληνίων των επαγγελματικών λυκείων. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε, δίπλα στα εφόδια σας μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στον Θεό. Τόνισε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαγωνίζονται στις φετινές Πανελλήνιες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Γεμάτα τα πλοία αναχωρούν από τα λιμάνια, με 100% πληρότητα αναχωρούν τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Αυξάνονται από σήμερα τα πρόστιμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η διαδικασία απολογιών για τους 10 από τους 22 κατηγορουμένους από την Κρήτη που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για κίνδυνο εξάπλωσης των απολυταρχικών τάσεων παγκοσμίως προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος της Γερμανίας και έκανε λόγο για πίεση προς τους ανεξάρτητους θεσμούς. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: και ιατρικές συναντήσεις είναι εδώ κοντά σας. Καλεσμένος μου αυτό το απόγευμα Σαββάτου είναι ο πολύ γνωστός θρευματολόγος ενηλίκων και παιδών και ιατρικός συγγραφέας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τέμπος, ο γιατρός ο οποίος έχει και πολύ μεγάλες παραστάσεις από τα νοσοκομεία του εξωτερικού, όπου έχει θητεύσει, ειδικά στην Αγγλία, ήταν για πάρα πολλά χρόνια, είχε δει χιλιάδες ασθενείς, οπότε οι γνώσεις του, έτσι, αυτά που θα μας μεταφέρει και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, φαντάζομαι έχουν βαρύνουσα σημασία. Κύριε Τέμπο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Φίλους και εχθρούς.
0: Γιατί έχετε και εχθρούς.
1: Διαβάζω ακόμα.
0: Ναι.
1: Τώρα γράφω τα ποίηματά μου και τα μελοποιώ.
0: Ναι.
1: Είναι το τελευταίο μου χόμπι που τίνει να γίνει επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Τώρα το ιατρείο...
0: Δεν σας κρύβω, κύριε Τέμπο, δεν σας κρύβω ότι αυτή η τελευταία σας έτσι παρουσία που είχατε κάνει με τα τραγούδια αυτά που τα έχετε μελοποιήσει κιόλας, έκανε θράψη. Πολύ όμορφα τραγούδια, πάρα πολύ όμορφα τραγούδια, με ωραίο στίχο. Ο στίχος είναι πάρα πολύ όμορφος.
1: Ένα τραγούδι, ο στίχος μετράει πάνω απ' όλα.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Τα υπόλοιπα είναι εμπορικά, φτιαγμένα για να πουλήσουν.
0: Ναι, είναι
1: είναι εμπνευσμένα από το Θεό, από τη δημιουργία. Mm-hmm. Έχω γράψει πολλά θρησκευτικά τραγούδια. Έχω φτιάξει μια ιστοσελίδα ή μάλλον στο YouTube, mm-hmm, αν θέλει κανείς να ακούσει τα τραγούδια μου.
0: Ναι.
1: Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να το δει στο Dr. Tembos Music.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Αν λοιπόν, θέλει να ακούσει, είναι.
0: Πάντως, κυρίες και κύριοι, επειδή έχω ακούσει αρκετά τραγούδια του, αρκετά ποίηματα τα οποία τα έχει μελοποιήσει, μιλάμε για πραγματικά φοβερά κομμάτια, εκπληκτικά κομμάτια. Λοιπόν, κύριε Τέμπο, βοηθήστε μας ιατρικά όμως. Μπορεί να, αν έχουμε το χρόνο, να μας βάλετε και ένα τραγουδάκι να τα ακούσουμε εκεί προς το τέλος.
1: Και Μιχάλη, και το τραγούδι είναι υγεία. Δεν ξέρεις τι ευχαρίστηση προσφέρει.
0: Ναι.
1: Η οξυτοκίνη είναι η ορμόνη της ευτυχίας.
0: Ναι.
1: Μας δίνει περισσότερα χρόνια, μας δίνει το αίσθημα της ευτυχίας.
0: Mm-hmm.
1: Παράγεται από τον εγκέφαλο, πρόσεξε.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, ό,τι μας ευχαριστεί, μας αυξάνει και τη διάρκεια της ζωής. Ο δημιουργός μας δεν κατάφερε να μας κάνει αθάνατους.
0: Ναι.
1: Μας έδωσε όμως αυτή την εναλλακτική λύση. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο σκύλος.
0: Ναι.
1: Ο σκύλος αντικαθιστά, μπορώ να πω και τη γυναίκα, αυτό το λέω από προσωπική εμπειρία, και κυρίως αυξάνει την οξυτοκίνη, την ορμόνη της ευτυχίας. Μιχάλη, δεν τυχαίο το γεγονός.
0: Mm-hmm.
1: Να σου πω, ξέρεις πόσοι άνθρωποι το χρόνο αυτοκτονούν από κατάθλιψη? 700.000 άνθρωποι αυτοκτονούν από κατάθλιψη.
0: Απίστευτο νούμερο, κύριε Τέμπο.
1: Ένα μέρος των ανθρώπων αυτών έχει την κατάθλιψή του από το έντερό του ίμιση. Όπως είχε πει ο Ιπποκράτης.
0: Τι εννοείται έχει την κατάθλιψη από το έντερό του? Για εξηγήστε μας λίγο.
1: Κοίταξε, ο εγκέφαλος επικοινωνεί με το έντερο.
0: Ναι.
1: Όταν έχει πρόβλημα ο εγκέφαλος, επηρεάζει το έντερο και το αντίστροφο. Αν έχουμε πάρα πολλά κακά βακτήρια στο έντερό μας, δηλαδή το λεγόμενο μικροβίωμα, αντανακλαστικά στέλνει λανθασμένα σήματα στον εγκέφαλο και έτσι μπορεί να έχουμε Αλτσχάιμερ, αυτοάνωσα νοσήματα του εγκεφάλου, όπως είναι η σκλήρη κατά πλάκας, το άγχος, η κατάθλιψη. Ο λόγος είναι, παλιότερα λέγαμε και τώρα ακόμα, να το πω λίγο, μα χαίστηκε από το φόβο του.
0: Ναι.
1: Τι δουλειά είχε ο εγκέφαλος με το έντερο? Ένα συνέστημα να επηρεάζει τη λειτουργία του έντερου. Υπάρχει ένα νεύρο που συνδέει τον εγκέφαλο με το έντερο και επικοινωνεί μαζί του. Το μικροβίωμα επικοινωνεί με όλο το σώμα. Εξού και 80% των αυτοάνωσων νοσημάτων που έρχονται από εκεί, από κακή λειτουργία του νοσοπαιδικού, δηλαδή του μικροβιώματος.
0: Ένα λεπτό για να τα πάρουμε τη σειρά και θα φτάσουμε στα αυτοάνωσα.
1: Ναι.
0: Πολλοί από τους φίλους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, πώς μπορούν να καταλάβουν ότι έχουν πρόβλημα στο έντερο? Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συμπτωματολογία που πρέπει να δώσουμε βάση?
1: Υπάρχει μία, κοίταξε, η κακή λειτουργία του εντέρου πολλές φορές είναι αθόρυβη. Δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα κακό έντερο και να μην το ξέρουμε. Το κυριότερο σύμπτωμα είναι το φούσκωμα της κοιλιάς. Υπολογίζω 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν φούσκωμα στην κοιλιά και αγνοούν ότι από κάτω κρύβεται ένα κακό δυσλειτουργικό έντερο. Εμείς όμως λόγω άγνοιας, λόγω κακής ενημέρωσης, δεν δίνουμε σημασία. Άκου ένα άλλο καταπληκτικό φαινόμενο. Οι εκρήξεις, τα αέρια δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: τα οποία παλιότερα και τώρα, παλιότερα προέρχονται από τη φασολάδα.
0: Ναι.
1: Η φασολάδα ήταν είτε από το εθνικό μας φαγητό, αλλά αντικαταστάθηκε από το σουβλάκι. Λοιπόν, άκου, αν έχεις 22 εκρήξεις την ημέρα, μετρημένες μία προς μία, έχεις πρόβλημα από το έντερο. Έχεις δυσβίωση ή κάποιο νόσημα του εντέρου, διότι αέρια του εντέρου σημαίνει ότι τα κακά μικρόβια τρώνε τις τροφές μας και παράγουν αέρια. Τα αέρια είναι φυσιολογικά. Παλιότερα βάζαμε και ανάβαμε και φωτιά πίσω, βάζαμε, επειδή μυρίζουν μεθάνιο πολλές εκρήξεις. Το μεθάνιο είναι εκρηκτικό αέριο. Παίζοντας και σαν παιδιά, ανάβαμε ένα σπίρτο στον ποπό μας πίσω για να κάνει έκρηξη. Λοιπόν, το μεθάνιο, δηλαδή, δεν είναι θέμα πολιτισμού. Είναι κακό σημάδι. Έχουν τα αέρια μας κάποια οσμή μεθανίου ή κλούβιου αυγού, όπως λέγαμε. Όποιος έχει κάτι τέτοιο είναι ανάγκη να δει το έντερό του. Εννοώ αν έχει δυσβίωση ή όχι.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, ένα λεπτό κύριε Τέμπο.
1: Ο μόνος τρόπος είναι μια εξέταση κοπράνων, την οποία πρέπει κάποτε να το καταλάβει το Υπουργείο, ότι πρέπει να μπει στο νέο ΠΗ. Γιατί έχει επιβαρύνει σημαντικά τους πολίτες μας, τους συμπολίτες μας. Είναι ακριβή εξέταση, είναι δύσκολη εξέταση και ακριβή. Πρέπει κάποτε να την καταλάβει το Υπουργείο και να την βάλει στο νεοπή, να δικαιολογεί μέσω
0: νεοπή. Κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω. Ωραία, αναφέρατε ας πούμε το φούσκωμα της χιλιάς. Υπάρχει κάποια άλλη συμπτωματολογία που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας? Δηλαδή το χρώμα των κοπράνων, κάτι σε ό,τι αφορά τα κόπρανα, εκεί μπορεί να συμβεί κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει?
1: Και βέβαια, ακόμα και η δυσκολιότητα που θεωρείται συνηθισμένο φαινόμενο σημαίνει κακό έντερο. Πάρα πολλοί παράγοντες που προκαλούν δυσκολιότητα. Πρέπει κανείς να το ψάξει. Και όχι να μεταχειρίζεται συμπληρώματα διατροφής ή τσάγια διάφορα για να ενεργηθεί ή κλείσματα. Πρέπει να ψάξει να βρει την αιτία. Και η μόνη εξήγηση είναι το κακό μικροβίωμα. Επίσης, ευκυλιότητα, διάρρεια. Όταν έχεις διαρροϊκές και νόσεις, εννοείται ότι κάτι δεν πάει καλά με το έντερό σου. Ένας πόνος στην κοιλιά που πολλές φορές θεωρείται σπαστική κολίτιδα μπορεί να είναι στην πραγματικότητα δυσβίωση. Το 80% των ανθρώπων που τους έχουν βαφτίσει με σπαστική κολίτιδα ή ευερέθη στο έντερο, 80% από κάτω έχουν δυσβίωση. Ένα άλλο φαινόμενο είναι η φλεγμονή του λεπτού εντέρου, Μιχάλη, που θερίζει κόσμο και λέγεται SIBO, Small Intestine Bacterial Overgrowth. Είναι ασυνήθιστη αλλά πολύ δύσκολη και να διαγνωστεί και να θεραπευτεί. Κανονικά το έντερο του ανθρώπου είναι αθόρυβο, σαν να έχεις ένα σιγαστήρα μέσα σου, στην κοιλιά σου. Οτιδήποτε έχεις από το έντερο, από την κοιλιά σου, από ένα απλό φούσκωμα μέχρι αυξημένα αερία κρυβεί κακό δυσλειτουργικό έντερο. Και ο λόγος είναι πρώτα απ' όλα η κακή διατροφή που κάνουμε, τα junk food, το άγχος, επίσης παίζει μεγάλο ρόλο, και το στρες. Το άγχος, δυστυχώς, έρχονται εδώ άνθρωποι και μου λένε, όταν τους ρωτήσω αν έχουν άγχος, και μου λένε, εγχωρώ, βέβαια έχω άγχος, γιατί να μην έχω, όλοι έχουμε. Το θεωρούν φυσιολογικό το άγχος. Μιχάλη μου, κλαίει η ψυχή μου, γιατί δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ότι το άγχος είναι μία από τις πρώτες αιτίες ενεργοποίησης των αυτόνωσων νοσημάτων. Και αντίστοιχα και το στρες. Και τα δύο μαζί είναι αρκετά, εφόσον υπάρχει και προδιάθεση γονιδιακή από τους προγόνους, να σου κάνει ένα αυτόνωσο. Και το ένα αυτόνωσο φέρνει και το δεύτερο. Μέχρι πέντε, έχω δει μέχρι πέντε ανθρώπους, μέχρι πέντε αυτόνωσα νοσήματα τον ίδιο άνθρωπο. Είναι σπάνιο, αλλά τι θα πει σπάνιο. Το σπάνιο μπορεί να είσαι εσύ, εγώ, τα παιδιά μας. Καταλαβαίνεις τι συμβαίνει.
0: Να.
1: Μετά, ένας λόγος που έχουν αυξηθεί δραματικά τα νοσήματα πολιτισμού είναι τα νοσήματα πολιτισμού. Για σκέψου λίγο τι έχουμε πει.
0: Το νέφος, όλα αυτά.
1: Μας έφτιαξε αυτόν τον υπέροχο κόσμο που τον μέσα, μέσα τον ευλογώ, μέσα από τα ποίηματά μου και τα τραγούδια. Και μας είπε, εδώ θα ζείτε. Εμείς όμως αποφασίσαμε να ζήσουμε τα διαμερίσματα των πολυκατοικιών. Αποτέλεσμα. Και μέσα ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. Αποτέλεσμα. Έχουν αυξηθεί δραματικά τα νοσήματα πολιτισμού, τα αυτοάνωσα νοσήματα, η διάρκεια της ζωής, ο μέσος όρος της ζωής των ανθρώπων έχει μειωθεί από 100 και απάνω που έπρεπε να είναι στο 72 για τους άνδρες και 75 για τις γυναίκες. Δηλαδή η ζωή της πόλης μας παίρνει το 1/4 της ζωής μας και εμείς το δεχόμαστε με το χαμόγελο τα χείλη. Εντάξει, εμείς, ας πούμε, εγώ έχω φτάσει και τα 80, έχω φάει τα ψωμιά μου που λέμε, τα παιδιά μας έχουμε δημιουργήσει μια καινούργια γενιά αρρώστων ανθρώπων. Αν το συνδυάσεις και την οικολογική καταστροφή, την οποία βλέπουμε και δεν έχει, σου λέω, ο πλανήτης αυτός δεν έχει μέλλον. Με καταλαβαίνεις ή όχι?
0: Ναι, τα αντιλαμβάνομαι, σας παρακολουθώ.
1: Έχουμε, μας έχει δώσει ο δημιουργός μας την ψευδέστηση πρώτον ότι είμαστε αυτοί. Και μας έχει δώσει και μια αισιοδοξία για τη ζωή, η οποία όμως από κάτω της μπορεί να κρύβει ένα σωρό παθήσεις που αγνοούμε.
0: Κύριε Τεμπού, για δείτε λίγο πιο κοντά στο ακουστικό εκεί, γιατί έχουμε ένα θέμα λιγάκι με τον ήχο.
1: Okay.
0: Έτσι, λίγο πιο κοντά να έχει την καλοσύνη.
1: Είναι,
0: για μιλήστε
1: τώρα. Είναι γραμμή αυτή, σου έχω πει με το
0: ναι,
1: τηλέφωνο αυτό.
0: Ωραία,
1: πρόβλημα,
0: για πάμε. Ναι, για προσπαθήστε, συνεχίστε εσείς και θα δούμε ό,τι είναι, θα προσπαθήσουμε να το αποκαταστήσουμε.
1: Λοιπόν, υπάρχει πίσω οπισθοδρόμηση, όχι τελείως. Μπορούμε να φέρουμε τη φύση στις πόλεις, στα σπίτια μας, ένα μέρος. Έχουμε ένα κυπάκι, έχουμε μια γλάστρα, έχουμε ένα μπαλκόνι, μια ταράτσα. Αυτό το κάνουν πάρα πολλές πόλεις που έχουν γίνει οικολογικές. Όπως είναι η Ικαρία.
0: Κύριε Τέμπο, να ρωτήσω κάτι, πέρα από την Ικαρία, αυτό μας το έχει ξαναπεί. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι η αιτία των περισσότερων αυτοάνωσων είναι το κακό μικροβίωμα του εντέρου?
1: Ναι, η κακή ζωή που κάνουμε στις πόλεις. Εάν μένεις έξω από την πόλη και δεν έχεις νέφος, δεν έχεις αυτοκίνητα, δεν έχεις βενζόλιο, δεν έχεις στρες, δεν έχεις άγχος, Δεν καπνίζεις. Ενώ σε σου λέω.
0: Αυτό που αναφέρατε τώρα, για πείτε λίγο στον κόσμο. Δεν έχεις βενζόλιο. Τι είναι αυτή η ιστορία με το βενζόλιο,
1: πάλι. Το βενζόλιο είναι παράγωγο της κάψης του πετρελαίου. Το οποίο αναδύεται από τα αυτοκίνητα, από την κάψη του πετρελαίου. Ναι. Και της βενζίνης. Το νεφρός αποδεδειγμένα σκοτώνει τον άνθρωπο. Στατιστικά, 22.000 άνθρωποι τον χρόνο στην Ελλάδα και συγκεκριμένα Αθήνα και Θεσσαλονίκη εφαίνουν νεκροτομικά διαπιστωμένα από τον νεφρός. Είναι άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, αναπνέουν τον νεφρός, ιδιαίτερα στις περιοχές της Αθήνας όπου το νεφρός είναι κυριαρχή, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν από το νεφρός.
0: Θα σας ρωτήσω κάτι. Αυτό επειδή έχουν ερωτήσει πάρα πολύ και δεν ξέρω, πιθανότατα να είχαν να ακούσει κάποια παλιότερη εκπομπή που είχαμε κάνει. Ρωτούν πολύ και είναι πάρα πολύ ανήσυχοι σε ό,τι αφορά αυτό που είχατε πει για τα πλαστικά μπουκαλάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι με το νερό. Αυτό τελικά ναι. Τι έγινε, το ψάξατε, έχει βάση?
1: Η βάση του είναι όποιος θέλει μπορεί να μπει μέσα στο ίντερνετ και να γράψει πλαστικά μπουκάλια κίνδυνη. Ναι. Δεν ανάγκη να ακούσει εμένα.
0: Ωραία, πείτε μας, εσάς ακούμε τώρα, εντάξει.
1: Οι περισσότερες πόλεις της Ινδίας που θεωρούνται εμείς, τέλος πάντων, τη θεωρούμε την Ινδία υπανάπτυκτη, πιθανώς, έχουν καταργήσει τη χρήση του πλαστικού μπουκαλιού. Το ίδιο έχει κάνει και μια πόλη στην Αμερική που έχει καταργήσει τη χρήση του πλαστικού μπουκαλιού και συνιστά μόνο γυάλινο μπουκάλι ή, επειδή έχω ψάξει το θέμα και το έχω μελετήσει, καλύτερα φίλτρο.
0: Ναι.
1: Φίλτρο στη βρύση του σπιτιού.
0: Ναι, για πείτε, γιατί τα μπουκαλάκια, γιατί τα μπουκαλάκια, τι έχουν τα μπουκαλάκια?
1: Κοίταξε, το πλαστικό μπουκάλι υποτίθεται ότι είναι ανακυκλώσιμο.
0: Ναι.
1: Είναι από μαλακό πλαστικό,
0: ναι,
1: για να είναι και φτηνό και εύχριστο.
0: Ναι.
1: Η εσωτερική του πλευρά είναι τενδυμένη από ένα πλαστικό που λέγονται φθαλικές ενώσεις. Όταν εκτεθεί το μπουκάλι αυτό, το πλαστικό, στον ήλιο και σε άλλες καιρικές συνθήκες, το πλαστικό που επικαλύπτει την εσωτερική επιφάνεια πέφτει μέσα στο νερό. Μαζί λοιπόν με το νερό πλύνεις και εκατομμύρια νανοσωματίδια πλαστικών, τα οποία ενοχοποιούνται ότι δεν σου επιτρέπουν να το δεις. Και δεύτερον, για καρδιαγγειακά επεισόδια. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που οι Αμερικανοί σε μια πόλη, ολόκληρη πόλη εκατομμυρίων, κατήργησαν τη χρήση του πλαστικού μπουκαλιού, όπως και ορισμένα κέντρα στην Αγγλία.
0: Ενοχοποιούνται, κύριε Τέμπο, και για φλεγμονές στο σώμα?
1: Εντάξει, το λίπος είναι, όταν έχεις αυξημένο λίπος έχεις φλεγμονή από χέρι. Είχε εγώ που έχω τα κιλά μου, έχω φλεγμονή σε όλο μου το σώμα, διότι το υπερβάλλον λίπος δημιουργεί φλεγμονή. Και έτσι βλέπεις ανθρώπους φαινομενικά υγιείς, κάνουν παχουλούς, κάνουν μια εξέταση και έχουν μια εξέταση που λέγεται CRP ή TAFKE, η οποία θεωρείται δείκτης φλεγμονής. Και μετά αναρωτιέσαι αν έχω φλεγμονή. Επομένως, το πλαστικό, μετά εκτός των άλλων, τα πλαστικά ενοχοποιούνται για ότι μπορεί να σου κάνουν να διαταράσουν τις ορμόνες του φύλου. Διαταράσουν τις ορμόνες του φύλου. Τα πλαστικά. Μετά, όπου υπάρχει πλαστικό μέσα στον χώρο σου, στο σπίτι σου, αναδύει ένα νέφος αόρατο νανοσωματιδίων, μικρών σωματιδίων, τα οποία αιωρούνται μέσα στο δωμάτιό σου, δεν τα βλέπεις αλλά τα καταπίνεις. Αυτά πάνε μέσα στα διάφορα όργανα. Το πλαστικό είναι κάτι ξένο, Μιχάλη, είναι ξένο για το ανθρώπινο σώμα. Μόνο βλάβη προκαλεί. Γι' αυτό συνιστώ στους συμπολίτες μας, στους συνανθρώπους μας, να περιορίσουν τη χρήση των πλαστικών. Άκου ένα φαινόμενο. Πολλά τρόφιμα τα πουλούν στο εμπόριο συσκευασμένα εν κενό μέσα σε πλαστική σακούλα. Η επαφή όμως της πλαστικής σακούλας με το κρέας, το ψάρι, μεταφέρει το πλαστικό μέσα στο κρέας, μέσα στο ψάρι. Για μένα πρέπει να καταργηθούν οι πλαστικές συσκευασίες. Μόνο χαρτινές. Με ακούς?
0: Ναι, προσεκτικά σας ακούω, ναι.
1: Με ακούς? Λοιπόν, το πλαστικό είναι ξένο για το ανθρώπινο σώμα και επικίνδυνο. Γενικά, όποια ουσία είναι άγνωστη για το σώμα, μόνο βλάβη προκαλεί.
0: Ναι.
1: Και όχι όφελος.
0: Μάλιστα.
1: Μετά, το πλαστικό παράγεται από το πετρέλαιο. Επειδή πάρα πολλά πλαστικά είναι ανακυκλώσιμα, εμείς τουλάχιστον αντί να τα πετάξουμε στους κάδους ανακύκλωσης, τα πετάμε στα σκουπίδια.
0: Ναι.
1: Τα σκουπίδια καταλήγουν στους ωκεανούς και έτσι οι γελώνες, ένα παράδειγμα, ακόμα και οι γλάροι στον Ατλαντικό βλέπουν το πλαστικό, το περνάνε για μέλουσες, τα γνωστά πλάσματα, τα θαλασσινά, και τρώνε πλαστικό. Αποτέλεσμα, 100.000 γελώνες το χρόνο σουφούν, πεθαίνουν από τα υπερβολικά πλαστικά που τρώνε.
0: Ωραία.
1: Άλλο.
0: Ναι,
1: άκου ένα τελευταίο.
0: Πείτε για να πάμε σε μια διακοπή.
1: Από τις τρεις ψαριές που κάνουν οι ψαράδες, η μία είναι πλαστικές σακούλες.
0: Ναι.
1: Η προοπτική είναι μία ψάρια.
0: Ωραία.
1: Και η άλλη πλαστική σακούλα.
0: Κύριε Τέμπο, ακούστε με τώρα.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Ακούστε με.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Θα πάμε σε μια μικρή
1: διακοπή. Καταστρέφουμε τον πλανήτη μας.
0: Ακούστε.
1: Για διαφορού γι' αυτό.
0: Ακούστε με. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Επανερχόμενοι εδώ. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Τέμπου, που πιθανότατα να είναι η συνηθέστερη ερώτηση που πρέπει να γίνεται στον κόσμο, σε εσάς τους γιατρούς, αλλά δεν γίνεται. Θέλω να μας πείτε ποιες θεωρεί ο Τέμπος σημαντικές εξετάσεις να κάνει κάποιος σε κάποιες δεκαετίες, δηλαδή ξέρω εγώ 40 με 50, 50, 60, 60, 70 και από εκεί και πέρα πιο πάνω. Εντάξει. Ποιες θεωρείτε εσείς σημαντικές και για να προστατέψουμε το μικροβίωμά μας και γενικότερα για να δούμε λίγο κάποια πράγματα για την υγεία μας? Έχετε θητεύσει σε πολύ μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού. Έτσι. Αν μη τι άλλο, έχετε γράψει πάρα πολλά βιβλία. Πόσα βιβλία έχετε γράψει, 25-26?
1: Και τώρα γυρίζω, έχω γράψει και 600 ιατρικά βίντεο, 600.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Τα οποία έχω ανεβάσει στο
0: YouTube. Ωραία, ακούστε. Θέλω λοιπόν, επανερχόμενοι εδώ, να απαντήσετε αυτή, κατ' εμέ, την πολύ σημαντική ερώτηση. Έτσι. Τι θα πρέπει να κάνει κάποιος, τι εξετάσεις, αναφέρατε το CRP, πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, θέλω
0: να μας βοηθήσετε σε αυτό το κομμάτι. Να μας πείτε ποιες εξετάσεις και μάλιστα να βάλω και σε εισαγωγικά, υπάρχουν κρυφές εξετάσεις που διαγυμνού οφθαλμού λες α, δεν την ξέρω αυτό, α, δεν θα είναι τίποτα. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες εξετάσεις που θα πρέπει να τις κάνει κάποιος από μας? Θέλω, κύριε, δεν μπορεί να μας βοηθήσετε. Έτσι, είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος. Πέρα από τις γνωστές αιματολογικές που θα κάνει, να δει τη χοληστερίνη, ξέρω εγώ, τον αιματοκρίτη, υπάρχουν άλλες σημαντικές εξετάσεις που θα πρέπει να τις κάνουμε? Λοιπόν, είναι το πρώτο ερώτημα που θέλω να απαντήσετε εντός 2-3 λεπτών που επιστρέφουμε. Εντάξει. Σας ευχαριστώ.
1: Καταπληκτικό το ερώτημά σου.
0: Ωραία. Ένα λεπτό. Μην με απαντήσετε τώρα. Επανερχόμενοι, έτσι. Δώστε μου 2-3 λεπτά. Ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αμέσως μετά, ζωντανά, εδώ στο στούντιο, ο Μιχάλης Γκαγιογιάκης με μία ακόμη ιατρική συνάντηση και όλα τα τελευταία ιατρικά νέα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μέρος δεύτερο ιατρικών συναντήσεων. Πενθυμίζω ότι καλεσμένος μου είναι ο Κωνσταντίνος ο Τέμπος, ο ρευματολόγος ενηλίκων και παιδών και ιατρικός συγγραφέας. Ο άνθρωπος που ήταν για πάνω από 10 χρόνια διευθυντής του νοσοκομείου, της ρευματολογικής του νοσοκομείου ΚΑΤ, πρόεδρος για σχεδόν 2 χρόνια σε ρευματολογική εταιρεία, με πολύ μεγάλες παραστάσεις σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού, έτσι έχει διατελέσει σε διευθυντικές θέσεις, ήταν σε όλα αυτά τα, τέλος πάντων, για, και σε άλλες πολύ μεγάλες θέσεις και εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, κύριε Τέμπο, μ' ακούτε?
1: Ναι, Μιχάλη.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πριν απαντήσετε στο ερώτημα που θα σας κάνω για μία ακόμη φορά και σας το έκανα και στο τέλος του πρώτου μέρους, θέλω να ακούσουμε, δεν ξέρω αν υπάρχει, γρήγορα όμως, ένα μικρό, ένα ποίημα μελοποιημένο από εσάς.
1: Ένα τραγούδι δηλαδή.
0: Ναι. Ποίηματα γράφετε, εντάξει.
1: Ποίηματα τα οποία γράφω σε τραγούδι, με
0: ναι,
1: μουσική.
0: Ναι, κανονικά. Ωραία. Για πάμε να ακούσουμε ένα. Ενδεικτικά έτσι.
1: Τώρα λίγο. Θα το βάλω ένα λεπτό.
0: Εντάξει, να σας δώσουμε το λεπτό.
1: Τίτλος. Ένα παιδί γεννιέται.
0: Ένα παιδί. Ωραία, για να τα ακούσουμε. Ένα παιδί γεννιέται.

0: Δεν ακούμε, κύριε Τέμπο.
1: Ακούς, ακούγεται.
0: Για πιο κοντά λίγο, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Όχι, κύριε Τέμπο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα αφήνω να κάνω μια προσπάθεια αργότερα προς το τέλος της εκπομπής.
1: Okay, εντάξει.
0: Okay, πάμε. Δεν γίνεται. Λοιπόν, να επαναλάβω λοιπόν το ερώτημα που θέλω να σας κάνω. Θέλω να μας πείτε, έτσι, με βάση την εμπειρία σας, τη συγγραφική σας εμπειρία που έχετε, έτσι, την ιατρική σας φυσικά αυτό το μισό αιώνα, ποιες θεωρείτε, κύριε Τέμπο, αν βγάλουμε τις γνωστές αιματολογικές για χοληστερίνες και πώς το λένε, τις γενικά τις αιματολογικές, τις γενικές αιματολογικές, ποιες θεωρεί ο Κωνσταντίνος ο Τέμπος σημαντικές εξετάσεις που πρέπει να κάνουμε?
1: Μιχάλη, καταπληκτικό. Δείχνει ότι σαν ασθενής είσαι φοβερός, σαν ασθενής. Κανείς δεν με έχει ρωτήσει ποτέ. Λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα. Για μένα όλοι οι άνθρωποι είναι άρρωστοι μέχρι τις αποδείξεις εναντίον. Όχι υγιείς μέχρι τις αποδείξεις εναντίον. Υπάρχουν τόσες πολλές κρυφές αρρώστιες που δεν μπορεί να διανοηθείς. Ο μόνος τρόπος να τις βρούμε είναι οι ρευματολογικές εξετάσεις, δηλαδή να ψάχνουμε

0: να δούμε αν έχουμε αντισώματα μέσα μας, ιδιαίτερα όταν έχουμε κάποιο αυτάνωστο νόσημα, όπως είναι η ψωρίαση, όπως είναι η λεύκη, όπως είναι το Αλτσχάιμερ, όπως είναι η σκλήρυση κατά πλάκας. Ιδιαίτερα αν κάποιος το έχει στην οικογένεια, έστω και ένας άνθρωπος στην οικογένειά μας να έχει αυτάνωστο νόσημα, πρέπει να ψάχνεται όλη η οικογένεια. Γιατί μπορεί να την έχει μέσα του και να μην έχει εκδηλωθεί ακόμα. Η ουσία είναι να προλάβουμε ένα νόσημα παρά να το θεραπεύσουμε. Δεύτερο, με βάση την αρχή του Ιπποκράτη, ότι όλες οι περισσότερες παθήσεις του ανθρώπου προέρχονται από το έντερό του, η δεύτερη εξέταση που συνιστώ ενθέρμος και με μανία είναι το εντεροσκάν. Η comprehensive stool analysis, πλήρης ανάλυση κοπράνων, η οποία μας δείχνει αν έχουμε κακό μικροβίωμα και 5-6 ακόμα παθήσεις του εντέρου ασυμπτωματικά. Π.χ. ακόμα και παρασιτώσεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί 1 εκατομμύριο το άνθρωποι το χρόνο πεθαίνουν από παρασιτώσεις ασυμπτωματικές. Επίσης, θα βρούμε στην εξέταση των κοπράνων.
1: Για διευκρινίστε μας λίγο τις παρασιτώσεις που λέτε. Είναι αυτά τα παράσιτα που υπάρχουν στο,
0: η ταινία,
1: εκεί στο έντερο.
0: Που λέγαμε παλιότερα.
1: Ποια?
0: Ένα άλλο χειρότερο είναι το ελικοβακτηρίδιο.
1: Ένα λεπτό, κύριε Τέμπο, ένα λεπτό. Να τα πάρουμε ένα-ένα για να καταλαβαίνει ο κόσμος, έτσι. Γιατί εσείς και εγώ, εντάξει, πολύ περισσότερο εσείς, αλλά και εγώ που ασχολούμαι με το κομμάτι το ιατρικό, εντάξει, μπορεί να το αντιλαμβανόμαστε. Ο κόσμος να καταλάβει. Όταν λέτε παρασιτώσεις, είναι αυτά που ακούμε, τα γνωστά παράσιτα που υπάρχουν στο έντερο, σαν σκουλίκια.
0: Μπράβο, ακριβώς αυτό είναι. Πολλές φορές είναι ασυμπτωματικά. Δεν καταλαβαίνεις ότι τα έχεις μέσα σου.
1: Ναι.
0: Την παλιά εποχή λέγαμε και μια θεωρία πώς να σκοτώσουμε το παράσιτο. Αφήναμε τον άνθρωπο να πεινάσει, να δημοκτονήσει, και η ταινία, ψάχνοντας να φάει, άκου πλάκα τώρα, κατέβαινε στο παχύτερο, έβγαζε το κεφάλι της από τον προχτό σου και εμείς την αρπάζαμε με το χέρι και τη βγάζαμε.
1: Ναι.
0: Και ήταν και μισό μέτρο τότε. Τώρα δεν ξέρω πώς.
1: Ωραία, αυτά τα παράσιτα στον οργανισμό μας, φαντάζομαι έρχονται μέσω των τροφών, έτσι?
0: Ακριβώς, και είναι πολύ μεταδοτικά. Παράδειγμα, εάν πάει κάποιος που έχει παράσιτο σε μια τουαλέτα,
1: ναι,
0: και δεν πλύνει τα χέρια του, ο επόμενος που θα μπει στην τουαλέτα έχει μολυνθεί από παράσιτο με την απλή επαφή. Γιατί μετά τη βάζει στο στόμα του, πάει στο φαγητό του και τρώει και το καθεξής. Επομένως είναι απαραίτητο μετά την τουαλέτα μας να πλένουμε τα χέρια μας. Αλλιώς θα αρπάξουμε το παράσιτο που είχε ο προηγούμενος.
1: Ωραία.
0: Έτσι γίνεται κανείς ηγούμενος. Πρέπει να είναι ο προηγούμενος.
1: Ένα λεπτό. Άλλο. Ένα λεπτό. Σιγά σιγά. Αυτά τα παράσιτα εμείς, υπάρχει τρόπος να τα διώξουμε από τον οργανισμό μας? Πείτε, πήραμε παράσιτα. Αυτά.
0: Με την εξέταση, υπάρχει ειδική εξέταση κοπράνων.
1: Αυτή το εντεροσκάν που είπατε.
0: Παράσιτα του εντέρου βρίσκονται με εξέταση κοπράνων.
1: Ωραία, για πάμε παρακάτω.
0: Με ξεχωριστή εξέταση. Ενώ το εντεροσκάν που λέμε καλύπτει 7 παθήσεις διαφορετικές και πιο σοβαρές. Ποια είναι η πιο σοβαρή? Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Είναι ένα μικρόβιο που ζει μέσα στο στομάχι μας, βγαίνει με τα κοπρανά μας, με τα κακά μας. Ένας στους 2 ανθρώπους, Μιχάλη, έχει ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, το οποίο ευθύνεται για το 90% των ελκών του στομάχου.
1: Να πείτε τι είναι στον κόσμο, κύριε Τέμπο, να πείτε τι είναι.
0: Άκουσέ με.
1: Εγώ σας ακούω, να μ' ακούσετε και εσείς.
0: Γιατί είναι συνεπάρει.
1: Ναι.
0: Το 10% των ανθρώπων που έχουν ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού κάνουν καρκίνο του στομάχου. Μια εξέταση κοπράνων, θέλω, αδερφέ μου, δεν είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Και να την κάνει κανείς κάθε 6 μήνες.
1: Αυτή που μπορεί να γίνει, ένα λεπτό, κύριε Τέμπο, ένα λεπτό. Αυτές, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Αυτές τις εξετάσεις πού μπορούν να γίνουν, εξέταση κοπράνων? Σε ένα μικροβιολογικό συνηθισμένο ή...
0: Μικροβιολογικό εργαστήρια, αλλά μετρημένα. Γιατί είναι εκτός που η εξέταση και ακριβή.
1: Ναι.
0: Τι θα πει ακριβή μόνο για την υγεία σου? Δεν το συζητάω καν. Έχεις αυτοκίνητο, έχεις σπίτι, είσαι πλούσιος. Τι το θες μου και δεν πας με τα πόδια. Ή δεν παίρνεις ένα άλογο. Να πας με το άλογο που το χαϊδεύεις κιόλας και σου φτιάχνει και το κέφι. Μετά, ξέρεις τι μου λένε εδώ, Μιχάλη, ο κόσμος. Λέει, δεν έχουμε λεφτά. Εδώ μεταξύ πάνε διακοπές. Στο κομμωτήριο. Πάνε στις ταβέρνες. Έχουν αυτοκίνητο, έχουν πολυτελές σπίτι. Φυσικό είναι να μην έχουν λεφτά. Τους τα τρώει η ζωή τους, η πολυτελή ζωή τους. Γιατί δεν μπορεί να ζεις, αδερφέ μου, σε μια καλύβα.
1: Κύριε Τέμπο, ακούστε να μοιραστώ κάτι μαζί σας πολύ σύντομα, έτσι για να ευθυμίσουμε λιγάκι. Εμένα το γνωρίζετε κι εσείς, γιατί σας έχω πάρει κάτι. Καθίστε. Σας έχω πάρει κάτι εξακολούθηση, έτσι, για ασθενείς και προς τιμή σας. Έτσι έχετε δεχτεί πολλούς ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, χωρίς να πάρετε και χρήματα. Λοιπόν, πριν 2 μήνες, παίρνει μια κυρία, μου λέει, κύριε Γκαγιογιάκη, έχω ένα πρόβλημα σπονδυλική στήλη. Πονάω αφόρητα, το ένα το άλλο, τέλος πάντων να μην το μακρηγορούμε. Παίρνω έναν νευροχειρουργό. Του λέω, Αντώνη μου, αυτό και αυτό. Μου λέει, τι με πήρες τηλέφωνο, απευθείας από σένα τελείωσε. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ, κλείνουμε. Παίρνω τη γυναίκα, της λέω, θα πάτε την τάδε ώρα, εντάξει, θα σας δεχτεί ο άνθρωπος, αλλά θα είστε στην ώρα σας εκεί, γιατί έχει πολλά ραντεβού. Πάει η γυναίκα. Με παίρνει λοιπόν ο συγκεκριμένος νευροχειρουργός σχεδόν μία ώρα μετά αφού είχε το ραντεβού, αφού είχε τελειώσει τέλος πάντων και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες συναντήσεις του, και μου λέει, Μιχάλη, είσαι σίγουρος ότι η συγκεκριμένη γυναίκα έχει οικονομικό πρόβλημα? Δεν στο λέω έτσι, καλώς την είδα, τελείωσε. Δεν στο λέω για σένα, μου λέει. Γιατί, λέω, Αντώνη μου, πες μου. Μου λέει, ήρθε εδώ με μία γούνα που η γυναίκα μου δεν έχει φορέσει ποτέ τέτοια γούνα. Με χρυσά και στα δύο χέρια. Με χρυσές καδένες στο λαιμό. Λοιπόν, ένας άνθρωπος δεν σου δείχνει την αίσθηση ότι πεινάει. Λοιπόν, θα πρέπει κάποια στιγμή, έτσι, και πολύ καλά το θέσατε, να κοιτάξουμε κάτι να δώσουμε για την υγεία μας. Έτσι. Να πάμε να κάνουμε κάποιες εξετάσεις. Γι' αυτό ρωτάω και τον κύριο Τέμπο εδώ. Ωραία. Να γίνουν κάποιες εξετάσεις, να προστατέψετε την υγεία σας. Υπάρχουν κρυφά προβλήματα στον οργανισμό μας που με κάποιες εξειδικευμένες εξετάσεις μπορούμε να βγάλουμε μια άκρη. Για προχωρήστε, κύριε Τέμπο, γρήγορα, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, έτσι. Για πάμε.
0: Μιχάλη, για να κλείσουμε λίγο το θέμα, ναι. Ο Έλληνας έχει την προκατάληψη ότι ο γιατρός θα έχει οικονομήσει, έχει λεφτά, έχει περιουσία. Εγώ έχω φτάσει στο σημείο να πουλήσω το σπίτι μου για να επιβιώσω. Γιατί τα έξοδα του ιατρείου.
1: Εντάξει,
0: είναι πολύ μεγάλα.
1: Εσείς, κύριε Τέμπο, είστε μια ιδιαίτερη περίπτωση. Εντάξει, ας αφήσουμε τον Τέμπο. Εντάξει, δεν είναι και όλοι γιατροί πεινάνε, μην το βάλουμε. Μην πάμε και στο άλλο πεζοδρόμιο. Έτσι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εντάξει, αλλά σαφώς υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί, εντάξει, που και βοηθάνε. Το έχω ζήσει εγώ. Έχω αναφέρει και ονόματα πολλές φορές. Εντάξει, και ανάμεσα σε αυτά είστε και εσείς που έχετε βοηθήσει. Εντάξει, λοιπόν.
0: Είναι θέμα εκπομπής, να την κάνουμε μια ζωντανή.
1: Ωραία.
0: Εκπομπή.
1: Θα την κάνουμε. Για πάμε τώρα. Ρωτάει εδώ ο κόσμος αν το κακό μικροβίωμα δημιουργεί κατάθλιψη.
0: Είπαμε, ναι. Ένα ποσοστό, ναι.
1: Δημιουργεί κατάθλιψη.
0: Όχι 100%. Okay,
1: ναι. Ωραία, για πάμε.
0: Μετά.
1: Εξετάσεις. Θέλω να μου πείτε εξετάσεις που μπορεί να κάνει ο κόσμος.
0: Η εξέταση των κουμπράνων,
1: ναι,
0: μας λέει το ανοσοποιητικό μας σε τι κατάσταση είναι. Δεδομένου ότι 80% των αυτοάνωσων συνδέονται με κακό μικροβίωμα.
1: Ωραία, τα είπαμε. Παρακάτω.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος αδιαφορεί. Δεν βλέπω να έρθει να έχει.
1: Εντάξει, να προλάβουμε, κύριε Τέμπο. Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. Να προλάβουμε. Πείτε μας άλλες εξετάσεις που θα κάνει. Το CRP που είπατε, τι μας δείχνει. Κύριε Τέμπο, βοηθήστε με. Βοηθήστε με να βοηθήσουμε ανθρώπους. Τις εκπομπές μου, κύριε Τέμπο.
0: Δουλεύω για τα παιδιά μας για να βγαίνει όσο μπορώ. Παιδιά, υγιή, χωρίς αυτοάνωσα γίνεται να φτιάξουμε. Πάμε σε μια κοινωνία γεμάτη με αυτοάνωσα και προβλήματα και νοσηλίες και φάρμακα και θανάτους.
1: Γι' αυτό, κύριε Τέμπο, είστε εδώ. Ακούστε με. Είστε εδώ για να τα πείτε. Γι' αυτό να σας ακούσει ο κόσμος. Εντάξει, και να λάβει μέτρα, αν γίνεται, αν θέλει. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Εγώ θέλω να έρθει ο κόσμος να παίξω χιλιάδες. Δεν θέλω επίσκεψη.
1: Κύριε Τέμπο.
0: Να τους εξηγήσω τι θα πει άνθρωπος.
1: Λοιπόν, Για πάμε. Τι άλλες εξετάσεις είναι χρήσιμες να κάνει?
0: Είναι μια εξέταση, μια εξέταση. CRO, δηλαδή αγγλικό P.
1: Ναι.
0: Το ξέρει ο περισσότερος κόσμος.
1: Ναι.
0: Που μας δείχνει αν έχουμε φλεγμονή στο σώμα μας. Δεν μας λέει την αιτία. Πρέπει εγώ να ψάξω, να κάτσω να ψάξω με τις ώρες από πού έχει τη CRP. Απλώς. Μερικοί υπαρχουλοί, αρκετοί υπαρχουλοί άνθρωποι έχουν αυξημένο.
1: Το αυξημένο CRP σημαίνει ότι έχουμε σίγουρα φλεγμονή.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Αλλά σε ψηλά επίπεδα.
1: Μάλιστα.
0: Όχι οριακά.
1: Ωραία. Υπάρχει εξέταση που μας δείχνει αν λείπουν βιταμίνες από το σώμα μας, από τον οργανισμό μας, συγγνώμη.
0: Η φλεγμονή έχει 200 αίτια.
1: Ναι.
0: Πρέπει ο γιατρός να κάτσει να ψάξει ένα προς ένα.
1: Ναι.
0: Με κλινική εξέταση, με εργαστηριακές άλλες εξετάσεις, με συζήτηση, με ιστορικό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της διάγνωσης στην Ελλάδα είναι το κακό ιστορικό και η απουσία κλινικής εξέτασης. Όταν ο γιατρός δεν πάρει σωστό, πλήρες ιστορικό και δεν βάλει χέρι ενώ να εξετάσει τον αρρώστη.
1: Ναι. Κύριε Τέμπο, στο χέρι της εξέτασης σταμάτησε η κόπικη γραμμή.
0: Υπάρχει πιθανότητα ένας στους δύο ανθρώπους να έχουν λάθος διάγνωση, κάτι που έχω δει εδώ στο ιατρείο. Ξαναλέω, ένας στους δύο ανθρώπους που έρχονται εδώ έχουν λάθος διαγνώση. Αυτό το λέω με ριζότητα, με σφραγίδα, με το χέρι σε Ευαγγέλιο. Αντίστοιχα, στην Αμερική ένας στους τέσσερις έχουν λάθος διάγνωση. Αλλά εκεί τον παραδέχονται οι γιατροί. Έχουν δικαίωμα για φαγητή, καταφύγει και εσύ. Γιατί, γιατρέ μου, δεν εξετάσεις που είναι λάθος διάγνωση? Λάθος διάγνωση, ίσο λάθος θεραπεία. Λάθος θεραπεία. Φάρμακα.
1: Ακούστε. Κύριε Τέμπο, κύριε Τέμπο, κύριε Τέμπο, μιλάτε πιο γρήγορα και από τον ήχο έχετε φτάσει να μιλάτε. Λοιπόν, ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο, ακούστε με, γιατί χάνετε και η γραμμή. Δηλαδή είστε, λοιπόν, τόσο γρήγορο συνομιλίες σας χάνουμε. Μ' ακούτε καταρχήν, να πάμε σε αυτό το...
0: Περιμένω και ακούω, περιμένω.
1: Περιμένω και ακούτε, ωραία. Λοιπόν, επειδή είναι και καλοκαίρι τώρα, μπαίνουμε στο καλοκαίρι τη Δευτέρα, θέλω να μας πείτε κάτι για τις βιταμίνες D. Τη βιταμίνη D. Ο κόσμος τελικά... Τι είπατε?
0: Οι Έλληνες, όπως όλος ο κόσμος, που παρόλο που έχουμε ηλιοφάνεια,
1: ναι,
0: επειδή καθόμαστε πολλές ώρες στο σπίτι μέσα και δεν μας βλέπει ο ήλιος, όλοι σχεδόν οι Έλληνες έχουν ανεπάρκεια βιταμίνη D, η οποία είναι απαραίτητη για το νοσοποιητικό.
1: Ωραία. Ένα λεπτούλι, κύριε Τέμπο, απαντήστε μου σε ένα ερώτημα, σας παρακαλώ. Υπάρχει, γνωρίζετε, δεν γνωρίζω, να απαντήσουμε για τον κόσμο που μπορεί να μην γνωρίζει και είναι σημαντικό. Υπάρχει κάποια εξέταση, κάποιες εξετάσεις συγκεκριμένες για να δούμε αν λείπουν κάποιες βιταμίνες από τον οργανισμό μας?
0: Βέβαια, υπάρχουν εξετάσεις.
1: Ναι. Πού είναι συγκεκριμένα?
0: Όλες οι βιταμίνες. Μπορεί να τις ψάξεις Β, Α, Β, B.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή.
1: Κάνει κάποιες εξετάσεις για να δει ποιες βιταμίνες λείπουν από τον οργανισμό του. Σωστά.
0: Μπράβο. Οι περισσότερες μου φαίνεται εγώ δεν τις δίνω.
1: Γιατί? Ναι, δεν πειράζει. Αυτό θέλω να σας πω. Εκτός ΕΟΠ, για να τις κάνει κάποιος, υπάρχουν οι συγκεκριμένες εξετάσεις. Μπορεί στο εργαστηριακό, στο μικροβιολογικό, να ζητήσει να γίνουν οι εξετάσεις ό,τι αφορά για τις βιταμίνες. Να δει πού έχει έλλειψη βιταμινών.
0: Το βιταμίνο.
1: Πώς είπατε?
0: Ένας άνθρωπος που διατρέφεται σωστά,
1: ναι,
0: δεν παθαίνει αν υπάρχει βιταμίνα.
1: Ναι, κύριε Τέμπο, δεν ζητάμε όμως. Κοιτάξτε τι γίνεται όμως. Αυτές οι εκπομπές εδώ που κάνω τουλάχιστον εγώ και παίρνω εγώ την ευθύνη. Έτσι, δεν γίνεται για ανθρώπους που σώνει και καλά διατρέφονται σωστά. Γίνονται κυρίως για ανθρώπους που έχουν προβλήματα, γιατί πιθανότατα και η διατροφή τους να μην είναι αυτή που πρέπει. Καταλάβατε?
0: Όχι, δεν κάνουμε σωστή διατροφή.
1: Τι πράγμα?
0: Να σου πω από τη συνέπεια έχει κακή διατροφή.
1: Δεν έχουμε, ένα μισή λεπτό έχουμε. Δεν έχω χρόνο άλλο.
0: Κοίταξε, το θέμα είναι σημαντικό, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Το θέμα διατροφή, 11 εκατομμύρια άνθρωποι το χρόνο.
1: Ναι.
0: ηλικία σαν των 25 ετών.
1: Ωραία, πεθαίνω την καγίδα. Ωραία, ακούστε με. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Τα ξέρουμε. Εδώ ο σκοπός είναι, τα κύριε Τέμπο, να πούμε πράγματα στον κόσμο που δεν τα ξέρει. Δεν τα ξέρει. Τι να πούμε πράγματα, ότι είναι η πρώτη αιτία θανάτου η κακή διατροφή. Τα έχουμε πει, τα γνωρίζει. Να πούμε εξετάσεις που θα κάνει. Ακούστε με, ακούστε με. Σκοπός είναι η πρόληψη, κύριε Τέμπο μου. Εδώ στην Ελλάδα πρέπει να ασχοληθούμε με την πρόληψη. Όλο λέμε έχει αυτό ο άλλος, έχει, ξέρω εγώ, καρκίνο ένας, καρκίνο άλλος. Ναι, πώς προκύπτουν όλα αυτά? Άμα πάει να κάνει εξετάσεις νωρίς, μπορεί να τα βρει. Να τα βρει σε πρώιμο στάδιο. Αυτό είναι, κύριε Τέμπο. Εσείς οι γιατροί όλοι, όχι μόνο εσείς, όλοι οι συνάδελφοί σας, εκεί πρέπει να σταθείτε. Στην πρόληψη. Μιλήστε στον κόσμο ξεκάθαρα. Ακούστε με, κύριε Τέμπο.
0: Πρακτικά είναι αδύνατο να βρει απόλυτα αν ο άνθρωπος είναι υγιής ή όχι.
1: Κύριε Τέμπο, δεν σας είπα εγώ να βρείτε αν είναι υγιής ένας άνθρωπος. Σας είπα να δώσετε συμβουλές στον κόσμο. Έτσι, τι εξετάσεις, ποιες είναι χρήσιμες εξετάσεις να κάνει. Με μια εξέταση που θα κάνει, τι θέλετε να βρείτε.
0: Είπαμε.
1: Αυτά τα πράγματα ζητάω.
0: Αντισώματα στο κέντρο σκάν.
1: Έγινε. Λοιπόν, την αγάπη μου, την αγάπη μου, διορθώστε λίγο τα τηλέφωνα εκεί, γιατί ήταν πολύ δύσκολη επικοινωνία, έτσι. Λοιπόν,
0: θα κάνουμε μια ζωντανή εκπομπή.
1: Θα κάνουμε. Κυρίες και κύριοι, ζωντανή είναι. Μην νομίζω ο κόσμος ότι είναι και μαγνητοσκοπημένη, ζωντανή ήταν.
0: Όχι, εννοώ λοιπόν, να σε βλέπω να με βλέπεις.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay. Να έρθετε εδώ στο στούντιο.
0: Για να τσακωνόμαστε ζωντανά.
1: Να έρθετε εδώ. Καλά, σκοπός δεν να τσακωθούμε. Σκοπός είναι να βγάλει ο κόσμος άκρη, έτσι. Δεν το θέμα το να τσακωθούμε. Να τσακωθούμε, γιατί να τσακωθούμε. Δεν έχουμε κάτι να μοιράσουμε. Λοιπόν,
0: το ξέρω.
1: Λοιπόν, χαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ επίσης. Γεια. Yes.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Τέμπος, καταιγιστικός όπως πάντα. Έτσι, φαντάζομαι το έχετε αντιληφθεί ότι έχει πάρα πολλές γνώσεις, τεράστιες γνώσεις. Και εκεί συνίσταται ότι έχει γράψει και πάρα πολλά βιβλία. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 30 τόμους. Εντάξει. Λοιπόν, πιστέψτε με, γνωρίζει πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Λοιπόν, αλλά θέλει, το βλέπετε πολλές φορές, να εστιάζει σε κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Εγώ θέλω να εστιάσουμε με αυτόν τον γιατρό κυρίως στην πρόληψη. Έτσι, και όποτε τον ξανακαλέσω θα είναι καθαρά για πρόληψη πλέον. Τέλος. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, ένα πολύ ωραίο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Να μας έχει όλους καλά ο Θεός, με υγεία. Την άλλη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο, να είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε με μια νέα ιατρική συνάντηση. Γεια σας, καλό σας απόγευμα.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Γεμάτα τα πλοία από τα λιμάνια της Αττικής με 100% πληρότητα αναχωρούν τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Αυξάνονται από σήμερα τα πρόστιμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η διαδικασία απολογιών για τους κατηγορουμένους από την Κρήτη που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει μόνο ένα κράτος στην Κύπρο που εκπροσωπείται από τη μόνη νόμιμη κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, τονίζει σε επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη, απαντώντας σε επιστολή της Τουρκίας που είχε αποσταλεί τον προηγούμενο Φεβρουάριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας επανέλαβε τις απειλές εναντίον του Ιράν την ώρα που γίνεται διαπραγμάτευση για να συγκλίνουν οι μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσιγκτον. Γενικά έθριος ο καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Οδού Αιώλου για την ακολουθία του Εσπερινού και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου.
1: Αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σέντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνεσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλιση, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντίστομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Σε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να φτεφημάς και λέει σε ημάς.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών μακροθυμίες επί της ημών πλημελήμαση και άχ της παρούσης ώρας αγών ημάς εν ύπη του ζωοποιού ξουκρεμάμενος. Το ευγνώμων ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων θάνατων όλες σας λάστητη και ημίν. Της αμαρτωλής και αναξής δούλης σου ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν και ουγγιασμένα άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπουμε εν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμε εν της θελήμασης των καρδιών ημών. Αλληγετεύουμε εν την συνανίκα στον αγαθό εταφή, σε ημών Κύριε κατοπίδος του ελαίου σου και σώσον ημάς διά το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελού ημάς εις το αντικειμένο χειρός. Και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικό ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπων, των νέων ενδυσσόμεθα και εσύ ζήσομε το ημετέρω δεσπότη και γηδαιμόνη, και ούτω ότι εσύ ακολουθούντες προστάγμαση, ει την αιώνιον ανάπαυση καταντήσομε εν θα πάντων στην αφαινομένη κατοικία. Σιγαρή η όντω αληθινή εφροσύνη και αγαλία στον αγαπώντα σε Χριστέ ο Θεό ημών. Και εσύ την δόξα να πέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.

δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεν εν εδίσω αναβαλώμενο φω ο σημάτιον. Εκτείνον τον ουρανόν ω σιδέρινο στεγάζον εν είδα είστε επερό αυτού. Ότι θυ νέφη την επίβαση αυτού περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσετε ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ω σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή όσου φεύξονται από φωνή βλοντή σου τηλεάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρια και καταβαίνουν η παιδεία εις των τόπων, όν εθεμελίωσε αυτά. Όριον έθου, οού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει, καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξην αναμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα θρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεσή και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, το εξάγειν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσιον τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, άσε φύτευσας, εκ εις τρουθία ενωσεύσεως η τωρεδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε ψηλά τε ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλήνη καιρού, ο ήλιο έγνω την δύση αυτού, έθου σκότω και γενετονή, ξεν αυτοί διαλεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτεινεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα μάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Ω εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησα, επληρώθηκε τη χτίσεώ σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνου και έστειν αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έπλασες εν μπέζιν αυτοί. Πάντα προς έπλος δοκώσει δουν εν τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος τη χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστόητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο, ταραχθήσονται. Ανταελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψει και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα όσοι χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή του η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η την θεία αυτού η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπε να αμαρτωλεί από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και γένετον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Υπερτευσεβού Σιμών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικού.

0: Δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Μακάριος ο νέος και πορεύθη η βουλία σεβών, και ένα δω μαρτυρώνου και έφθη και πήγε θέρα λιμών και κάθισεν. Αλλά εν τον νόμο Κύριο το θέλημα αυτού, και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστω δοξινού του πεφτεμένων, παρεδεχθώς των υδάτων, ότι ο καρπό αυτού δώσει καιρό αυτού και το φίλο αυτού ου καπορίστε και πάντα ω αν πει και αντεβοηθείτε. Ουχούτο σε βίσου ουχούτο όλου συχνού, ον κρύπτε άνομο ο προσώπου ζυγή. Δια τούτο ου κάνα σε βίσου κρίση ουδέ μορτολή εμβουλή δικαίων. Ότι γνώση ο κύριο των δικαίων και ο δό σε βοναπολείτε. Η νατή ευφρία ξενέθνη και λαοί εμελέτσαν και να. Παρέσαν βασιλή ζυγή και άγω τεχνίτσαν επ' το αυτό κάτι του κυρίου και κάτι του Χριστού αυτού. Διαρρήξω δεσμούς αυτών και απορρέσω φημών ζυγών αυτών. Ο κατοικών ενωνής εγελάστε αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλείς προς τους ενεργεί αυτού και εν το θυμό αυτού τεράξει αυτούς. Εγώ δικαστάς βασιλεύθη αυτού επισιών όρος του Άγιον αυτού, διαγγείλω το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε πρός με, Υιός μου εισή, εγώ σήμερον και γενικά σε. Έτσι επαρε μου και δώσω σε έθνη κληρονομίαν σου και την κατάσχεση σου απέραντα της γης. Μπανούσα από του ράβδου σιδηρά ω κέβερ και αραμαίο στην τρύπη αυτού. Και αν είναι βασιλή, σύνεται, παιδεύεται πάνω του εγκρίνου στην γη. Δουλεύει το κυρίω εν φόβο και γαλιάστε το εν τρόμο. Δράξει παιδεία, μην το οργιστεί κύριο και πολύ σε αυτού δικαία, όταν καθένα έχει θυμό αυτού. Μακάρι η πάντση που θότει από αυτό. Κύριε, τι πλήθα τίποτε με, πολύ πανέστε πε με. Πολύ λίγο σε ψυχή μου, ου και ιστορία αυτών του Θεού αυτού. Σίδε, κύριε, αντιλείτε με δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύνα και έκραξα και πήκωσα με εξώ σε γύρω αυτού. Εγώ κοιμήθηκε και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι κύριο αντλήπτεται μου. Ού βοηθήσω μοιριάδου λαού, τον κύκλο στην επιθεμένον μη. Ανάστα και ίσω με ο Θεό μου, ο τσιπάταξα προ το χρόντα Ματέο, ο δόντ ματρών συνέτριψα. Του κυρίω του τυρέα και από την άγνωση ευλογία σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι.
1: Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν τε επικαλείσθη με σηκουσάς μου, ο Θεός δικαιοσύνης μου, εν θλίψη πλατινάς με, η τήρησό μου και σέκος ψευχής μου. Ή ανθρώπων, ως πότε βαρικάρδι, να δεγά πατηματότητα και στήδε ψεύδος. Και γνώ ότι θα μάθω το Κύριος των όσων αυτού, Κύριο, ακούσατε μου εν το κεγραγέν έμπρο αυτών. Οργίστε και μη μαρτάνετε, άλεγεντα τη καρδία Σιμών, επί τη κήτη Σιμών κατανοίγετε. Θύστε θυσία δικαιοσύνη και ελπίστε επί κύριων, όλη λέγουση, τη δείξη μην τα αγαθά, εσύ με ό,τι θυμάσαι το φω του προσώπου του κύριε. Έδωκα σε ευρωσύνη στην καρδία μου από καρπού σύ του ίνου και λέω αυτόν επιθύμησαν. Εν ειρήνη από το αυτό κοιμηθήσω με και υπνώσω, ότι σε κύριε κατά μόνο ελπίδε και το κοισά με. Τα ρήματα μου ενώτησε κύριε, εσύ είναι σκαρπιή μου. Πρόσχε τη φωνή τη ζωή σου, μου, βασιλεύς μου και Θεό μου, ότι προ σε προσεύχομαι, κύριε. Το πρωί σε ακούσει φωνή μου, το πρωί περάσου μέσα και υπόψη με, ότι ούχι Θεό θέλω να νομίαν σι. Ου παρκίσει πονηρευόμενο, ο δε δεμένου παράνομοι, καντέν των θερμών σου. Εμεί πάντω αγαζομένου στην ονομία, απολύ πάντοτε λαντού του ψεύδο. Αν δραμάτων και δόλειων, ζελίστη κύριο. Εγώ δεν το πλήθο τελέω σου, ελεύθερη με στον οίκο σου, προσκυνήσω προ νεάν, άγιον σου, φόβο σου. Κύριε, δείξω με τη δικαιοσύνη σου, ένα εκ των εχθρών μου, κατεύθυνο ποιόν συνοδών μου. Ού και εν το στόμα τευτών αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. Τα βάσα είναι ο μέρο ωράριξ αυτών, το ελό αυτών εδουλεούσαν, κύριον αυτού ο Θεό. Ο πεσό από τα διαβολιών αυτών, κατ' οπλήθο των ασεβιών αυτών, έξω αυτού, ότι υπέρπρικαν να σε κύριε. Και φρανθήσαν πάντω ελπίνοντε σε ψέ, ει το αιώνα γαλιάζονται και κατασκηνώσουν αυτή, και καυτίσαν σε πάντω αγαπώ του όνομά σου. Ο Σύμβουλο Δίκαιων, κύριο Υπουλευδοκία, στεφάνω σε εμά. Κύριε, μην το θυμό σου λέξει με, μην δεν τεργεί σου παιδεύσει με. Ελέησε με, κύριο, τη στενή σημή, ίασε με, κύριε, τεράχτω τα οστά μου, και η ψυχή μου τεράχτω σφόδρα, και σε, κύριε, έω πότε. Επίστευτον, κύριε, ρίστε ψυχή μου, σώσον με ένα και εν του ελέου σου. Ότου και εν του θανάτου μνημονεύω σου, εν δε το άδει, τι σε εξομολογήσω τέση. Εκοπίασε τον αγμό μου, σώσον καθεκά στην ίδια την κλίνη μου, ενδάκεσαι μου, τσινή μου βρέξω. Ετεράχεται που θυμώ ο θερμό μου, επαλαιώθηνε πάση εχθρή μου. Απόστε μου, πάντα εργαζόμενη την ανομία, τη οίκουσε κυρίω τη φωνή του κλατμού μου. Οίκουσε κυρίω τη ζωή μου, κυρίω την προσευχή μου προ εδέξατο. Εσχυνθήσαν και τεραχθήσαν σπόδρα πάντα σε εχθρή μου, αποστροφής και κατησχεθείς σας πόντρα διτάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός μου, επισύλπισα, σώσε με πάντων του διακόντων με κηρύσσε με. Μην υποτρεπάσεις λέον την ψυχή μου, μειών του τρομένου μη δε σωζοντός. Κύριε Θεός μου, επίσε τούτο εις την αδικία ένχεσή μου. Για να τα πέδω κατσαμποδιδός μη κακά, απέσιμη άρα από τον ανθρώπο μου κενός. Κατεδιώξε άρα αυτός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσεις γίνει τη ζωή μου και τη δόξη μου που κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε η ενοργή σου, ισόδεν της πέρας των εχθρών σου. Και εξεγέρθη Κύριε Θεός με προστάγματι ο ενετήλο και συναγωγή λαών και κλώσσε και υπερτάπτυση ύψους επίστρεψον. Κύριος κρίνει λαούς. Κρίνομαι, Κύριε, κατά δικαιοσύνη μου και κατά την ακαρδία μου επί μη. Συντελεστώ την πονηρία μαρτυρών και κατευθυνής δίκαιων, μετάζων καρδίας και ενθούς ο Θεός. Δικαία βοήθειά μου παρά του Χθού, το ζώο της ευθύς καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων κάθε κάστην ημέραν. Εάν με επιστραφείτε την οφέν αυτού στη λιβώση, το ζώο αυτό ενέτεινε και ετοίμασαν αυτό. Και να αυτό ετοίμασε και η θανάτου, τα βέλη αυτού, σκεωμένε εξεργάθετο. Ιδού οδύνη αδικία να συνέλαβε πόνων και έντια και νομίαν. Λάκων όριξε και ανέχρεφθεν αυτών και εμπεστή βόθρων ονειργάσετο. Επιστρέψε πόνου αυτού η σκεφαλήν αυτού και επικορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσετε. Εξομολογήσουμε το κύριο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ευθελώ το όνομα του κυρίου τύψή του. Κύριο, κύριο Σιμών, ω θαυμαστών των ομάσεων πα στη γη, ότι υπήρχε μεγάλο πλεπιά σου υπεράν των ουρανών. Εξ σώματος των οποίων και φυλαζόντων καρτητή ο ένων, ένα εκ των εχθρών σου του κατελήξει εχθρών και εκδικητήν. Ο τόπος μου ουρανού έργο των απειλών σου, σιλήνη και αστέρα ασία θυμηλίω σα. Τι είσαι την άνθρωπο ότι εμνή και αυτού, ή ω ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Η λάθο του αυτών προχύτη παραγγέλου, δόξη και τιμή εστεφάνω σε αυτόν, και κατέστηση αυτών επιτέρια των χειρών σου. Πάντα επέτρεξε από κάτω από ποδόν αυτού, πρόβατο και πάσα πάσα, έντυπε και τακτήν του πεδίου. Τα πετυρά του ουρανού και σοφία θαλάσση, τα διαπορευόμενα τρίβου θαλασσών. Κύριο, κύριο Σιμών, ω θεμαστών του όνομά σου, πα στη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Χριστέ, ερχόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φώσες περινών ημνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε εμπάση και ρησιμνίστε φωνές αισίες, η έθεου ζωήν οδηγούς, διό κόσμος.

Είπε Κύριος Κοσμοσύν, συνάγαγε μη 70 άνδρας από τον πρεσβυτέρων του λαού, ους σύ αυτός είδας, ότι ούτε εσύ πρεσβύτερη του λαού και γραμματής αυτών, και άξις αυτούς εις την σκηνή του μαρτυρίου, και στήσονται εκεί μετά σου. Και καταβίσομαι και λαλήσω εκεί μετά σου, και αφελώ από του πνεύματος του επισύ και επιθύσω επ' αυτούς, και συναντιλήψουμε μετά σου την ορμήν του λαού και ουκίσεις αυτούς σύ μόνος. Και συνήγαγε Μωσής 70 άνδρας από τον πρεσβυτέρων του λαού και έστησεν αυτούς κύκλο της σκηνής. Και κατέβη Κύριος εν Νεφέλη και ελάλησε προς Μωσήν και παρήλετο από του πνεύματος το επ' αυτού και επέθηκεν επί τους 70 άνδρας τους πρεσβυτέρους. Ως δε επανεπαύσατο το πνεύμα επ' αυτούς και προεφύτευσαν εν την παρεμβολή και ουκέτι προσέθεντο. Και κατελήφθησαν δύο άνδρες εν την παρεμβολή, όνομα το ενί Ελδάθ και όνομα το δευτέρο Μοδάθ, και επανεπαύσατο επ' αυτούς το πνεύμα και ούτι ήσαν των καταγεγραμμένων και ουκήλθον εις την σκηνήν και προεφύτευσαν εν την παρεμβολή. Και προσδραμώνουν ανίσκος απήγγειλε το Μωσή και είπεν αυτό λέγον, Ελδάδ και Μοδάδ προφητεύουσιν εν τη παρεμβολή. Και αποκριθείς Ιησούς ότου να βει ο παρεστικός Μωσή ο εκλεκτός αυτού είπε, Κύριε Μωσή κόλλησον αυτούς. Και είπεν αυτό Μωσής, μη ζηλείς σήμη και της δώει πάντα των λαών Κυρίου προφήτας, όταν δώει Κύριο

Τα δε λέγει Κύριος, τα τέκνα Σιών χαίρεται και φρένεστε επί Κυρίου το Θεό ημών, ότι έδωκεν ημίν τα βρώματα εις δικαιοσύνην και βρέξει ημίν η ετών πρώιμων και όψιμων καθώς έμπροσθεν και πληστήσονται εάλλονες σύτου και υπερχυθήσονται Ελληνοί ίνου και ελαίου και ανταποδώσω ημίν αντί των ετών ον κατέφαγεν η ακρής και ο βρούχος και η ερησίδη και η κάμπη και η δύναμής μου η μεγάλη είναι εξαπέστειλα εις ημάς και φάγεστε στείοντες και εμπληστήσεστε και ενέσετε το όνομα Κυρίου του Θεού ημών, ως επίησε με θυμών θαυμάσια και ουμή κατεσχυνθεί ο λαός μου εις τον αιώνα. Και επιγνώσεστε ότι εν μέσω του Ισραήλ εγώ ημί, και εγώ Κύριος ο Θεός ημών και ο κέστην έτη πλήνε μου, και ουμή κατεσχυνθεί έτη ο λαός μου εις τον αιώνα. Και έστε με τα ταύτα αρχαίω από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και προφητεύσουσιν οι ημών και θυγατέρες ημών και οι πρεσβύτεροι ημών ενύπνια στήσονται και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται. Και έγε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες εχαιώ από του πνεύματός μου και προφητεύσουσι και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν ελθύν την ημέραν Κυρίου τη μεγάλην και επιφανή και έστε πας όσαν επικαλέσετε.

0: Τα δε λέγει Κύριος, λείψω με ημάς εκ των εθνών και αθροίσω ημάς εκ πασών των γεών και εισάξω ημάς εις την γήν ημών και ρανώ εφ' ημάς είδωρ καθαρών και καθαριστήσεστε από πασών των ακαθαρσιών ημών και από πάντων των ειδόλων ημών και καθαριώ ημάς και δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα καινών δώσω ημίν και αφελώ την καρδίαν τη λιθύνην εκ της σαρκός ημών και δώσω ημίν καρδίαν σαρκίνην και το πνεύμα μου δώσω εν ημίν και ποιήσω ίνα εν της δικαιώμασή μου πορεύιστε και τα κρίματά μου φυλάξιστε και ποιήσετε και κατοικήσετε επί της γης εις έδωκα της πατράσιν ημών και σε στέμεις λαών κακό έσαμε ημίν εις Θεόν.
1: Τύπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανύσης.

0: Αμήν.
1: Καταξίωσον, Κύριε, εν διεσπέρατα αυτήν αμαρτή τους φυλαχθήνει ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, του έλεος, Σου εφημάς καθάπηρη πείσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξο με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: Κύριε.
1: Κύριε Θεός ημών, ο κλίνας ουρανούς και κατά βάση εξωτρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους και την κληρονομία σου. Σιγά το φοβερό και φιλανθρώπο Κριτή, οι δούλοι πέκλαν, σκεφαλάζονται αυτόν υπέτα ξαναφιένα. Ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντα βοήθειαν, άρα του όν περιμένοντα έλεο και την σύνα επεκδεχόμενη σωτηρία. Ου διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσούσαν νύχτα, από παντό εχθρού από πάση δικημένε συνεργία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένο.

Ίσον την κληρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέγγε εκ τιμής, ύψωσον κέρας χριστιανών και κατάπεψον εφημάς τα ελέησουν τα πλούσια, πρεσβείες της Πανακράτου.

Θεού Σιμών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών επιπλείον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση και υποτάξε

Μεθέπερα θέσεις αμαρτιών του δούλου του Θεού, του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος και υπερπάσης ψυχής χριστιανών, θλιβωμένοντε και καταπονουμένων, ελέους Θεού και βοηθείας επιδεωμένων, σκέπης του Αγίου οίκου τούτου και των διακονούντων εν αυτό, ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, σωτηρίας και βοηθείας των μετασπούδης και φόβου Θεού, κοπιόντων και διακονούντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των απολυφθέντων και αναποδημιαόντων, ιάσεως των ασθενείας και τα κειμένων, υπερκοιμήσεως ανέσεως μακαρίας

Των της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γίνοντας αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς, ελεήμων καρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συν την δόξα

0: πολύ στο δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρία Ηλά, στήθη τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Αγία στήθω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ευλογήσας τους πέντε άρτους και πέντε και σκύλιους χορτά σας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και των έλεων, και πλήθυνον αυτά εν τη πόλη και εν ορία ταύτη, εν τη σύγκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και εορταζόντων την Αγίαν Εορτήν και πανήγυριν ταύτην και στον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας Αγίασον. Ότι

Ευλογήσω τον Κύριον εν πάντη καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κύριο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατό με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτών. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού ότι ουκέστην ειστέρημα της φοβουμένης αυτών.

Ενώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους Αυτοματητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου,

Τον οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, τον ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, της Αγίας εν δόξου μεγαλομάρτυρος ειρήνης, του Αγίου εν δόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννης, του Αγίου μάρτυρος

0: Η Ευαγγελική περικοπή που ακούμε στη γιορτή της Πεντηκοστής αρχίζει και τελειώνει με δύο δημόσιες διακηρύξεις του Χριστού. Η πρώτη στην αρχή λέει «Όποιος διψάει, ας έρθει σε μένα για να πιει». Μέσα από εκείνον που πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν. Και η δεύτερη διακήρυξη στο τέλος λέει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Όποιος με ακολουθεί δεν θα πλανιέται στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως που οδηγεί στη ζωή. Έχει ενδιαφέρον να επισημάνουμε, αγαπητοί αδελφοί, το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκφωνούνται αυτά τα λόγια. Ο Χριστός στάθηκε στο μέσο του ναού την πιο λαμπρή μέρα της γιορτής της κοινοπηγίας. Η γιορτή της κοινοπηγίας κρατούσε μία εβδομάδα. Είχε δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο ήταν ότι γίνονταν σπονδές νερού, ραντισμού του θυσιαστηρίου με αγίασμα από την κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Το δεύτερο ήταν ότι έμεναν αναμένα σε όλο το εορταστικό επταήμερο 4 χρυσά καντιλέρια. Νερό και φως, λοιπόν, δύο χαρακτηριστικά στοιχεία της γιορτής. Και ο Χριστός διακηρύττει δημόσια στο αποκορύφωμα της γιορτής πως αυτός ο ίδιος είναι το περιεχόμενο της γιορτής, η βαθύτερη ουσία και η υπέρβασή της. Δεν είναι πια οι τελετουργίες, ο δρόμος ή ο τρόπος, είναι ο ίδιος. Ξεδιψά όποιος αναζητά το νερό σε αυτόν. Διαλύει τα σκοτάδια του όποιος γυρεύει φως κοντά του. «Καθώς είπεν η Γραφή», αναφέρει ο Χριστός, μιλώντας για τους ποταμούς του ζώντος ύδατος που θα ρεύσουν εκ της κοιλίας του ανθρώπου που πιστεύει στον ίδιο. «Καθώς είπεν η Γραφή», σε ποιον λόγο της Γραφής αναφέρεται? Οι μελετητές της Καινής Διαθήκης μας πληροφορούν ότι δεν αναφέρεται μάλλον σε κάποιο λόγιο της Βίβλου, αλλά σε μια εικόνα. Στην εικόνα του νερού που έτρεξε από την κοιλιά του βράχου όταν ξεδίψασε ο Θεός τον λαό του στην έρημο από κάτι τόσο σκληρό και απαράκλητο όσο η πέτρα έτρεξε νερό. Και από την κοιλιά των πέτρινων ανθρώπων ποταμοί ολόκληροι θα αναβλήσουν με την πίστη. Ανάμεσα στις δύο αυτές φράσεις του Ιησού στην αρχή και το τέλος της Ευαγγελικής περικοπής που ακούμε την ημέρα της Πεντηκοστής, μεσολαβούν ένα σωρό λόγια και έργα του κόσμου. Ο όχλος και οι Φαρισαίοι, ο Νικόδημος και οι υπηρέτες που στάλθηκαν για να συλλάβουν τον Ιησού. Άλλοι μιλούσαν υπέρ του, άλλοι κατά. Ο όχλος ήταν σε σύγχυση. Ο Νικόδημος μια φωνή που την πνίγουν οι πολλές. Οι υπηρέτες μπερδεμένοι. Άλλα στέλνονται να πράξουν και άλλα πράττουν. Οι Φαρισαίοι οργισμένοι. Αποτέλεσμα κανένα. «Επορεύθη έκαστος εις τον οίκον αυτού», λέει ο Ευαγγελιστής. Καθολική σύγχυση, οργή και δυσαρμονία. Τίποτα δεν οδηγεί πουθενά. Αν θελήσει κανείς να τα δει όλα αυτά από μακριά, θα καταλάβει πως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας δίνει μια εικόνα του κόσμου μας, μια εικόνα γεμάτη πέτρες και σκοτάδια, σκληροκαρδία και τυφλότητα. Σε αυτά τα σκοτάδια έρχεται ο Χριστός να γίνει φως. Αυτές τις πέτρες έρχεται να στύψει για να τρέξουν από μέσα τους νερά. «Αφελώ την καρδίαν τη λιθύνην εκ της αρκός ημών», λέει ο Θεός στον προφήτη Εζεκιήλ, όπως ακούσαμε και πριν λίγο, στο ανάγνωσμα του εσπερινού της γιορτής. Γιατί τα διαβάζουμε όλα αυτά στη γιορτή της Πεντηκοστής? Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το απαντά ξεκάθαρα. Αυτό το είπε ο Ιησούς, τον λόγο δηλαδή για τους ποταμούς εκ της κοιλίας, εννοώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι πίστευαν σε Αυτόν, γιατί τότε ακόμα δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα. Τα λόγια για τους ποταμούς από την πέτρα και το φως κατά πάνω στα σκοτάδια αφορούν σε αυτό που γιορτάζουμε την Πεντηκοστή. Και αυτό που γιορτάζουμε το γνωρίζουμε όλοι, το ξανακούμε εξάλλου στο αποστολικό ανάγνωσμα της γιορτής. Μια βουή από τον ουρανό συνεπήρε τον οίκον ου ήσαν καθήμενοι οι Απόστολοι ομοθυμαδών και έλαβαν όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά το Πνεύμα το Άγιο. Αλήθεια, έχουμε αναλογιστεί ποιοι ήταν αυτοί που έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο. Ήταν οι μαθητές του, ήταν εκείνοι που έζησαν κοντά του σχεδόν 3 χρόνια. Πήγαιναν όπου πήγαινε, ζούσαν νυχθημερών μαζί του, τον είδαν να θαυματουργεί. Ήξεραν, αλλά και δεν ήξεραν ποιος είναι. Μάλλον μπερδεμένοι ήταν. Τον ήθελαν Μεσσία, αλλά ίσως όχι έτσι όπως τον έβλεπαν. Τους έλεγε πως δεν έχει πού να γύρει το κεφάλι και εκείνοι του ζητούσαν πρωτοκαθεδρίες. Του ζητούσε πίστη και αυτοί αποτύχαναν. «Ως πότε θα σας ανέχομαι», τους είπε κάποια στιγμή. Τους έλεγε πως θα πάει να συλληφθεί και να σταυρωθεί και εκείνοι τον μάλωναν. Όταν θέλησε να αγρυπνήσουν μαζί του, αυτοί παραδόθηκαν στον ύπνο. Στο τέλος, κάποιος τον αρνήθηκε, άλλος τον πρόδωσε. Όλοι τον εγκατέλειψαν στα χέρια των δημίων του. Στον σταυρό του ήταν άφαντοι, κρυμμένοι σε κάποιο υπερόο, φοβισμένοι. Τώρα εκεί είχαν στην καρδιά τους απορία και φόβο και ελπίδα. Τόση ελπίδα όσοι επιτρέπει η απορία και ο φόβος. Σύγχυση και μπέρδεμα και κάποια πίστη και κάποια προσδοκία. Άνθρωποι του κόσμου μας ήταν κι αυτοί, γεμάτοι πέτρες και σκοτάδια και ένα σκύρτημα μέσα τους σαν πίστη. Κέφνεις μια βουή από τον ουρανό, στίβει τις πέτρες και τις κάνει ποτάμια. Γίνεται φως και όλα πλέον καταβγάζονται. Στην εικόνα του κόσμου που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας παρουσιάζει στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Πεντηκοστής με όλους εκείνους τους Φαρισαίους, τους υπηρέτες, τους όχλους και τον Νικόδημο, πρέπει εμείς να δούμε τις πέτρες και τα σκοτάδια αυτού του κόσμου. Και ο Χριστός υπόσχεται να διαλύσει τα σκοτάδια και να κάνει τις πέτρες να γεννήσουν είδωρ ζών. Για ποιον? Για εκείνον που πιστεύει. Τους μαθητές λίγο πριν την Πεντηκοστή δεν πρέπει να τους δούμε ξέχωρα από τις πέτρες και τα σκοτάδια, μα ούτε και ορφανούς από κάθε πίστη. Και έρχεται η βουή και από το δικό τους ομοθυμαδόν γεννά την Εκκλησία. Από τη δική τους φοβισμένη πίστη γεννά την κρατεά πίστη της Εκκλησίας. Ο Χριστός ζητά πίστη από τις πέτρες και τα σκοτάδια, όση πίστη μπορεί να γεννηθεί μέσα εκεί. Μα το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στην πίστη ό,τι της λείπει για να γίνει πληρότητα, να κάνει τις πέτρες ποταμούς και τα σκοτάδια φως. Όλα αυτά, αγαπητοί αδελφοί, έχουν μεγάλη σημασία και για μας σήμερα, διότι και οι σημερινοί χριστιανοί βλέπουμε συχνά τον εαυτό μας να χάνει την ελπίδα. Μέσα μας και έξω μας συναντάμε παντού πέτρες και σκοτάδια και νομίζουμε ότι χρέος μας είναι μία πίστη που από μόνη της θα κάνει τα πάντα, θα γιατρεύει τις πληγές μας, θα πολλαπλασιάζει τη θέλησή μας, θα εξαγνίζει τους λογισμούς μας. Πού είναι η πίστη σου, λέμε επιπόλαια σε αυτόν που βλέπουμε να χάνει το κουράγιο του? Και επειδή πορευόμαστε διαρκώς γεμάτοι πόνο και πληγές, με θέληση λίγη και λογισμούς φτηνούς, χάνουμε την ελπίδα μας και γεμίζουμε απογοήτευση. Ο κόσμος μας βυθισμένος στη σκοτία και η καρδιά μας πέτρινη. Μα πρέπει πάντα να θυμόμαστε πως ο Χριστός έγινε φως και είδωρ ζών όσες πέτρες και σκοτάδια κι αν υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο, μέσα μας και έξω μας. Και ακόμα και αυτό που μας ζήτησε, την πίστη δηλαδή, ανέλαβε και πάλι εκείνος να την στηρίξει. Έστειλε το Πνεύμα το Άγιο να την πάρει και να την κάνει Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία που γεννήθηκε από το Άγιο Πνεύμα κατά την Πεντηκοστή, η πίστη και η ζωή γίνονται ξεχύλισμα πίστεως και πληρότητα ζωής. Από τις πέτρες κυλάνε ποτάμια και τα σκοτάδια γίνονται φως, όπως ακριβώς το λέει η Αποκάλυψη. Και νύχτα δεν θα υπάρχει πια, δεν θα χρειάζεται το φως του λιχναριού ή του ηλίου, γιατί ο Κύριος ο Θεός θα φέγγει πάνω τους. Η συνέστηση της δικής μας ανεπάρκειας δεν είναι πια αφορμή απελπισίας. Δεν χρειάζεται να είμαστε επαρκείς. Χρειάζεται να είμαστε εκεί, ομοθυμαδών, όλοι μαζί σαν ένα, προσκομίζοντας ο καθένας τα ασθενή και τα ελείποντά του και συνάμα όποια πίστη γεννιέται μέσα από τέτοια υλικά. Προπαντός με καρτερία. Καρτερία για μια βουή που σκίζει πέτρες και σκοτάδια.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης, Οδού Αιώλου, για την ακολουθία του Εσπερινού και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου από την ποιητική συλλογή «Η εκλογή μου», ποίηματα 1933-1991, εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.

Διάλογος με την ποίηση. Ήρθες ποίηση πάλι. Θα ανακάλυψες, φαίνεται, κάποιο μου κόκαλο που δεν έχει λιώσει. Μια πτυχή της καρδιάς μου που δεν έγινε κύμα σου. Μια ανέπαφη φλέβα σε κάποιο μου δάχτυλο. Έναν ιστό που δεν έγινε στίχο σου. Θα το ξέρουνε αύριο, κοιτώντας τον κόσμο. Με μοίρασες δίκαια, μ' έκαμες χίλιες πίθες και μια, και με σκόρπισες.

Χωρίς διάλειμμα. Πάνε τώρα 2 μήνες. Δεν κάνω άλλο τίποτε. Τα χέρια μου βρίσκονται σε αδιάκοπη κίνηση. Ξεφορτώνω ουρανό στις ψυχές των ανθρώπων.

Αντιπαράσταση. Με ανακαλύπτεις και σε ανακαλύπτω. Δυο κόσμοι ατελεύτητοι. Ουρανοί που διαδέχονται ο ένας τον άλλον. Τοπία που κρύβουνε πίσω τους άλλα τοπία. Ήλι και αστέρια σε σχήματα ποταμιών που διαγράφοντας λάμπουσες μεγάλες τροφές κατεβαίνουν στα βάθη μας. Ας μας άφηνε ο Θεός 10 αιώνες φωτός αντιμέτωπους. Δεν τελειώνει ο άνθρωπος, όπως και ο κόσμος.

Το μέτωπο και ο χώρος. Η αιωνιότητα είναι και χώμα και αγέρας και δέντρα. Γράφει έξω και μέσα μας τον κύκλο της με ήλιους, με αλυσίδες βουνών, με λευκές και γαλάζιες πτυχώσεις, με το άπειρο. Το πνεύμα είναι η τρέλα της χαράς και η καρδιά μια αποθήκη σπινθήρες. Η αντάβια που αφήνει του ανθρώπου το μέτωπο. Κανένας δεν ξέρει πόσα έτη φωτός προχωρεί μες στο σύμπαν.

Ο πράσινος κήπος. Έχω τρεις κόσμους. Μια θάλασσα, έναν ουρανό και ένα πράσινο κήπο. Τα μάτια σου. Θα μπορούσα, αν τους διάβαινα και τους τρεις, να σας έλεγα που φτάνει ο καθένας τους. Η θάλασσα ξέρω. Ο ουρανός υποψιάζομαι. Για τον πράσινο κήπο μου, μη με ρωτήσετε.

χωρικό. Υπάρχουν λύπες που κανείς δεν τις ξέρει. Υπάρχουν βάθη που δεν τα ανοιχνεύει ο ήλιος. Όροι σιωπής περιβάλλουν τα χείλη και σιωπούν όλοι οι μάρτυρες. Τα μάτια δεν λένε. Δεν υπάρχουν σκάλες τόσο μεγάλες να κατέβει κανείς ως εκεί που ταράζεται του ανθρώπου ο πυρήνας. Αν μιλούσε η σιωπή, αν φυσούσε, αν ξέσπαγε, θα ξερίζωνε όλα τα δέντρα του κόσμου.

Οι πέντε δρόμοι και ο άνθρωπος. Το πρόσωπό του σαν να είναι χυμένο τσιμέντο, δεμένο με σίδερο. Θυμίζει γωνία που ξέφτισε η λαμαρίνα σε φθαρμένο καράβι. Πάνω του πέρασαν όλοι οι καιροί. Ο εργοδότης του, η φτώχεια του, ο πόλεμος. Πέρασαν βλέμματα που έπεφταν σαν σπαθιά και το ξέσκιζαν. Δεν πουλάνε γι' αυτόν τα καταστήματα τίποτα. Δεν έχει μετά που να πάει. Στους πέντε περιφέρεται δρόμους της γης. Όταν κλείνει το μαγαζί του, ο ήλιος.

Ολονυχτία. Δεν με κατάλαβες. Όλη τη νύχτα ήμουν πλάι σου. Προσπαθούσα να κλείσω τα παράθυρα. Πάλευα όλη νύχτα. Ο αγέρας επέμενε. Άπλωσα τότε τις παλάμες μου πάνω σου, σαν δύο φύλλα ουρανού, και σε σκέπασα. Έπειτα βγήκα στον εξώστη και κοίταζα, δίχως χέρια, τον κόσμο.

άνεργη. Του εργοστασίου η πόρτα είναι από σίδερο. Έχει στο μέσο δύο κάγκελα και πίσω από τα κάγκελα δύο μάτια που σφάζουν. Ο επιστάτης κοιτάζει την ουρά των ανθρώπων που στέκονται απ' έξω. Χέρια και πρόσωπα που κάνουν μια κίνηση όλα μαζί. Κρατούν την ανάσα, σκύβουν να ακούσουν. Μεσημέριασε, φύγετε. Ο κύριος διευθυντής δεν θα έρθει. Αύριο πάλι, πρωί. Πιο πρωί. Χαμηλώνουν τα πρόσωπα. Στέκονται αμήχανα. Ύστερα, φεύγοντας, κοιτάζουν γύρω τους σαν να ψάχνουν να βρουν ένα βάραθρο. Όχι να κλάψουνε. Όχι να ψάξουν για τίποτα. Να ρίξουν τα χέρια τους.

Το παιδί με τα σπίρτα. Το παιδί της μεγάλωσε. Έκλεισε σήμερα τα 6 του χρόνια. Το χτένισε όμορφα. Δεν θα έχει πια ανάγκη. Περνά και το βλέπει. Στη γωνιά της πλατείας στέκει σαν άντρας. Απ' τα 5 κουτιά σπίρτα έχει κιόλας πουλήσει τα 4. Παίζει ο χειμώνας στα 10 του δάχτυλα. Έγινε νύχτα. Κοιτάζει η μητέρα του δεξιά της, ζερβά της, απάνω και κάτω. Σκοτάδι. Ας μπορούσεν, ανάβοντας το παιδί μου ένα σπίρτο, να φωτίσει τον κόσμο.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Το μεταθετό των Επισκόπων του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβρίλη Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των Επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των Επισκόπων από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
5: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Συνεχίζεται η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξάνονται από σήμερα τα πρόστιμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που έκλεβε μετασχηματιστές του ΔΔΕ στην Καρδίτσα και τη Λάρισα. Πριν από λίγο διασώθηκαν 23 μετανάστες ανοιχτά του Τενάρου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Ένα ουκρανικό μη επανδρομένο ντρόουν έπληξε τον ελεγχόμενο από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρωσικής Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Ο Αμερικανός Υπουργός Αμήνης επανέλαβε τις απειλές εναντίον του Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για να γεφυρωθούν οι μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσιγκτον. Οποιαδήποτε συμφωνία είναι διατεθειμένος να συνάψει ο πρόεδρος Τραμπ, θα τη συνάψει αν πιστεύει ότι είναι μια εξαιρετική συμφωνία για τη χώρα μας και την ασφάλεια του κόσμου, πρόσθεσε ο Υπουργός, ενώ ανέφερε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν συνεχίζεται. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο σε όλη τη χώρα, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Μεγάλοι Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή των Μεγάλων Ευεργετών θα σταθεί στην προσωπικότητα ενός μεγάλου ευεργέτη από το Μέτσοβο, του Μιχαήλ το Σίτσα, ο οποίος όμως μεγαλούργησε στην Αίγυπτο. Για όλα αυτά όμως θα μας μιλήσει ο σημερινός καλεσμένος της εκπομπής μας, ο κύριος Σπύρος Καμαλάκης, καθηγητής επιτιμή της Παιδαγωγικής Σχολής του Νίζνη Νόβγκοροντ στη Ρωσία και μέγας άρχοντας λογοθέτης του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής. Κύριε Καμαλάκη, χαίρετε.
1: Χαίρετε, κυρία Καραγεωργίου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλώς ήρθατε λοιπόν στην εκπομπή των Μεγάλων Ευεργετών, και τον Μιχαήλ το Σίτσα τον γνωρίζει η νεότερη γενιά από το όνομά του που έχει δοθεί στις οδούς διαφόρων πόλεων, κυρίως των Αθηνών, αλλά δεν ξέρουμε ή δεν γνωρίζουν κάποιοι την προσωπικότητα και το έργο του Μιχαήλ το Σίτσα. Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, και πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να μας κάνετε μια μικρή εισαγωγή στους μεγάλους Έλληνες ευεργέτες που παρήγαγε, αν μου επιτρέπετε ο όρος, η περιοχή της Αλεξάνδρειας τα χρόνια εκείνα, τέλη δηλαδή του 18ου, αρχές του 19ου αιώνα.
1: Έχετε πολύ δίκιο, κυρία Καράγιωργα. Για να ερμηνεύσουμε μια προσωπικότητα όπως ο Μιχαήλ το Σίτσας, πολύ σωστά θα πρέπει να το τοποθετήσουμε πρώτα μέσα στο γενικότερο πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε, και στο τέλος να το διατάφτα, δηλαδή τι συμβαίνει τώρα με την μετάλλαξη δηλαδή της ευεργεσίας των Αιγυπτιωτών. Στην Ελλάδα λοιπόν της κλασικής εποχής οι σχέσεις του πολίτη με την πόλη πατρίδα του ήταν αλληλένδετη. Το κράτος ήταν υποχρεωμένο να φροντίζει για αυτόν, αλλά και εκείνος για την πατρίδα του, μέχρι σ' αυταπαρνήσεως. Δεν θεωρείται διακεκριμένη πράξη προσφορά περισσότερων από άλλους χρημάτων, και κανείς πολίτης μιας πόλης κράτους δεν τυπήθηκε για την προσφορά του σε αυτήν παρά μόνον ο ξένος, ο αλλοδαπός, που συνέβαλε για το καλό μιας πόλης. Αργότερα όμως, μετά το θάνατο του Μεγαλέξανδρου, άρχισε να αναγνωρίζεται ως τιμητικός και πέρα από κάθε είδους σκοπιμότητες ο τίτλος του Ευεργέτη. Ευεργέτης ήταν το επίθετο με το οποίο αποκαλούσαν οι άνθρωποι τους θεούς που τους βοηθούσαν. Ως Ευεργέτης λατρεύονταν ο Διόνυσος, ο Απόλλωνας, ο Σέραπης και οι άλλοι. Με το πέρασμα των εποχών η ευεργεσία άλλαξε μορφή. Στην αρχαιότητα ευεργέτες ήταν οι θεοί και οι βασιλείς, και έλειπε θεωρητικά τουλάχιστον η σχέση του Δούνε και Λαβίν, ειδικά για την πατρίδα μας. Οι εθνικές περιπέτειες αιώνων μακρών δημιούργησαν ανάγκες τεράστιες σε διάφορες μορφές και με πολλές πτυχές, και συνέβη εδώ να μην είναι πλέον οι θεοί και οι κρατούντες οι ευεργέτες, αλλά άνθρωποι απλοί που ξενιτεύτηκαν και πρόκοψαν και που δεν λησμόνησαν την πατρίδα, που καθημαγμένοι από τις κακουχίες μόνο σε μάνα εξ ουρανού ανέθετε τη σωτηρία από τον λοιμό των παιδιών της που αιμορραγούσαν. Πολλές φορές, κυρία Καραγιώργα, χρειάστηκε να απολογηθώ, επειδή μιλώντας για τη γενέτειρά μου εκφράστηκα, την Αλεξάνδρεια δηλαδή, με καμάρι και αν θέλετε με έπαση. Ο χρόνος δεν επιτρέπει να αναλύσω το γιατί δεν υπερβάλλει κάποιος όταν αναφέρεται στο μακρύ και σπουδαίο από κάθε πλευρά παρελθόν, αλλά και το παρόν αυτής της πόλης. Η πόλη μου, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό αυτό, όσο και αν φανεί υπερβολικό για όσους δεν γνωρίζουν την ιστορία της, είναι από καταβολής της μια πόλη προσφοράς, άρρηκτα συνδεδεμένο το προχριστιανικό με το χριστιανικό της παρελθόν. Συνεχής και αδιαίρετη η ιστορία της, απαράγραπτη και αδιάσπαστη η ελληνικότητά της, κοινή από τη φύση της η πορεία των δύο αυτών μέγιστων πνευματικών φορέων. Η ίδρυση της Αλεξάνδρειας είχε ως μέγιστο αποτέλεσμα τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Η ελληνική γλώσσα και ο πνευματικός πλούτος που τη συνόδευε πρόσφεραν στην οικουμένη τεράστια εκπολιστική όθηση. Ταυτόχρονα, η ελληνική γλώσσα που μετέφερε ως όχημα ευέλικτο και σταθερό και μετέφερε πολύ μακριά από την Ιουδαία τη διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αργότερα, η εκκλησιαστική σχολή της Αλεξάνδρειας προσέφερε στο χριστιανισμό μεγάλες μορφές της Ορθοδοξίας που διατυπώνονταν με αγώνες σκληρούς σε κάθε οικουμενική σύνοδο με καθαρές, ξεκάθαρες θέσεις πίστης στον θρεατικό Θεό μετέχοντας πρωταγωνιστικά και ανατρέποντας αιρετικές κινήσεις. Τα πολυάριθμα και πολυάνθρωπα μοναστήρια στις ερήμους γύρω από την Αλεξάνδρεια προσέφεραν το τόπο της σωστής οργάνωσης και ανάπτυξης του μοναχισμού και μεγάλες μορφές του έζησαν εδώ, όπως γνωρίζετε, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Όσιος Παχώμιος, ο Όσιος Μακάριος, ο Όσιος Θεόδωρος, ο Ιγιασμένος, ο Όσιος Παύλος ο Θηβαίος και τόσοι άλλοι. Αργότερα άρχισαν προσπάθειες να διαδοθεί η χριστιανική διδασκαλία όσο δυνατόν πιο μακριά από την Αλεξάνδρεια. Αλλά η Μονή του Αγίου Σάβα προσέφερε καταφύγιο προστασία και θεραπεία στους ταξιδευτές που έδαιναν με το πλοίο τους στην Αλεξάνδρεια. Προσφορά ανθρωπιάς και αγάπης. Πώς να λησμονήσουμε το καταφύγιο που έβρισκαν κατατρεγμένοι από τους πολέμους με τους Τούρκους μετά την έκρηξη της Επανάστασης του 1921 στην Ελλάδα, αλλά και την απελευθέρωση από συμπατριώτες τους που ζούσαν στην Αίγυπτο ανυπολογίστου αριθμού Ελλήνων που είχε μεταφέρει από την Πελοπόννησο ο Ιβραήμ σκλάβους. Χωρίς να έχω την πρόθεση να εκφράσω τοπικιστική υπερβολή, θεωρώ ότι η ευεργετική προσφορά του Αιγυπτιώτη ελληνισμού που είχε ως αμφισβήτητη την ένδοξη πρωτεύουσά του την Αλεξάνδρεια δικαιούται να χαρακτηριστεί πανανθρώπινη. Προσέφερε πάρα πολλά στην ανθρωπότητα με τον μακραίον απολιτισμό της. Οι ρίζες του οποίου αγγίζουν τις παρυφές του χιτώνα μιας από τις σπουδαιότερες μορφές όλων των εποχών, το Μεγαλέξανδρο.
0: Που είναι και
1: ταυτόχρονα, γιατί έζησαν εκεί πολίτες από διάφορα μέρη, τόσο του ελληνισμού όσο και από άλλα έθνη. Πανανθρώπινη όμως, διότι με την εκκλησία της που ιδρύθηκε από τον Ευαγγελιστή Μάρκο προσέφερε το φως της αγάπης του λαού της Αφρικανικής Ηπείρου. Επομένως, η προσφορά στον συνάνθρωπο κάθε είδους ευεργετήματος που ήταν απαραίτητο για την επιβίωση ή την προκοπή του ανοιχνεύεται από καταβολής της ύπαρξης της Αλεξάνδρειας και διαχρονικά. Η ευεργεσία που τόσο μεγάλη έκταση και τόσους πολλούς Αιγυπτιώτες Έλληνες εκδηλώθηκε ταυτόχρονα από αυτούς με τη μεγάλη ανάπτυξη της ελληνικής

0: χριστιανική διδασκαλία υπήρξε κατηγορηματική απέναντι στη συνάθρηση υλικών αγαθών και στην υποστήριξη του αδυνάτου και του, ή του πάσχοντος. Στην επί του όρους, μάλιστα ομιλία ο Ιησούς, τόνισε ότι «Είναι μακάριοι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί σε αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεος του». Σε άλλη περίπτωση προέτρεψε «Μη μαζεύετε πλούτη, όπου τα αφανίζει ο σκόρος ή η σκουριά, και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τα κλέβουν. Αντίθετα, να μαζεύετε πλούτη στον καινούριο κόσμο του Θεού, όπου δεν τα αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά, και όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τα κλέβουν. Γιατί όπου είναι τα πλούτη σου, εκεί θα είναι και η ψυχή σου». Και ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι δεν είναι ο σκοπός να στερηθεί κάποιος για να ανακουφίσει τον άλλον, αλλά να υπάρχει σε όλους ισότητα. Γιατί όπως λέει η Γραφή, αυτός που μάζευε πολύ δεν είχε περίθεμα, και αυτός που μάζευε λίγο δεν είχε στέρημα. Προς Κορινθίους, β' κεφάλαιο 8:15. Δεν είναι επομένως εκδήλωση ίκτου και επίδειξης πλούτου και δυνάμεως, αλλά εφαρμογή του Ευαγγελικού. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Είναι εκείνη η πίστη των υποδούλων Ελλήνων που, υπομένοντας τα δεινά της τυραννίας 4 αιώνων, τους δίδαξε ότι για να πάει ο κόσμος μπροστά πρέπει εκείνοι που μπορούν να φροντίζουν όχι μόνο για όσους θα αυτονόητα είναι υποχρεωμένοι, την οικογένειά τους δηλαδή, αλλά την πατρίδα τους γενικά, όπως και αν το έβλεπε αυτό καθένα. Με δύο λέξεις, ο λόγος είναι για σπουδαία κοινωνική αρετή. Η προσφορά αυτή που συνήθως αποκαλείται ευεργεσία δεν είναι το ίδιο πράγμα με την οποιαδήποτε προσφορά προς συγγενικά πρόσωπα, αφού η προστασία των συγγενών και η εκδήλωση προς αυτά αγάπης και φροντίδας είναι αυτονόητη. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, και θα μου επιτρέψετε να προσθέσω εδώ και το εξής. Αναφερόμενος στην παρατήρηση που έχει διατυπώσει πάνω, αναφέρομαι, με συγχωρείτε, στην παρατήρηση που έχει διαπιστώσει πάνω στο ζήτημα αυτό ο αγαπητός συμπατριώτης και παιδικός μου φίλος, καθηγητής κύριος Ευθύμιος Σουλογιάννης, ο οποίος έχει γράψει «Η ελληνική πραγματικότητα, κυρίως μετά την ίδρυση του ανεξαρτήτου ελληνικού κράτους, δημιούργησε την ανάγκη της ανάπτυξης με ιδιωτική πρωτοβουλία της δωρεάς, της ευεργεσίας της, εν πάση περιπτώσει χορηγίας, σε η αντίποτε μορφή», κληροδοτήματα και άλλα. Προφανώς η Ελλάδα μέχρι τις μέρες μας, όσο και αν έχει ελαττωθεί ακόμη και στη συνείδησή μας η έννοια της ευεργεσίας, είναι χώρα με τις πιο πολλές ευεργεσίες από Έλληνες που έζησαν στο εξωτερικό.
1: Αν μου επιτρέπετε να έρθουμε λιγάκι τώρα στην χωρία των Αλεξανδρινών μεγάλων ευεργετών, οι οποίοι ήρθαν στην Αλεξάνδρεια, δεν ήταν γέννημα θρέμα της Αλεξάνδρειας, έτσι δεν είναι, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
0: Λοιπόν, ο ευεργετισμός αναπτύχθηκε στην συνείδηση των Αιγυπτιωτών στην διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα. Η σύμπτυξη και η συμπύκνωση των λειτουργιών των κοινοτήτων και των αδελφοτήτων σε ένα πρόσωπο προσδιόρισε τα χαρακτηριστικά του ευεργέτη, που λειτουργεί ατομικά ως δεξαμενή πλούτου και χρηματοφόρο υποκείμενο, θα έλεγα, ικανό να αναλάβει εγχειρήματα συλλογικά με όρους ατομικού έργου. Παράλληλα, διεμόρφωσε το πλαίσιο ανάπτυξης του ευεργετισμού. Η δραστηριότητα των ευεργετών δεν περιορίστηκε σε πράξεις φιλανθρωπίας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Υπήρξε ιστορικά προοδευτική και καθοριστική για τη θεσμική συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους, τη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης και τη διάδοση της ανερχομένης αστικής πολιτικής αντίληψης. Η Αίγυπτος και πιο συγκεκριμένα η Αλεξάνδρεια ανέκαθεν αποτελούσε για τους φιλόδοξους Έλληνες ένα προσιτό και σχετικά κοντινό τόπο για να αναπτύξουν τις όποιες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ωστόσο, με τη συγκρότηση του νέου περιορισμένου γεωγραφικά ελληνικού κράτους, η μετακίνηση

0: Οι νύφες αυτές πύκνωσαν. Ο λόγος ήταν ότι το μικρό αυτό βασίλειο που αναζητούσε την εύρυθμη πολιτική, κοινωνική και οικονομική λειτουργία του, την ομοιογένειά του και την ίδια του την εθνική ταυτότητα, σε καμία περίπτωση δεν ήταν ακόμα σε θέση να προσφέρει στους πολίτες του ευκαιρίες, προνόμια και δυνατότητες επαγγελματικής ανέλυξης. Έτσι, παρατηρείται το φαινόμενο της μετακίνησης σημαντικών ελληνικών και μη πληθυσμών από τον ευρύτερο εργατικό χώρο σε περιοχές οι οποίες βρίσκονταν ακόμα μέσα στα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εκεί συναντούσαν συνθήκες και προοπτικές που ενθάρρυναν την όλη οικονομική δραστηριότητα. Μία από τις περιοχές αυτές ήταν σίγουρα και η Αίγυπτος. Όλα αυτά συμπυκνώνονται, θα μπορούσε κάποιος να πει, στην προσωπικότητα ενός μεγάλου συνειδητού Έλληνα, ο οποίος έχει απαράγραφη την προσφορά του στην ιστορία του νεοτέρου νεοελληνικού έθνους. Πρόκειται για τον Μιχαήλ Τουσίτα.
1: Πριν φτάσουμε λοιπόν, κύριε Καμαλάκη, αν με επιτρέπετε, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και ξεκινάμε την ξεδίπλωση της προσωπικότητας του Μιχαήλ Τουσίτσα.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα βρισκόμαστε στην Αλεξάνδρεια, την πόλη των μεγάλων ευεργετών, από όπου πέρασαν ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων ευεργετών από πολλά μέρη της κατεχόμενης τότε τουρκοκρατούμενης χώρας μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Μιχαήλ Τοσίτσα και κοντά μας έχουμε τον κύριο Σπύρο Καμαλάκη, μέγα άρχοντα λογοθέτη του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής και όπως όλοι οι Αλεξανδρινοί και πολύγλωσσος και καθηγητής επιτιμή της Παιδαγωγικής Σχολής Νίζνη Νόβγορο της Ρωσίας και όχι μόνο. Κύριε Καμαλάκη, Μιχαήλ Τοσίτσας λοιπόν, υπηρώτης.
1: Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Καραγιώγα, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Μιχαήλ Τοσίτσας, που αποτελεί και τιμάται ως η ψυχή και το πνεύμα της ίδρυσης και ανάπτυξης της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας, γεννήθηκε στο Μέτσοβο στις 3 Ιανουαρίου του 1787. Πατέρας του ήταν ο Αναστάσης, γουναράς στη Θεσσαλονίκη. Ο μικρός Μιχαήλ έμεινε ως τα 10 του χρόνια στο Μέτσοβο και εκεί έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Για τη ζωή του, αλλά και για τη ζωή της οικογένειας του, μαθαίνουμε πάρα πολλά και σωστά από την αυτοβιογραφία που είχε υπαγορεύσει ο ίδιος και την είχε αφήσει στα χέρια των ανεψιών του Στεργίου και Δημητρίου Τοσίτσα, στους οποίους την εντόπισε ο Αναστάσιος Νιγκούδας και τη δημοσίευσε στο πολύτιμο έργο του «Δίοι παράλληλοι» το 1871. Εκεί λοιπόν γράφει ότι στο Μέτσοβο εδιδάχθην τα πρώτα μαθήματα ίον την οκτάηχον και το ψαλτήριον από διδασκάλους μου Παπα Ιωάννην Κρένταν και Παπα Αποστόλην Πρίντσιον, την αριθμητική από τον Σαραμπάμπα, αρχάς δε γραμματικής από το περίφημο το όντι ελληνοδιδάσκαλο Βαρδάκα, ως της εδίδαξε εις το εν τη εκκλησία της Αγίας Παρασκευής λαμπρών σχολείων. Μαζί λοιπόν με τον πατέρα του εγκαταστάθηκε το 1797 στην Θεσσαλονίκη. Εκεί συνέχισε την εκπαίδευσή του ως το 1801. Σε ηλικία 14 ετών άρχισε να εργάζεται με τον πατέρα του για να επιστρέψει αργότερα μαζί του στο Μέτσοβο. Εκεί ο πατέρας του του ανέθεσε το μαγαζί του. Ο Μιχαήλ ανέπτυξε εμπορικό δαιμόνιο. Οι δουλειές πήγαιναν τόσο καλά ώστε εμείησε και έπεισε και τα αδέλφια του, 3 αγόρια και 1 κορίτσι, στην τέχνη. Άνοιξε καταστήματα στην Αλεξάνδρεια, στο Λιβόρνο και την Μάλτα, αναθέτοντας την εκπαίδευση στα αδέλφια του, Θεόδωρο, Κωνσταντίνο και Νικόλαο. Το 1829 εγκαταστάθηκε ο Μιχαήλ Τοσίτσας στην Αλεξάνδρεια. Εκεί γνωρίστηκε με τον αντιβασιλέα Μοχάμεντ Άλι, ο οποίος θεωρώντας τον εκπρόσωπο υψηλής ευφυΐας και διορατικό και εκτιμώντας τη συμβολή του στην ανάπτυξη του εμπορίου στην Αίγυπτο, συνδέθηκε με φιλία μαζί του και τον διόρισε διευθυντή όλης του της κτηματικής περιουσίας. Ο Μιχαήλ Τοσίτσας απέκτησε ο ίδιος τεράστιες γεωκτησίες βαβοκαλλιέργειας και παράλληλα ορίστηκε Γενικός Επίτροπος και Διαχειριστής των Γεωκτησιών του Εκκαβάλας Αλβανού Πασά, του Μοχαμέντ Άλι. Μαζί με τους αδελφούς του Κωνσταντίνο και Θεόδωρο και τον ανιψιό του Νικόλαο Στουρνάρη, δημιούργησαν τους εμπορικούς οίκους αδελφοί Τοσίτσα και Τοσίτσα Στουρνάρη και εξήγαγαν εκτός από βαμβάκι, σιτηρά και άλλα προϊόντα της Αιγύπτου. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν και ως τράπεζες, διότι στην Αίγυπτο την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν προστατικά ιδρύματα. Οι εμπορικοί οίκοι των Τοσίτσα Στουρνάρη είχαν πιθανώς και κλάδο στο Κάιρο και το 1824 σε συνεταιρισμό με τον Αναστάσιο Μιχαήλ Αβέροφ είχαν ιδρύσει και υποκαταστήματα στην Πετρούπολη. Η εμπιστοσύνη του αντιβασιλέως Μοχάμεντ Άλι προς τον Μιχαήλ Τοσίτσα ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο και λόγω της ουδέτερης στάσης που έντεχνα άφησε να εννοηθεί ο δαιμόνιος αυτός Έλλην απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση. Ο Μιχαήλ, σε αντίθεση με τον αδελφό του Θεόδωρο, δεν είχε έρθει σε επαφή με τη φιλική εταιρεία, ούτε εκδηλώθηκε εκβράθος με συμπάθεια προς την Επανάσταση. Και γιατί άλλωστε, εφόσον υπήρχε εκεί ο Θεόδωρος, ο αδελφός του. Μετά τα γεγονότα στον Αβαρίνο, μάλιστα, όταν οι Αλβανοί ήταν έτοιμοι να επιτεθούν στην ελληνική παροικία, έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα και εμπόδισε τις αντεκδικήσεις. Οι στάσεις του αυτή έγραφε ο Γιώτα Μίχα Τζιφώτης, ένας άλλος Αιγυπτιώτης με σπουδαίο συγγραφικό έργο, είχε ως αποτέλεσμα να μην ανακοπεί το ρεύμα προς την Αίγυπτο. Επίσης, αποτελεί κορύφωση της επιτυχίας του Μιχαήλ στον τομέα αυτόν το γεγονός ότι κατόρθωσε να συμπεριληφθεί στη συνθήκη του 1828, η οποία υπογράφηκε μεταξύ του Κόρδικτον και του Μοχάμεντ Άλι, άρθρο με το οποίο απελευθέρωναν όλοι οι εχμάλωτοι δούλοι που είχαν μεταφερθεί από την Πελοπόννησο στην Αίγυπτο, και προσέφερε και ο ίδιος ο Μιχαήλ σημαντικά ποσά για την εθνική σωτηρία και ευημερία του έθνους. Συγκεκριμένα, διέθεσε χρήματα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης για την εξαγορά Ελλήνων εχμαλώτων και για την αποστολή πολλών, όπως γράφει στην αυτοβιογραφία του, των εν νεανική ηλικία όντων εχμαλώτων για σπουδές στην Ευρώπη. Ανέλαβε την ανοικοδόμηση εκ θεμελίων ενός παρθεναγωγείου και ενός δημοτικού σχολείου, την Τοσιτσέα σχολή στην Αλεξάνδρεια. Το κόστος ξεπέρασε τα 12.000 τάλιρα, σημαντικό ποσό την εποχή εκείνη. Παρεχώρησε αρχικά και δόρισε όταν προέκυψε ανάγκη να υποθηκευτεί αντί 80.000 ταλίρων οικόπεδο για την ενέγερση του μεγαλοπρεπούς ναού του Ευαγγελισμού στην Αλεξάνδρεια, το οποίο αποτελούσε κατά αυτόν εθνική εκκλησία, συμμετέχοντας οικονομικά για την κατασκευή του το 1847. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι ο ναός αυτός ανακαινίστηκε πλήρως χάρη τη συνδρομή ενός άλλου μεγάλου Έλληνα από το Ίδρυμα Ωνάση, του Στέλιου Παπαδημητρίου, και έτσι ο περικαλής αυτός ναός είναι ένα αριστούργημα τέχνης μέσα στην καρδιά της Αλεξάνδρειας. Βέβαια, σε μεγαλεπίβολα σχέδια υπάρχει συχνά και η κοντόφθαρμη αντίδραση. Αυτή δεν έλειψε ούτε και στην περίπτωση της οικοδόμησης του ναού του Ευαγγελισμού. Κάποιοι τότε τον είχαν χαρακτηρίσει, γράφει ο Τσίρκας, μεγαλομανή, απορώντας τι χρειάζεται τόσο μεγάλη εκκλησία. Η απάντηση του Μιχαήλ ήταν ότι θα έρθει η μέρα που θα είναι πολύ μικρή για να χωρέσει όλους τους Έλληνες της Αλεξάνδρειας. Ανακαίνισε το πρώτο ελληνικό νοσοκομείο, το οποίο είχε οικοδομήσει με δωρεά ο αδελφός του. Έπεισε τον Μοχάμεντ Άλι να παραχωρήσει μεγάλη έκταση για νεκροταφείο για τις ανάγκες της ελληνικής κοινότητας της Αλεξανδρίας και ανέλαβε κάθε δαπάνη. Ο Μιχαήλ πέτυχε να βελτιωθούν οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, να περιέλθουν στην δικαιοδοσία της ελληνικής κυβέρνησης και να τεθούν υπό την προστασία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος όλα τα ιδρύματα της κοινότητας και όλη η οικονομική οργάνωση. Προφητική τότε η προσπάθεια αυτή του Μιχαήλ το Σίτσα, διότι μετά στις εθνικοποιήσεις που έκανε ο Νάσερ δεν μπόρεσε το Αιγυπτιακό κράτος να εθνικοποιήσει περιουσία του ελληνικού κράτους.
0: Σημαντική λοιπόν η συμβολή του Μιχαήλ το Σίτσα, και ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω τη ροή, αλλά θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και ευθύς αμέσως θα συνεχίσουμε με τις ευεργεσίες που τελειωμό δεν έχουν, κύριε Καμαλάκη.
1: Βεβαίως.
0: Είναι σημαντικό το ευεργετικό έργο του Μιχαήλ το Σίτσα, και πάνω σε αυτό, από ό,τι ήδη ακούσαμε μέχρι στιγμής καταρχάς, πάτησαν και άλλοι ευεργέτες και εξαλεξανδρίες και σε επόμενες γενιές για να συνεχίσουν το ευεργετικό του έργο μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30. ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ακούτε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα αναφερόμεθα στον μεγάλο ευεργέτη, τον Μιχαήλ Τωσίτσα, ο οποίος γεννήθηκε το 1787 στο Μέτσοβο, που πήρε και την πρώτη του μόρφωση. Συνέχισε την εκπαίδευσή του στη Θεσσαλονίκη. Μαζί με τον πατέρα του ασχολείται με το εμπόριο και τον βλέπουμε στη συνέχεια να αναπτύσσει τις εμπορικές του δραστηριότητες στην Μεσόγειο, κυρίως στην Αλεξάνδρεια, στο Λιβόρνο, όπως μας έχει πει μέχρι στιγμής ο κύριος Καμαλάκης, και όχι μόνο. Στην Αλεξάνδρεια λοιπόν γνωρίζεται και με τον Μοχάμετ Άλι, Αλβανό από την Καβάλα, άρχοντα της εποχής εκείνης, Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην ευρύτερη περιοχή της Αιγαίας Ανατολής, και γίνεται συνεργάτης του, έμπιστός του, ασχολείται με τις βαμβακοκαλλιέργειες, μεγαλώνει τα πλούτη του και συνεργάζεται βέβαια με τα αδέλφια του Κωνσταντίνο Θεόδωρο και τον ανιψιό του Νικόλα ως τουρνάρι. Μα ξεκινάνε τα χρήματα, ξεκινάνε όμως και οι ευεργεσίες. Ενισχύει με τον τρόπο του τον αγώνα των Ελλήνων χωρίς να φαίνεται, μέσω του αδελφού του Θεοδόρου, και γι' αυτό και εξακολουθεί να είναι έμπιστος του Μοχάμετ Άλι. Έχει εξαγοράσει όμως πολλούς Έλληνες εχμαλώτους από σκλαβοπάζαρα, τους μορφώνει, ιδρύει στην Αλεξάνδρεια νοσοκομείο, σχολείο, την Τωσιτσαία σχολή, την περίφημη, ιδρύει, τον φτιάχνει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, τη μεγάλη αυτή εκκλησία, και επίσης και νεκροταφείο για τους Έλληνες. Νομίζω, κύριε Καμαλάκη, είχαμε μείνει σε αυτό το σημείο, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα.
0: Για να συνεχίσουμε.
1: Λοιπόν, στο σημείο εκεί που, όπως σας είχα πει προηγουμένως, ότι δεν υπήρχε τράπεζα στην Αίγυπτο. Το 1843 ο Μοχάμετ Άλι δίδει 400.000 τάλιρα και ιδρύεται η τράπεζα του Αιγυπτιακού κράτους. Ο Μιχαήλ είχε μετοχές έναντι 200.000 ταλίρων. Βλέπετε λοιπόν, κυρία Καράγιωργα, όταν το κράτος δίνει 400.000, έρχεται κάποιος Έλληνας
0: ιδιώτες
1: και βάζει σε αυτή την τράπεζα 200.000 τάλιρα και παίρνει μετοχές. Ο Μοχάμετ Άλι χρησιμοποιεί τον Μιχαήλ ως σύμβουλό του στην τράπεζα αυτή, αλλά και σε διάφορα ταξίδια του, πάνω χάρη στην Άνω Αίγυπτο, στο Σουδάν και άλλα. Το 1846 ο Μοχάμετ Άλι ίδρυσε μεγάλη ποταμοπλοϊκή επιχείρηση και πάλι επικεφαλής όρισε τον Μιχαήλ Τωσίτσα. Η σχέση του Μιχαήλ Τωσίτσα με τον Μοχάμετ Άλι δημιούργησαν μεταξύ ορισμένων ιστορικών, όπως ο Σπηλιάδης και ο Φιλίμων, αντιδράσεις και θεωρήθηκε ακόμα και προδότης. Ο Γούντας όμως, όπως σας ανέφερα παραπάνω, με ψυχραιμία και διορατικότητα τοποθετεί τα πράγματα στη θέση τους, γράφοντας ότι μόνον οι ζηλωτές στέκονται αμήχανοι να λύσουν τέτοια ζητήματα που αντιμετωπίζονται από τους πολλούς με ενθουσιασμός αλλά και χωρίς περίσκεψη. Ο Τωσίτσας όμως, με απάθεια αλλά και επικερδός για το έθνος, έμεινε σε μια μακρινή χώρα κοντά στο Μοχάμετ Άλι, κέρδισε την ευνοιά του και θησάβρισε για να ωφελήσει την ώρα που έπρεπε την πατρίδα του. Άλλωστε δεν ήταν ο μόνος που τήρησε αυτή τη στάση και όσα έπρεπε να κάνει για την πατρίδα του τα έκανε εκεί που έπρεπε και όπως ήταν σωστό. Ο Μιχαήλ Τωσίτσας κατά το χρονικό διάστημα 1833 ως 1853 χρημάτισε ο πρώτος πρόξενος του ελληνικού βασιλείου στην Αλεξάνδρεια. Ταυτόχρονα υπήρξε και ο πρώτος πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας από το 1843, χρονολογία που θεωρείται έτος της επίσημης ίδρυσής της ή της δημιουργίας οργανωμένης κοινότητας. Είναι φυσικό να προσθεθεί εδώ το γεγονός ότι οι Μετσοβίτες μεταφύτευσαν στην Αλεξάνδρεια το 1843 με την ίδρυση της πρεσβυγενούς ελληνικής κοινότητας, τον κοινωνικό θεσμό που ήταν σε λειτουργία στο Μέτσοβο, ο οποίος ως προς τη δομή του και τη συγκρότησή του ήταν τελείως διαφορετικός από εκείνων των κοινοτήτων στην Τουρκία. Το 1854 παραιτήθηκε και εγκατέλειψε την Αλεξάνδρεια. Αιτία ήταν τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν στις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας. Όσο ζούσε ο Μοχάμεντ Άλι, ο Μιχαήλ Τοσίτας είχε μια άριστη σχέση. Επίσης πολύ καλή σχέση είχε και με τον γιο του Σαΐτ, ο οποίος ανέλαβε τη διακυβέρνηση το 1854 ως το 1863. Εδώ όμως αξίζει να προσθεθεί ότι αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, δηλαδή υπήρχε μια ιδιαιτερότητα στην παρουσία του Μιχαήλ Τοσίτσα στην Αλεξάνδρεια, και αυτή ήταν ότι ήταν ταυτόχρονα διπλωματικός πράκτορ της Ελλάδος στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια δηλαδή πρόξενος, και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αλεξάνδρειας. Μόλις άρχισαν λοιπόν να διαταράσσονται οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας λόγω του Κρημαϊκού πολέμου, το ελληνικό κράτος ανεκάλεσε τον πρόξενό της, τον Μιχαήλ Τοσίτσα, από την Αλεξάνδρεια, και έτσι αναγκάστηκε μετά τη διακοπή των εμπληματικών σχέσεων Ελλάδος-Τουρκίας. Μέχρι την εποχή εκείνη η Αίγυπτος ήταν ένα προτεκτοράτο, θα έλεγα, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αναγκάστηκε λοιπόν να φύγει και να έρθει στην Αλεξάνδρεια. Στην Αθήνα, με συγχωρείτε. Λίγο πριν να χωρίσει από την Αλεξάνδρεια, το 1854, αποπερατώθηκε με δαπάνες του και επιδικού του οικοπαίδου, δίπλα ακριβώς στον περίφημο Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού, μεγαλοπρεπές κτίριο, στο οποίο στεγάζονταν δημοτική σχολή, ελληνικό σχολείο αρένων και παρθυναγωγείων, με βιβλιοθήκη και άλλες αίθουσες, το κοινοτικό σχολείο Κορασίων, γιατί έφτιαξαν και για τις Ελληνίδες τότε εκεί της Αλεξάνδρειας, το οποίο άρχισε να λειτουργεί τον επόμενο χρόνο, το 1855. Προς τιμήν δε του ιδρυτή, η σχολή ονομάστηκε το Σιτσέα Σχολή. Ήταν η πρώτη ιδιόκτητη κοινωνική σχολή και είναι ευνόητα τα συναισθήματα χαράς της ελληνικής παροικίας για την απόκτηση ενός κτηρίου τόσο ωραίο, αλλά και για την δημιουργία ενός χώρου παιδείας που διέθετε σύγχρονες και άνετες εγκαταστάσεις. Για την ιστορία αναφέρουμε ότι το 1967 η σχολή αυτή μεταφέρθηκε στο λεγόμενο ελληνικό τετράγωνο στο Σάντβι της Αλεξάνδρειας. Το κτίριο αυτό όμως δεν έμεινε κενό. Μετά από κατάλληλες επισκευές και μετατροπές, στο κτίριο αυτό εγκατεστάθηκε το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ εδώ σε μερικά σχετικά στοιχεία. Ύστερα από αλλεπάλληλες μετεγκαταστάσεις, το 1969, μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες του μακαριστού Πατριάρχου Νικολάου του Έκτου, το ελληνικό δημόσιο αγόρασε από την ελληνική κοινότητα, στα χαρτιά δηλαδή, το κτίριο της Τοσιτσέας Σχολής και την παρεχώρησε στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας με μορφή της πλήρους επικαρπίας. Το κτίριο ανακαινίστηκε και από τα τέλη του 1971 αποτελεί τη μόνιμη έδρα του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Ο μακαριστός Πατριάρχης Πέτρος ο Έβδομος, με την γενναία συνδρομή της ελληνικής και της κυπριακής κυβερνήσεως, αμέσως μετά την άνοδό του στο πατριαρχικό θρόνο, άρχισε τη διασκευή του κτηρίου ώστε να ανταποκρίνεται λειτουργικά στις σύγχρονες ανάγκες και να χρησιμοποιηθούν προσφορότερα όλοι οι χώροι του. Δυστυχώς, όπως γνωρίζετε, ο πρόωρος χαμός του δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει το όραμά του. Το ανακαινιστικό τεράστιο αυτό έργο ολοκληρώθηκε χάρη στις άοκνες και επίμονες προσπάθειες του νέου Πατριάρχη Θεόδωρου του Δευτέρου. και διαθέτει όλα τα σύγχρονα μέτρα ασφαλείας το κτίριο αυτό. Το περικαλές αυτό κτίριο εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2006 και στεγάστηκαν εκεί όλες οι υπηρεσίες του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, δωμάτια ως ενδιετήματα των υπηρετούντων στο Πατριαρχείο κληρικών, τραπεζαρίες, δύο παρεκκλήσια των Αγίων Θεοδόρων και του Αγίου Νεκταρίου, αίθουσες με προστίκες πολυτίμων αναμνηστικών, η αίθουσα του Θρόν, η αίθουσα συνεδριάσεω της Ιεράς Συνόδου και η αρχαία και ιστορική Πατριαρχική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρίας, με σημαντικούς πνευματικούς θησαυρούς και με χειρόγραφους κώδικες ανεκτίμητης αξίας. Το κτίριο έχει διακοσμηθεί με θαυμάσια έργα συγχρόνων καλλιτεχνών, βιτρό, τοικογραφίες, προθήκες, με πολύτιμα αντικείμενα και άλλα, που υποδουλώνουν ή υπενθυμίζουν την ιστορία και το έργο του, παράλληλα με παλιές εικόνες και πίνακες, όσο διεσώθηκαν από τους τόσους αιώνες καταστροφών και στερήσεων. Ο χώρος της αυλής έχει καταβληθεί προσπάθεια και έχει μεταβληθεί σε νησίδα πρασίνου με φυτά και νερά που δημιουργούν ανάταση για τον εισερχόμενο και αγαλίαση για όσους διαμένουν εκεί. Αλλά για να επανέλθουμε, κυρία Καράγεωργα, στο Μιχαήλ το Σίτσα, οι ευεργεστίες του δεν περιορίστηκαν στην Αιγυπτιακή ομογένεια. Επεκτάθηκαν και στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μέτσοβο. Συγκεκριμένα, πληροδότησε σημαντικό μέρος της περιουσίας του για την πολιτισμική, εκπαιδευτική και οικονομική ευμάρεια του Μετσόβου. Διέθεσε ένα μεγάλο ποσό στο Ελληνικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, πόλης που, όπως γράφει ο ίδιος, ένθατο πρώτον εμπορικό του στάδιο μετήλθε. 10.000 τάλιρα για τον εξορισμό των δρόμων και των πλατιών του κέντρου των Αθηνών που ορίζονταν από τους οδούς Σταδίου, Αιώλου και Ερμού. 100.000 γαλλικά φράγκα για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σημαντικά ποσά για το Πανεπιστήμιο, το Αμαλείο Ορφανοτροφείο, το Οφθαλμιατρίο, τη Φιλοεκπαιδευτική Εταιρεία, σε νοσοκομεία και άλλα εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Το 1856 πεθαίνει στις 4 Νοεμβρίου ο Μιχαήλ το Σίτσας στην Αθήνα, έχοντας υποστεί βαρύτατη αποπληξία, ιδίως εξαιτίας της λήψης του από την απώλεια του ανιψιού του Νικολάου Στουρνάρη, και κηδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, σε επιβλητικό μαυσολείο που στήθηκε και η πρωτομή του. Ανάλογη όμως δραστηριότητα προσφοράς και ευεργεσίας επέδειξε και η σύζυγός του, κυρία Καράγιωργα.
0: Και ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Καμαλάκη, αν έκανε οικογένεια. Επομένως παντρεύτηκε.
1: Βεβαίως. Παντρεύτηκε την Ελένη, η οποία γεννήθηκε στο Μέτσοβο το 1795 και πέτασε στην Αθήνα το 1866. Με δωρεές της, μετά από τη διαθήκη που της άφησε, οικοδομήθηκε με σχέδια του Καφταντζόγλου το τοσίτσιο παρθεναγωγείο στη συμβολή των οδών Σταδίου και Τυπογραφείου, σημερινή Αρσάκη, και αγοράστηκαν τα οικόπεδα για την ανέγερση του Πολυτεχνείου και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
0: Στην ίδια περιοχή.
1: Επίσης διέθεσε τεράστια χρηματικά ποσά για το Ορφανοτροφείο Χατζικώστα, το Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών, τη Ριζάριο Σχολή, το Αμαλείο Σχολείο Κοριτσιών, το Οφθαλμιατρίο Αθηνών και το Ναό της Αγίας Παρασκευής Μετσόβου για τους πτωχούς της ιδιαίτερης πατρίδας της, του Ανίλιου Μετσόβου, και πάρα πολλά άλλα. Είναι ατελείωτες οι προσφορές της Ελένης.
0: Όμως είχε και πολλά νύψια από τα αδέλφια του. Δεν ξέρω, ο ίδιος απέκτησε παιδιά με την Ελένη?
1: Όχι, δεν απέκτησε παιδιά, και γι' αυτό υπεραγαπούσε τον Νικόλαο Στουρνάρη, και κυρίως ο θάνατός του οφείλεται στον πρόωρο χαμό του Στουρνάρη.
0: Να κάνουμε και εδώ μια μικρή διακοπή, να σας ξεκουράσουμε, να ακούσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα μιλάμε για τον Μιχαήλ Τωσίτσα. Κοντά μας είναι ο κύριος Σπύρος Καμαλάκης. Ο Μιχαήλ Τωσίτσα, τέλη του 18ου, αρχές του 19ου αιώνα, κάνει την περιουσία του μεγαλουργή στην περιοχή της Αλεξάνδρειας και στη συνέχεια ξεκινά τις ευεργεσίες του. Μαζί με τον Μοχάμετ Άλι είναι εκείνοι οι οποίοι εδραιώνουν την Τράπεζα της Αιγύπτου, το Αιγυπτιακό Κράτος, προσφέροντας ο ίδιος 200.000 εμετοχές. Είναι ο προεπικεφαλής της ποταμοπλοϊκής εταιρείας που το 1846 ιδρύει ο Μοχάμετ Άλι και στη συνέχεια, όταν απελευθερώνεται το πρώτο κομμάτι του ελλαδικού χώρου, είναι ο πρώτος πρόξενος του ελληνικού βασιλείου και ο πρώτος πρόεδρος και ιδρυτής του Συλλόγου των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας. Όμως αναγκάζεται να παρατηθεί και να εγκαταλείψει την Αλεξάνδρεια το 1854 λόγω πλέον των κακών πολιτικών σχέσεων Τουρκίας, Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μάλλον την περίοδο εκείνη, και του νεοσύστατου ελλαδικού κράτου, του οποίου ήταν πρόξενος στην Αίγυπτο. Τον βρίσκουμε λοιπόν να συνεχίζει τις ευεργεσίες του και στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μέτσοβο, και στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας πολλά χρήματα κυρίως για την εκπαίδευση, όπως κάνουν όλοι οι μεγάλοι ευεργέτες, αλλά συνεχίζοντας και στην Αθήνα και δίνοντας πολλά χρήματα, 10.000 φράγκα για τα έργα οδοποιίας, ενισχύει νοσοκομεία, το Αρσάκιο Παρθεναγωγείο, το Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο με 100.000 γαλλικά φράγκα και άλλα. Παντρεύτηκε με την Ελένη, η οποία ήταν μετσοβίτισσα και η οποία συνέχισε τις ευεργεσίες του συζύγου της με μια σειρά από έργα, τόσο στην αγοράζοντας τα οικόπεδα για την ανέγερση του Πολυτεχνείου και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, όπως διαθέτει και χρήματα για το ορφανοτροφείο Χατζικώστα, το Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών, τη Ριζάριο Σχολή, το Αμαλίο Σχολείο Κοριτσιών, το Οφθαλμιατρίο Αθηνών, το Ναό της Υγείας Παρασκευής στο Μέτσοβο και τελειωμό δεν έχει. Ο γρήγορος θάνατος του αγαπημένου του ανιψιού και συνεργάτη του Νικολάου Στουρνάρη το 1852 τον οδηγεί και τον ίδιο στο θάνατο το 1856. Συνεχίζουν όμως τις ευεργεσίες του τα ανήψια του. Έτσι δεν είναι, κύριε Καμαλάκη?
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, αναφορικά με τα ποσά που ο Μιχαήλ και η σύζυγός του Ελένη, η οποία σημειωτέων ήταν το γένος Μανάκη, ευεργέτησα τόσο τον Αιγυπτιώτιο Μιχαήλ όσο και τον αλλαδικό ελληνισμό και οι δύο, οι ακροατές μας μπορούν να ανατρέξουν στο μνημειώδες τρίτομο έργο του Γεωργίου Πλατάρη Τζίμα, «Κώδικας Διαθηκών, Μίζωνες και Ελλάσσονες Ευεργέτες Μετσόβου». Είναι μια έκδοση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων και Δήμου Μετσόβου.
0: Και ο κύριος Πλατάρης είναι μετσοβίτης γέννημα Θρέμα, πατριώτης του Τωσίτσα.
1: Μέτσοβο, Αθήνα, 2004. Μα οι ευεργεσίες αυτές αναφέρονται καθαρά στη Διαθήκη του Μιχαήλ Τωσίτσα, που είναι γραμμένη στο πρώτο τόμο αυτής της έκδοσης, και στο δεύτερο τόμο υπάρχει η Διαθήκη της συζύγου του, της Ελένης. Εδώ οι ευεργεσίες αυτές συνεχίστηκαν και φτάνουν και μέχρι την εποχή μας. Είναι γνωστό ότι όταν ο αείμνηστος Αβέροφ ήταν στην Ιταλία, τον εκάλεσε ο τελευταίος από τους απογόνους του Τωσίτσα, ο βαρόνος του Τωσίτσα, ή στο Παρίσι, και του ανέθεσε δημιουργία σχολών για την ευημερία του Μετσόβου. Και γι' αυτό και τον υιοθέτησε, γι' αυτό έκτοτε είναι γνωστός ο Ευάγγελος Αβέροφ ως Ευάγγελος Αβέροφ Τωσίτσα. Σε όλα αυτά όμως, κυρία Καράγιωργα, υπάρχει και ένα διατάφτα. Εξηγούμε. Σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει ριζικά όταν αναφερόμαστε στον Αιγυπτιώτη ελληνισμό. Με περηφανές παράδειγμα του οποίου είναι ο Μιχαήλ Τωσίτσας. Οι εποχές αλλάζουν. Οι γνωστές πολιτικές μεταβολές στην Αίγυπτο επί Νάσερ και η πρόοδος της επιστήμης διαφοροποιούν τους δρόμους του ιστορικού γίγνεσθε. Οι Έλληνες εγκατέλειψαν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους στην Αλεξάνδρεια. Επέστρεψαν στη Μητρόπολη ή πήγαν μακρύτερα αναζητώντας νέους τόπους για να μεγαλουργήσουν. Αλλά όμως η εκκλησία τους παραμένει εκεί. που την θεμελίωσε ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Εφώ ετάχθη. Από δεκαετίες απλώνεται όλο και πιο βαθιά στην καρδιά, στην απέραντη καρδιά της Αφρικής. Σε εποχές κατά τις οποίες η πίστη βάλεται ως ένα από τα τελευταία οχυρά της ελεύθερης βούλησης και της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας κρατεί πάνω από την Αφρική το λάβαρο που είδε στο όραμά του ο Μέγας Κωνσταντίνος. Συνεχίζει να δίνει το μήνυμα της δύναμης του Σταυρού του Ιησού Χριστού και αναλύσκεται με ενθουσιασμό και αγάπη στη σωτηρία και το φωτισμό ολοένα και περισσότερων Αφρικανών. Εάν εγκύψουμε σε όσα διαδραματίζονται σήμερα στην Αφρική, θα μείνουμε, κυρία Καρδάγιωργα, κατάπληκτοι από την αλληλουχία μεταξύ της ιστορίας που άρχισε να γράφεται από τον Αλέξανδρο και τούτου που βλέπουμε σήμερα να γεννιέται στην Αλεξάνδρεια και να ξεχύνεται σε όλη την Αίγυπτο και από εκεί σε άκρη επάκρη της Αφρικής. Νέο είδος ευεργεσίας θα ανθεί τώρα στην Αλεξάνδρεια και στην Αίγυπτο. Οι ευεργέτες δεν ασκούν εμπόριο και δεν καταγίνονται με εργοστάσια. Καλλιεργούν, αλλά όχι τη γη, μα την πνευματική άρουρα της Αφρική, Κανικής Υπήρου, διδάσκοντες τους ευγενείς λαούς της το Ευαγγέλιο του Χριστού, αναγύροντες ναούς, σχολεία, νοσοκομεία, φέροντας τον ανθρωπισμό και τον πολιτισμό εκεί που ακόμα μόνον έμποροι του πλούτου της Αφρικανικής αλώνιζαν. Και όμως, όπως παλιά οι εθνικοί μας ευεργέτες δεν φρόντιζαν μόνο για την ιδιαίτερη πατρίδα τους, αλλά και την ελληνική κοινότητα της Αιγύπτου στην οποία ζούσαν, αλλά και όλους τους Έλληνες, έτσι και τώρα και όλοι οι Έλληνες, ανεξάρτητα αν υπήρξαν Αιγυπτιώτες ή μη, στέκονται στο πλευρό του Πατριάρχη του Φωτός, τον Θεόδωρο το Δεύτερο, σε αυτό το έργο που συντελείται σήμερα σε όλη τη Μαύρη Ήπειρο, θεάριστο και ουσιαστικό, μια εννέα ευεργεσία που δεν γνωρίζει όρια και έθνη, αλλά μόνον το πρόσταγμα του Ναζωραίου «αγαπάτε αλλήλους». Το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας δημιουργεί μια καινούρια τάξη ευεργετών, των ιεραποστόλων κληρικών του και των λαϊκών συνεργατών του, που με οραματισμούς και την καθοδήγησή του κατατείνουν, αγωνίζονται όχι μόνο στον φωτισμό των λαών της Αφρικής και τη σωτηρία τους με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου που είναι η πρώτη και η πρωταρχική αποστολή τους, αλλά και στην εκπαίδευση. Επιμένω, στην εκπαίδευση, την μετοχή στην παιδεία που θα τους βοηθήσει άμεσα στην καλυτέρευση των συνθήκων ζωής, στη σύμπραξή τους στον πολιτισμό γενικότερα και στη συμβολή τους σε αυτόν περαιτέρω. Ο λόγος δεν είναι για ευχολόγια. Στους καιρούς μας δυστυχώς περίσσεψαν οι σωτήρες. Οι λαοί στραγγαλίζονται πνευματικά αλλά και υλικά. Οι σωτήρες οραματίζονται και αγωνίζονται για τη δική τους σωτηρία, τον πλουτισμό των λίγων. Η Εκκλησία του Χριστού έχει τελείως διαφορετικά οράματα και η Εκκλησία των Αλεξανδρέων, για να περιοριστώ στη γενέτειρά μου, τα κάνει πράξη χωρίς την πανοκρουσία, χωρίς απολαβή, χωρίς κρυμμένες συμφωνίες ή σκοπούς άνομου. Με πνευματικό ταγό, έναν δοκιμασμένο ιεράρχη, τον Πατριάρχη Θόδωρο. Όλη η ιεραποστολική του δράση, καθώς και το μιλίχιο του χαρακτήρα του, είναι η γενεσουργός αιτίας της αγάπης και της εμπιστοσύνης όλων των Αφρικανών στο πρόσωπό του, αλλά και των κοινοτήτων των Ελλήνων και των Αράβων στην Αίγυπτο και σε όλη την Αφρική. Τον χαρακτήρισαν ως ιεραπόστολο Πατριάρχη και Πατριάρχη της αγάπης για τα παιδιά της Αφρικής. Αλλά δεν πρόκειται για κολακίες, σας διαβεβαιώ. Πρόκειται για τον καθρέπτη μιας απτής πραγματικότητας που αντικατοπτρίζεται η ευεργεσία που απλώνει την προσφορά της σαν ένα ευεργετικό δείκτη σε όλη τη Μαύρη Ήπειρο. Και η απόδειξη. Στην ιστορική Ιερά Πατριαρχική Μονή του Αγίου Σάβα της Αλεξάνδρειας λειτουργούσε λειτουργεί. Επανελειτουργήσε μάλλον, χάρη στις άοκνες προσπάθειες της αυτού θειωτάτης μακαριότητος του κυρίου Θεοδόρου. Εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μία παρένθεση. Μου έλεγε ο μακαριστός πατριάρχης Παρθένιο: Σπύρο μου, θα τα γράφεις με δύο κάπα, θα το προφέρεις με ένα. Λοιπόν, του μακαριστού πατριάρχου κυρίου του μακαριωτάτου πατριάρχου Αλεξανδρίας και πάση Αφρικής κυρίου Θεοδόρου, η Πατριαρχική Σχολή Αλεξανδρίας Μέγας Αθανάσιος, με σκοπό την προετοιμασία, εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών και συνεργατών του ανθρωπιστικού έργου της Ιεραποστολής, με μαθήματα γεωπονίας, νοσηλευτικής και θεολογικής φύσεως.
0: Έτσι λοιπόν, οι ευεργεσίες συνεχίζονται, κύριε Καμαλάκη.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ φτάσαμε και... όμως στο τέλος του χρόνου της εκπομπής. Ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία σε κάποια άλλη να μας πείτε περισσότερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, κυρία Καράγιο. Πάντοτε στη διάθεσή σας για την πολύ αγαπημένη μου γενέτειρα, την Αλεξάνδρεια, την οποία δεν την εγκατέλειψα. Είναι μέσα στη ψυχή μου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά πάντοτε. Ευχαριστώ και εγώ θερμώς.
0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα κοντά μας είχαμε τον κύριο Σπύρο Καμαλάκη, ο οποίος είναι καθηγητής επιτιμή της Παιδαγωγικής Σχολής Νίσνη Νόβγκορο της Ρωσίας και μέγας άρχοντας λογοθέτης του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, και όχι μόνο. Η σημερινή μας εκπομπή αναφέρθηκε στον μεγάλο ευεργέτη Μιχαήλ Τοσίτσα. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες». Μία παραγωγή του 89,5. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως ακέτραπήτως ανησυτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως ανισταώ πίσω και κατεσχυνθήτως ανιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγονται εσμή έβγε έβγε. Αγαλιάστος ακέφραθήτως αν επίσης πάντες ειζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίου σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό τη γινόσκουση. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτή του φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημά, καθάπεριν πείσαμε εμπιστέ. Ευλογητό η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα, συνεντισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε, φωτισών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδει. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Άρτος ζωής αιωνιζούσης γενέστομη το σώμα σου το Άγιον, εύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιον αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δίλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Γη αγαθή, ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχην βλαστήσασα τον Αγεώργητον και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δακρύων μη παράσχου Χριστέ Ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως αν ευσυνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θειών δώρων σου.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε, και παθών και θλίψεων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων.

0: όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτη να αγιάζομαι. Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσκου, ιδούγαρ το σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
1: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
0: Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βεβηλωθήσης ψυχής μου το αίμα σου.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον, σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον, ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
1: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
0: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλεια, διά της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ο Θεού Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δεήσεσι. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι εις ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου, νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θεωτέρας προκοπήν και επίδοσιν, πρόξενος μόνε αγαθέ όπως δοξάζουσε.
1: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
0: Ρυστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόντανιν μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εγκλησοπόσε νύν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά με νύν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών, γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο Σωτήρ μου.
1: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
0: Υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σώτερ καγώ ως έφης εν σύ, ιδούγα αρθαρών το ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος. Ω φρικτού μυστηρίου, ω ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Χριστός εστι γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αείς φαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας.
1: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
0: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
1: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
0: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον φλέγον αμαρτίας, την ύλην, και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνήσε γενεά δέσποινα, νόον τεταπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινο.
2: Τι υπερμάχος στρατηγώτα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ήκ σε αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Προλαβούσε τον όρθρον επερ Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του Αγγέλου τον ενφωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθη ο Κύριος, θανατώσας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Εν τάφο σωματικός, εν άδου δε με τα ψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε με τα ληστού, και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, με τα Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραπτος.
1: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον,
2: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον,
0: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον,
2: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών η Φεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. πάυσον τα σορμά των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήγιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Γαλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν. Τη αναξίη έφιαστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε Λέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε Λέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε και αγαλιάστε και συν Θεώ Αγίω να είναι τα χρόνια σας πολλά, με αγάπη, υγεία, χαρά και θάρρος ακατάβλητο. Κυριακή της Πεντηκοστής. 50 ημέρες μετά το Πάσχα, οι Άγιοι Απόστολοι ήταν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό και έγινε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης βίας πνοής και επλήρωσαν όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι. Αυτά μας λέει το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής της Πεντηκοστής και μας τα λέει για να ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα σχετίζεται με τα εγκόσμια, με κάθε άνθρωπο και με την ανθρωπότητα όλη. Ο ένας Θεός, ο Πατήρ, Υιός και το Άγιο Πνεύμα δεν είναι εκ του κόσμου, όμως δεν εγκαταλείπει τους ανθρώπους και τα εγκόσμια στην τύχη τους. Αντιθέτως, αποκαλύπτεται στα εγκόσμια δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν. Η διάχυση των χαρισμάτων, δηλαδή των καρπών του Αγίου Πνεύματος στους πρώτους χριστιανούς, στην πρώτη εκκλησία, άλλαξε τον τρόπο της εγκόσμιας ζωής. Έφερε αναγέννηση και ανακαίνιση παντού. Μας το λέει το Αποστολικό Ανάγνωσμα, το προερχόμενο από το βιβλίο της Καινής Διαθήκης Πράξεις των Αποστόλων. Επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς εδίδου αυτής αποφθέγγεστε, και εξίσταντο πάντες και εθαύμαζον λέγοντες, πώς εμείς ακούομεν έκαστο στη δία διαλέκτο ημών τα μεγαλεία του Θεού. Όλα αυτά που αναφέρει το Αποστολικό Ανάγνωσμα και τα οποία ύμνοι της Εκκλησίας ονομάζουν παράδοξα, υποδεικνύουν ξεκάθαρα μια δυναμική, ωραία αλλαγή στον τρόπο ύπαρξης και συνύπαρξης των ανθρώπων. Έναν τρόπο ζωής που αντιτίθεται στον διχασμό, αντιτίθεται στη διαίρεση, αντιτίθεται στη φθορά, αντιτίθεται στη διαφθορά, αντιτίθεται στον θάνατο και βέβαια στην κακομεταχείριση του περιβάλλοντος που είναι ο οίκος μας, εξού και η λεγόμενη οικολογία. Με απλά λόγια, η εορτή της Πεντηκοστής εμπεριέχει πρόταση, απάντηση στο ερώτημα. Πώς, με ποιο τρόπο αρμόζει να υπάρχει και να ζει ένας άνθρωπος, είτε άνδρας είτε γυναίκα, είτε μεγάλος είτε μικρός, μέσα στο χρόνο, στο χώρο και στην κοινωνία όπου βρέθηκε. Αυτό το πώς δεν έχει σχέση ούτε με φυγή από τα εγκόσμια, ούτε με συμβιβασμό με τα κακώς συμβαίνοντα στα εγκόσμια. Έχει σχέση αφενός με την υπέρβαση της αλωτρίωσης, αφετέρου με την κίνηση προς την αυθεντικότητα, προς την αλήθεια. «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας», είπε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αν η αλωτρίωση είναι η σύγχυση μεταξύ των ανθρώπων, η ασυνανοησία και ο διχασμός και το μίσος, τότε, όπως μας δείχνουν τα περιστατικά της Αγίας Πεντηκοστής, αυθεντικότητα είναι η συνεννόηση και η ενότητα μεταξύ των ανθρώπων, η ύπαρξη και η συνύπαρξή τους. Το Πνεύμα του Άγιον οδηγεί στην συνεννόηση και στην ενότητα, καθώς φωτίζει τις επιθυμίες, το λογικό και το συνέστημα του ανθρώπου και φέρνει ισορροπία, κάνει δηλαδή τον άνθρωπο ισορροπημένο, όχι ανισόρροπο. Όπως ο καθαρός αέρας δεν φαίνεται διαγυμνού οφθαλμού, αλλά όμως υπάρχει και ζωογονεί κατά ανάλογο τρόπο, το Άγιο Πνεύμα δεν φαίνεται, δεν το βλέπουμε με τα μάτια του σώματός μας, όμως έρχεται δυναμικά και ευεργετικά και φιλάνθρωπα στον κόσμο και στην ανθρωπότητα, στην πορεία των ανθρώπων, και σε κάθε άνθρωπο έρχεται που το υποδέχεται με ελεύθερη απόφασή του. Το Άγιον Πνεύμα είναι Θεός και Θεοποιούν, Πνεύμα Σοφίας, Πνεύμα Συνέσεως, Αγαθών, Ευθές, Χορηγών, Ηγεμονεύων, Καθαίρων τα Πτέσματα. Επομένως το Άγιον Πνεύμα δεν τρομοκρατεί, δεν εκβιάζει, δεν καταπιέζει, δεν σκοτίζει, αλλά φωτίζει κατά βάθος και αγιάζει κατά βάθος τους ανθρώπους που το δέχονται με ελεύθερη απόφασή τους. Και όταν λέμε φωτίζει και αγιάζει, εννοούμε πως οδηγεί στην αλήθεια, στην αυθεντικότητα, συγκατάσταση των τέκνων του Θεού δια της εν Χριστώ υιοθεσίας. Με δύο λόγια, στην κατάσταση της χριστιανικής πίστεως ως τρόπου ζωής, ως τρόπου ύπαρξης στον κόσμο αυτό. Πώς, με ποιο τρόπο υπάρχει στον κόσμο λοιπόν ένας άνθρωπος που θέλει να πιστεύει στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα, που θέλει να έλθει επί της γης η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και την ζητάει προσευχόμενος με το «Ελθέτω η βασιλεία σου ως εν ουρανό και επί της γης»? Μήπως με την καταπίεση του σε θρησκευτικές φόρμες? Όχι βέβαια. Η θρησκεία χωρίς χριστιανική αληθινή πίστη χωρίζει τα εγκόσμια από τα υπερκόσμια. Η αγιοπνευματική χριστιανική πίστη, με ένα λόγο η αληθινή θρησκεία, η εκκλησία, ενώνει καθώς δέχεται τις ενέργειες και τα χαρίσματα του Θεού στον κόσμο αυτό. Εξού και ο άνθρωπος που πιστεύει όντως ορθόδοξα χριστιανικά δεν αντιτίθεται στην επιστημονική έρευνα και στην επιστημονική γνώση, αντιτίθεται μόνο στην αμαρτία, αντιτίθεται στο ψεύδος, αντιτίθεται στην κοινωνική αδικία, αντιτίθεται στην αλωτρίωση του ανθρώπου και της κοινωνίας. Ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει αγιοπνευματικά δεν αντιτίθεται στα εγκόσμια, αντιτίθεται στις δυνάμεις του θανάτου που αλωτριώνουν τα εγκόσμια, δηλαδή αντιτίθεται στις ορμητικές επιθέσεις του σατανά που είναι επιθέσεις φθοράς, διαφθοράς, θανάτου, σκοτισμού και απελπισίας. Ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει αγιοπνευματικά χριστιανικά είναι φορέας των καρπών του Αγίου Πνεύματος και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, οι καρποί του Αγίου Πνεύματος είναι χαρά, ειρήνη, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια, ελευθερία, αλήθεια. Το λέμε και το ξαναλέμε και θα το ξαναπούμε, μήπως και ξεφύγουμε από τους σατανικούς καταθλιπτικούς λογισμούς πως δήθεν για να γίνουμε καλοί χριστιανοί θα πρέπει να περιφρονούμε τα εγκόσμια ή να μένουμε αδιάφοροι για τα μεγάλα προβλήματα της ζωής και να επιδιώκουμε την φυγή από τα εγκόσμια προς κάποια δήθεν υπερκόσμια. Τέτοιοι λογισμοί δεν είναι χριστιανικοί, διότι το Άγιον Πνεύμα κατέρχεται και φωτίζει τα εγκόσμια. Φέρνει άνοιξη στα εγκόσμια, φέρνει χαρά, όχι θλίψη, όχι κατάθλιψη. Εξού και στην προσευχή μας την ημέρα της Πεντηκοστής μελωδικά παρακαλούμε «Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν». Δεν λέμε «πάρε μας αλλού σαλι γη σαλαμέρι». Λέμε «ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους». Κάθε άνθρωπος ο οποίος πιστεύει αληθινά, ορθόδοξα, δεν αδιαφορεί για τα υπάρχοντα κέραια προβλήματα, αλλά στέκεται και αντιμετωπίζει τα προβλήματα αγιοπνευματικά. Τα προβλήματα, τόσο τα προσωπικά, όσο και τα οικογενειακά, όσο και τα κοινωνικά. Έτσι εξηγείται το ότι ο πιστός άνθρωπος δεν γίνεται μηδενιστής, αλλά ελπίζει. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Ο άπιστος άνθρωπος καταλήγει μηδενιστής, καθώς η απιστία του, όσο δυναμική και αν είναι, δεν μπορεί να εξαλείψει την πικρή γεύση της εγκόσμιας ζωής που απειλείται συνεχώς με θάνατο. Η πικρή γεύση της ζωής εξαλείφεται με την πίστη και την ελπίδα που χαρίζει το Άγιον Πνεύμα. Στο χώρο του Αγίου Πνεύματος δεν είναι ο θάνατος που προσδιορίζει τη ζωή, είναι η ζωή που προσδιορίζει τον θάνατο. Η μόνιμη σταθερή εμπειρία των ανθρώπων είναι η εμπειρία της ασθένειας, του πάθους, του θανάτου. Καιρός είναι λοιπόν να ζήσουμε την εμπειρία της διαχύσεως του Αγίου Πνεύματος, της ελεύσεως του Αγίου Πνεύματος, με την οποία η ζωή λαμβάνει τροπή απροσδόκητη προς το καλό, προς το καλύτερο και ακόμα στο πιο καλύτερο. Ας θέσουμε για πολλωστή φορά το ερώτημα, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής και ιδιαίτερα το κακό? Υπάρχουν τρεις τρόποι. Ο πρώτος είναι του συμβιβασμού, με την συμβατικότητα να υπομένει λέγοντας «έτσι είναι τα πράγματα, όπως ήταν πάντοτε, τίποτα δεν αλλάζει, υποχρεωτικά θα εξοραίσω τον θάνατο και την αρρώστια και όλα τα κακά, θα ανεκτώ την εκμετάλλευση, οικονομική, κοινωνική, πολιτική και θα δικαιολογώ την κατάσταση, έστω και αν μου στερεί την ανθρωπιά μου και την ελευθερία μου. Έτσι θα κάνω, για να περνάω όσο μπορώ καλύτερα, και όσα πάνε και όσα έρθουν». Πρόκειται για έναν τρόπο χριστιανικά απαράδεκτο, σατανικό. Ο δεύτερος τρόπος, εξίσου απαράδεκτος με τον πρώτο, είναι εκείνος της φυγής. Προς αποφυγή των δυσκολιών και του κακού πέφτει ο άνθρωπος σε μια κατάσταση αναισθησίας και αδιαφορίας και πολλές φορές στην κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών και πολλές φορές δήθεν μεταφυσικών ιδεών. Όπως λέει και το λαϊκό άσμα, την ζωή που είναι λίγη μην αφήνεις να σου φύγει, γλέντα τη όσο μπορείς, με ό,τι έχεις και ό,τι βρεις. Και αυτές απαράδεκτες απόψεις, σατανικές, ο σατανάς τις βάζει στην σκέψη του ανθρώπου. Ο τρίτος τώρα τρόπος είναι αυτός που προτείνει και φωτίζει το Άγιον Πνεύμα και μας δείχνει το Άγιον Πνεύμα, δηλαδή ο τρόπος του Θεανθρώπου Χριστού. Το Άγιον Πνεύμα ερμηνεύει το πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού και διερμηνεύει το έργο του Θεανθρώπου Χριστού. Ταυτόχρονα το Άγιον Πνεύμα ως παράκλητος, δηλαδή συνήγορος, υπερασπίζεται τους ανθρώπους έναντι του σατανά, που διαβάλλει και κατηγορεί τους ανθρώπους, αφού το έργο του σατανά είναι έργο ανθρωποκτόνο και μόνο ανθρωποκτόνο. Το πρόσωπο όμως και το έργο του Θεανθρώπου Χριστού το παρουσιάζει με αξιοθαύμαστο, απολαυστικό, ωραίο τρόπο και το Άγιο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής της Πεντηκοστής. Αξίζει να το διαβάσουμε από εκκλησιαστική μετάφραση προς διευκόλυνσή μας και να προσεγγίσουμε στην Θεό Αγίο το περιεχόμενό του. Πρώτα όμως ας πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα.

του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Τον καιρό εκείνο, την τελευταία ημέρα την μεγάλη της εορτής, εστάθηκε ο Ιησούς και φώναξε δυνατά: «Εάν κανείς διψά, ας έλθει σε εμέ και ας πει. Εκείνος που πιστεύει σε εμέ, καθώς είπε η Γραφή, θα τρέξουν από την κοιλιά του ποταμοί νερού ζωντανού». Αυτό το είπε δια το πνεύμα το οποίο θα έπαιρναν εκείνοι που θα επίστευαν σε Αυτόν, διότι δεν είχε δοθεί ακόμα πνεύμα Άγιο, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί. Πολλοί από το πλήθος, όταν άκουσαν αυτά, έλεγαν: «Αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης». Άλλοι έλεγαν: «Αυτός είναι ο Χριστός». Άλλοι έλεγαν: «Μήπως ο Χριστός έρχεται από τη Γαλιλαία? Δεν είπε η Γραφή ότι ο Χριστός έρχεται από το σπέρμα του Δαβίδ και από την κομμόπολη Βιθλέμ, όπου ήταν ο Δαβίδ?» Έγινε λοιπόν διχασμός γι' αυτόν μεταξύ του πλήθους. Μερικοί ήθελαν να τον πιάσουν, αλλά κανείς δεν έβαλε χέρι επάνω του. Τότε επέστρεψαν οι απεσταλμένοι υπηρέτε του ναού προς τους αρχιερείς και τους Φαρισαίους, οι οποίοι τους είπαν: «Γιατί δεν τον εφέρετε σε εμάς?» Απεκρίθησαν οι υπηρέτες του ναού: «Κανείς άνθρωπος δεν εμίλησε ποτέ όπως ομιλεί αυτός ο άνθρωπος». Οι Φαρισαίοι τους απεκρίθησαν: «Μήπως και εσείς έχετε πλανηθεί? Επίστεψε σε αυτόν κανείς από τους άρχοντας ή τους Φαρισαίους? Όσον για αυτόν τον όχλον που δεν ξέρει τον νόμο, είναι καταραμένος». Λέγει εις αυτούς ο Νικόδημος, ο οποίος είχε έλθει εις αυτόν τη νύχτα και ο οποίος ήταν ένας από αυτούς που πλησιάζουν τον Κύριο: «Καταδικάζει άνθρωπον ο νόμος μας εάν δεν τον ακούσει προηγμένος και μάθει τι έκανε?» Απεκρίθησαν εις αυτόν: «Μήπως και εσύ είσαι από την Γαλιλαία? Ερεύνησε και θα ειδείς ότι δεν έχει έλθει προφήτης από την Γαλιλαία». Πάλι ο Ιησούς εμίλησε και είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής».

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπου υπάρχει αγιοπνευματική ορθόδοξη χριστιανική πίστη, εκεί λειτουργεί η ορμή της ζωής. Όπου δεν υπάρχει αυτή η πίστη, εκεί αναρρυπίζεται η ορμή του θανάτου, του μηδενισμού και της πνευματικής ερήμωσης. Ο Θεάνθρωπος Χριστός διακήρυξε: «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο, ο πιστεύων εις εμέ ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσε ύδατος ζώντος». Η δίψα και η ροή ζωντανού, δηλαδή καθαρού νερού, που εξαλείφει την δίψα και χορταίνει τον διψασμένο, συνιστά βασική λειτουργία της καλής ζωής. Αντιθέτως, η έλλειψη νερού αφανίζει τη ζωή και επιφέρει ερήμωση. Γι' αυτό ο Θεάνθρωπος Χριστός αξιοποίησε αυτή την λειτουργία του νερού συμβολικά για να δείξει την δυναμική της αγιοπνευματικής χριστιανικής πίστεως. Δυναμική ζωηφόρο. Όπως μας υπενθυμίζει το Άγιο Ευαγγέλιο που διαβάσαμε, ο Θεάνθρωπος Χριστός για να δείξει την δυναμική της χριστιανικής πίστεως αξιοποίησε συμβολικά και το φως. Είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, που ακολουθών εμεί ουμή περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Στο σημείο αυτό καλό είναι να υπενθυμίσουμε ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία αξιοποιούνται πολλά σύμβολα τα οποία ανάγουν τον πιστό άνθρωπο από κάθε συμβολιζόν στο συμβολιζόμενο υπερβατικό. Είναι εικόνες, είναι πράγματα, σύμβολα, με ύλη και μορφή από τον κόσμο τούτο, και αποτελούν όμως πάντοτε μέσα στο γεγονός της πίστεως την αναγωγή του ανθρώπου στον αληθινό Θεό. Έτσι η εικόνα του διψασμένου ανθρώπου, ο οποίος αναζητά την πηγή του νερού για να ξεδιψάσει και να ζήσει, ανάγει αυτή η εικόνα τον άνθρωπο στον ίδιο τον Θεάνθρωπο Χριστό, στον αληθινό Θεό, ο οποίος γίνεται πηγή ζωτική της πίστεως, που δίνει στον άνθρωπο το θάρρος όχι μόνο να υπάρχει σε πείσμα των απειλών, αλλά και να δημιουργεί μέσα στη ζωή το καλό και το καλύτερο και το ακόμα καλύτερο. Όμοια συμβαίνει και με την εικόνα του ανθρώπου που μέσα στο σκοτάδι αναζητάει το φως. Όταν ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο η πορεία της ζωής του να είναι μια δύσκολη περιπέτεια από το μηδέν στο μηδέν, τότε καταλαβαίνει και καταλαμβάνεται από την αγωνία της έλλειψης νοήματος για την ζωή. Το ίδιο συμβαίνει όταν ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με ασθένειες ή με ατυχήματα τα οποία δεν περιμένει. Επίσης το ίδιο συμβαίνει όταν ο άνθρωπος αντιμετωπίζει στην συνείδησή του ενοχές για λάθη που έχει κάνει στη ζωή του. Όλα αυτά επιβαρύνουν τον άνθρωπο με αυτό που λέμε υπαρξιακή αγωνία. Αυτή η υπαρξιακή αγωνία υπερβαίνεται, ξεπερνιέται με το θάρρος το οποίο πηγάζει από την χριστιανική πίστη. Έτσι η πίστη γίνεται πηγή ζωής και πηγή φωτισμού του ανθρώπου κατά βάθος. Η ουσία αυτής της πίστεως είναι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός. Την παρουσία, την διδασκαλία και τις ενέργειες του οποίου μας βοηθάει να προσεγγίσουμε σωστά το Άγιο Πνεύμα. Τονίζει το Ευαγγέλιο που διαβάσαμε ότι προϋπόθεση συμμετοχής στα έργα του Θεανθρώπου Χριστού, δηλαδή προϋπόθεση της θέωσης του ανθρώπου, της σωτηρίας του ανθρώπου, είναι η έχκηση του Αγίου Πνεύματος, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις Αυτόν. Ου πουγάρ ειν πνευμάγιον, ότι ο Ιησούς ουδέποτε δοξάστη. Δηλαδή δεν είχε ακόμα δοξαστεί δια του Σταυρού και της Αναστάσεως και της Αναλήψεως, γι' αυτό δεν είχε έρθει το Άγιον Πνεύμα. Τα λόγια αυτά του Ευαγγελίου μας παραπέμπουν στα γεγονότα της Αγίας Πεντηκοστής. Το περιού ο λόγος Ευαγγέλιου, όπως ακούσαμε, μας λέει ότι ο λαός άρχισε να απορεί και να αναρωτιέται ποιος είναι αυτός ο Ιησούς από τη Γαλιλαία που μιλάει όπως μιλάει.
απευθυνόμενος προς το πλήθος των ανθρώπων, των οποίων η συμμετοχή σε μια μεγάλη εορτή φανέρωνε την επιθυμία των ανθρώπων αυτών να συναντηθούν με τον αληθινό Θεό για να ξεπεράσουν την υπαρξιακή τους αγωνία. Εν δε τη εσχάτη ημέρα της Πεντηκοστής εισθήκει ο Ιησούς και έκραξε λέγον, πολλοίγουν εκ του όχλου ακούσαντες των λόγων έλεγον, ούτως εστίν αληθινός ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτως εστίν ο Χριστός. Άλλοι έλεγον, μήπως εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ούν εν το όχλο εγένετο δι' αυτόν. Τινές ήθελον εξ αυτών πιάσει αυτόν, αλλά ουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τα σχήρας. Μέσα από αυτές τις παρατηρήσεις του Αγίου Ευαγγελίου αναδύεται η εικόνα χιλιάδων ανθρώπων που αναζητούσαν τον αληθινό Θεό, που τους κατήχε η θεοεπιθυμία ως πνευματική δίψα, δίψα για αληθινή πίστη και θάρρος ζωής. Η ίδια η ζωή μας διδάσκει πως είναι ιδιαίτερο γνώρισμα του ανθρώπου η θεοεπιθυμία, δηλαδή η επιθυμία να υποδεχθεί τον Θεό στην ζωή του και έτσι να αποκτήσει αθανασία, δύναμη, γνώση, αγάπη, χαρά, νόημα ζωής. Και η ιστορία διδάσκει ότι ουδέποτε έπαψε να απασχολεί τον άνθρωπο το περί Θεού ερώτημα. Διάσωμος καθηγητής της φιλοσοφίας παρατηρεί και γράφει, από την εποχή του Αναξίμανδρου και αργότερα, με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, με τους μεσαιωνικούς και νεότερους, έως τους νέους και τους πρόσφατους στοχαστές, η σκέψη και η έννοια του Θεού δεν έλειψε από τους φιλοσόφους. Ο καθηγητής έχει δίκιο. Ουδέποτε έλειψε το περί Θεού ερώτημα, διότι ο άνθρωπος όλων των χρόνων και των τόπων το θέτει το ερώτημα αυτό. Ο άνθρωπος δεν έπαψε να ερωτά περί του Θεού, διότι δεν έπαψε να ερωτά περί του ανθρώπου και περί του νοήματος της ζωής του ανθρώπου στον κόσμο αυτό. Στους νεότερους χρόνους, όπως και τώρα, ο Θεός ως ερώτημα παρουσίας ή απουσίας του είναι παρόν στον κόσμο και στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Εν πάση περιπτώσει, απάντηση στο περί Θεού ερώτημα δίνει η Ορθόδοξος Εκκλησία ως κοινωνικό σώμα με την εορτή της Πεντηκοστής, δηλαδή την εορτή της εκχύσεως των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του αγαπημένου ραδιοφώνου της αγαπημένης Εκκλησίας της Ελλάδος, ο κόσμος χωρίς τον Θεό δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια κίνηση εκ του μηδενός προς το μηδέν, και κατακολουθία η ζωή καταντά να μην είναι τίποτε άλλο παρά ένα μάθημα πως να πεθάνουμε. Όμως η εορτή της Πεντηκοστής αναγγέλει ότι ο αληθινός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα υπάρχει και φανερώνεται στον κόσμο. Το Άγιον Πνεύμα ενεργεί στον κόσμο και στην ανθρωπότητα προσφέροντας τα χαρίσματα, χαρά, ειρήνη, πίστη, αγάπη, ελευθερία, ελπίδα και κάθε καλό. Έτσι ακριβώς, κάθε καλό προσφέρει το Άγιον Πνεύμα. Μένει λοιπόν με απόφασή μας να αναζητούμε τον Θεό και τα αγιοπνευματικά χαρίσματα. Μια άρνηση του Τριαδικού Θεού εκ μέρους των ανθρώπων θα είναι μια αποτυχία των ανθρώπων με συνέπειες ασφαλώς πολύ σοβαρές. Η υποδοχή του Αγίου Πνεύματος και των χαρισμάτων του παραμένει το θεμέλιο κάθε αληθινού ανθρωπιστικού πολιτισμού, καθώς το Άγιον Πνεύμα χορηγεί νόημα ζωής. Χαίρετε και αγαλιάστε. Να είναι συν Θεώ Αγίω τα χρόνια σας πολλά, με υγεία, αγάπη, χαρά και θάρρος ακατάβλητο.

το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η ώρα είναι 10.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για μια ακόμη φορά λοιπόν είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή, όπως σε κάθε εκπομπή αυτής της σειράς των αναφορών μας στους ψαλμούς, στη ζωή της Εκκλησίας, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης, κύριε καθηγητά. Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, αυτές τις τακτικές ραδιοφωνικές εκπομπές μας, στις οποίες έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε με τον κύριο καθηγητή για τη θέση των ψαλμών στις διάφορες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει σε προηγούμενες εκπομπές μας να συζητάμε για τους ψαλμικούς στίχους που ψάλλονται ως προκείμενα των αποστολικών αναγνωσμάτων της Θείας Λειτουργίας. Με το ίδιο θέμα θα συνεχίσουμε και σήμερα. Συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με τους ψαλμούς 75 και 103, στίχοι των οποίων συγκροτούν τα προκείμενα των αποστολικών αναγνωσμάτων της Θείας Λειτουργίας που προβλέπονται για την Κυριακή του πλαγίου του Τετάρτου ήχου, και θα περάσουμε στα προκείμενα των καθημερινών, αρχίζοντας από τη Δευτέρα που είναι αφιερωμένη στους Αγγέλους. Ξεκινάμε λοιπόν με τον ψαλμό 75. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε τον ψαλμό σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Να υπενθυμίσουμε σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι και θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τον σχολιασμό, να ανοίξουν την Αγία Γραφή στον ψαλμό 75 του κειμένου των Εβδομήκοντα ή στον ψαλμό 76, αν διαθέτουν κάποια μετάφραση από το εβραϊκό κείμενο. Κύριε καθηγητά, σε ποια κατηγορία λοιπόν ψαλμών ανήκει το ποίημα που θα εξετάσουμε σήμερα?
1: Ο ψαλμός 75, κύριε Παπά, ανήκει στην ομάδα των δοξολογικών ύμνων. Είναι μια ιδιαίτερη ομάδα μέσα στους ύμνους αυτούς. Υπάρχουν πολλοί βεβαίως δοξολογικοί ύμνοι, αλλά υπάρχει μια ιδιαίτερη ομάδα που ονομάζονται ύμνοι στησιών. Φέρνουν αυτό τον τίτλο επειδή έχουν ως κεντρικό θέμα την εξύμνηση της Ιερουσαλήμ ως έδρας του ένδοξου Θεού Βασιλιά. Δηλαδή, διαβάζοντας κανείς τους ψαλμούς αυτούς, βλέπει να εξυμνείται ο Θεός ως βασιλιάς, ως παγκόσμιος βασιλιάς με έδρα την Σιών. Και γι' αυτό πήραν αυτή η ειδική κατηγορία ψαλμών, πήρε αυτόν τον τίτλο «Ύμνης της Σιών». Η λειτουργική χρήση του ψαλμού βεβαίως στον αρχαίο Ισραήλ συνδέεται με κάποια από τις μεγάλες ετήσιες γιορτές, πιθανότητα με τη γιορτή της σκηνοπηγίας. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες περισσότερες, ούτε έχουμε κάποιες πληροφορίες από τον ίδιο τον ψαλμό για την λειτουργική χρήση του. Φαίνεται όμως από το περιεχόμενο ότι ο λαός υμνεί και ευχαριστεί τον Θεό για κάποια νίκη που του χάρισε. Είναι επίσης σύνηθες αυτό, συμβαίνει μέχρι σήμερα και εμείς σήμερα, μετά από κάθε επιτυχία εθνική ευχαριστούμε τον Θεό. Ο ψαλμός αρχίζει με την αναγνώριση ότι η νίκη ανήκει στο Θεό. Αυτό είναι το εισαγωγικό θέμα του, είναι οι τρεις πρώτοι στίχοι, 2, 3 και 4. Μετά την επιγραφή βεβαίως, και συνεχίζεται με έναν ύμνο προς αυτόν που νικάει στην μάχη. Είναι και πάλι βεβαίως ο Θεός, στους στίχους 5 έως 7. Είναι αυτός που νικάει στη μάχη και κρίνει τους ανθρώπους, στους στίχους 8 έως 10. Ο ψαλμός ολοκληρώνεται με μια προτροπή για προσφορά δώρων στο Θεό, στους τελευταίους 3 στίχους 11, 12 και 13. Τα πρώτα ημιστίχια του στίχου 12 και του στίχου 2 του ψαλμού 75 συγκροτούν το προκείμενο του αποστολικού αναγνώσματος, όπως είπατε, της Κυριακής σε πλάγιο του τετάρτου ήχο. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσω το κείμενο από την μετάφραση. Φυσικά οι ακροάτριες μας και οι ακροατές μας μπορούν να τον παρακολουθούν από το πρωτότυπο, εφόσον έχουν δίπλα τους την Αγία Γραφή. Ξεκινάει, όπως είπαμε, μία επιγραφή, το που καταλαμβάνει όλον τον πρώτο στίχο. Η επιγραφή, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, οι επιγραφές των ψαλμών είναι μεταγενέστερες προσθήκες στα ποίηματα. Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι κατανοητό το περιεχόμενό τους, γιατί ακριβώς αναφέρονται σε λειτουργικές λεπτομέρειες ή μουσικές λεπτομέρειες, τρόπους εκτέλεσης ή γεγονότα για τα οποία δεν έχουμε άλλη πληροφόρηση από την Παλαιά Διαθήκη. Και για αυτήν την επιγραφή μόνον υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Υποθετική είναι και η μετάφραση. Ο πρώτος στίχος δηλαδή αναφέρεται για τον πρώτο ψάλτη με τη συνοδεία λαγούτων. Ψαλμός του Ασάφ οδή ενάντια στους Ασσυρίους. Κάποιες από τις πληροφορίες αυτές μπορούμε να τις αναλύσουμε. Πολλές μας είναι άγνωστες ή τις αναπαράγουμε υποθετικά. Ο ψαλμός αρχίζει από τον στίχο 2. Διαβάζω λοιπόν. Όλοι στην Ιουδαία γνωρίζουν τον Θεό, στον Ισραήλ δοξάζουν το όνομά Του. Όπου ειρήνη, εκεί και ο τόπος Του. Η κατοικία Του είναι στη Σιών. Εκεί τα δυνατά σύντριψε τόξα, τις ασπίδες, τα ξύφη και όλα τα άρματα. Ακολουθεί μια παύση των εγχόρδων και συνεχίζει στον στίχο 5. Εσύ το φως σου ανατέλεις θαυμαστά πάνω από τα βουνά τα αιώνια. Όλοι όσοι δεν είχαν φρόνηση ταράχθηκαν, σε ύπνο πέσανε βαθύ και χάσανε τα πάντα, όλοι αυτοί που τόσο πλούτο είχαν στα χέρια τους. Μόνο που τους απείλησες εσύ, Θεέ του Ιακώβ, παρέλυσαν οι καβαλάριδες. Εσύ είσαι φοβερός, να σου αντισταθεί ποιος θα μπορέσει από τη στιγμή που θα οργιστείς. Ως τον ουρανό άφησες να ακουστεί η κρίση σου, φοβήθηκε και ησύχασε η γη. Όταν σηκώθηκε ο Θεός να κρίνει και όλους να σώσει τους πράους της γης. Μια δεύτερη παύση των εγχόρδων έχουμε στο σημείο αυτό και ακολουθεί η τελευταία στροφή από τον στίχο 11. Όλες οι μνήμες των ανθρώπων τους οδηγούν στη δοξολογία σου και η παραπικρή ανάμνηση γιορτής αιτία γίνεται για σένα. Τάματα κάνετε στον Κύριο τον Θεό σας και εκπληρώστε τα. Όλοι όσοι είναι κοντά του ας φέρουν δώρα σε αυτόν το φοβερό που παίρνει από τους άρχοντες τη ζωή και που τις γης οι καβαλάριδες τον φοβούνται. Όπως είπαμε, ο πρώτος στίχος του ψαλμού είναι η επιγραφή του, που στο κείμενο των Εβδομήκοντα είναι κάπως εκτενέστερη από ό,τι στο εβραϊκό κείμενο. Να πούμε εδώ πέρα από την αρχή ότι υπάρχουν αρκετές διαφορές ανάμεσα στο κείμενο των Εβδομήκοντα και όπως αυτό παραδίδεται στο εβραϊκό πρωτότυπό του. Σύμφωνα λοιπόν με την επιγραφή που έχει στο εβραϊκό, μετά την οδηγία που υπάρχει, ότι πρέπει, την οδηγία προς τον πρωτοψάλτη, ότι ο ύμνος πρέπει να ψαλεί με την συνοδεία λαούτων, παρέχεται η πληροφορία ότι πρόκειται για έναν ψαλμό του Ασάφ. Γι' αυτό τον Ασάφ ξέρουμε κάποια πράγματα, έχουμε κάποιες πληροφορίες μέσα από τα άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Λεβίτης Ασάφ, γιος του Βερεχία, υπήρξε ένας από τους αρχιμουσικούς που είχε εγκαταστήσει ο Δαβίδ στην σκηνή όταν την μετέφερε στην Ιερουσαλήμ. Συχνότερη όμως αναφορά στους ψαλμούς γίνεται για τους γιους του Ασάφ, προφανώς απογόνους ή μαθητές αυτού του αρχιμουσικού του Δαβίδ ή εκείνους που τραγουδούσαν και έπαιζαν μουσική σύμφωνα με τον τρόπο που τους είχε διδάξει αυτός ο Ασάφ. Η γη του Ασάφ λοιπόν ως έννοια αναφέρεται σε μια ιερατική συντεχνία στην Ιερουσαλήμ και ως ιερατική συντεχνία ήταν υπεύθυνη για την διεξαγωγή της λατρείας στον ναό. Το κείμενο των Εβδομήκοντα έχει, όπως είπα, μια πιο εκτενέστερη επιγραφή, προσθέτει δηλαδή μετά την πληροφορία

Ασσυρίων το 701 π.Χ. Να καταλάβουν την Παλαιστίνη. Όπως ξέρουμε, ο ηγεμόνας Σεναχηρίμ, ηγεμόνας των Ασσυρίων, η πολιτική των Ασσυρίων ήταν πάντοτε μια επεκτατική πολιτική προς τα δυτικά. Σχεδόν κάθε άνοιξη έχουμε μια επιδρομή των Ασσυρίων προς τα κράτη της Δύσης, όπως αναφέρεται στα ασσυριακά χρονικά, μια προσπάθεια των ηγεμόνων της Συρίας από την Μεσοποταμία να επεκτείνουν τα σύνορα του κράτους τους, της αυτοκρατορίας τους, προς τα δυτικά για να φτάσουν στην Μεσόγειο. Ο ίδιος ο Σεναχηρίμ μάλιστα περηφανεύεται ότι σε μία από αυτές τις εκστρατείες του κατάφερε να φτάσει στην Μεσόγειο και να βουτήξει το ακόντιό του στα νερά της Μεσογείου. Το περιγράφει στα χρονικά του με πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια, που είναι ακριβώς δηλωτικό αυτού του ασίγαστου πόθου των Ασσυρίων ηγεμόνων να μπορέσουν να φτάσουν στη Μεσόγειο. Έτσι λοιπόν, σε μία από αυτές τις εκστρατείες ο βασιλιάς των Ασσυρίων Σεναχηρίμ φτάνει στην Παλαιστίνη, κάνει μία μεγάλη εκστρατευτική προσπάθεια, καταλαμβάνει τη Γάζα, όλες τις πόλεις της παραλίας και στη συνέχεια στρέφει το ενδιαφέρον του προς την Ιερουσαλήμ. Όλη αυτή η εκστρατεία περιγράφεται στο 4ο βιβλίο των βασιλειών, στα κεφάλαια 18 και 19, και στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στα κεφάλαια 36 και 37. Η εκστρατεία αυτή γίνεται όταν ο Σεναχηρίμ διαδέχτηκε τον Σαργόν τον Δεύτερο το 705. Ο Σαργόν Δεύτερος είχε ήδη καταλάβει το βασίλειο, το βόρειο βασίλειο, το βασίλειο του Ισραήλ, κατέλαβε την Σαμάρια, οδήγησε τους κατοίκους της στην αιχμαλωσία, ουσιαστικά κατέστρεψε το βόρειο βασίλειο, είχε μείνει μόνο το βασίλειο του Ιούδα στην περιοχή της Παλαιστίνης, και ο βασιλιάς του Ιούδα, ο Εζεκίας, ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να αποτινάξει την απειλή των Ασσυρίων, στους οποίους είχε γίνει και αυτός βεβαίως φόρου υποτέλειες, προσπάθησε να κάνει μια συμμαχία με την Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι βεβαίως ευχαρίστως συμμάχησαν με τον Εζεκία προκειμένου να αντιμετωπίσουν την επεκτατική πολιτική των Ασσύριων, δεν βοήθησαν όμως καθόλου. Έτσι οι Ασσύριοι βρήκαν ευκαιρία και απείλησαν την Ιερουσαλήμ. Στην απόγνωσή του, ο Εζεκίας ζήτησε την συμβολή του προφήτη Ισαΐα, και σε αυτή τη στιγμή της απόλυτης απόγνωσης, καθώς η χώρα φαίνεται να έχει χάσει όλα τα στηρίγματά της, τα πολιτικά στηρίγματά της, ο προφήτης Ισαΐας είναι πλέον σε θέση να διαβεβαιώσει το βασιλιά. Ο Κύριος λέει τα εξής: «Θα υπερασπιστώ την πόλη αυτή και θα τη σώσω, επειδή εγώ το θέλω, για χάρη του Δαβίδ του δούλου μου». Το αποτέλεσμα ήταν μια πραγματικά θαυματουργική διάσωση της Ιερουσαλήμ, καθώς τα στρατεύματα των Ασσυρίων που πολιόρκησαν την πόλη υπέστησαν κάποια μολυσματική ασθένεια και αναγκάστηκαν πανικόβλητα να υποχωρήσουν και να λύσουν την πολιορκία της Ιερουσαλήμ. Έτσι αυτή η εκστρατεία, που φαινόταν ότι θα κατέληγε με την κατάληψη της Ιερουσαλήμ, κατέληξε σε μεγάλη αποτυχία. Έκανα βέβαια μια αρκετά μεγάλη ιστορική παρέκβαση, ακριβώς για να δούμε πως η Εβδομήκοντα, το κείμενο των Εβδομήκοντα, κατανοεί τον ψαλμό αυτό ως συνέπεια, μάλλον τον ύμνο αυτό ως συνέπεια αυτής της θαυματουργικής επέμβασης του Θεού, ο οποίος με την ασθένεια που έστειλε στους Ασσυρίους έσωσε την τελευταία στιγμή την πόλη του από έναν θανάσιμο κίνδυνο. Βέβαια, όπως συμβαίνει με όλους τους ψαλμούς, το ιστορικό υπόβαθρο της συγγραφής τους για μας δεν έχει πάντα ιδιαίτερη σημασία, καθώς το περιεχόμενό τους μπορεί να εφαρμοστεί σε πλήθος καταστάσεων. Το έχουμε πει σε πάρα πολλές εκπομπές μας αυτό. Το περιεχόμενο των ψαλμών μπορεί να εφαρμοστεί σε πλήθος καταστάσεων που βιώνει ο πιστός στις σχέσεις του με τον Θεό και με τους συνανθρώπους του.

0: Επομένως, ανεξάρτητα από το ιστορικό υπόβαθρο που γέννησε αυτόν τον ψαλμό, αν η υπόθεση που κάναμε παραπάνω είναι σωστή, αληθινή, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τον ίδιο ψαλμό και ως μια ατομική προσευχή για την σωτηρία του, για την, να εξυμνήσει το Θεό για κάποια εμπειρία σωτηρίας την οποία βίωσε στην ζωή του. Το κυρίως σώμα του ψαλμού αρχίζει από τον στίχο 2 με τη δήλωση ότι ο Θεός είναι γνωστός στην Ιουδαία. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός. Η δήλωση αυτή μεταφρασμένη στα ελληνικά βεβαίως δεν προσφέρει κάποια αξιόλογη πληροφορία. Δεν μπορεί να σημαίνει κάτι ότι ο Θεός είναι γνωστός στην Ιουδαία και στην Ελλάδα είναι και στην Τουρκία είναι. Αλλά στα εβραϊκά, όταν λέει κανείς αυτή τη φράση στα εβραϊκά, υποδηλώνει ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στον Θεό και στον λαό του. Η σχέση αυτή διαμορφώνεται από τη Διαθήκη. Το αυτονόητο είναι βέβαια ότι η ισχύς της Διαθήκης εξαρτάται από την πιστότητα των Ισραηλιτών σε αυτή, όπως ο ίδιος ο Θεός βεβαιώνει. Διαβάζω από το βιβλίο του Λεβιτικού, γιατί νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Μιλάει ο ίδιος ο Θεός: «Αν πορεύεστε σύμφωνα με τα προστάγματά μου, τήρητε τις εντολές μου και τις εφαρμόζετε, τότε θα σας δώσω τη βροχή στον καιρό της. Η γη θα δώσει τα γεννήματά της και στα δέντρα του αγρού τον καρπό τους. Τα αλωνίσματά σας θα κρατάει μέχρι τον τρίγο και ο τρίγος μέχρι τη σπορά. Θα τρώτε το ψωμί σας μέχρι να χορτάσετε. Θα κατοικείτε στη χώρα σας με ασφάλεια και ο πόλεμος δεν θα περάσει από τη χώρα σας. Θα περπατώ ανάμεσά σας. Θα είμαι Θεός σας και εσείς θα είστε λαός μου». Αν σκεφτεί κανείς τις συνθήκες διαβίωσης στην Παλαιστίνη την εποχή που εξαγγέλλονται αυτά τα λόγια, αντιλαμβάνεται τι σημαίνει η σχέση διαθήκης που συνάπτει ο Θεός με τον λαό του. Κατά συνέπεια, η δήλωση ότι ο Θεός είναι γνωστός στην Ιουδαία σημαίνει ότι οι Ισραηλίτες τηρούν τους όρους της διαθήκης. Το ρήμα γινόσκο δεν δηλώνει μια νοησιαρχική διαδικασία, γνωρίζω ότι υπάρχει Θεός, γνωρίζω το Α ή γνωρίζω το Β, αλλά σημαίνει μια στενή σχέση στα εβραϊκά. Και εφόσον η τήρηση των όρων της Διαθήκης σημαίνει σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο ευημερία για το λαό του, προκύπτει ως αυτονόητο το δεύτερο ημιστήχιο: στον Ισραήλ δοξάζουν το όνομά του. Ο Θεός λοιπόν είναι γνωστός στην Ιουδαία, άρα η Ιουδαία δέχεται τις ευεργεσίες του Θεού και ο Ισραήλ ανταποκρίνεται στις ευεργεσίες αυτές δοξάζοντας το όνομά του. Ο τρίτος στίχος είναι από άποψη λογοτεχνικής δομής ανάλογος με το δεύτερο. Συγκροτείται πάλι από δύο παράλληλα ημιστήχια που περιέχουν συνώνυμες λέξεις. «Και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών». Η φράση αυτή του πρώτου ημιστοιχείου, ο τόπος αυτού, αντιστοιχεί στη φράση «το κατοικητήριον αυτού» του δευτέρου, οπότε το «εν Σιών» του δευτέρου ημιστοιχείου θα πρέπει να αντιστοιχεί στο «εν ειρήνη» του πρώτου. Αυτό όμως δεν είναι εμφανές στην μετάφραση των Εβδομήκων, γιατί η λέξη «Σιών» είναι τοπονύμιο, ενώ η λέξη «ειρήνη» είναι αφηρημένο ουσιαστικό. Το πρόβλημα προέκυψε επειδή ο ποιητής στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο του ψαλμού, αντί για το σύνηθες όνομα της πόλης Ιερουσαλήμ, χρησιμοποιεί μια αρχαιοπρεπέστερη μορφή του ονόματος, το όνομα Σαλήμ. Αλλά η λέξη Σαλήμ σημαίνει και ειρήνη. Οπότε ο μεταφραστής δεν την εξέλαβε ως τοπονύμιο και την απέδωσε μεταφρασμένη, με αποτέλεσμα να καταστήσει το στίχο δυσνόητο, αλλά ταυτόχρονα ανοιχτό σε μια πιο θεολογική ερμηνεία. Ας το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Σύμφωνα με την ανάγνωση του εβραϊκού κειμένου, ο στίχος πληροφορεί τον αναγνώστη ότι στην Ιερουσαλήμ στήθηκε ο ναός του Κυρίου και η κατοικία του είναι στη Σιών. Ο στίχος επομένως είναι δομημένος παράλληλα με συνώνυμες λέξεις. Στα δύο ημιστοίχια η πληροφορία όμως που παραθέτει δεν αφήνει περιθώριο για κάποια πιο πνευματική ερμηνεία. Αντίθετα, η ανάγνωση του κειμένου των Εβδομήκοντα συνδέει την παρουσία του Κυρίου με την ειρήνη χωρίς να την περιορίζει γεωγραφικά. Η κατοικία του, ο ναός του, βρίσκεται μεν στη Σιών, αλλά ο ίδιος βρίσκεται παντού. Κατοικεί όπου επικρατεί η ειρήνη. Ο άνθρωπος που εμπιστεύεται το Θεό μπορεί να έχει ειρήνη οπουδήποτε. Έτσι η απόδοση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας από το κείμενο των Εβδομήκοντα είναι όπου ειρήνη, εκεί και ο τόπος του. Η κατοικία του είναι στη Σιών.
1: Μάλιστα. Θα σημειώναμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, ότι είναι εντυπωσιακή, όπως μας τα εξιστορείτε κι εσείς, αυτή η διαφορά ανάμεσα στο εβραϊκό και ελληνικό κείμενο του ψαλμού που προκύπτει από μεταφραστικό λάθος. Στο σημείο αυτό όμως είναι ώρα να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας και σε αυτή την εκπομπή όπως και σε κάθε εκπομπή αυτής της σειράς για τους ψαλμούς έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Και αξίζει να αναφέρουμε και πάλι ότι την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών έχει ο κύριος καθηγητής. Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα με τους ψαλμούς 75 και 103 να βρίσκονται έτσι στο μικροσκόπιο θα λέγαμε της εκπομπής μας, και μετά από το μουσικό μας διάλειμμα ερχόμαστε να συνεχίσουμε την ανάλυση των επιμέρους στίχων του ψαλμού 75. Είχαμε πει πριν από το μουσικό διάλειμμα, κύριε καθηγητά, ότι η ανάγνωση του ψαλμού από το κείμενο των 70 συνδέει την παρουσία του Κυρίου με την ειρήνη. Πώς εξασφαλίζεται όμως αυτή η ειρήνη από έναν Θεό που εμφανίζεται να έχει ένα τόσο ήπιο χαρακτήρα?
1: Είναι αξιοσημείωτο, κύριε Παπά, ότι προκειμένου να περιγράψει ο ποιητής την ειρήνη που διασφαλίζει ο Κύριος, δεν κάνει λόγο για μάχες και σφαγές των εχθρών, αλλά μιλάει για έναν γενικό αφοπλισμό. Έτσι στον στίχο 4 ο Κύριος εμφανίζεται για να συντρίψει όλα τα εργαλεία του πολέμου. Σε αντίθεση δηλαδή με άλλους ψαλμούς ή άλλα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, όπου ο Θεός εμφανίζεται ως φοβερός πολεμιστής που επιτίθεται, σφάζει τους εχθρούς, τους κατατροπώνει κλπ. Εδώ εμφανίζεται απλώς να συντρίβει τα εργαλεία του πολέμου. Εκεί τα δυνατά συντρίψε τόξα, τις ασπίδες, τα ξύφη και όλα τα άρματα. Η εικόνα θυμίζει έντονα το μεσιανικό όραμα του, προφήτη Ισαΐα, ο οποίος επίσης αυτή την εποχή, όπως είδαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, δρά και ο οποίος προαναγγέλει μάλιστα και την ήττα των Ασσυρίων. «Απ' τη Σιών θα προέλθει ο νόμος και ο λόγος του Κυρίου από την Ιερουσαλήμ. Θα αποδώσει ο Κύριος δικαιοσύνη στους λαούς ανάμεσα. Λαό πολύ θα ελέγξει. Τότε θα σπάσουν τα σπαθιά τους και θα τα κάνουν άρωτρα. Θα κάνουν τις λόγχες τους δρεπάνια. Σπαθί δεν θα σηκώσει πια λαός ενάντια σε λαό. Ούτε θα μάθουν ξανά να πολεμούν». Αυτό είναι το μεσιανικό όραμα του προφήτη Ισαΐα. Το επαναλαμβάνει και ο προφήτης Μιχαίας, ο οποίος επίσης δρά την εποχή αυτή. Και αυτό το όραμα φαίνεται να έχει υπόψη του και ο ψαλμωδός όταν σημειώνει ότι ο Κύριος εκεί τα δυνατά συνέτριψε τόξα, τις ασπίδες, τα ξύφη και όλα τα άρματα. Μετά από τον στίχο αυτό ακολουθεί μια παύση των μουσικών οργάνων που συνοδεύουν την απαγγελία του ψαλμού και συνεχίζει ο ποιητής με την επόμενη στροφή στους στίχους 5-7, όπου υμνεί τον Θεό ως νικητή του πολέμου. Όμως και εδώ η επιλογή των λέξεων δεν παραπέμπει σε άγριες συμπλοκές και λαιλασίες. Σύμφωνα μάλιστα με την ανάγνωση του κειμένου των 70, ακόμα και η εμφάνιση του Θεού που θα επιβάλλει την ειρήνη δεν παραπέμπει σε μια φοβερή και τρομακτική για τους εχθρούς επέμβαση, αλλά περιγράφεται με μια γαλήνια, ιδυλιακή θα έλεγα εικόνα που θυμίζει Ανατολή του Ηλίου. «Εσύ το φως σου στέλνεις θαυμαστά πάνω από τα βουνά τα αιώνια», σημειώνει ο ποιητής στο στίχο 5. Η επέμβαση του Θεού βεβαίως προκαλεί την καταστροφή των εχθρών, αλλά και πάλι απουσιάζουν οι σκληρές και βίαιες σκηνές. Ακόμα και ο θάνατος των εχθρών περιγράφεται σαν ύπνος και σαν παράλυση. «Όλοι όσοι δεν έχουν φρόνηση ταράχτηκαν, σε ύπνο πέσανε βαθύ και χάσανε τα πάντα. Όλοι αυτοί που τόσο πλούτο είχαν στα χέρια τους. Μόνο που τους απείλησες εσύ, Θεέ του Ιακώβ, παρέλυσαν οι καβαλάριδες». Αναμφίβολα η εκδήλωση της οργής του Θεού είναι τρομερή και περιγράφεται με ιδιαίτερα ζωηρές σκηνές, όπως είπαμε, σε πλήθος κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης, όπως φυσικά και στους ψαλμούς. επιλογή του ψάλμου εδώ να περιγράψει την επέμβαση του Θεού εναντίον εκείνων που απειλούν την ειρήνη με ήπιες εικόνες, δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε λάθος εντυπώσεις. Η πραότητα δηλαδή του Θεού δεν θα πρέπει να παρεξηγηθεί ώστε να θεωρήσει κανείς ότι ο Θεός μπορεί να είναι και ανεκτικός απέναντι στην αμαρτία και στην καταπίεση. Και αυτό ακριβώς είναι το θέμα των στίχων που ακολουθούν, των στίχων 8 έως 10, που συγκροτούν την τρίτη στροφή του ψαλμού. Εσύ είσαι φοβερός, να σου αντισταθεί ποιος θα μπορέσει από τη στιγμή που θα οργιστείς. Από τον ουρανό άφησες να ακουστεί η κρίση σου. Φοβήθηκε και ησύχασε η γη. Όταν σηκώθηκε ο Θεός να κρίνει και όλους να σώσει τους πράους της γης. Η δίκαιη κρίση του Θεού δεν πρόκειται να αφήσει τους πράους της γης αβοήθητους απέναντι στην σκληρότητα, την αναλγησία και στην αμετροέπεια των ασεβών. Έτσι, μετά από μια νέα παύση των εγχόρδων που συνοδεύουν τον ψαλμό, ακολουθεί η τελευταία στροφή, η οποία αρχίζει με ένα ιδιαίτερα δυσνόητο στίχο. Συγκεκριμένα, το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο του στίχου 11 δεν σώζεται σε καλή κατάσταση, με αποτέλεσμα από τις προσπάθειες ανάγνωσής του να προκύπτει μια ποικιλία αποδόσεων και νοημάτων. Η μετάφραση του Νεόμφυτου Βάμβα, για παράδειγμα, αποδίδει το στίχο ως «Βεβαίως ο θυμός του ανθρώπου θέλει καταντήσει εις έπαινον σου. Θέλεις χαλινώσει το υπόλοιπο του θυμού». Μια απόδοση η οποία πολύ δύσκολα μπορεί να καταλάβει ακριβώς κανείς τι εννοεί. Με την απόδοση αυτή συμφωνεί και η κλασική αγγλική μετάφραση, The King James Version, όπως και όλες σχεδόν οι παραδοσιακές μεταφράσεις. Επειδή όμως, όπως είπα, από την μετάφραση αυτή το νόημα του στίχου δεν είναι αρκετά σαφές, η νέα μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας από το εβραϊκό που κυκλοφορεί δίνει μια λίγο διαφορετική απόδοση. Διαβάζω την απόδοση αυτή. «Ακόμα και η μανία των ανθρώπων σε ύμνο μετατρέπεται για σένα. Κι όσοι από αυτοί ξεφεύγουν, σαν διάδημα θα σε κοσμούν». Και εδώ είναι μια μετάφραση η οποία είναι αρκετά σκοτεινή, αλλά δίνει ένα πιο εύλογο νόημα. Από τις μεταφράσεις αυτές προκύπτει ότι, σύμφωνα δηλαδή με το πρώτο ημιστίχιο, ο Θεός έχει τη δύναμη να μετατρέψει ακόμα και τα πιο αρνητικά συναισθήματα των ανθρώπων σε ύμνο για τον εαυτό του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η μανία με την οποία ο Σαύλος από την Ταρσό κυνηγούσε τους χριστιανούς. Δεν του έφτανε η Ιερουσαλήμ, αλλά, όπως μας περιγράφει το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, ξεκίνησε να πάει και στη Δαμασκό για να συλλάβει όσους πίστευαν στον Χριστό. Κι όμως αυτός ο φοβερός διώκτης της Εκκλησίας μετατράπηκε με την παρέμβαση του Θεού στον πιο ενθουσιώδη κήρυκα του Ευαγγελίου. Το δεύτερο ημιστίχιο όμως είναι περισσότερο δυσνόητο. Μια καταλέξη μετάφραση του διορθωμένου εβραϊκού θα κατέληγε στην απόδοση «θα περιβάλλεις τον εαυτό σου με το υπόλοιπο της οργής». Η απόδοση αυτή φαίνεται να προϋποθέτει ότι ο στίχος αναφέρεται στην αποτυχία της εκστρατείας του Σεναχηρήμ. Ο Θεός, αφού θα καταστρέψει δηλαδή τα στρατεύματα των Ασσυρίων, δεν θα σταματήσει να καταδιώκει τους εχθρούς του λαού του. Με τον στίχο αυτό υπονοείται ότι η εκστρατεία του Σεναχηρήμ, η μανία ή ο θυμός που αναφέρεται στο πρώτο ημιστίχιο, είναι η αλαζονία και η οργή των Ασσυρίων, που θα είναι η αιτία της διέγερσης της δικαιοσύνης του Θεού για να τους καταστρέψει. Όπως δηλαδή ο άνθρωπος περιβάλλεται με τη ζώνη του για να μπορεί να εκτελεί καλύτερα το έργο του, έτσι και ο Θεός θα περιβάλλει τον εαυτό του με το υπόλοιπο της οργής του για να το καταστρέψει τους εχθρούς του. Και είναι γνωστό βεβαίως ότι ο Σεναχηρήμ, μόλις επέστρεψε στην πρωτεύουσά του, στην Νινεβή, δολοφονήθηκε από τους γιους του. Ενδεικτικό της δυσκολίας που παρουσιάζει η κατανόηση του αληθινού νοήματος του στίχου είναι η πληθώρα των διαφορετικών αποδόσεων στις σύγχρονες μεταφράσεις. Νομίζω ότι έγινε κατανοητό ήδη στις ακροάτριες και στους ακροατές μας ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία στο πώς θα κατανοηθεί ο στίχος και ανάλογα με το τι προϋποθέτει κανείς μεταφράζει. Επομένως θα αποφύγω εδώ να αναφερθώ σε όλες αυτές τις αποδόσεις. Μια άλλη προσπάθεια απόδοσης του στίχου προκειμένου αυτός να αποκτήσει κάποιο νόημα είναι βέβαια η αγριότητα του ανθρώπου θα σε υμνήσει. Στην προκειμένη περίπτωση ως άνθρωπος νοείται ως ένα χειρίμ. Η αγριότητα του σε ένα χειρίμ θα μετατραπεί τελικά σε ύμνο για σένα και θα περιβληθείς με τα λάφυρα των οργισμένων. Τα λάφυρα του μεγάλου στρατού θα είναι λάφυρα για τον λαό του. Όπως είπα, δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο με τις μεταφράσεις αυτές, γιατί μάλλον μπέρδεμα θα δημιουργήσουμε. Θα επιμείνουμε στο πώς το κείμενο αυτό αποδίδεται, κατανοείται από τους εβδομήκοντα και εκεί θα εστιάσουμε την προσοχή μας στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Και μετά από αυτό το περιδιάβασμά μας στις σύγχρονες μεταφράσεις του στίχου 11 από το εβραϊκό κείμενο, είναι νομίζουμε ώρα να κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε.

0: Είστε συντονισμένοι πάντοτε, κυρίες και κύριοι, στον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Ακούτε την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο. Η συζήτησή μας επικεντρώνεται στους ψαλμούς 75 και 103 σήμερα. Πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, αναφερθήκαμε, κύριε καθηγητά, στις δυσκολίες που παρουσιάζει ο στίχος 11 του ψαλμού 75 στο εβραϊκό κείμενο. Πώς κατανοεί λοιπόν τον στίχο αυτό η μετάφραση των εβδομήκοντα?
1: Οι δυσκολίες, κύριε Παπά, στην κατανόηση του στίχου οφείλονται στο ότι, όπως είπαμε και νωρίτερα, το εβραϊκό κείμενο δεν σώθηκε σε καλή κατάσταση. Έτσι, οι προσπάθειες διόρθωσης που γίνανε από τους αντιγραφείς του εβραϊκού κειμένου, προκειμένου να δώσουν κάποιο νόημα, κατέληξαν στο να κάνουν το στίχο ακόμα πιο ασαφή, με αποτέλεσμα να προκύψουν πολλές και διαφορετικές μεταφράσεις ανάλογα με το τι θεωρούσε κανείς ως υπόβαθρο της σκέψης του ποιητή, όπως είπαμε νωρίτερα. Θα επικεντρωθούμε όμως στη μετάφραση των εβδομήκων, η οποία είναι εντελώς διαφορετική από το κείμενο που σώζεται στο εβραϊκό πρωτότυπο. Να σημειώσουμε μάλιστα ότι αυτήν την ανάγνωση, την ανάγνωση των εβδομήκοντα, ακολουθούν και άλλες αρχές μεταφράσεις, κυρίως η λατινική μετάφραση, η Βουλγάτα, που αποτελεί το επίσημο κείμενο της Δυτικής Εκκλησίας, όπως και η αιθιοπική μετάφραση, που συμφωνεί με την ανάγνωση των εβδομήκοντα. Επομένως, εδώ έχουμε ένα κριτήριο ότι το κείμενο των εβδομήκοντα ίσως διασώζει κάποιο καλύτερο πρωτότυπο από αυτό το οποίο σώθηκε τελικά στο εβραϊκό κείμενο. Διαβάζω το κείμενο όπως το παραθέτει η μετάφραση των εβδομήκοντα και θα προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε. «Ότι ενθύμιον ανθρώπου εξομολογεί σε τέση και εγκατάλειμμα ενθυμίου εορτάσιση». Βέβαια και αυτή η απόδοση είναι αρκετά δυσνόητη. «Ενθύμιον ανθρώπου εξομολογεί σε τέση και εγκατάλειμμα ενθυμίου εορτάσιση». Παρ' όλα αυτά δίνει ένα σαφέστερο νόημα. Παρά λοιπόν την ποικιλία των αποδόσεων στις σύγχρονες ελληνικές μεταφράσεις, όλες λίγο πολύ συμφωνούν ως προς το νόημα του στίχου. Διαβάζω ενδεικτικά μερικές μεταφράσεις, παραδείγματος χάρη από τις παλιές μεταφράσεις του καθηγητή Κολιτσάρα. «Έτσι δε κάθε ανθρώπινη σκέψη και καρδία, όχι μόνο τον πιστόν εισέ, αλλά και αυτόν ακόμα των εχθρών σου, θα έχει μεταστραφεί εις δοξολογίαν σου. Και τα υπολείμματα ακόμη των πικρών αναμνήσεων, όπως και οι απομένοντες εχθροί, θα πανηγυρίσουν προς δόξα σου». Βέβαια, εδώ δεν πρόκειται για μετάφραση, είναι μια παράφραση, μια απόδοση του κειμένου, έτσι όπως το κατανοεί ο μεταφραστής με δικά του λόγια. Δίνει όμως ένα σαφές νόημα. Το ίδιο ακριβώς νόημα δίνει και ο καθηγητής Τρεμπέλας. «Κανείς τότε δεν θα τολμήσει να ανοίξει το στόμα του, διότι τα σχέδια και ενθυμίσεις παντός ανθρώπου και αυτέ ακόμη εκακέ θα έχουν στραφεί υπό τη σπανσοφία σου προς υπηρεσία των βουλών σου και θα μετατραπούν προς δοξολογία σου, και ό,τι απομείνει εις λείψανον από τα σκέψεις και ενθυμίσεις ταύτας θα αποβεί εις εορτασμόν και εξύμνησή σου». Βλέπουμε ότι και ο Κολιτσάρας και ο Τρεμπέλας κινούνται στην ίδια γραμμή. Στην ίδια γραμμή από τις σύγχρονες μεταφράσεις κινείται βεβαίως και η μετάφραση που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Άρτου Ζωής, «Γιατί σκέψη του ανθρώπου θα σε δοξολογήσει και το περίσσευμα της σκέψης θα σε γιορτάσει». Στην μετάφραση που διαβάσαμε πριν από την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία, νομίζω ότι τηρείται μια έτσι πιο ποιητική γραμμή και μια προσπάθεια να γίνει λίγο σαφέστερο το νόημα. Το ξαναθυμίζω τον στίχο, όπως κατανοείται από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας: «Όλες οι μνήμες των ανθρώπων τους οδηγούν στη δοξολογία σου και η παραμικρή ανάμνηση γιορτής αιτία γίνεται για σένα». Νομίζω πως αυτό είναι και το νόημα του στίχου, τουλάχιστον κατά το κείμενο των Εβδομήκοντα, ότι οι άνθρωποι καθώς θυμούνται τις ευεργεσίες του Θεού προς τον λαό του, οδηγούνται στην τοξολογία του Θεού, όχι μόνο για τα μεγάλα γεγονότα, αλλά ακόμα και για τα πιο μικρά. Και όπως είπαμε νωρίτερα, πολύ συχνά χρησιμοποιούμε τους ψαλμούς και ως ατομικές προσευχές, έτσι κάθε ο άνθρωπος έχοντας στην μνήμη του διάφορες επεμβάσεις του Θεού σε δύσκολες στιγμές της ζωής του, αναπέμπει δοξολογία σε Αυτόν, έτσι ώστε αυτό που λέει ο ψαλμωδός, και η παραμικρή ανάμνηση γιορτής αιτία γίνεται για σένα. Στους δύο τελευταίους στίχους ο λαός προτρέπεται να προσφέρει λατρεία στον Θεό, σε αυτόν τον φοβερό που παίρνει από τους άρχοντες τη ζωή και που τις γης οι βασιλιάδες τον φοβούνται, καλούνται όλοι να προσφέρουν την λατρεία τους προς το Θεό.
0: Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε λοιπόν τα προκείμενα των αποστολικών αναγνωσμάτων που ψάλλονται κατά τις 8 Κυριακές των 8 ήχων. Όμως το τυπικό της Εκκλησίας προβλέπει διαφορετικά προκείμενα και για τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας, καθώς και για τις διάφορες γιορτές. Στο χρόνο που μας απομένει, θα θέλατε κύριε καθηγητά να μας πείτε δύο λόγια και για τα προκείμενα αυτά?
1: Ευχαρίστως κύριε Παπά. Σύμφωνα με τον εβδομαδιαίο λειτουργικό κύκλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, εκτός από τον ετήσιο λειτουργικό κύκλο, υπάρχει και ένας εβδομαδιαίος λειτουργικός κύκλος, όπου κάθε μέρα είναι αφιερωμένη σε κάποιο από τους Αγίους, από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Έτσι λοιπόν η Δευτέρα είναι αφιερωμένη στους Αγγέλους, οπότε η υμνολογία των ακολουθιών της Δευτέρας προσαρμόζεται ανάλογα. Κατά συνέπεια, το προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος της Δευτέρας προέρχεται από τον προημιακό ψαλμό της ακολουθίας του Εσπερινού, τον ψαλμό 103. Από τον ίδιο ψαλμό προέρχεται και το προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος της Κυριακής σε τέταρτο ήχο. Συγκεκριμένα την Κυριακή ψάλλονται τα δύο πρώτα ημιστήχια του στίχου 24 και το πρώτο ημιστήχιο του στίχου 1, ενώ τη Δευτέρα το προκείμενο συγκροτείται από το στίχο 4 του ψαλμού και τα δύο πρώτα ημιστήχια του στίχου 1, καθώς σε αυτή η στίχη αναφέρονται στους αγγέλους. Διαβάζω το προκείμενο της Δευτέρας, που όπως είπαμε είναι αφιερωμένη στους αγγέλους. Είναι από το στίχο 4 του ψαλμού 103. «Εσύ που τους αγγέλους σου κάνεις να μοιάζουν με άνεμο και αυτούς που σε υπηρετούν με τις φωτιάς τη φλόγα». Και από το στίχο 1, «Όλο το είναι μου τον Κύριο να δοξολογείς, Κύριε Θεέ μου, το μεγαλείο σου είναι ανυπέρβλητο». Θυμίζω στο πρωτότυπο κείμενο, ίσως είναι πιο εύκολο για τους ακροατές μας, επειδή το ακούμε πολύ συχνά, «Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου εμεγαλύνθη σφόδρα». Ο τέταρτος λοιπόν στίχος του ψαλμού 103 αναφέρεται στους αγγέλους και για το λόγο αυτό επιλέχθηκε ως προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος της Δευτέρας. Αυτό είναι σαφές. Η λέξη πνεύμα στα αρχαία ελληνικά σημαίνει είτε πνευματικό «ον», είτε άνεμος «αέρα». Οι άγγελοι ως γνωστόν είναι πνευματικά όντα, κατά συνέπεια το νόημα της φράσης «ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα» δεν μπορεί να είναι αυτός που κάνει τους αγγέλους του πνεύματα, γιατί θα επρόκειτο για ταυτολογία. Οι άγγελοι είναι πνεύματα, άρα δεν κάνει τους αγγέλους πνεύματα. Η λογικότερη επομένως απόδοση θα έπρεπε να είναι «αυτός που κάνει τους αγγέλους του να μοιάζουν με άνεμο». Η σύγκριση των αγγέλων με τον άνεμο μαρτυρεί κάτι από τον τρόπο με τον οποίο υπηρετούν το Θεό. Είναι αόρατοι σαν τον άνεμο, κινούνται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση σαν τον άνεμο και κυρίως είναι ταχύτατοι στην υπακοή και στην εκτέλεση των θείων εντολών. είναι αξιοσημείωτο ότι η αραμαϊκή μετάφραση του ψαλμού αποδίδει το στίχο «κάνει τους αγγελιοφόρους του γρήγορους σαν τον άνεμο». Όπως έχουμε πει και άλλη φορά, οι Εβραίοι στο πλαίσιο της Περσικής Αυτοκρατορίας, μετά τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία, έχασαν την μητρική τους γλώσσα, την εβραϊκή, και υιοθέτησαν την αραμαϊκή γλώσσα. Έτσι έχουμε, εκτός από την Παλαιά Διαθήκη στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο, την έχουμε και σε μεταφράσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται μέχρι την εποχή του Χριστού ακόμη, χρησιμοποιούνταν για να αποδώσουν το κείμενο αυτό, το κείμενο το πρωτότυπο, στα αραμαϊκά. Με ανάλογο τρόπο θα πρέπει να κατανοηθεί και το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 4. «Οποιών τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα». Οι άγγελοι είναι υπηρέτες του Θεού, στέκονται μπροστά του, βλέπουν το πρόσωπό του, περιμένουν και ακούν τις διαταγές του και τις εκτελούν. Ο τρόπος με τον οποίο υπηρετούν τον Θεό οι άγγελοι παρομοιάζεται με τη δύναμη της φωτιάς. Είτε για τη φλογερή αγάπη τους προς τον Θεό, είτε για το φλογερό ζήτλο με τον οποίο εκτελούν τις εντολές του, είτε τέλος για τον διπλό χαρακτήρα της φωτιάς, πότε ευεργετικό όταν θερμαίνει τις καρδιές των ευσεβών για το καλό και πότε καταστρεπτικό όταν γίνονται εκτελεστές της θείας οργής των ασεβών, οι άγγελοι, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο λειτουργούν οι άγγελοι, παρομοιάζεται με την φλόγα της φωτιάς. Ως εκτελεστές των εντολών του Θεού υπηρετούν το σχέδιό του για τη σωτηρία του κόσμου. Έτσι, δικαιολογημένα, ο επόμενος στίχος του προκειμένου παραθέτει την εκβαθέων δοξολογία του ψαλμοδού προς τον Θεό και εξήμνηση του μεγαλείου του. «Όλο το είναι μου τον Κύριο να δοξολογείς, Κύριε Θεέ μου, το μεγαλείο σου είναι ανυπέρβλητο».
0: Μάλιστα. Και στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, ολοκληρώνεται και ο ραδιοφωνικός χρόνος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς υπενθυμίζουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, και αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια της σειράς αυτών των εκπομπών για τους ψαλμούς στη ζωή της Εκκλησίας. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο και τον κόπο σας, ώστε να πραγματοποιηθεί και αυτή η σημερινή επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά, ευχαριστούμε για τις ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν. Σε επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε και για τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας.
0: Να είστε καλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 11.

την προηγούμενη εκπομπή, εισερχόμενη στο 18ο κεφάλαιο, αρχίσαμε να σχολιάζουμε την επερχόμενη πτώση μιας νοητής Βαβυλώνας, δηλαδή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, την οποία δεν θέλει να ονομάσει ο συγγραφέας ο Απόστολος Ιωάννης, αλλά και κάθε δύναμης, επίγειας δύναμης μέσα στην ιστορία, και τις συνέπειες που έχει αυτή η πτώση για τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι στη δύναμη αυτών των αυτοκρατοριών. Γνωρίζουμε από την ιστορία ότι κοσμοκρατορίες ήρθαν και απήλθαν. Και έτσι θα συνεχιστεί πάντοτε, θα έρχονται και θα απέρχονται, και το μόνο που θα μένει μέσα στην ιστορία διαρκές θα είναι το μεγαλείο του Θεού. Αυτό που λέει ο ψαλμοδός, ότι η δύναμη των δυνατών ως ημάτιον παλαιωθήσεται. Σήμερα ξεκινάμε τώρα να παρακολουθούμε τη συνέχεια αυτής της πτώσης, και μέσα από εικόνες που παρουσιάζει ο συγγραφέας, αλλά σε ένα στάσιμο θα μας πει ότι πρέπει αυτή την πτώση, αυτά τα δεινά της ιστορίας, να τα βλέπουμε και ως μια πνευματική εφροσύνη, γιατί ο Θεός δικαιώνει τους Αγίους και τους Αποστόλους Του και τους Προφήτες Του. Εφραίνου επ' αυτή ουρανέ, και οι Άγιοι και οι Απόστολοι και οι Προφήτες, ότι έκρινεν ο Θεός το κρίμα ημών εξ αυτής, εννοεί της Βαβυλώνας, δηλαδή της επίγειας δύναμης. Θα το ονομάζαμε αυτό, αυτή την έκφραση του 20ου στίχου, ως ένα μικρό στάσιμο που επισημαίνει την ανακούφιση των δικαίων και των Αγίων του Θεού, οι οποίοι αναπέμπουν δοξολογία για την επικράτηση της Θείας Δικαιοσύνης. Και μάλιστα σημειώνει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, ένας από τους υπομνηματιστές της Αποκάλυψης του 7ου αιώνα, ότι δεν χαίρουνε οι Άγιοι από μια χαιρεκακία ως χαιρεσίκακη, αλλά από τη διάπειρη επιθυμία για τη διακοπή της αμαρτίας. Αυτή είναι η χαρά τους. Προχωράμε λοιπόν στον 21ο στίχο του 18ου κεφαλαίου, όπου τα οράματα του Ιωάννη παρατίθενται μέσα στο κείμενό του, και ήρεν εις άγγελος ισχυρός, λίθον ως μήλον μέγα, μια μεγάλη μηλόπετρα δηλαδή, και έβαλεν εις την θάλασσα, λέγον, ούτως ορμήματι βληθήσετε Βαβυλών η μεγάλη πόλης, και ου μη ευρεθεί έτη. Έτσι σαν μια τεράστια μηλόπετρα θα βυθιστεί η Βαβυλώνα μέσα στην άβυσσο των υδάτων. Βρισκόμαστε δηλαδή πρώτης πλήρους εξαφανίσεως της Βαβυλώνας, είτε την τροπολογήσουμε ως Ρώμη, είτε ως όποια άλλη πόλη εμβληματική αντίθεου πολιτισμού και ισχύως. Η εξαφάνιση αφορά βέβαια την εξαφάνιση κάθε νοητής πόλεως, που ως εξουσία αντίκειται στο θέλημα του Θεού, διασώζεται όμως στη διήγηση η προφητεία του Ιερεμία, που βλέπει μια ανάλογη καταστροφή της ορατής Βαβυλώνας στα χρόνια της Βαβυλώνιας Εχμαλωσίας, 600 περίπου π.Χ. Εκεί λοιπόν λέει ο προφήτης, «Και έστε όταν πάυσει του αναγινώσκην τον βιβλίο τούτο και επιδύσεις επ' αυτό λίθον και ρίψεις αυτόν εις μέσον του Εφράτου και ερείς, και θα πεις, ούτως καταδύσεται Βαβυλών και ου μη αναστεί από προσώπου των κακών». Κάτι που το περιέγραψε μεν η προφητεία ως ένα γεγονός που μέλει να συμβεί, το επιβεβαίωσε και η ιστορία ως ένα γεγονός που συνέβη. Και επίσης διασώζεται στην Καινή τώρα Διαθήκη η ειδοποίηση του Ιησού για το τέλος καθενός που δια του σκανδάλου ταράζει τους πιστεύοντες σε Αυτόν, λέγοντάς μας, όποιος αν σκανδαλίσει
έναν από τους ελάχιστους των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει σε αυτόν να κρεμαστεί. Μήλος ο νικός εις τον τράχυλον αυτού, να του κρεμάσουν μια πέτρα, μια μηλόπετρα, και να καταποντιστεί εν το πελάγι της θαλάσσης. Η καταστροφή δηλαδή που αναγγέλλεται είναι τελεσίδικη. Η ιστορία μας έχει δείξει τον καταποντισμό και την κατάργηση βασιλείων και αυτοκρατοριών με εμβληματική καταστροφή των πρωτευουσών τους. Ακόμη και την εξαφάνιση πολιτισμών. Μας δείχνει ότι τίποτα από τις εξουσίες της δεν μένει αιώνια. Ο προφήτης Ιωάννης εικονογραφεί ως αποκαλυπτικά οράματα την επισήμανση του ψαλμοδού «Καταρχάς, σοι Κύριε, την γίνε θεμελίω σας και έργα των χειρών σου εισήν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, σοι δε διαμένεις. Και πάντες ως ημάτιον παλαιωθήσονται και ως περιβόλεων ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σοι δε ο αυτόσι και τα έτη σου ουκ εκλείψουσι». Πάμε στο στίχο 22. «Φωνή κιθαροδών και μουσικών και αυλητών και σαλπιστών ου μη ακουστεί εν σύ έτη και πας τεχνή της πάσης τέχνης ου μη ευρεθεί εν σύ έτη και φωνή μήλου ου μη ακουστεί εν σύ έτη και φως λίχνου ου μη φανεί εν σύ έτη και φωνή νυμφίου και νύμφης ου μη ακουστεί εν σύ έτη. Ότι οι έμποροι σου ήταν οι μεγιστάνες της γης, ότι εφ' τη φαρμακία σου επλανήθησαν πάντα τα έθνη». Μια κοινωνία είναι ασφαλώς ζωντανή όταν λειτουργούν οι τέχνες, η μουσική παραδείγματος χάρη, φωνή κιθαροδών και μουσικών και αυλητών και σαρπιστών. Η τεχνολογία, πας τεχνή της πάσης τέχνης. Οι οικογενειακές σχέσεις, φωνή νυμφίου και νύμφης. Η ζωή της αγοράς μέσω της οικονομίας, οι έμποροι σου ήσαν οι μεγιστάνες. Και γενικότερα το φως της ζωής που το ονομάζει φως λίχνου. Χωρίς αυτά τα στοιχεία υπάρχει νέκρα. Και η αιτία της νέκρας είναι η υποκείμενη αγριότητα ενός κόσμου που θαρεί ότι προοδεύει πολιτευόμενος εναντίον της παρουσίας του Θεού, διώκοντας και θανατώνοντας τους προφήτες του της Παλαιάς Διαθήκης ή τους Αγίους του της Καινής Διαθήκης ή τους μάρτυρες της Εκκλησίας του, αυτούς που ονομάζει εσφαγμένους επί της γης. Είναι αλήθεια ότι και αυτή την περιγραφή μιας νεκρής πόλης την αντλεί ο Ιωάννης από παλιές προφητείες ή υπομνήσεις για καταστροφή λόγω της αντίθεης πολιτείας των ανθρώπων. Σας θυμίζω ότι 25 χρόνια πριν τη συγγραφή της Αποκάλυψης και ο Ιωάννης μαζί με άλλους χριστιανούς που προέρχονται από τους Ιουδαίους ή χριστιανούς που προέρχονται από τα έθνη έχουν ζήσει την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, αυτής της εμβληματικής πόλης, μια καταστροφή που συνέβη το 70 μετά Χριστόν από τις ρωμαϊκές δυνάμεις. Έτσι τελειώνει λοιπόν το 18ο κεφάλαιο και εισερχόμαστε στο 19ο κεφάλαιο, όπου συνεχίζεται η περιγραφή της πτώσης της κοσμοκράτηρος Βαβυλώνος, εννοείται της νοητής πλέον Βαβυλώνος, που την τροπολογούμε ως την κοσμοκράτηρα Ρώμη της εποχής που γράφεται η Αποκάλυψη, και αυτή η πτώση χαιρετίζεται στον ουρανό ως θρίαμβος του Αρνίου και νίκη των Αγίων. Καταγραφή των θριαβευτικών αντιδράσεων αποτελούν οι πρώτοι 10 στίχοι του 19ου κεφαλαίου, οι οποίοι μπορούν να νοηθούν και ως διάψαλμα, ένα είδος στάσιμου ανάμεσα στα δραματικά γεγονότα του προηγούμενου κεφαλαίου και της τελικής μάχης που έπεται.

αγωνία αυτής και εξεδίκησε το αίμα των δούλων αυτού εκχυρός αυτής. Ο μεγάλος λοιπόν όχλος εδώ περιλαμβάνει όχι μόνο τα πλήθη των ασώματων δυνάμεων, αλλά και τα πλήθη των δικαίων και των Αγίων. Αλληλούια σημαίνει ενείτε τον Κύριο. Πρόκειται για λειτουργική επιφώνηση που, όπως γνωρίζουμε, διανθίζει το ψαλτήρι και έτυχε διακεκριμένης χρήσης στις συναγωγές των Εβραίων, ιδιαίτερα κατά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία και μετέπειτα. Στην Καινή Διαθήκη την επιφώνηση αυτή την βρίσκουμε μόνον 4 φορές στο παρόν κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στοιχείο που μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε το όλο διάψαλμα ως ανάπτυγμα λειτουργικού περιεχομένου. Στην εκκλησιαστική λατρεία κυριαρχεί ως επιφώνηση σε όλες τις ακολουθίες, με ιδιαίτερη θέση στην ομάδα ύμνων που καλούνται ένι. Στο δεύτερο στίχο εκτείνεται η αιτιολόγηση της δοξολογίας με υπογράμμιση 2 στοιχείων. Πρώτον, κρίση για την έρπουσα ειδωλολατρεία που ταυτίζεται με πορνεία, δηλαδή με παρέκκληση του έρωτα για τον αληθινό Θεό σε έρωτα για ψευδείς θεούς. Και δεύτερον, αποκατάσταση της Θείας Δικαιοσύνης που αναδεικνύει τους μάρτυρες της πίστεως σε φίλους του Θεού και Αγίους Του, ώστε το αίμα του μαρτυρίου τους να αποτελεί δρόμο προς την αγιότητα. Συνεχίζει ο Αποκαλύπτης Ιωάννης. «Και δεύτερον ήρηκαν», επανέλαβαν δηλαδή δεύτερη φορά οι Άγιοι και οι μάρτυρες, «αλληλούια», και ο καπνός αυτής αναβαίνει στους αιώνας των αιώνων. «Και έπεσαν οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα και προσεκίνησαν το Θεό το καθημένο επί το θρόνο λέγοντες αμήν, αλληλούια». Ακολουθούν λοιπόν άλλα 2 αλληλούια ως δοξολογία για την νικηφόρο επέμβαση των θείων δυνάμεων εναντίον των κοσμοκρατόρων του κόσμου τούτου, των εχθρών του θείου θελήματος. Ο καπνός ως αποτέλεσμα του πυρός είναι παρόν αιωνίως, αφού η καταδίκη της Βαβυλώνας Παύλα Ρώμης είναι αιώνια. Ήδη η αρχαία προφητεία διαστόματος του προφήτου Ισαΐα έχει περιγράψει αυτή τη συνθήκη της αιώνιας τιμωρίας της αμαρτωλής πόλεως που αρνήθηκε την παρουσία του Θεού, λέγοντάς μας «νυχτός και ημέρας και ους βεσθήσετε εις τον αιώνα χρόνων και αναβήσετε ο καπνός αυτής άνω εις γενεάς ερημωθήσετε και εις χρόνων πολλήν». Η παρουσία των 24 πρεσβυτέρων και των 4 ουράνιων όντων εισήχθη για πρώτη φορά, όπως ίσως θα θυμόσαστε, στα κεφάλαια 4 και 5 για να περιγραφεί η ουράνια Θεία Λειτουργία. Επομένως, η τωρινή παρουσία τους μας επαναφέρει σε αυτή τη συνθήκη, ιδιαίτερα με τους λειτουργικούς όρους «αμήν» και «αλληλούια», θυμίζοντάς μας την ψαλμική αποστροφή της δοξολογίας «Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος και ερή πάσο λαός γέννητο γέννητο», αυτό που ονομάζουμε λοιπόν «αμήν». «Και φωνή», λέει ο 5ος στίχος, «από του θρόνου εξήλθε λέγουσα, ενείτε των Θεών ημών, πάντες οι δούλοι αυτού και οι φοβούμενοι αυτών, οι μικροί και οι μεγάλοι». Η προσευχή των Ιουδαίων αλλά και των χριστιανών διακρίνεται σε ένο, δέηση και ευχαριστία. Ο ένος αναφέρεται περισσότερο στο «είναι» του Θεού, ενώ η δέηση και η ευχαριστία στις δωρεές του. Και μόνον γιατί αποκαλύπτεται η παρουσία του Θεού εντός της δημιουργίας του, προκαλεί τον ένο, μια ψυχική και πνευματική λειτουργία του ανθρώπου που συνοδεύεται από χαρά και ενθουσιασμό, αφού η ίδια η παρουσία του Θεού δίνει περιεχόμενο στην ύπαρξη του ανθρώπου. Και η Ιουδαϊκή λειτουργική παράδοση

κυρίως όμως οι χριστιανικοί, εκφράζονται με τον ένο, τη δέηση και την ευχαριστία. Για τους χριστιανούς, επιπλέον, η χαρά που εκφράζεται είναι πεπληρωμένη λόγω του σωτηριώδους έργου του Χριστού και των δωρεών του επιδημήσαντος Αγίου Πνεύματος. Ο ψαλμοδός καλεί τους πάντες που μετέχουν της Θείας Φιλοξενίας να ευλογούν τον Κύριο για τις ευεργεσίες Του. Ιδού διευλογείτε τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Ή ενείτε το όνομα Κυρίου, ενείτε δούλη Κύριον, η εστώτες εν οίκο Κυρίου. Αλλά και η έκφραση «η μικρή και η μεγάλη» αντλείται από τον 113ο ψαλμό «Κύριος ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων», όπου ως μικροί νοούνται οι νέοι στην ηλικία και ως μεγάλοι οι όριμοι στην ηλικία, ή, για να χρησιμοποιήσω μια προσέγγιση του Ανδρέα Κεσαρίας, υπομνηματιστή, όπως είπαμε, της Αποκάλυψης των 8ο αιώνα, «ούχι μεγάλη μόνον, αλλά και η μικρή εν κατορθώμαση, καταλήλως έκαστος της οικίας δυνάμεως». Άλλωστε, αμέσως στους επόμενους στίχους θα προαναγγελθεί η πραγματοποίηση του απαιώνος και κρυμμένου μυστηρίου, η γαμήλια ένωση του Υιού του Θεού και Υιού του ανθρώπου με την ύμφη Εκκλησία, η κοινωνία δηλαδή εκάστου πιστού με τη θεωθήσα ανθρώπινη φύση του Χριστού και η εντεύθεν Θεία Υιοθεσία.

0: Συνεχίζει τώρα ο Απόστολος Ιωάννης. Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών λεγόντων «Αλληλούια, ότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτων. Χαίρομαι και αγαλιόμεθα και δόμεν την δόξαν αυτού, ότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασεν εαυτήν και εδόθη αυτή ή να περιβάλλεται βύσινων λαμπρών καθαρών, το γάρ βύσινων τα δικαιώματα των Αγίων εστί». Ο γάμος του αρνίου Χριστού και της γυναίκας Εκκλησίας θα περιγραφεί βέβαια στο 21ο κεφάλαιο. Εδώ προαναγγέλλεται με περιγραφή της ετοιμασίας της νύμφης. Η φωνή όχλου πολλού που προαναγγέλει το γεγονός του γάμου χαρακτηρίζεται από στοιχεία δοξολογίας, όμοια με τα στοιχεία που περιέχει η περιγραφή της εισόδου του Ιησού στα Ιεροσόλυμα, την οποία παραθέτει, όπως γνωρίζουμε, ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, γραμμένο λίγα χρόνια αργότερα από την Αποκάλυψη. Και εκεί, σε εκείνη την περιγραφή, έχουμε όχλον πολύ και εκεί δοξάζεται ο Ιησούς ως βασιλεύς και εκεί υπόκειται ένα «Αλληλούια» υπό την έκφραση «Οσανά». Ο πολύς όχλος νοείται ότι περιέχει όχι μόνο τη θριαβεύουσα εκκλησία, αλλά και τη στρατευόμενη των έσχατων καιρών. Γι' αυτό και η φωνή παρομοιάζεται με τρεχούμενα νερά και με βροντές ισχυρές. Ο λόγος αυτού του θριαβικού δοξολογήματος, που χαρακτηρίζεται ως χαρά και αγαλίαση, είναι βέβαια η ετοιμασία του Ιερού Γάμου. Πρόκειται για τον ερχομό της κατεξοχήν ημέρας του Κυρίου, όπως την προαναγγέλει ο ψαλμοδός: «Αυτή η μέρα είναι ποιησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμενεν αυτή». Άλλωστε, ο ίδιος ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία του χρησιμοποιεί την ίδια διατύπωση για την εσχατολογική εφροσύνη των πιστών. «Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής». Το ένδυμα της νύμφης εκκλησίας έχει υφανθεί από τις αρετές των Αγίων μελών της, από την πίστη τους και το μαρτύριό τους, γι' αυτό και χαρακτηρίζεται βύσινον, δηλαδή λευκό λινό κατασκευασμένο από το φυτό βύσος. Στο πρώτο ήμις του δεύτερου αιώνα γράφτηκε από έναν χριστιανό της Ρώμης, τον Ερμά, το βιβλίο «Ποιμήν», ένα βιβλίο αποκαλυπτικού περιεχομένου που κηρύττει τη μετάνοια μέσω 5 οράσεων, 12 εντολών και 10 παραβολών. Στη δεύτερη όραση περιγράφεται η αποκαλυπτική παρέμβαση μιας γυραιάς γυναίκας, εξαιτίας της οποίας αποκαλύπτεται ότι η Εκκλησία υπάρχει προκαταβολής κόσμου. Διαβάζω αυτό το απόσπασμα που είναι αρκετά ενδιαφέρον. «Απεκαλύφθη δε μη αδελφή, κοιμωμένο», ενώ κοιμόμουνα, «υπό νεανίσκου ευηδεστάτου», από έναν νέο άνδρα πολύ όμορφο, δηλαδή έναν άγγελο, «λέγοντάς μη, την πρεσβυτέραν Παρίς έλαβε στο βιβλίδιον, τι να δοκίς είναι». «Εγώ Φημή, εγώ λέω, την Σίβυλα». Αυτή η γυραιά κυρία που παρουσιάστηκε και μου έδωσε την προφητεία είναι η Σίβυλα. «Πλανάσε φυσί, ούκ έστι, πλανιέσαι, δεν είναι η Σίβυλα. Τις ουν εστίν Φημή», ποια είναι λοιπόν? «Η Εκκλησία φυσί», ο άγγελος εννοείται. «Είπον αυτό, διατίουν πρεσβυτέρα, γιατί γυραιά, αφού η Εκκλησία τώρα εμφανίστηκε στην ιστορία». «Ότι φυσί, γιατί», απαντάει ο άγγελος, «πάντων πρώτη εκτίσθη δια τούτο πρεσβυτέρα και δια ταύτην ο κόσμος κατηρτίστη». Πράγματι, το βαθύτερο είναι της Εκκλησίας υπάρχει μέσα στην τριαδικότητα του Θεού, αφού περιεχόμενό της είναι να αναδείξει την τριαδικότητα του ανθρώπου ως κοινωνία προσώπων. Γι' αυτό στο στίχο 7 χαρακτηρίζεται γυναίκα εαυτού, δηλαδή του αρνίου, και πριν ακόμη τελεστεί η ένωση Χριστού και Εκκλησίας. Και λέγει μη, ο άγγελος εννοείται, γράψον, μακάρι η στο δείπνον του γάμου του αρνίου και κλειμένη. Και λέγει μη, ούτε οι λόγοι αληθινοί του Θεού ίση. Η συμμετοχή στο γαμήλιο δίπλο της Θείας Βασιλείας έχει ήδη τεθεί από τον Χριστό ως συνθήκη σωτηρίας, κυρίως με τις παραβολές πρώτον του γάμου του Υιού του Βασιλέως, δεύτερον των 10 παρθένων. Πάντως ήδη στην Παλαιά Διαθήκη βρίσκουμε την ορολογία νύμφη νυμφίος να προσδιορίζει τη σχέση λαού και Θεού. Ιδιαίτερα στην προφητική γραμματεία, ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Ιεζεκίηλ, κατεξοχήν ο Οσιέ, θα αναπτύξουν την εικόνα της γαμήλιας σχέσης Γιαχβέ και Ισραήλ, ενώ το βιβλίο «Άσμα ασμάτων» θα την τραγουδήσει. Τη γαμήλια αυτή σχέση νυμφίου και νύμφης θα αναδείξει ο Απόστολος Παύλος ως θεμελιώδη σχέση που ερμηνεύει την αγάπη του Χριστού για την Εκκλησία, λέγοντάς μας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής, ή να αυτήν αγιάσει καθαρίσας το λουτρό του ύδατος εν ρήματι, ή να παραστήσει αυτήν εαυτό ένδοξον την Εκκλησία, μη έχουσαν σπήλον ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά ή να ή αγία και άμωμος. Ο ίδιος μάλιστα Απόστολος θα αντιληφθεί το έργο του Ευαγγελισμού των πιστών ως έργο νυμφαγωγού, λέγοντας στους Κορινθίους «Ιρμοσάμιν ημάς ενή ανδρή, σας συνέδεσα, σας εναρμόνισα, σας ένωσα με έναν άνδρα, παρθένων αγνήν παραστήσε το Χριστό», για να παρουσιαστείτε ως μία παρθένος στη σχέση σας με τον Χριστό, με σαφή αναφορά βέβαια στη Θεία Βασιλεία.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Τα νέα που του έφερε ο άγγελος του Ιωάννη είναι καλά. Τα νέα αυτά τον ενθουσιάζουν και γι' αυτό πέφτει μπροστά του για να τον προσκυνήσει. Και έπεσα έμπροστα εν των ποδών αυτού, προσκυνήσε αυτό. Και λέγει μη ο άγγελος, ώρα μην το κάνεις αυτό. Σύμβουλό σου ημί και των αδελφών σου των εχόντων την μαρτυρία Ιησού. Γιατί και εγώ είμαι δούλος όπως και εσύ του Θεού, των αδελφών σου που φέρουν τη μαρτυρία του Ιησού. Το Θεό προσκύνησον. Προσκύνησε στο Θεό. Η γάρ μαρτυρία του Ιησού εστί το πνεύμα της προφητείας. Άλλο προσκύνησε επομένως και άλλο τιμή. Η πρώτη απευθύνεται στο Θεό ως ετέρας φύσεως και ως ευχαριστία για τις ευεργεσίες του. Η δεύτερη απευθύνεται στους φίλους του Θεού ως οφειλή ασφαλώς στην αγιότητά τους. Η αντίδραση του Αγγέλου υπογραμμίζει την κοινή προέλευση των κτιστών όντων, αγγέλων και ανθρώπων, από τον άκτιστο Θεό. Ανάλογο επεισόδιο βρίσκουμε στις πράξεις των Αποστόλων, όπου ο Πέτρος αντιδρά στην προσκύνηση προς αυτόν του εκατόνταρχου Κορνήλιου. Είναι χαριτωμένη αυτή η αντίδραση του Πέτρου. Όταν λέει ο Πέτρος εισήλθε μέσα στον οίκο του Κορνήλιου, τον συνάντησε ο Κορνήλιος και πεσόν επί τους πόδας προσεκίνησε. Ο δε Πέτρος αυτόν ήγηρε λέγον, ανάστηθη, καγώ αυτός άνθρωπος είμαι. Η προσκύνηση είναι στο Θεό, δεν είναι στους συνανθρώπους, ακόμα και αν είναι Άγιοι. η εκ πρώτης όψεως τώρα δυσνόητη φράση «Η γάρ μαρτυρία του Ιησού εστί το πνεύμα της προφητείας» σημαίνει ότι όποιος έχει τη μαρτυρία του Ιησού, όποιος δηλαδή ομολογεί την πίστη του στον Ιησού, φέρει το πνεύμα της προφητείας, δηλαδή επιτελεί την αποστολή να γίνει στόμα Θεού προς τον κόσμο, κηρύσσοντας το Θείο θέλημα. Η ίδια η πίστη είναι και μαρτυρία του ονόματος του Ιησού. Εισέρχεται τώρα σε νέο όραμα ο Ιωάννης, συγκλονιστικό μάλιστα όραμα, «και είδων των ουρανών ανεωγμένων και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών καλούμενος πιστός και αληθινός και εν δικαιοσύνη κρίνει και πολεμεί». Δηλαδή από το στίχο 11 μέχρι το τέλος του 19ου κεφαλαίου ο Ιωάννης επιστρέφει στην προφητεία που μας παρουσιάζει την τελική συντριβή των δυνάμεων του σκότους εν όψη της επικράτησης της Βασιλείας του Θεού. Τώρα το θέμα είναι η νίκη του Χριστού με την προσωπική του μάλιστα παρουσία κατά του Αντίχριστου. Για δεύτερη φορά ο Χριστός δεν εμφανίζεται ως εσφαγμένον αρνίον αλλά ως έφυπος στρατιλάτης. Τώρα όμως τίθενται τα θεολογικά στοιχεία της δόξας του και της δύναμής του. Ο εσχατολογικός ερχομός του δηλώνει την τελική κρίση και την αποκατάσταση της Θείας Δικαιοσύνης. Πιστός και αληθινός, έτσι χαρακτηρίζεται ο Ιησούς, ο αναβάτης του ύπου, και σημαίνει ότι παραμένει ίδιος ως προς την αρχαία υπόσχεση για τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό το νόημα είχε και η αποκάλυψη του Θεού προς προφήτες, όπως ο Μωυσής, ότι είναι ο Θεός των πατέρων του, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, προς τους οποίους είχε καταθέσει την αρχαία βούλησή του για σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Η τελική δηλαδή μάχη του Χριστού κατά του κακού και του θανάτου δεν αποτελεί ένα εξέφνης, αλλά την τελική πράξη σε μια αλληλουχία γεγονότων που οδηγούν στην πλήρη εγκατάσταση της Θείας Βασιλείας του. Στο Ευαγγέλιο του θυμίζω, ο Ιωάννης διασώζει τα λόγια του Χριστού σε σχέση με την ενδικαιοσύνη κρίση του. «Εάν κρίνω δε εγώ, η κρίση σοι εμή αληθείς εστίν, ότι μόνος ουκ ημί, αλλά εγώ και ο πέμψας με πατή». Και αυτή την κρίση την παραλαμβάνει ως αποστολή από τον ουράνιο πατέρα του, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Η κρίση του Χριστού δηλαδή, ή ο Χριστός ως κριτής, δεν σημαίνει κρίση δικονομικού περιεχομένου, αλλά σημαίνει παρουσία. Η ίδια η παρουσία αποτελεί κρίση, δηλαδή η στάση των ανθρώπων απέναντι στην παρουσία του Χριστού αποτελεί κρίση. Όσοι με τον Χριστό και όσοι χωρίς τον Χριστό. Και η κρίση αυτή πραγματοποιείται από τον Χριστό, γιατί φέρει την ανθρώπινη φύση. Επομένως, κρίνει ομόλογες φύσεις. Κατά την Ιωάννια επισήμανση μάλιστα, που ο Χριστός φέρεται να λέγει «εξουσίαν έδωκε ο πατήρ αυτό το Υιό και κρίση ποιήν ότι Υιός ανθρώπου εστί». Πάμε στο στίχο 12. «Η δέο θαλμή αυτή, αυτού του υπέα δηλαδή, ως φλόξ πυρός και επί την κεφαλήν αυτού διαδήματα πολλά, έχουν ονόματα γεγραμμένα και όνομα γεγραμμένων ο ουδής είδεν ημί αυτός». Και ένα όνομα που δεν το γνώριζε κανένας παρά μόνο ο ίδιος. «Και περιβεβλημένος ημάτιον βεβαμένον εν αίματι». Και κέκλειτε το όνομα αυτού ο Λόγος του Θεού. Σε αυτόν τον τόσο περιεκτικό στίχο προβάλλεται ο Χριστός ως Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου, αλλά και ως Βασιλέας του Παντός. Γι' αυτό φέρει διαδήματα πολλά. δηλωτικά της κυριαρχίας επί όλων των λαών, εν αντιθέσει προς το θηρίο που φέρει διαδήματα 7 επί των 7 κεφαλών του. Η φωτιά που βγαίνει από τους οφθαλμούς του κατά τον Ανδρέα Κεσαρίας είναι δικαίης μεν φωτιστική, αμαρτωλής δε καυστική. Όσο για τα δύο ονόματα, το μεν πρώτο που παραμένει άγνωστο αφορά τη θεϊκή του φύση, το δε δεύτερο τη θεανθρώπινη υπόστασή του. Στη θεολογία του Ιωάννη θυμίζω ο προαιώνιος λόγος του Θεού που σαρκώθηκε, πως μας λέει στο προημιό του και ο λόγος σάρξ εγέρετο, κλείνει τον κύκλο της θείας οικονομίας, εγκαθιστώντας τη βασιλεία του ως βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ενδιαφέρον είναι να παρατηρήσουμε ότι το ημάτιο που περιβάλλει το Χριστό, κοκκινισμένο από αίμα, είναι η ανθρώπινη φύση την οποία ήθηκε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ρήμα, για να τη σώσει μέσα από το σταυρικό του πάθος. Ο Ιωάννης, περιγράφοντας το Ευαγγέλιο του τη Σταύρωση, θα επισημάνει ότι ένας από τους στρατιώτες λόγχη αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδος, πλέον της ροής του αίματος που προκάλεσαν το ακάθινο στεφάνι και τα καρδιά της Σταύρωσης. Συνεχίζεται λοιπόν η περιγραφή αυτού του οράματος. Είδε τον αναβάτη στο λευκό ύπο και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό οικολούθη αυτό επί ύπης λευκής ενδεδειμένα βύσινων λευκών καθαρών. Και εκ του στόματος αυτού εκπορεύεται ρομφαία οξέγια δίστομος ή να εν αυτή πατάσει τα έθνη, πληγώσει. Και αυτός ποιμανεί αυτού σε αράβδος ιδυρά και αυτός πατεί τη λινόν του ίνου του θυμού της οργής του Θεού του Παντοκράτορος και έχει επί το ημάτιο και επί των μυρών αυτού όνομα γεγραμμένων βασιλές βασιλέων και κύριος κυρίων. Τα στρατεύματα δηλαδή του έφυπου στρατιλάτη ασφαλώς είναι οι αγγελικές δυνάμεις. Αυτό είναι και το περιεχόμενο της αποστροφής «Κύριε των δυνάμεων» που αντλούμε από τους ψαλμούς και έχουμε εντάξει στην οδή του αποδείπνου «Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού». Η ρομφαία που εκπορεύεται εκ του στόματός του είναι ο λόγος, σύμφωνα και με την προφητεία ότι ο Κύριος θα πατάξει την γη το λόγο του στόματος αυτού. Όσο για την πρόταση και αυτός που μανεί αυτού σε ράβδος ή δειρά, λαμβάνεται όπως γνωρίζουμε από τον δεύτερο ψαλμό ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά ως σκεύη κεραμαίος συντρίψεις αυτούς. Στην εξέλιξη των ιερατικών αμφίων εμφανίστηκε ως εξάρτημα το επιγονάτιο, καταρχάς στα άμφια του αρχιερέα, αργότερα και στα άμφια του πρωτοπρεσβυτέρου, του αρχιμανδρίτη ή και άλλων οφικιούχων κληρικών. Κατά την τοποθέτησή του επί του μυρού λέγει ο ιερεύς «Περίζωσε τη ρομφαία σου επί των μυρών σου δυνατέ, τη ωραιότητα σου και το κάλι σου και έντυνε και κατεβοδού και βασίλευε ένεκεν αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης». Πέραν του συμβολισμού δηλαδή ότι αποτελεί το λέντιο που ανέλαβε ο Χριστός κατά την πράξη της νύψεως των ποδών των μαθητών του, φέρει και το συμβολισμό της ρομφαίας. Γι' αυτό και το ρομβοειδές σχήμα του, ένα συμβολισμό που αντλείται από τις παραπάνω στίχους της Αποκάλυψης και τα αγιογραφικά χωρία που μνημονεύσαμε. Σε μία δυνατή, επιτρέψτε μου να πω, προφητεία, ο προφήτης Ισαΐας περιγράφει την εμφάνιση του εσχατολογικού Μεσσία σε έναν διάλογο με τον ίδιο τον προφήτη ως δυνατού απελευθερωτή από το κράτος του κακού, λέγοντάς μας ότι θα καταπατήσει στο θυμό του και θα συνθλίψει τους εχθρούς του Θεού. Πρόκειται για τον τροπεοφόρο βασιλέα βασιλέων και κύριο κυρίων, δηλαδή για τον σωτήρα που νικάει τις αντίθεες δυνάμεις εγκαθιστώντας την αιώνια Θεία Βασιλεία. Νέο όραμα τώρα του Ιωάννη. Και είδον ένα άγγελον εστώτα εν το ηλίο και έκραξεν εν φωνή μεγάλη λέγον πάση της ορναίης της πετωμένης εν μεσουρανήματι. Δεύτε συνάχθητε εις το δείπνον το μέγα του Θεού ή να φάγητε σάρκας βασιλέων και σάρκας κυριάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ύπων και των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρονται και δούλων και μικρώνται και μεγάλων. Είναι λίγο φοβεριστική σκηνή, πρέπει να το ομολογήσουμε. Ο άγγελος βρίσκεται στο ύψος του ηλίου ώστε να είναι ορατός και ακουστός σε όλη τη γη. Το δείπνο όμως που παρατίθεται για όρνεα βρίσκεται στους αντίποδες του θείου δείπνου της Θείας Βασιλείας. Εντυπωσιάζει μάλιστα η ρεαλιστική περιγραφή μιας εικόνας που δεν πάβει ωστόσο να έχει πνευματικό και συμβολικό χαρακτήρα. Ο στίχος ανακαλεί παρεμφερή περιγραφή που καταγράφει ο προφήτης Ιερεμίας, άλλωστε από εκεί την αντλεί ο Ιωάννης, και μας λέει ότι η δύναμη του Θεού μπορεί να εξαφανίσει τις αντίθεες δυνάμεις, τις οποίες τις αντιλαμβάνεται ως στράτευμα, με ύπους, με αναβάτες, με πολεμιστές και πολεμάρχες. Μετά από αυτό το όραμα, ο Ιωάννης αρχίζει να περιγράφει έναν πόλεμο. «Είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα ποιήσε πόλεμον μετά του καθημένου επί του ύπου και μετά του στρατεύματος αυτού. Και επιάστη το θηρίον και ο μεταυτού ψευδοπροφήτης ο ποιήσας τα σημεία ενώπιον αυτού, δια τον οποίον επλάνησε τους λαμβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Ζώντες ευλήθησαν οι δύο, δηλαδή το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης, δηλαδή ο Αντίχριστος και ο εξουσιαστής που καθοδηγείται από τον Αντίχριστο, και οι λοιποί απεκτάθησαν εν τη ροφέα του καθημένου επί του ύπου, τη εξελτούσι εκ του στόματος αυτού και πάντα τα όρνεα εχορτάστησαν εκ των σαρκών αυτού. Πόλεμος, πόλεμος, πόλεμος. Έχουνε βγει οι βασιλείς της γης, τα στρατεύματά τους, ο Αντίχριστος, ο ψευδοπροφήτης, να πολεμήσουνε με τον αναβάτη του λευκού ύπου, τον νυμφίο Χριστό. Και ο πόλεμος είναι αποτελεσματικός, ο Χριστός νικάει. Απέναντι στα επουράνια στρατεύματα του Μεσσία αντιπαρατίθενται οι αντίθεες δυνάμεις. Αποτέλεσμα του πνευματικού πολέμου είναι η κατάργηση του Αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτη που ενεργούσαν ως όργανα του Σατανά. Η εικόνα αντιστοιχεί στην πρόβλεψη της προφητείας του Δανιήλ, από την οποία και αντλεί ο Ιωάννης την περιγραφή, υπολείπεται η νίκη κατά του δράκοντα Σατανά. Προς το παρόν αντιμετωπίζονται τα όργανα του. Η ρομφαία που εξέρχεται από το σώμα του έφυπου στρατιλάτη, δηλαδή του Χριστού, είναι ο λόγος του Θεού, όπως το έχουμε σημειώσει αρκετές φορές προηγουμένως. Με αυτό το όπλο, με το λόγο του δηλαδή, θα επικρατήσει

Το 20ο κεφάλαιο, στο οποίο εισερχόμαστε τώρα, αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο περιγράφεται η χιλιετής μεσοβασιλεία του Χριστού και η καταδίκη του Σατανά. Και στο δεύτερο περιγράφεται η γενική ανάσταση και η τελική κρίση του κόσμου. Ασφαλώς δυσερμήνευτο θέμα προκύπτει από την παρουσία μιας χιλιετούς μεσοβασιλείας του Χριστού, αλλά και μιας χιλιετούς εξαφανίσεως του Σατανά πριν την εμφάνισή του μέχρι την τελική του ήττα. Το θέμα μιας χιλιετούς βασιλείας του Χριστού πριν από την τελική κρίση άρχισε να ταλαιπωρεί τη ζωή της Εκκλησίας ήδη από τα τέλη του πρώτου αιώνα με διάφορες ερμηνείες και τάσεις. Η ιστορία έχει αναδείξει πολλές και διάφορες χιλιαστικές προσεγγίσεις από αυτήν του Παπία, επισκόπου Ιεραπόλεως, στις αρχές του 2ου αιώνα, μέχρι αυτήν του Χίτλερ κατά τον 20ο αιώνα. Στα 2.000 χρόνια που μεσολάβησαν από τη συγγραφή της Αποκάλυψης, σωρία χιλιαστικών απόψεων ταλαιπώρησε τις ανθρώπινες κοινωνίες υπό διάφορες μορφές, ίσως και εξακολουθούν να ταλαιπωρούν. Αναφέρω ειδικά εδώ το Χίτλερ, γιατί θυμίζω ότι η πεποίθησή του ήταν η εγκατάσταση μιας χιλιετούς βασιλείας του Τρίτου Ράιχ με την Άρια Φυλή, όπως άλλωστε ο ίδιος το ομολογούσε. Ας δούμε τώρα το όραμα του Ιωάννη, τι βλέπει και τι περιγράφει. «Και είδων άγγελων καταβαίνοντα εκ του ουρανού, έχοντα την κλίν της Αβύσσου, το κλειδί, και άλυσιν μεγάλην επί την χείρα αυτού», ένα μια μεγάλη αλυσίδα, «και εκράτησε τον δράκοντα, τον όφη των αρχαίων, ως εστί διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένη, και έδισεν αυτόν 1000 έτη, τον έδεσε, τον εχμαλώτησε, και έβαλεν αυτόν εις την Άβυσσον, και έκλεισε και εσφράγισεν επάνω αυτού, ή να μη πλανά έτη τα έθνη, άχρη τελεστή τα 1000 έτη. Με τα ταύτα δι' αυτόν λυθύνε μικρών χρόνων». Μετά τα 1000 έτη πρέπει να ελευθερωθεί για λίγο χρόνο. Τα 1000 έτη, όπως θα εξηγήσουμε και παρακάτω, παραπέμπουν στο επίγειο έργο του Χριστού, ο οποίος δια της Αναστάσεώς του και της Αναλήψεως στον τόπο του Θεού εγκαθίδρυσε την ανθρώπινη φύση του στη Θεία Βασιλεία, ελευθερώνοντάς την από τα δεσμά του θανάτου. Αυτή την ενέργεια του Χριστού χαρακτηρίζει ο άγγελος ως εχμαλωσία του Σατανά και των δαιμονικών δυνάμεων και εγκλεισμό τους στον ου τόπο της Αβύσσου. Όσο για την απελευθέρωσή του μετά την ανάληψη του Χριστού και την ίδρυση της Εκκλησίας του την ημέρα της Πεντηκοστής, που προσδιορίζεται ως μικρός χρόνος μπροστά στην αιωνιότητα βέβαια της Θείας Βασιλείας, παραπέμπει στην παρουσία της ειδωλολατρίας και της αμαρτίας μέχρι την οριστική κατάργησή τους κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Σημειώνω ότι η περιγραφή της εχμαλωσίας του Σατανά επηρέασε την εικονογραφία όσον αφορά την εικόνα της Ισάδου Καθόδου, όπου στο κάτω μέρος της εικόνας εμφανίζεται ο διάβολος αλυσοδεμένος. Συνεχίζει ο Ιωάννης: «Και είδων θρόνους και εκάθισαν επ' αυτούς και κρίμα εδόθη αυτής και τας ψυχάς των πεπελεκισμένων δια την μαρτυρίαν Ιησού και δια των λόγων του Θεού και ήτινες ου προσεκίνησαν το θηρίο ούτε την εικόνα αυτού και ου κέλαβον το χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί την χείρα αυτών και έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού 1000 έτη. Η εξουσία του κρίνει όχι μόνο των εσχάτων καιρών, αλλά και κατά τη διάρκεια της ιστορικής ζωής της Εκκλησίας δόθηκε από τον Χριστό στους Αποστόλους.
Και για μέν την έσχατη κρίση ισχύει ο λόγος του Χριστού, αμήν λέγω ημίν, ότι ημείς οι ακολουθήσαν δέσμοι εν τη παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνης δόξης αυτού, καθίσεστε και ημείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τα 12 φυλάς του Ισραήλ. Ενώ για τη θέση των μαθητών και των διαδόχων τους στην Εκκλησία, ισχύει ο λόγος του Χριστού, λάβετε πνεύμα Άγιον, άντινον αφείτε τα σαμαρτίας, αφίεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτητε. Ειδικά για αυτό το δεύτερο απόσπασμα των λόγων του Χριστού, θα ήθελα να επισημάνω ότι η εξουσία αυτή προς τους Αποστόλους και τους διαδόχους, τους επισκόπους, φαίνεται να έχει σχέση με τη Θεία Κοινωνία, δεδομένου ότι κατά τους πρώτους αιώνες της ζωής της Εκκλησίας ο επίσκοπος και η εντολοδόχη πνευματική του επισκόπου έδινε ή δεν έδινε άδεια να λάβει μέρος ένας πιστός στη Θεία Λειτουργία και τη Θεία Κοινωνία, με βάση όμως πρωτίστως την ορθή πίστη. Φαίνεται λοιπόν με βάση το στίχο τον παραπάνω ότι η δυνατότητα κρίσης στους έσχατους καιρούς προσφέρεται σε όλους τους Αγίους που μαρτύρησαν και ομολόγησαν, τους ονομάζουμε μάρτυρες και ομολογητές, την πίστη τους στο Χριστό, δεδομένου ότι αποτελούν το βασίλειον ιεράτευμα στη Θεία Βασιλεία. Η ίδια η αγιότητά τους αποτελεί κρίση ως προς τη θέση των αρνησίθεων και αμαρτωλών σε αυτή τη βασιλεία. Για να έρθουμε τώρα στο θέμα του χιλιασμού. Η αντίληψη μιας χιλιετούς μεσοβασιλείας του Χριστού πριν τον τελικό του θρίαμβο από τον οποίο αναδύεται η αιώνια βασιλεία του, αν και είχε περιγραφεί ως μεσοβασιλεία του Μεσσία από την προφητική γραμματεία της Παλαιάς Διαθήκης, λαμβάνει μία περισσότερο συγκεκριμένη μορφή στην Αποκάλυψη και εγγενιάζεται μια, θα έλεγα, παρερμηνία που υφέρπει σε παραχριστιανικές σέκτες, κυρίως προτεσταντικής κατεύθυνσης, μέχρι σήμερα. Ίσως μάλιστα ένας τέτοιος χιλιασμός που ταλαιπώρεσε ως αίρεση την Εκκλησία κατά τους πρώτους αιώνες καθυστέρησε και την ένταξη του βιβλίου της Αποκάλυψης στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Ωστόσο, με βάση τις αγιογραφικές επισημάνσεις και πολλές πατερικές προσεγγίσεις, οι χρονικοί προσδιορισμοί που υπάρχουν στην Αγία Γραφή δεν αφορούν πραγματικό χρονικό μέγεθος, αλλά αποτελούν εικόνες που υποδηλώνουν την παρουσία του Θείου Θελήματος κατά άχρονη συνθήκη. Τη διάσταση αυτή έχει υπογραμμίσει ο Απόστολος Παύλος, επισημένοντας ότι δεν πρέπει να σας ξεφεύγει, αγαπητοί μου, ότι μία ημέρα παρακυρίω ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Άλλωστε στον εκκλησιαστικό μας βίο βιώνουμε αυτή τη σχετικότητα του χρόνου ή μάλλον την είσοδο ενός εσχατολογικού χρόνου που φωτίζει τον ιστορικό χρόνο, όταν στη Θεία Λειτουργία ανακαλούμε γεγονότα της ιστορίας, παραδείγματος χάρη του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της Ισουρανούς Αναβάσεως, της Δεξιών Καθέδρας, συνάπτοντάς τα με τα έσχατα, λέγοντας της Δευτέρας και ενδόξου πάλι παρουσίας, σαν να έχει συμβεί. Στη ζωή εκάστου ανθρώπου υπάρχουν αρκετές στιγμές στη σύντομη διάρκεια των οποίων μπορεί να ψηλαφίσει το άπαν της υπάρξεώς του, όπως συμβαίνει βέβαια μπροστά στον θάνατο ή στον έρωτα. Ομόλογες τέτοιες στιγμές πληρότητας βιώνουν αρκετοί πιστοί όταν κοινωνούν με τον Χριστό σε μια Θεία Λειτουργία ή όταν ενεργούν μέσα στα όρια μιας θυσιαστικής αγάπης. Τέτοιες στιγμές δεν έχουν χρονική διάρκεια. Μπορεί κανένα να τις βιώσει και να τις νοήσει ως εφήμερες ή ως χιλιόχρονες.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στην αποκάλυψη του Ιωάννη» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η ώρα είναι...

0: εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (2) 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Εύχομαι και αυτή η δίωρη συνάντησή μας να είναι μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Θεέ μου, δώσε μου τη γαλήνη να δέχομαι τα πράγματα που δεν μπορώ να αλλάξω, τη δύναμη να αλλάξω τα πράγματα που μπορώ και τη σοφία να ξέρω τη διαφορά.

Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή μέρα αγαθή, ανομάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λησμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.

Η αγάπη είναι μια αγαθή διάθεση της ψυχής, η οποία την κάνει να μην προτιμά κανένα από τα όντα περισσότερο από τη γνώση του Θεού. Είναι όμως αδύνατο να φτάσει να αποκτήσει σταθερά αυτή την αγάπη όποιος έχει κάποια εμπαθή κλίση σε κάτι από τα γήινα. Την αγάπη τη γεννά η απάθεια. Την απάθεια τη γεννά η ελπίδα στο Θεό. Την ελπίδα, η υπομονή και η μακροθυμία. Αυτές τις γεννά η καθολική εγκράτεια. Την εγκράτεια, ο φόβος του Θεού. Το φόβο του Θεού τον γεννά η πίστη. Εκείνος που πιστεύει στον Κύριο φοβάται την κόλαση, και εκείνος που φοβάται την κόλαση εγκρατεύεται από τα πάθη. Εκείνος που εγκρατεύεται από τα πάθη υπομένει όσα τον θλίβουν. Εκείνος που υπομένει όσα τον θλίβουν θα αποκτήσει την ελπίδα στο Θεό. Η ελπίδα στο Θεό απομακρύνει το νου από κάθε εμπαθή κλίση προς τα γήινα, και όταν χωριστεί από αυτήν ο νους θα αποκτήσει την αγάπη προς το Θεό. Εκείνος που αγαπά το Θεό πάνω απ' όλα τα κτίσματά του προτιμά τη γνώση του και αδιάλειπτα με πόθο την προσμένει.

Εκείνος που εγκαταλείπει το Θεό και στρέφεται στα χειρότερα, φανερώνεται ότι προτιμά περισσότερο τα δημιουργήματα από το Θεό. Εκείνος που έχει προσιλωμένο το νου του στην αγάπη του Θεού, καταφρονεί όλα τα ορατά και το σώμα του ακόμη σαν να είναι ξένο. Αφού η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα και ασυγκρίτως ανώτερος από τον κόσμο δημιουργός Θεός, εκείνος που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τον κόσμο από το Θεό που τον δημιούργησε, αυτός δεν διαφέρει καθόλου από αυτούς που λατρεύουν τα είδωλα. Εκείνος που χώρισε το νου του από την αγάπη του Θεού και τη θεωρία και τον έχει δεμένο σε κάποιο από τα αισθητά, αυτός είναι που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τα κτίσματα από το Θεό που τα δημιούργησε. Αν η ζωή του νου είναι ο φωτισμός που δίνει πνευματική γνώση και αυτόν τον γεννάει η αγάπη προς το Θεό, ορθά έχει λεχθεί πως δεν είναι τίποτε πιο μεγάλο από τη Θεία αγάπη.

Όταν με τον έρωτα της αγάπης ο νους μεταβαίνει προς το Θεό, τότε δεν έχει διόλου αίσθηση για κανένα από τα κτίσματα. Καθώς καταφωτίζεται από το θείο και άπειρο φως, γίνεται ανέστητος για όλα τα κτίσματα, όπως τα μάτια δεν βλέπουν τα άστρα όταν ανατέλει ο ήλιος. Όλες οι αρετές βοηθούν το νου για να αποκτήσει το θείο έρωτα, περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί με αυτήν ο νους παίρνει φτερά και πετά προς το Θεό και βγαίνει έξω από όλα τα όντα. Όταν ο νους αρπαχθεί μέσω της αγάπης από τη Θεία Γνώση και αφού βρεθεί έξω από τα όντα, αισθάνεται την απειρία του Θεού. Τότε, όπως συνέβη στον Ισαΐα, από την έκπληξη έρχεται σε συνέστηση της μηδαμινότητάς του και λέει με κατάνοιξη τα λόγια του προφήτη: «Ω εγώ, ο άθελιος, τι συντριβή νιώθω. Εγώ, ένας άνθρωπος που έχω χίλια κάθαρτα και ανάμεσα σε λαό που έχει χίλια κάθαρτα κατοικώ. Είδα με τα μάτια μου τον βασιλέα, τον Κύριο Σαβαώθ». Όποιος αγαπά το Θεό δεν μπορεί να μην αγαπήσει και κάθε άνθρωπο σαν τον εαυτό του, αν και τον δυσαρεστούν τα πάθη εκείνων που δεν έχουν ακόμη καθαριστεί. Γι' αυτό και χαίρεται με αμέτρητη και ανέκφραστη χαρά για τη διόρθωσή τους. Ακάθαρτη είναι η ψυχή που είναι γεμάτη από κακούς λογισμούς, από επιθυμία και μίσος. Εκείνος που βλέπει και ίχνος μόνο μίσους μέσα στην καρδιά του προς οποιονδήποτε άνθρωπο, για οποιοδήποτε φταίξιμό του, είναι εντελώς ξένος από την αγάπη προς το Θεό. Γιατί η αγάπη προς το Θεό δεν ανέχεται διόλου το μίσος κατά του ανθρώπου. «Όποιος με αγαπά», λέει ο Κύριος, «θα τηρήσει τις εντολές μου. Και η δική μου εντολή είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Άρα λοιπόν εκείνος που δεν αγαπά τον πλησίον του, δεν τηρεί την εντολή του Κυρίου. Εκείνος που δεν τηρεί την εντολή, ούτε τον Κύριο μπορεί να αγαπήσει».

Μακάριος ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει κάθε άνθρωπο στον ίδιο βαθμό. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν προσιλώνεται σε κανένα πράγμα φθαρτό ή πρόσκαιρο. Μακάριος ο νους που προσπέρασε όλα τα όντα και απολαμβάνει συνεχώς τη θεία ωραιότητα. Εκείνος που φροντίζει για τη σάρκα πώς να ικανοποιεί τις επιθυμίες της και για πρόσκαιρα πράγματα έχει μνησικακία προς τον πλησίον του. Αυτός λατρεύει την κτήση αντί του δημιουργού. Εκείνος που διατηρεί το σώμα του γερό και μακριά από ειδονές, το έχει σύνδουλό του για να υπηρετεί τα πνευματικά. Όποιος αποφεύγει όλες τις κοσμικές επιθυμίες, κάνει τον εαυτό του ανώτερο από κάθε κοσμική υλικότητα. Όποιος αγαπά το Θεό, αγαπά δίχως άλλο και τον πλησίον του. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να φυλάει τα χρήματα. Τα διαχειρίζεται κατά το θέλημα του Θεού και τα μοιράζει σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Όποιος κάνει ελεημοσύνη μιμούμενος στο Θεό, δεν κάνει διάκριση καλού και κακού, δικαίου και αδίκου στα απαραίτητα της ζωής, αλλά μοιράζει ίδια σε όλους κατά τις ανάγκες τους, αν και προτιμά για την αγαθή του προαίρεση τον ενάρετο από τον κακό.

Η διάθεση της αγάπης δεν διαπιστώνεται μόνο με την παροχή χρημάτων, αλλά πολύ περισσότερο με τη μετάδοση λόγου και με τη σωματική διακονία. Εκείνος που απαρνήθηκε ειλικρινά τα κοσμικά και υπηρετεί με αγάπη απροσποίητη των πλησίων του, ελευθερώνεται γρήγορα από κάθε πάθος και μετέχει στη Θεία Αγάπη και γνώση. Εκείνος που έκανε κτήμα του τη Θεία Αγάπη δεν κουράζεται να ακολουθεί συνέχεια τον Κύριό του, όπως λέει ο θείος Ιερεμίας, αλλά υπομένει με γενναιότητα κάθε κόπο, κακολογία και ύβρι, χωρίς να σκέφτεται το κακό που του έκανε οποιοδήποτε. Όταν σε προσβάλλει κανένας ή σε ξεφτελήσει σε κάτι, τότε φυλάξου από τους λογισμούς της οργής. Μήπως με τη λύπη σε χωρίσουν από την αγάπη και σε μεταφέρουν στη χώρα του μίσους. Όταν αισθανθείς πόνο επειδή κάποιος σε πρόσβαλε ή σε ντρόπιασε, να ξέρεις ότι ωφελήθηκες πολύ. Με το ντρόπιασμα βγήκε από μέσα σου η καινοδοξία. Όπως η μνήμη της φωτιάς δεν ζεσταίνει το σώμα, έτσι η πίστη χωρίς αγάπη δεν φέρνει στην ψυχή το φωτισμό της γνώσεως.

Όπως το φως του ηλίου ελκύει το υγιές μάτι, έτσι και η γνώση του Θεού τραβά φυσικό στο καθαρό νου, στον εαυτό της με την αγάπη. Νους καθαρός είναι ο νους που απομακρύνθηκε από την άγνοια και καταφωτίζεται από το θείο φως. Ψυχή καθαρή είναι εκείνη που ελευθερώθηκε από τα πάθη και εφραίνεται ακατάπαυστα με τη θεία αγάπη. Πάθος αξιοκατηγόρητο είναι μια κίνηση της ψυχής παραφύση. Απάθεια είναι μια ειρηνική κατάσταση της ψυχής, κατά την οποία η ψυχή δύσκολα κινείται προς την κακία. Αν ιδίωμα της αγάπης είναι η μακροθυμία και η χριστότητα, τότε εκείνος που θυμομανιάζει και ενεργεί δόλια είναι φανερό ότι αποξενώνεται από την αγάπη. Και όποιος είναι ξένος από την αγάπη είναι ξένος από το Θεό, αφού ο Θεός είναι αγάπη. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Και σε αυτό το ημίωρο θα συνεχίσουμε την ανάγνωση του Ιερού Λόγου του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Έργο αγάπης είναι η προς τον πλησίον ολόψυχη ευεργεσία και μακροθυμία και υπομονή και η χρήση των πραγμάτων με ορθό λόγο. Όποιος αγαπά το Θεό δεν λυπεί κανένα, ούτε λυπάται από κανένα για πρόσκαιρα πράγματα. Μια μόνο λύπη προξενεί και δοκιμάζει, τη σωτήρια λύπη, την οποία ο μακάριος Παύλος και δοκίμασε και προξένησε στους Κορινθίους. Εκείνος που αγαπά το Θεό ζει αγγελικό βίο πάνω στη γη, νηστεύει και αγρυπνεί, ψάλλει και προσεύχεται, και για κάθε άνθρωπο σκέφτεται πάντοτε καλά. Ό,τι επιθυμεί κανείς, εκείνο αγωνίζεται να αποκτήσει. Και από όλα τα αγαθά και επιθυμητά, ασύγκριτα πιο αγαθό και επιθυμητό είναι ο Θεός. Πόση λοιπόν επιμέλεια έχουμε χρέος να καταβάλουμε για να επιτύχουμε το φύση αγαθό και επιθυμητό? Μη μολύνεις τη σάρκα σου με αισχρές πράξεις και μη λερώνεις την ψυχή σου με πονηρούς λογισμούς. Και η ειρήνη του Θεού θα έρθει σε σένα και θα φέρει την αγάπη. Να καταπονείς το σώμα σου με νηστεία και αγρυπνία και να ασχολείσαι ακούραστα με την ψαλμωδία και την προσευχή. Και θα έρθει σε σένα ο αγιασμός της σοφροσύνης και θα φέρει την αγάπη.

Εκείνος που αξιώθηκε να λάβει τη θεία γνώση και απόκτησε διαμέσου της αγάπης το φωτισμό της, δεν θα παρασυρθεί ποτέ από το πνεύμα της κοινοδοξίας. Εύκολα όμως παρασύρεται από αυτήν όποιος δεν αξιώθηκε τη θεία γνώση. Αλλά αν ο άνθρωπος αυτός σε κάθε τι που πράττει έχει στραμμένο το βλέμμα του στο Θεό, με την αίσθηση ότι όλα τα πράττει για αυτόν, εύκολα με τη βοήθεια του Θεού θα απαλλαγεί από την κοινοδοξία. Όποιος δεν απόκτησε ακόμη τη θεία γνώση που εκδηλώνεται με την αγάπη, έχει μεγάλη ιδέα για όσα έργα κάνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εκείνος όμως που αξιώθηκε και την απέκτησε, λέει με βαθιά συνέστηση τα λόγια που είπε ο Πατριάρχης Αβραάμ όταν είδε το Θεό: «Εγώ είμαι χώμα και στάχτη».

Μη λερώσεις το νου σου ανεχόμενος λογισμούς επιθυμίας και θυμού, για να μην ξεπέσεις από την καθαρή προσευχή και περιπέσεις το πνεύμα της ακηδείας. Τότε ο νους χάνει την οικειότητα που έχει με το Θεό, όταν δέχεται πονηρούς ή ακάθαρτους λογισμούς να παραμένουν. Ο ανόητος που τον οδηγούν τα πάθη, όταν αναστατώνεται από το θυμό, βιάζεται να φύγει ασυλλόγιστα μακριά από τους αδελφούς. Άλλοτε πάλι όταν καίγεται από την επιθυμία, μετανιωμένος τρέχει να του συναντήσει. Ο φρόνιμος όμως και στις δύο περιπτώσεις κάνει το αντίθετο. Στην περίπτωση του θυμού, αφού κόψει τις αιτίες της ταραχής, απαλλάσσει τον εαυτό του από τη λύπη προς τους αδελφούς. Στην περίπτωση της επιθυμίας, συγκρατεί τον εαυτό του από την παράλογη παρόρμηση για συνάντηση άλλων. Αν θέλεις να μην ξεπέσεις από την αγάπη του Θεού, μήτε τον αδελφό να αφήσεις να κοιμηθεί στενοχωρημένος από σένα, μήτε εσύ να κοιμηθεί στενοχωρημένος εναντίον του. Συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και τότε πήγαινε και πρόσφερε στο Χριστό με καθαρή συνείδηση το δώρο της αγάπης, με ένθερμη προσευχή.

Αν εκείνος που έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και δεν έχει αγάπη, δεν ωφελείται τίποτα σύμφωνα με το Θείο Απόστολο, πόση επιμέλεια πρέπει να καταβάλουμε για να την αποκτήσουμε? Αν η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον, εκείνος που φθονεί τον αδελφό και λυπάται για την προκοπή του και με ειρωνίες προσπαθεί να κυλιδώσει την υπόλοιψή του ή με όποια κακοήθεια τον επιβουλεύεται, πώς αυτός δεν αποξενώνεται από την αγάπη και δεν κάνει τον εαυτό του ένοχο για την αιώνια κρίση? Αν η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου, εκείνος που έχει μνησικακία για τον αδελφό και κάνει δόλια σχέδια εναντίον του και τον καταργέται και δοκιμάζει χαρά για κάθε πτώση του, πώς δεν καταπατεί τον νόμο και δεν είναι άξιος για την αιώνια κόλαση? Αν εκείνος που κατηγορεί και κρίνει τον αδελφό του κατηγορεί και κρίνει το Θείο Νόμο, και ο νόμος του Χριστού είναι η αγάπη, πώς δεν ξεπέφτει από την αγάπη του Χριστού εκείνος που καταλαλεί και δεν προξενεί ο ίδιος στον εαυτό του την αιώνια κόλαση? Μην παραδώσεις την ακοή σου στους λόγους όποιου καταλαλεί, ούτε τους δικούς σου λόγους στην ακοή ενός φιλοκατήγορου, μιλώντας ή ακούγοντας με ευχαρίστηση κατά των πλησίων σου, για να μην χάσεις τη Θεία Αγάπη και βρεθείς απόκληρος από την αιώνια ζωή.

«Εγώ όμως σας λέω, είπε ο Κύριος, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, προσεύχεστε για όσους σας βλάπτουν». Γιατί τα διέταξε αυτά? Για να σε ελευθερώσει από το μίσος, τη λύπη, την οργή και την μνησικακία, και να σε αξιώσει να λάβεις το μέγιστο απόκτημα, την τέλεια αγάπη, που είναι αδύνατο να την έχει όποιος δεν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Κατά μίμηση του Θεού, όποιος αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους και θέλει να σωθούν και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Όμως σας λέω να μην αντισταθείτε στον πονηρό. Αλλά αν κανείς σε χτυπήσει στο δεξί μέρος του προσώπου, γύρισέ του και το άλλο. Και σε αυτόν που θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το χιτώνα, άφησέ του και το ημάτιο. Και αν σε αγκαρεύει κάποιος για ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Γιατί τα λέει αυτά ο Κύριος? Για να φυλάξει και σένα χωρίς οργή, ταραχή και λύπη, και να διδάξει και εκείνον με την ανεξικακία σου. Και τους δύο πάλι, σαν καλός πατέρας, να σας φέρει στο ζυγό της αγάπης.

Όλα τα πάθη ερεθίζουν είτε το θυμικό μέρος της ψυχής, είτε το επιθυμητικό, είτε το λογιστικό, όπως είναι η λύθη και η άγνοια. Η ακηδεία όμως, κυριαρχώντας σε όλες τις δυνάμεις της ψυχής, κινεί όλα μαζί τα πάθη. Γι' αυτό είναι το πιο βαρύ από όλα τα άλλα πάθη. Καθώς λοιπόν ο Κύριος, δίνοντας το αντίδοτό της, λέει: «Με την υπομονή σας κερδίστε τις ψυχές σας. Μην προσβάλλεις ποτέ κανέναν αδελφό, και μάλιστα χωρίς εύλογη αιτία, μη τυχόν επιστρέψεις στον κόσμο μη μπορώντας να αντέξει τη θλίψη, και έτσι δεν θα αποφύγεις τον έλεγχο της συνειδήσεως που θα σου προξενεί πάντα λύπη στην προσευχή και θα αποδιώχνει το νου από την παρησία προς το Θεό. Μην ανέχεσαι τις υπόνοιες ή και τους ανθρώπους που σου μεταφέρουν σκάνδαλα άλλων, γιατί εκείνοι που παραδέχονται σκάνδαλα με οποιοδήποτε τρόπο για εκείνα που συμβαίνουν προαιρετικά ή απροαίρετα, δεν γνωρίζουν το δρόμο της ειρήνης, η οποία οδηγεί τους εραστές της διαμέσου της αγάπης στη γνώση του Θεού. Δεν έχει τέλεια αγάπη εκείνος που αλλάζει διάθεση προς τους ανθρώπους ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Τον έναν παραδείγματος χάρη τον αγαπά και τον άλλον τον μισεί, ή τον ίδιο άνθρωπο άλλοτε τον αγαπά και άλλοτε τον μισεί για τις ίδιες αιτίες. Η τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει κατά τις διαθέσεις των επιμέρους ανθρώπων τη μία και κοινή ανθρώπινη φύση, αλλά αποβλέποντας αυτήν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Αγαπά τους ενάρετους ως φίλους, τους κακούς τους αγαπά ως εχθρούς, και τους ευεργετεί και μακροθυμεί και υπομένει αν τη βλάψουν, χωρίς να λογαριάζει διόλου το κακό, αλλά και πάσχει για χάρη τους αν το καλέσει η περίσταση, για να τους κάνει και αυτούς φίλους αν είναι δυνατόν. Αν δεν το κατορθώσει, δεν αλλάζει τη διάθεσή της, αλλά φανερώνει τους καρπούς της αγάπης εξίσου προς όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Κύριός μας και Θεός Ιησούς Χριστός, δείχνοντας την αγάπη του σε εμάς, έπαθε για χάρη όλης της ανθρωπότητας και χάρισε σε όλους εξίσου την ελπίδα της Αναστάσεως, αν και καθένας κάνει τον εαυτό του άξιο, είτε για δόξα είτε για κόλαση.

άκουσε τι λένε εκείνοι που αξιωθήκανε να έχουν την τέλεια αγάπη. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη ή στενοχώρια ή διωγμός ή γυμνότητα ή κίνδυνος ή μάχαιρα? Καθώς λέει η γραφή, για χάρη σου θανατωνόμαστε όλη την ημέρα. Θεωρηθήκαμε ως πρόβατα για σφαγή, αλλά σ' όλα τούτα βγαίνουμε νικητές με τη βοήθεια εκείνου που μας αγάπησε. Πιστεύω απόλυτα ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή, ούτε άγγελοι ούτε αρχές ούτε δυνάμεις, ούτε τωρινά ούτε μελλοντικά, ούτε ύψωμα ούτε βάθος, ούτε καμιά άλλη κτήση θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Άκουσε πάλι τι λένε για την αγάπη προς τον πλησίον. Λέω αλήθεια, μάρτυρ μου ο Χριστός, δεν ψεύδομαι. Η συνείδησή μου, που φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα, μαρτυρεί κι αυτή ότι έχω μεγάλη λύπη και πόνο αδιάκοπο στην καρδιά μου για τους ομοεθνείς μου Ιουδαίους. Θα ευχόμουν να χωριστώ εγώ από το Χριστό για χάρη των αδελφών μου, των φυσικών συγγενών μου, οι οποίοι είναι Ισραηλίτες κλπ. Παρόμοια είπαν και ο Μωυσής και οι άλλοι Άγιοι. Εκείνος που δεν καταφρονεί τη δόξα και την ειδονή, καθώς και τη φιλαργυρία που συντελεί στην αύξησή τους και για χάρη τους υπάρχει, δεν μπορεί να κόψει τις αφορμές του θυμού. Εκείνος όμως που δεν τις κόβει, δεν μπορεί να επιτύχει την τέλεια αγάπη. Η ταπείνωση και η κακοπάθεια ελευθερώνουν τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία, καθώς κόβει η μία τα πάθη της ψυχής και η άλλη τα πάθη του σώματος. Αυτό έκανε και ο μακάριος Δαβίδ και προσευχόταν στο Θεό λέγοντας: «Δες την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου».

Διαμέσου των εντολών του, ο Κύριος κάνει απαθείς όσους τις εφαρμόζουν. Διαμέσου των θείων δογμάτων, χαρίζει σε αυτούς το φωτισμό της θείας γνώσεως. Όλα τα δόγματα αναφέρονται ή στο Θεό, ή στα ορατά και τα αόρατα, ή στην πρόνοια και την κρίση του Θεού για αυτά. Η ελεημοσύνη θεραπεύει το θυμικό μέρος της ψυχής. Η νηστεία μαραίνει την επιθυμία. Η προσευχή καθαρίζει τον νου και τον κάνει επιτίδιο για τη θεωρία των όντων. Γιατί ανάλογα με τις δυνάμεις της ψυχής, ο Κύριος μας χάρισε και τις εντολές του. «Μάθετε από μένα», λέει ο Κύριος, «ότι είμαι πράους και ταπεινός στην καρδιά». Η πραότητα διατηρεί ατάραχο το θυμικό μέρος της ψυχής. Η ταπείνωση ελευθερώνει το νου από την αλαζονία και την καινοδοξία. Ο φόβος του Θεού είναι δύο ειδών. Εκείνος που γεννιέται μέσα μας από τις απειλές της κολάσεως και κάνει να φυτρώνουν μέσα μας η εγκράτεια, η ελπίδα στο Θεό, η απάθεια και στη συνέχεια κατά φυσική τάξη η αγάπη. Και ο φόβος που είναι ενωμένος με την ίδια την αγάπη και φέρνει πάντοτε στην ψυχή ευλάβεια για να μην καταλήξει σε καταφρόνηση του Θεού εξαιτίας της παρησίας που δίνει η αγάπη. Τον πρώτο φόβο τον εκτοπίζει η τέλεια αγάπη, γιατί η ψυχή που την έχει δεν φοβάται πλέον την κόλαση. Το δεύτερο φόβο τον έχει, όπως είπαμε, η αγάπη ενωμένο πάντα μαζί της. Στον πρώτο φόβο ταιριάζει ο λόγος: «Με το φόβο του Κυρίου απομακρύνεται καθένας από το κακό». Και ο λόγος, αρχή της σοφίας, είναι ο φόβος του Κυρίου. Στο δεύτερο φόβο ταιριάζει ο λόγος: «Δεν θα δοκιμάσουν στέρηση όσοι φοβούνται τον Κύριο». Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που σέρνονται στη γη, την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία. Με τη γη εννοεί το σαρκικό φρόνημα. Πορνεία ονόμασε την έμπρακτη αμαρτία. Ακαθαρσία είπε τη συγκατάθεση στην αμαρτία. Πάθος τον εμπαθή λογισμό. Επιθυμία κακή ονόμασε την απλή παραδοχή του λογισμού και της επιθυμίας. Πλεονεξία είπε το υλικό που γεννά και αυξάνει το πάθος. Όλα λοιπόν αυτά, σαν μέλη του σαρκικού φρονήματος, διέταξε ο Απόστολος να νεκρώσουμε. Όταν ο νους ελευθερωθεί τελείως από τα πάθη, τότε πορεύεται προς τη θεωρία των όντων χωρίς να γυρίζει πίσω, βαδίζοντας πλέον προς τη γνώση της Αγίας Τριάδας. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αρχή της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. ...2-10-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. Η εκπομπή μας μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Τη φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας την ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Ελλάς SAT2 στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Αν θέλεις να προσευχηθείς, έχεις ανάγκη του Θεού που δίνει την προσευχή στον προσευχόμενο. Να τον επικαλείσαι λοιπόν λέγοντας: «Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου». Δηλαδή, ας έρθει το Άγιο Πνεύμα και ο μονογενής σου Υιός. Γιατί έτσι δίδαξε ο Κύριος λέγοντας: «Πνευματική και αληθινή είναι η προσκύνηση του Πατέρα». Εκείνος που προσεύχεται πνευματικά και αληθινά δεν τιμά το Δημιουργό έχοντας αφορμή τα δημιουργήματά του, αλλά τον υμνεί και τον τοξολογεί παίρνοντας αφορμή από αυτόν τον ίδιο. Αν είσαι θεολόγος, θα προσευχηθείς αληθινά, και αν προσεύχεσαι αληθινά, είσαι πράγματι θεολόγος. Όταν ο νου σου από το μεγάλο πόθο προς το Θεό είναι σαν να αποσύρεται σιγά σιγά από τη σάρκα και αποστρέφεται τις σκέψεις που προέρχονται από τις αισθήσεις ή από τη μνήμη ή από την κατάσταση του σώματος, γεμίζοντας από ευλάβεια και χαρά, τότε μπορείς να φρονείς ότι πλησίασες στα σύνορα της αληθινής προσευχής. Το Άγιο Πνεύμα, επειδή συμπάσχει με την ασθένειά μας, επιφυτά σε μας αν είμαστε ακάθαρτοι. Και αν βρει το νου να προσεύχεται ειλικρινά, μόνο σε αυτό κυριαρχεί σε αυτόν. Εξαφανίζει όλη τη φάλαγγα των πονηρών λογισμών και σκέψεων που τον περικυκλώνουν και τον προτρέπει στον έρωτα της πνευματικής προσευχής. Εκείνος που έχει έρωτα αληθινής προσευχής και οργίζεται ή μνησί κακή, είναι αξιοκατηγόρητος. Είναι όμοιος με εκείνον που θέλει να βλέπει καθαρά και όμως ταράζει ο ίδιος στα μάτια του.

Δεν μπορεί ο δεμένος να τρέξει. Ούτε ο νους που είναι δούλος σε κάποιο πάθος θα μπορέσει να δει τόπο πνευματικής προσευχής. Γιατί σύρεται και γυρίζει εδώ και εκεί από την εμπαθή σκέψη και δεν μπορεί να σταθεί ατάραχος. Όταν λοιπόν προσεύχεται ο νους καθαρά και χωρίς πάθος, τότε δεν ορμούν πλέον οι δαίμονες εναντίον του από τα αριστερά, αλλά από τα δεξιά. Του υποβάλλουν μορφή του Θεού και ένα εικονισμό από τους αγαπητούς στην αίσθηση, ώστε να νομίζει ότι πέτυχε τελείως το σκοπό της προσευχής. Αυτό, είπε κάποιος με πνευματική γνώση, συμβαίνει από το πάθος της κενοδοξίας και από το δαίμονα που αγγίζει τον τόπο του εγκεφάλου. Όταν έρθει ο άγγελος του Θεού, με το λόγο του μόνο πάβει αυτή η δαιμονική ενέργεια και κινεί το φως του νου ώστε να ενεργεί χωρίς πλάνη. Το λεγόμενο στην Αποκάλυψη ότι ο άγγελος φέρνει θυμίαμα για να το δώσει στις προσευχές των Αγίων, νομίζω ότι είναι αυτή η χάρη που ενεργείται δια του Αγγέλου. Γιατί φέρνει γνώση της αληθινής προσευχής, ώστε στο εξής να στέκεται ο νους έξω από ταραχή, ακιδεία και απροσεξία. Οι φιάλες των θυμιαμάτων είναι οι προσευχές των Αγίων, τις οποίες έφεραν μαζί τους οι 24 πρεσβύτεροι. Φιάλη πρέπει να εννοήσουμε τη φιλία με το Θεό, δηλαδή την τέλεια και πνευματική αγάπη, μέσα στην οποία ενεργείται η προσευχή πνευματικά και αληθινά. Όταν νομίσεις ότι δεν έχεις ανάγκη από δάκρυα στην προσευχή σου για τις αμαρτίες σου, σκέψου πόσο έχεις απομακρυνθεί από το Θεό, ενώ οφείλεις να βρίσκεσαι διαρκώς κοντά σε Αυτόν, και τότε θα δακρύσεις με μεγαλύτερη θέρμη.

Μη θέλεις να γίνονται τα ζητήματά σου όπως νομίζεις εσύ, αλλά όπως θέλει ο Θεός, και θα είσαι ατάραχος και γεμάτος ευγνωμοσύνη στην προσευχή σου. Κι αν ακόμη νομίζεις ότι βρίσκεσαι μαζί με το Θεό, να φυλάγεις από το δαίμονα της πορνείας, γιατί είναι μέγας απατεώνας και φθονερότατος και θέλει να είναι ο πιο δραστήριος από την κίνηση και την ύψη του νου σου, ώστε και από το Θεό ακόμη να τον αποσπά όταν στέκεται μπρος του με ευλάβεια και φόβο. Αν έχεις επιμέλεια στην προσευχή, να ετοιμάζεσαι για εφόδους δαιμόνων εναντίον σου και να υπομένεις με καρτηρία τα χτυπήματα, γιατί θα ορμήσουν κατ' επάνω σου σαν άγρια θηρία και θα ταλαιπωρήσουν όλο σου το σώμα. Να είσαι πάντοτε έτοιμος, σαν έμπειρος αγωνιστής, και αν ξαφνικά δεις καμιά φαντασία, να μην τρομάξεις. Αν δεις μαχαίρι σηκωμένο κατ' επάνω σου, είτε λαμπάδα αναμένει να κινείται προς το πρόσωπό σου, να μην ταραχθείς. Και αν δεις ακόμη καμιά μορφή απέσια και ματοβαμένη, να μην εξασθενεί και χάνει τη δύναμη της ψυχής σου, αλλά να σταθείς ομολογώντας την καλή ομολογία, και εύκολα θα αντιμετωπίσεις τους εχθρούς σου. Εκείνος που υποφέρει τα λυπηρά θα επιτύχει και τα χαρούμενα, και εκείνος που εγκαρτερεί στα δυσάρεστα δεν θα μείνει αμέτωχος από τα ευχάριστα. Δίκαιο είναι, και αυτήν την απάτη να μην αγνοείς, ότι καμιά φορά διαιρούνται οι δαίμονες, και αν φανείς ότι ζητείς βοήθεια, έρχονται μερικοί σαν άγγελοι και διώχνουν τους άλλους για να εξαπατούν τη γνώμη σου ότι δήθεν είναι άγγελοι. Φρόντισε να έχεις πολύ ταπεινοφροσύνη και ανδρεία, και δεν θα αγγίξει την ψυχή σου επιβουλή δαιμόνων, ούτε μάστιγα θα πλησιάσει τη σκηνή σου, επειδή ο Θεός θα δώσει εντολή στους αγγέλους του να σε διαφυλάξουν, και αυτοί αοράτως θα διώξουν μακριά σου όλη την ενέργεια των δαιμόνων.

Μην νομίζεις ότι απόκτησες αρετή επειδή δεν αγωνίστηκες πρωτύτερα για αυτήν μέχρι να χύσεις το αίμα σου. Επειδή κατά τον Απόστολο Παύλο πρέπει να αντιστεκόμαστε εναντίον της αμαρτίας μέχρι θανάτου με αγωνιστικότητα και άμεμπτο τρόπο. Αν ωφελήσεις κανέναν άνθρωπο, θα βλάψεις από άλλον για να πεις ή να κάνεις κάτι ανάρμοστο λόγω της αδικίας που θα σου γίνει και για να σκορπίσεις έτσι με κακό τρόπο ό,τι μάζεψες δίκαια και με καλό τρόπο. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός των πονηρών δαιμόνων. Γι' αυτό ας προσέχουμε με φρόνηση. Μην αποφεύγεις εκείνους που κατεργάζονται τα μάλινα υφάσματα. Γιατί αν και τα χτυπούν και τα πατούν, τα τραβούν και τα ξύνουν, αλλά με αυτόν τον τρόπο γίνεται το ρούχο σου λαμπρό. Ενώ όσο δεν αρνήθηκες τα πάθη, αλλά ο νου σου εναντιώνεται στην αρετή και στην αλήθεια, δεν θα βρεις στο βάθος της καρδιάς σου το ευωδιαστό λιβάνι της προσευχής. Έχεις πόθο να προσευχηθείς. Γίνε νεκρός για τη γη. Έχει διαπαντός πατρίδα τον ουρανό. Όχι με τα λόγια, αλλά με αγγελική συμπεριφορά και με θεία γνώση. Άνθρωπος με επίγνωση είναι εκείνος ο οποίος, προτού να αποκτήσει τέλεια μετάνοια, δεν πάβει να θυμάται με λύπη τα αμαρτήματά του και τη δίκαιη τιμωρία του για αυτά στο αιώνιο πυρ.

Αν ο Θεός που δεν έχει ανάγκη από τίποτε και είναι αδέκαστος, δε δέχθηκε εκείνον που ήρθε στο θυσιαστήριο με δώρο, μέχρι ότου συμφιλειωθεί με τον πλησίον του, που ήταν λυπημένος μαζί του. Σκέψου πόση προφύλαξη και διάκριση πρέπει να έχουμε για να προσφέρουμε στο Θεό την προσευχή ως ευπρόσδεκτο θυμίαμα στο θυσιαστήριο του νου. Μην αγαπάς τα λόγια, ούτε τη δόξα. Διαφορετικά, όχι πλέον πίσω από την πλάτη σου, αλλά μπροστά στο πρόσωπό σου σε επιβολεύονται οι αμαρτωλοί δαίμονες και θα γίνεις για αυτούς αντικείμενο χαράς στον καιρό της προσευχής, καθώς θα παρασύρεσαι και θα δελεάζεσαι από αυτούς σε αλόκοτους λογισμούς. Η προσοχή του νου που προσπαθεί να βρει προσευχή θα βρει προσευχή, γιατί η προσευχή ακολουθεί ως οτίποτε άλλο την προσοχή. Γι' αυτό ας φροντίσουμε με προθυμία να αποκτήσουμε την προσοχή. Όπως από όλες τις αισθήσεις καλύτερη είναι η όραση, έτσι και από όλες τις αρετές η προσευχή είναι η πιο θεία και ιερή. Έπαινος της προσευχής δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Αυτό γίνεται φανερό από την παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη και από το λόγο του Κυρίου «Εσείς όταν θα προσεύχεστε, να μην λέτε πολλά με μηχανικό τρόπο». Εφόσον προσέχεις στην ομορφιά του σώματος και ο νου σου ασχολείται με τα τρεπνά του κόσμου, δεν είδες ακόμη τον τόπο της προσευχής, αλλά είναι ακόμη μακριά από σένα ο μακάριος δρόμος της. Όταν κατά τη διάρκεια της προσευχής σου ξεπεράσεις κάθε άλλη χαρά, τότε πράγματι βρήκες την αληθινή προσευχή. Άγιος Νείλος ο ασκητής.

Ολογικός άνθρωπος, προσέχοντας ο ίδιος τον εαυτό του, εξετάζει τι πρέπει να πράξει και τι τον συμφέρει, καθώς και ποια ταιριάζουν στην ψυχή και την ωφελούν και ποια δεν τις ταιριάζουν. Και έτσι αποφεύγει εκείνα που βλάπτουν την ψυχή ως ξένα και γιατί τον χωρίζουν από την αιώνια ζωή. Όσο πιο λίγη περιουσία έχει κανείς, τόσο ευτυχέστερος είναι, γιατί δεν φροντίζει για πολλά πράγματα, για υπηρέτες καλλιεργητές, απόκτηση ζώων. Όταν αφοσιωνόμαστε σε αυτά και ύστερα μας συμβαίνουν εξαιτίας αυτών δυσκολίες, κατηγορούμε το Θεό. Με την αυθαίρετη επιθυμία μας τρέφουμε το θάνατο και τσιμένουμε στο σκοτάδι της αμαρτωλής ζωής, μέσα στην πλάνη, χωρίς να αναγνωρίζουμε τον πραγματικό εαυτό μας. Δεν πρέπει κανένας να λέει ότι δεν είναι δυνατό να κατορθώσει ο άνθρωπος την ενάρετη ζωή, αλλά να λέει ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Ούτε μπορούν να κατορθώσουν την αρετή οι τυχόντες. Την ενάρετη ζωή την πραγματοποιούν όσοι άνθρωποι είναι ευσεβείς και έχουν νου που αγαπά το Θεό. Γιατί ο νους των πολλών είναι κοσμικός και μεταβάλλεται. Κάνει σκέψεις άλλοτε καλές, άλλοτε κακές. Μεταβάλλεται στη φύση και γίνεται υλικότερος. Ο νους όμως που αγαπά το Θεό τιμωρεί την κακία, η οποία έρχεται εκούσια στους ανθρώπους από την αμέλειά τους. Οι ψυχικά καλλιέργητοι και αμαθείς θεωρούν γελίο πράγμα τους λόγους και δεν θέλουν να τους ακούν επειδή ελέγχεται η κατάστασή τους και θέλουν να είναι όλοι όμοιοι με αυτούς. Επίσης και εκείνοι που είναι παραδομένοι σε σαρκικά αμαρτήματα φροντίζουν να είναι όλοι οι άλλοι χειρότεροι τους, νομίζοντας οι δυστυχείς ότι επειδή θα είναι πολλοί οι αμαρτάνοντες θα εξασφαλιστούν οι ίδιοι από την κατηγορία. Η χαλαρή ψυχή χάνεται και σκοτίζεται εξαιτίας της κακίας, γιατί έχει μέσα της ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, θυμό, αυθάδεια, μανία, φόνο, στενοχώρια, φθόνο, πλεονεξία, αρπαγή, πόνο, ψεύδος, ειδονήρα, θυμία, λύπη, δειλία, ασθένεια, μίσος, φιλοκατηγορία, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λυσμοσύνη του Θεού. Με τέτοιες και παρόμοιες τιμωρείται η άθλια ψυχή που χωρίζεται από το Θεό. Εκείνοι που θέλουν να ζουν την ενάρετη και ευλαβή και τιμημένη ζωή δεν πρέπει να διακρίνονται από τους επίπλαστους τρόπους και την ψεύτικη ζωή, αλλά όπως οι ζωγράφοι και οι αγαλματοποιοί, να δείχνουν και αυτοί με τα έργα τους την ενάρετη και θεοφιλή ζωή τους και όλες τις κακές ειδονές να τις αποστρέφονται σαν παγίδες. Ο πλούσιος και ευγενής που δεν έχει καλλιέργεια και ενάρετη ζωή θεωρείται δυστυχής από εκείνους που κρίνουν ορθά τα πράγματα. Αντίθετα, ο φτωχός και δούλος κατά την τάξη, αν έχει ψυχική καλλιέργεια και είναι στολισμένος με αρετή, είναι ευτυχής. Και όπως οι ξένοι σε έναν τόπο χάνουν το δρόμο τους, έτσι και εκείνοι που δεν φροντίζουν για την ενάρετη ζωή πλανιούνται εδώ και εκεί, παρασυρώμενοι από τις κακές επιθυμίες τους και χάνονται. Εκείνος που μπορεί να εξημερώσει τα ήθη των ανθρώπων και να τους κάνει να αγαπήσουν τους λόγους και την παιδεία πρέπει να λέγεται ανθρωποποιός. Κατά τον ίδιο τρόπο και εκείνοι που μεταστρέφουν τους παραδομένους στις αρκικές ειδονές προς την ενάρετη και θεάρεστη ζωή πρέπει να λέγονται και αυτοί ανθρωποποιοί, επειδή είναι σαν να ξαναπλάθουν τους ανθρώπους. Γιατί η πραότητα και η εγκράτεια είναι ευτυχία και δίνουν καλή ελπίδα στις ψυχές των ανθρώπων. Άγιος Αντώνιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένας αδελφός εξομολογήθηκε στο να βάσει σόι. Έπεσα, πάτερ. Τι να κάνω τώρα? Σήκω, του είπε με τη χαρακτηριστική του απλότητα ο Άγιος Γέροντας. Σηκώθηκα, αβά, μα πάλι έπεσα στην καταραμένη αμαρτία, ομολόγησε με θλίψη ο αδελφός. Και τι σε εμποδίζει να ξανασηκωθείς? Ως πότε? Ρώτησε ο αδελφός. Έως ότου σε βρει ο θάνατος, ή στην πτώση ή στην έγερση. Δεν είναι γραμμένο όπου ευρώσε, εκεί και κρίνωσε, εξήγησε ο γέροντας. Μόνο εύχου στο Θεό να βρεθεί στην τελευταία σου στιγμή σηκωμένος με την Αγία Μετάνοια.

ούτε θα ερωτηθώ για τους ασκητικούς μου αγώνες, την νηστεία και τις μετάνοιές μου. Θα ερωτηθώ όμως αν έθρεψα τους πεινασμένους, αν επισκέφτηκα τους φυλακισμένους και τους αρρώστους, αν φιλοξένησα τον άγνωστο. Με άλλα λόγια, πώς σχετίζομαι με τους συνανθρώπους μου. Μοιράστηκα όσα έχω. Ήμουν απλώς ένα άτομο στραμμένο στον εαυτό του ή ήμουν ένα αυθεντικό πρόσωπο που έζησα σε κοινωνία με τους άλλους. Επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ.

Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Πρέπει να πονάεις, να αγαπάεις και να πονάεις. Να πονάεις για αυτόν που αγαπάεις. Η αγάπη κάνει κόπο για τον αγαπημένο. Όλη νύχτα τρέχει, αγρυπνεί, ματώνει τα πόδια για να συναντηθεί με τον αγαπημένο. Κάνει θυσίες και δεν λογαριάζει τίποτε. Γέροντας Πορφύριος.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Και αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη οχυρή, λέει η Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο. Και είναι απ' όλα ανώτερη και ισχυρότερη. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ο θυμός είναι μια σύντομη τρέλα. Αυτοί που θυμώνουν βάζουν πολλές φορές μόνοι τους τον εαυτό τους σε ολοφάνερο κίνδυνο, γιατί η μανία τους για εκδίκηση τους κάνει να ξεχνούν το συμφέρον τους. Όταν σκέφτονται αυτούς που τους στενοχώρησαν, είναι σαν να τους τσιμπάει μύγα και από μέσα τους τους κάνει ο θυμός να χτυπιούνται και να τεινάζονται. Και δεν ησυχάζουν αν δεν κάνουν κάτι κακό σε αυτόν που τους θύμωσε ή αν δεν πάθουν οι ίδιοι κάτι κακό. Και αυτό το τελευταίο είναι πιθανό, όπως ακριβώς συμβαίνει με κάτι που σκάει και εκρήγνεται. Μπορεί να σκάσει, να σπάσει σε κομμάτια και να πάθει συχνά μεγαλύτερο κακό από το κακό που προκάλεσε. Μέγας Βασίλειος.

Όποιος πιστεύει αγωνίζεται να ταπεινωθεί, μετανοεί για τις αμαρτίες του, είναι πράος και ειρηνικός, μισεί την αδικία και αγαπάει τη δικαιοσύνη, γιατί θυμάται το ψαλμικό «Ο αγαπών την αδικίαν, μισεί την εαυτού ψυχήν». Όποιος πιστεύει υπομένει αγόγιστα κάθε πειρασμό για να στεφανωθεί με το στεφάνι της άφθαρτης δόξας. Φυλάει τη σοφροσύνη και δεν μολύνει τον εαυτό του με πορνείες και άλλες ακαθαρσίες, γνωρίζοντας πως όποιοι μολύνουν τα σώματά τους δεν θα σωθούν. Πόρνους γάρ και μοιχούς κρίνει ο Θεός. Αυτός που πιστεύει αληθινά δεν είναι οκνηρός και αμελής στην προσευχή, δεν κατακρίνει κανένα και δεν ακολουθεί την ευρύχωρον οδόν. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Ο Χριστός προσέφερε τη θεία του ζωή σε αυτούς που είναι πλασμένοι κατ' εικόνα του, αλλά έλαβε ως απάντηση το μίσος. Σήμερα, μετά από 2000 χρόνια χριστιανισμού, τι βλέπουμε? Ο σύγχρονος κόσμος χάνει όλο και περισσότερο το Χριστό, τη ζωή την αιώνια. Το βαθύ σκοτάδι των αμαρτωλών παθών, το μίσος, η καταδυνάστευση, η πόλεμη όλων των ειδών διαμορφώνουν τη γήινη ύπαρξή μας. Στην προκειμένη κατάσταση, ο Χριστός δίνει σε αυτούς που αποφασίζουν να τον ακολουθήσουν την εντολή: «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Γιατί ο κόσμος φοβάται ένα τέτοιο Θεό? Μπορεί κανείς να βρει καλύτερη αρχή από αυτή? Ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Δεν μπορεί κάποιος να αγαπά χωρίς να πάσχει. Η μεγαλύτερη οδύνη είναι να αγαπά μέχρι τέλους. Ο Χριστός αγάπησε τόσο πολύ ώστε παραδόθηκε σε φρικτό θάνατο. Οι Άγιοι το ίδιο. Ο Παράδεισος έχει πάντοτε αυτό το τίμημα. Η προσευχή για τον κόσμο είναι καρπός εξαιρετικά βαθιάς και οξίας οδύνης. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος.

Επειδή οι ανθρώπινες ευκολίες ξεπέρασαν τα όρια, έγιναν δυσκολίες. Πλήθυναν οι μηχανές, πλήθυνε ο περισπασμός. Έκαναν και τον άνθρωπο μηχανή, και τώρα οι μηχανές και τα σίδερα κάνουν κουμάντο και τον άνθρωπο. Γι' αυτό έγιναν και οι καρδιές των ανθρώπων σιδερένιες. Με όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν, δεν καλλιεργείται η συνείδηση των ανθρώπων. Παλιότερα οι άνθρωποι δούλευαν με τα ζώα και ήταν σπλαχνικοί. Αν φόρτωνε το ζώο λίγο περισσότερο και το κακόμοιρο γονάτιζε, το λιπόσουν. Αν ήταν νηστικό και κοίταζε με παράπονο, σουράγιζε την καρδιά. Θυμάμαι όταν αρρώστηνε η αγελάδα μας, υποφέραμε κι εμείς, γιατί τη θεωρούσαμε μέλος της οικογένειάς μας. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν τα σίδερα και έχουν καρδιές σιδερένιες. Έσπασε ένα σίδερο, οξυγονοκόλληση. Χάλασε το αυτοκίνητο, το πάνε στον γκαράζ. Αν δεν γίνεται, το πετάνε. Δεν το πονάνε. Σου λέει, σίδερο είναι. Δεν δουλεύει καθόλου η καρδιά. Έτσι όμως καλλιεργείται η φιλαυτία, ο εγωισμός. Δεν σκέφτεται τον άλλον σήμερα ο άνθρωπος. Παλιά αν έμενε το φαγητό για την άλλη μέρα, θα χαλούσε και σκέφτονταν οι άνθρωποι και κανένα φτωχό. Προκειμένου να χαλάσει έλεγαν, ας το δώσω στο φτωχό. Ένας που είχε πνευματική κατάσταση έλεγε, να φάει πρώτα ο φτωχός και ύστερα εγώ. Τώρα το βάζουν στο ψυγείο και δεν θυμούνται τον άλλον που έχει ανάγκη. Θυμάμαι, όταν είχαμε καλή σοδιά από λαχανικά κλπ, δίναμε και στους γείτονές μας, τα μοιράζαμε. Τι να τα κάνουμε τόσα. Έπειτα θα χαλούσαν κιόλας. Τώρα έχουν τα ψυγεία. Γιατί να δώσουμε στους άλλους, σου λέει. Τα βάζουμε στο ψυγείο και τα έχουμε για μας. Άφησε που τόνους ολόκληρους πετούν ή θάβουν στη χωματερή. Και εκατομμύρια άνθρωποι αλλού πεινούν. Γέροντας Παΐσιος.

Άμα δεν αγαπάτε, μην τολμάτε να προσευχηθείτε, γιατί δεν φθάνει στα αυτιά του Θεού. Είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Κυρίου. Έρχεται κάποιος και μου λέει: δεν τον αντέχω τον τάδε. Βέβαια δεν θέλω το κακό του, αλλά παρακαλώ το Θεό να τον φωτίσει. Και εγώ λέω: πώς τολμάς? Αν πω: σε παρακαλώ Κύριε, φώτισέ τον αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίον εγώ δεν αγαπώ, εκείνος θα μου πει: τι σε ενδιαφέρει, αφού δεν τον αγαπάς? Αγάπησέ τον πρώτα και έλα να μου το ζητήσεις. Αμέσως θα σου το κάνω. Γιατί ο Κύριος είπε: αγαπάτε τους εχθρούς. Γερόντισσα Γαβριλία.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Εκκλησία και ο κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος και το θέμα μας κάθε Τρίτη είναι «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας».

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε έννοιες, εικόνες, παραδείγματα και θέλω να πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο η εικόνα μας και η αίσθησή μας για την Εκκλησία να είναι περισσότερο καθαρή και οπωσδήποτε λιγότερο θολή από ό,τι ήταν πριν από αυτές τις εκπομπές. Όμως, ξέρω ότι κάθε φορά που δίνουμε μια εξήγηση για την Εκκλησία παραμονεύει κρυμμένη στη γωνία μια τουλάχιστον παρεξήγηση. Λέμε το ένα, εννοούμε όμως πολλές φορές κάτι άλλο. Λέμε κάτι σωστό με ένα λαθασμένο τρόπο και έτσι κάθε φορά που προσπαθούμε να δώσουμε μια εξήγηση για το τι είναι Εκκλησία πρέπει να αισθανόμαστε, να νιώθουμε, να υποψιαζόμαστε αν θέλετε την παρεξήγηση που κρύβεται πίσω από τη σωστή εξήγηση που ήδη έχουμε δώσει. Γίνουμε ακόμα πιο σαφείς. Λέγαμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας, οι Απόστολοι, οι μεγάλοι θεολόγοι μας, ακόμα και οι μεγάλοι ποιητές μας με τον τρόπο τους, μας λένε ότι η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία. Και αυτό οδηγεί στη λεγόμενη ευχαριστιακή θεολογία. Όπου ευχαριστία, εκεί Εκκλησία, και όπου Εκκλησία, εκεί ευχαριστία. Σωστή η εικόνα αυτή. Αλλά το λάθος που μπορεί να κρύβεται μέσα σε αυτή την σωστή εικόνα είναι η εντύπωση ότι η Εκκλησία είναι μόνο η κληρική. Δηλαδή, οι ιερείς που τελούν τη Θεία Ευχαριστία στο ναό και οι ιεράρχες που συγκροτούν την Ιερά Σύνοδο. Και έτσι, με αυτήν την ταύτιση Εκκλησίας-Ευχαριστίας δημιουργείται η εσφαλμένη εντύπωση ότι η Εκκλησία είναι μόνο των κληρικών και όχι των λαϊκών. Όπως ξέρουμε, η Εκκλησία αποτελείται από τους κληρικούς, επισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους και από τους υπόλοιπους, όλους εμάς που δεν είμαστε χειροτονημένοι, τους λαϊκούς. Αυτή η εσφαλμένη εντύπωση ότι η Εκκλησία είναι μόνο η κληρική έχει μέσα της δύο κινδύνους για τους ίδιους τους λαϊκούς, για μας τους ίδιους. Ο πρώτος κίνδυνος είναι ότι οι λαϊκοί θεωρούνται ανεύθυνοι, εκλαμβάνονται αθώοι και ό,τι συμβαίνει στην Εκκλησία αποδίδεται μόνο στους κληρικούς. Και αυτό είναι λάθος. Όλοι έχουμε τις ευθύνες μας, κληρικοί και λαϊκοί, με τη συμπεριφορά μας, με τις πεποιθήσεις μας, με τις τοποθετήσεις μας. Μπορεί οι κληρικοί να ηγούνται και να έχουν μεγαλύτερες ευθύνες από εμάς, αλλά και εμείς οι λαϊκοί ούτε ανεύθυνοι είμαστε, ούτε αμέτωχοι, ούτε αθώοι. Έτσι λοιπόν, αυτή η εξίσωση Εκκλησίας-Ευχαριστίας δίνει τη λανθασμένη εντύπωση ότι οι λαϊκοί είναι αποκλεισμένοι, περιθωριοποιημένοι και μας προσφέρει ένα εύκολο, αν θέλετε και φτηνό θα έλεγα, άλοθη αθωότητας. Επομένως χρειάζεται να προσέξουμε τη θέση των λαϊκών και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Διότι ένα δεύτερο λάθος που γίνεται από αυτήν την λανθασμένη εικόνα είναι ότι οι λαϊκοί θεωρούνται αμέτωχοι όσων συμβαίνουν στην Εκκλησία, εκλαμβάνονται ως παθητικοί εταίροι του εκκλησιαστικού γεγονότος, ενώ στην πραγματικότητα οι λαϊκοί είναι ενεργά μέλη της Εκκλησίας, συμμέτοχοι του εκκλησιαστικού γίγνεσθε. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι κληρικοί δεν είναι χριστιανοί δευτέρας κατηγορίας, υποδεέστεροι, κάτι τι το οποίο υπάρχει, να το πω με μια άσχημη διατύπωση, σαν να είναι δήθεν
η πελατεία της Εκκλησίας. Είναι λάθος. Οι λαϊκοί μετέχουν της Εκκλησίας, βεβαίως με έναν τρόπο διαφορετικότερο από ό,τι οι κληρικοί. Γι' αυτό σήμερα, για να φύγει αυτή η παρεξήγηση, θα ήθελα να μιλήσουμε για τη θέση των λαϊκών μέσα στην Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι, αν ρωτήσετε ποια είναι η θέση των λαϊκών μέσα στην Εκκλησία, θα μπορούσα να σας πω πολλά πράγματα. Θέλω να είμαι εξ αρχής σαφής, απλός, ξεκάθαρος. Εμείς οι λαϊκοί είμαστε Εκκλησία, αλλά όχι μόνο εμείς, και εμείς μαζί με τους κληρικούς. Οι λαϊκοί είναι μέλη της Εκκλησίας, όσο και οι κληρικοί. Διαφορετικά μέλη, αλλά υπαρκτά μέλη. Οι λαϊκοί είναι μέτοχοι του εκκλησιαστικού γεγονότος, υπεύθυνοι και συνυπεύθυνοι με τους κληρικούς. Μπορεί να υπάρχει μια διαφορά μεταξύ τους, μπορεί να υπάρχει μια ιεράρχηση ευθυνών, καθηκόντων, έργων και αρμοδιοτήτων, αυτό όμως δεν τους ξεχωρίζει. Αφήστε με να δω τη θέση των λαϊκών μες στην Εκκλησία, βήμα-βήμα ξεκινώντας από τι άλλο, από αυτό που κάνει την Εκκλησία, δηλαδή από την ευχαριστία. Η θεολογία μας λέει ότι δεν τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας χωρίς την ενεργό προσωπική παρουσία των λαϊκών. Για να γίνει λειτουργία, για να τελεστεί η Θεία Ευχαριστία, πρέπει οπωσδήποτε να είναι παρόντες λαϊκοί. Λίγοι ή πολλοί, αυτό δεν μετράει. Αλλά η ευχαριστία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση του λειτουργού. Δεν είναι ατομικό του καθήκον. Ας προσέξουμε ότι στην Ορθοδοξία απαγορεύεται, και ποτέ δεν συνέβη, αυτό που γίνεται ή μάλλον γινόταν μέχρι την Δευτέρα Βατικανή στην Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία, η λεγόμενη ιδιωτική λειτουργία, μια λειτουργία την οποία τελεί μόνος του ο ιερέας,

τους χριστιανούς οι οποίοι προσέρχονται σε αυτόν. Η λεγόμενη οικογενειακή λειτουργία που κάνουν κάποιοι για τους συγγενείς τους ή η λειτουργία που γίνεται για τα μέλη ενός συλλόγου, για τα άτομα ορισμένης κατηγορίας, για τους νέους, τους φυλακισμένους, τους ασθενείς κλπ. Κλπ. Καταχρηστικά γίνονται. Κανονικά η λειτουργία δεν έχει περιορισμούς, δεν έχει αποκλεισμούς, δεν έχει επιλογές, είναι ανοιχτή στο λαό του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι ο λαός του Θεού είναι βασικό συστατικό στοιχείο της ευχαριστίας, άρα και της Εκκλησίας. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε, να το λάβουμε σοβαρά υπόψη και να το διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού. Άλλωστε, η Θεία Ευχαριστία, η οποία λέγεται λειτουργία, μας φέρνει στο νου μια ελληνική λέξη. Λειτουργία σημαίνει έργο λαού. Το έργο το οποίο τελεί ο λαός. Για να έχουμε ευχαριστία πρέπει να έχουμε τα τίμια δώρα, τα υλικά στοιχεία, τον άρτο και τον ίνο με τα οποία θα τελεστεί η ευχαριστία, τα οποία δώρα ο λαός προσφέρει, και είναι αυτός ο λαός που θα μεταλάβει αγιασμένα τα τίμια δώρα ως σώμα και αίμα Χριστού. Επομένως, ο λαός προσφέρει και ο λαός συμμετέχει στην τέλεση της ευχαριστίας και ο λαός είναι αυτός ο οποίος παίρνει πίσω τα αγιασμένα δώρα. Φέρνει άρτο και ίνο, παίρνει σώμα και αίμα Χριστού. Αλλά και το έμψυχο στοιχείο της λατρείας μας, ο ιερέας, ο επίσκοπος, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μέλος του λαού, ένας άνθρωπος τον οποίον ο λαός του Θεού τον ανέδειξε πρεσβύτερο ή επίσκοπο για να τελεί την ευχαριστία. Επομένως και τα άψυχα στοιχεία της Θείας Ευχαριστίας και τα έμψυχα στοιχεία πάλι προέρχονται από το λαό, αποδίδονται σε αυτόν τον λαό, και επομένως όπως χωρίς ευχαριστία δεν υπάρχει εκκλησία, έτσι και χωρίς λαό δεν γίνεται ευχαριστία. Άρα άνευ του λαού του Θεού δεν υφίσταται καν εκκλησία.

Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για τη θέση των λαϊκών μέσα στην Εκκλησία και ξεκινάμε από το κέντρο της Εκκλησίας που είναι η Ευχαριστία. Δεν είναι τυχαίο ότι η αρχαία Εκκλησία τον καιρό των διωγμών αλλά και αργότερα εμπιστευότανε στα χέρια των λαϊκών την κατεξαίρεση τέλεση μυστηρίων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως για παράδειγμα ανατίθετο η μεταφορά της Θείας Ευχαριστίας σε γυναίκες εκεί που δεν μπορούσαν να πάνε ιερείς ή η τέλεση του βαπτίσματος σε έκτακτες περιστάσεις ανάγκης. Αυτό, παρά τον εξαιρετικό του χαρακτήρα, δείχνει ότι ο λαϊκός θεωρείται μέρος και μέλος του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Κάτι άλλο ακόμα που δείχνει ότι ο κληρικός αντιπροσωπεύει το λαό του Θεού όταν τελεί τα μυστήρια και δεν είναι ο εξουσιαστής του λαού, είναι ο εκπρόσωπος του λαού ενώπιον του Θεού, είναι ότι στο ορθόδοξο τυπικό πάντοτε ο λειτουργός ομιλεί σε τρίτο πρόσωπο. Λέει, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, χρείεται ο δούλος του Θεού, στέφεται ο δούλος του Θεού και ούτω καθεξής. Αυτά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ενώ στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ο ιερέας, επειδή ακριβώς έχει μια αντίληψη ότι είναι ανώτερος του λαϊκού, μιλάει σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Εγώ σε βαφτίζω, λέει στο λαϊκό. Εγώ σε χρείω. Εγώ στέφω το δούλο ή τη δούλη του Θεού και ούτω καθεξής. Βλέπετε λοιπόν ότι η σχέση κλήρου και λαού μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία εκφράζεται με έναν άλλο τρόπο που δείχνει αυτήν την κοινότητα που υπάρχει, κοινότητα Θεού και ανθρώπων, κλήρου και λαού, τα πάντα στην Εκκλησία είναι ένα. Λέγαμε ότι αρκεί μια ματιά στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας για να φύγουν οι παρεξηγήσεις που υπάρχουν για τη θέση των κληρικών και των λαϊκών. Κληρικοί και λαϊκοί δεν είναι χριστιανοί πρώτης και δευτέρας κατηγορίας, είναι χριστιανοί με διαφορετικά έργα. Ας λάβουμε υπόψη μας ότι οι κληρικοί, επίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι, δεν είναι αυτόκλητοι, αλλά αναδεικνύονται από τους λαϊκούς. Ένας κληρικός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας λαϊκός τον οποίον εμπιστεύονται οι λαϊκοί, οι υπόλοιποι, τον προβάλλουν, τον προτείνουν και ο επίσκοπος, ως κεφαλή της Εκκλησίας, ορίζει αυτόν τον λαϊκό να γίνει κληρικός και τότε τον χειροτονεί μέσα στη λειτουργία. Επομένως, η μήτρα του κλήρου είναι ο λαός του Θεού. Κανένας δεν γεννιέται κληρικός, γίνεται. Καθένας όμως γεννιέται άνθρωπος, βαπτίζεται χριστιανός, είναι λαϊκός και μετά γίνεται κληρικός. Γι' αυτό, μάλιστα, και η ανάδειξη του επισκόπου πραγματοποιείται ψήφο κλήρου και λαού, δηλαδή με την ψήφο των κληρικών και των λαϊκών. Παλιότερα, ακόμα μέχρι τον πόλεμο στην Εκκλησία της Ελλάδος, οι θέσεις των εφημερίων προκυρήσονταν και λάμβανε χώρα επιλογή τους με ψηφοφορία από τους ενορίτες. Μια διαδικασία η οποία έπαψε πλέον να υπάρχει, αλλά δείχνει ότι ο λαϊκός μετέχει στην ανάδειξη του κληρικού και μάλιστα ακόμα και στην ανάδειξη του επισκόπου.
σε κάποιες ορθόδοξες εκκλησίες η επιλογή των επισκόπων ή του προκαθημένου της τοπικής αυτής εκκλησίας γίνεται από ένα μεικτό εκλεκτορικό σώμα όπου μετέχουν και οι λαϊκοί. Πέρα από όλες αυτές τις διοικητικές ρυθμίσεις, το ισχυρότερο στοιχείο που δείχνει ότι ο λαός μετέχει στην ανάδειξη του κλήρου είναι η αναφώνηση άξιος εκ μέρους του λαού κατά τη χειροτονία κάθε κληρικού από τον επίσκοπο ή κατά τη χειροτονία του επισκόπου από τους τρεις επισκόπους που τον χειροτονούν. Ο λαός φωνάζει άξιος στο νέο κληρικό, έτσι ο κληρικός πλέον γίνεται κληρικός, γίνεται εκπρόσωπος του λαού του Θεού ενώπιον του Θεού και επομένως αρκεί να παρακολουθήσουμε τη λατρεία της Εκκλησίας μας, αρκεί να ζούμε και να νιώθουμε τη Θεία Ευχαριστία για να καταλάβουμε ότι ο λαϊκός μετέχει της Εκκλησίας ισότιμα με τον κληρικό από μια άλλη θέση, με άλλες ευθύνες ελαφρότερες, με αρμοδιότητες λιγότερες, με βάρη λιγότερα από τον κληρικό, αλλά εξίσου υπαρκτά. Ο λαϊκός δεν είναι ανεύθυνος, δεν είναι ανύπαρκτος, μετέχει και συμμετέχει. Και αυτό αυξάνει τις ευθύνες όλων μας.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε για τους λαϊκούς μέσα στην Εκκλησία. Ξέρετε ότι η ανάδειξη των Αγίων της Εκκλησίας υπάγεται στη δικαιοδοσία των λαϊκών καταρχήν και μετά των κληρικών. Προκειμένου κάποιος να αναγνωριστεί ως Άγιος, είναι ο λαός του Θεού ο οποίος καταθέτει τη μαρτυρία του για την αγιότητα του συγκεκριμένου ανθρώπου, τον οποίον στη συνέχεια η Εκκλησία ονομάζει Άγιο. Αλλά η αγιότητα ενός ανθρώπου ριζώνει καταρχήν στη συνείδηση των λαϊκών. Είναι ο λαός του Θεού ο οποίος πρώτος μιλάει για την αγιότητα ενός ανθρώπου. Μπορεί βεβαίως η κεφαλή της Εκκλησίας, η Σύνοδος, να προβαίνει στην τελεσίδικη πράξη της αγιοποίησης, αλλά το εναρκτήριο λάκτισμα αυτού του αγωνίσματος δίνεται από το λαϊκό στοιχείο, το οποίο διαπιστώνει την αγιότητα, έχει άμεση προσωπική και βιωματική εμπειρία της αγιότητος ενός προσώπου, αγωνίζεται αυτός ο λαός για την επισημοποίησή της και κατόπιν ο λαός αυτός αναγνωρίζει την εκκλησιαστική απόφαση απονέμοντας την τιμή στον Αγιό του. Ο λαός του Θεού λοιπόν είναι αυτός που αναδεικνύει τους Αγίους και αυτό έχει τεράστια σημασία και έχει σχέση με την αυτοπρόσωπη συμμετοχή του λαού στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Κάποτε λέγαμε ότι οι δύο εικόνες που έχουμε για την Εκκλησία είναι η Ενορία και η Σύνοδος. Και στις δύο αυτές εικόνες για την Εκκλησία ο λαός μετέχει ενεργά και δραστήρια. Πώς μετέχει στην Ενορία, το είδαμε ήδη με την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Και τα τίμια δώρα τα προσφέρει ο λαός, αλλά και τους λειτουργούς τους αναδεικνύει ο λαός. Το ίδιο συμβαίνει, με άλλο τρόπο βέβαια, στη Σύνοδο. Κορυφή του εκκλησιαστικού σώματος είναι η Σύνοδος, η οποία βεβαίως συγκροτείται από κληρικούς και μάλιστα επισκόπους κατά αποκλειστικότητα. Όμως οι λαϊκοί συμβάλλουν στη λειτουργία της Συνόδου με διάφορους τρόπους και στη σύγκληση της Συνόδου και στη λειτουργία της, αλλά και στη διεκπεραίωση του έργου της. Αν ρίξουμε μια ματιά στην ιστορία της Εκκλησίας, θα δούμε ότι οι Οικουμενικές Σύνοδοι συγκαλούνταν από τον Αυτοκράτορα και τη Σύγκλιτο, που βεβαίως είναι λαϊκοί. Και στα νεότερα χρόνια, σε διάφορες Ορθόδοξες Εκκλησίες κατά καιρούς, η εκάστοτε κυβέρνηση εκπροσωπείται από έναν λαϊκό, ο λεγόμενος κυβερνητικός επίτροπος ή σε άλλα καθεστώτα ο βασιλικός επίτροπος, όπου ακριβώς η κυβέρνηση του κράτους με έναν λαϊκό εκπροσωπείται στη Σύνοδο, χωρίς φυσικά να μετέχει σε αυτήν. Αλλά δεν θα έχετε Σύνοδο χωρίς λαό. Και μάλιστα οι θεολόγοι μας και οι πανεπιστημιακοί θεολόγοι, οι λαϊκοί θεολόγοι, πρωταγωνιστούν σήμερα ακόμα σε όλη τη διαδικασία την προσυνοδική και την συνοδική, σε πανορθόδοξο επίπεδο αλλά και στις κατατόπους εκκλησίες και μετέχουν στα γνωμοδοτικά ή προπαρασκευαστικά συλλογικά όργανα. Επομένως, δεν θα δείτε μία σύνοδο να λειτουργεί χωρίς να περιστοιχίζεται από λαϊκούς, χωρίς να προσφεύγει στα φώτα τους, χωρίς να ζητάει τη συμμετοχή τους και πολύ περισσότερο, δεν θα δείτε μία σύνοδο που να αποκλείει τους λαϊκούς. Επαναλαμβάνω, τα μέλη της συνόδου είναι κληρικοί και μάλιστα επίσκοποι. Οι λαϊκοί όμως συνεργούν, όπως ακριβώς συνεργούν και οι λαϊκοί, οι κληρικοί των άλλων βαθμίδων, οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι. Επομένως, λαός και σύνοδος πορεύονται μαζί, αλλά βεβαίως σε διαφορετικό επίπεδο. Και να θυμίσουμε και κάτι ακόμα. Η αποδοχή μιας συνόδου εξαρτάται από το λαϊκό στοιχείο. Στην ιστορία της Εκκλησίας μας έχουμε συνόδους οι οποίες συγκλήθηκαν ως δήθεν οικουμενικές, αλλά μετά το πέρας των εργασιών τους, επειδή ο λαός του Θεού δεν τις αποδέχθηκε, αυτές οι σύνοδοι απορρίφθηκαν. Έχουμε, για παράδειγμα, την Ληστρική Σύνοδο της Εφέσου το 449 και τις δήθεν ενωτικές συνόδους Φεράρας Φλωρεντίας 1439, και οι δύο συνεκλήθησαν με την προοπτική, τη φιλοδοξία να είναι οικουμενικές. Επειδή όμως ο λαός του Θεού δεν τις αποδέχτηκε, γι' αυτό οι σύνοδοι αυτοί όχι μόνο οικουμενικές δεν αναγνωρίστηκαν, αλλά απορρίφθηκαν από τη συνείδηση της Εκκλησίας. Και μάλιστα με αυτήν την έννοια οι Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και Ιεροσολύμων απαντούν στον Πάπα Πίο τον Ένατο με εγκύκλιό τους στις 6 Μαΐου του 1848, λέγοντας ότι στην Ορθοδοξία δεν καινοτομούν ούτε Πατριάρχες ούτε Σύνοδοι, διότι φύλακας της Ορθόδοξης Αυτοσυνειδησίας είναι ο λαός του Θεού. Επομένως, συνοδικά και συνολικά δεν θα βρείτε σύνοδο χωρίς λαό, ούτε φυσικά λαό χωρίς σύνοδο. Άρα η Εκκλησία λειτουργεί με την αυτοπρόσωπη, ενεργό, υπεύθυνη συμμετοχή των λαϊκών, όλων ημών που είμαστε υπεύθυνοι και συνυπεύθυνοι, με διαφορετικό τρόπο, σε λιγότερο βαθμό, αλλά συνυπεύθυνοι μαζί με τους κληρικούς.

Φίλες και φίλοι, αφήνω για το τέλος ό,τι μοιάζει να είναι το κύριο έργο των λαϊκών στην Εκκλησία, που είναι η διδαχή. Στα χέρια των λαϊκών βρίσκεται σχεδόν εξ ολοκλήρου το διδακτικό έργο της Εκκλησίας, το οποίο εκχωρείται στους λαϊκούς από τον Επίσκοπο. Ο Επίσκοπος, ως ο προεστός της ευχαριστιακής συνάξεως, ασκεί το λεγόμενο προφητικό λειτουργήμα του και σε αυτόν ανήκει η διδαχή, η διαπείμανση, η οικοδομή του σώματος της Εκκλησίας. Αλλά επειδή δεν μπορεί, δεν επαρκεί ο ίδιος να το εξασκήσει αυτό το λειτουργήμα εξ ολοκλήρου, παντού και πάντοτε, το επιμερίζει σε κληρικούς και σε λαϊκούς. Και μάλιστα το αναθέτει αυτό το έργο στους λαϊκούς, στο μεγαλύτερο μέρος και με πολυπίκυλους τρόπους. Το κήρυγμα στην Εκκλησία εκχωρείται από τον Επίσκοπο στον λαϊκό θεολόγο. Η κατήχηση των παιδιών επίσης παραχωρείται στους λαϊκούς. Η Ιεραποστολή ξεκινάει με τη συνδρομή λαϊκών οι οποίοι πλαισιώνουν τους κληρικούς. Ακόμα και η κατάρτιση, η θεολογική κατάρτιση τόσο των εκπαιδευτικών λειτουργών που υπηρετούν στη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση διδάσκοντας το μάθημα των θρησκευτικών, όσο και των κληρικών που υπηρετούν στην Εκκλησία, όλη η θεολογική τους μόρφωση παρέχεται σε πανεπιστημιακές θεολογικές σχολές ή

την ποιότητα οφείλουμε να την προσφέρουμε όλοι, κληρικοί και λαϊκοί. Ας μην τα ρίχνουμε όλα επάνω στους κληρικούς, ας μην ελαφρύνουμε τους δικούς μας ώμους από τις ευθύνες μας, ας σηκώσουμε επιτέλους και εμείς οι λαϊκοί το σταυρό των κληρικών και ας βοηθήσουμε με την παρουσία μας την ενεργό ή και τη σιωπηλή μερικές φορές, με το παράδειγμά μας, όχι απαραίτητα με το λόγο μας, να πάψει να παιδεύεται άδικα η ανθρωπότητα, αφού σύμφωνα με τον ποιητή μας, και σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο, η ποιότητα στηρίζει τους θεούς. Ας κάνουμε όλοι μας να φανεί αυτή η ποιότητα, για να φανεί το πρόσωπο του Θεού πάνω στην καθημερινότητα, πάνω στην πραγματικότητα, πάνω στη ζωή που μας περιβάλλει. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέξο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».

Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή των Μεγάλων Ευεργετών θα σταθεί στην προσωπικότητα ενός μεγάλου ευεργέτη από το Μέτσοβο, του Μιχαήλ Τοσίτσα, ο οποίος όμως μεγαλούργησε στην Αίγυπτο. Για όλα αυτά όμως θα μας μιλήσει ο σημερινός καλεσμένος της εκπομπής μας,